0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
7: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πάμε περιοδία.
9: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
10: και σε όλη την Ελλάδα.
11: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
13: Θεό! Θεό μου με θέλει το σκυλί!
14: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνες, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων,

0: Τον άνθρωπο.
1: Υπερπλασία προστάτη.
0: Το δόλιο.
1: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
0: Απαράδεκτος.
1: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
2: Δεν τα θέλει.
0: Και ποιος σου το είπε?
1: Η γυναίκα σου.
0: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
1: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Η Πολιάνο και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνο και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάει να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
10: Καλημέρα κύριε Σαχή, καλημέρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, μέρα που είναι και τα παιδιά ακόμη στην έκθεση σήμερα γράφαν για αυτή την παγκόσμια διάσταση κατάσταση της μοναξιάς που σημαίνει απίσχυναση των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά σε μια χώρα με υπαρξιακό ζήτημα δεν είναι ακόμη σοβαρότερα?
10: Ναι, είναι ωραίο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το θέμα της παγκόσμιας μοναξιάς, ενώ όλες οι κοινωνίες να αισθάνονται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τους στενούς δεσμούς, τους κοινωνικούς, και τα στοιχεία αλληλεγγύης ενδεχομένως κλπ. Που χαρακτηριζόταν άλλες εποχές. Και ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν μια μοναχικότητα και δρόμους μοναχικούς, έρχεται η τεχνολογία και το αποτελειώνει. Mm. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά, την οποία επιτρέψτε μου να σας την πω. Όλα αυτά συμβαδίζουν και στις άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, ότι φύγαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις τέλους της δεκαετίας του 50-60 κάπου εκεί, έχει γίνει μια σταδιακή μετάπτωση της ελληνικής κοινωνίας από την κοινωνία της φτώχειας και της επιβίωσης που γνωρίσατε κι εσείς εκεί στην Κρήτη, το ξέρω και εγώ, το έχω ζήσει στην μεταπολεμική ιστορία στην Ήπειρο επάνω που ήταν και μεγάλα θέατρα επιχειρήσεων στον Δεύτερο Πόλεμο. Όταν μιλάμε μηδέν εισόδημα, μηδέν εισόδημα. Μηδέν εισόδημα. Σιγά σιγά όμως με την εξέλιξη των πραγμάτων περάσαμε σε μια ακριβώς αντίθετη άποψη, απότομα, χωρίς ενδιάμεσα στόδια, χωρίς να συμβαδίζει και η πολιτιστική ανέλυξη της ανάπτυξης της χώρας και των προτύπων του κόσμου, ας πούμε, κλπ. Και έτσι περάσαμε στην κοινωνία της κατανάλωσης, της ανεξέλεκτης μετά κατανάλωσης, της ρυπαρής και μια υποχώρηση των πολιτισμικών προτύπων. Άλλο πολιτισμό έχει φτώχεια σε εκείνη μου. Άλλες. Έχουν αλληλεγγύη οι άνθρωποι, γιατί η ανάγκη της επιβίωσης τους κάνει. Και εγώ ήταν ένα σπίτι. Θυμάμαι μικρό παιδί, όταν ήταν δάσκαλος. Του στέλνω στα γωγιά εκεί. Κοντά στα λογονικά σύνορα. Και σε μια εβδομάδα παρατούσαν όλοι τον αγώνα επιβίωσης να δώσουν ένα κομμάτι ψωμί για το παιδί τους και τους φτιάχναν το σπίτι. Όλο το χωριό μαζί. Κι άλλα κι άλλο. Είχαν και μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αυτά όλα ανατρέπονται και δεν ανατρέπονται με το πολιτισμικό πρόσωπο και με την εξέλιξη. Εκεί στη θέση του νέου κύματος, έτσι να το πω χαρακτηριστικά,

0: ακόμα η ιστορική καθυστέρηση που έχουμε απέναντι στην Ευρώπη, παρά τις προόδους, μπορεί να τρέχουμε μέσα στο δρόμο και εμείς να πηγαίνουμε. Δεν είναι μηδενισμένη χώρα, αλλά οι άλλες κοινωνίες πιο θεσμικά συγκροτημένες, με ορθολογισμό στα πράγματα, ίσως και χωρίς τα προβλήματα που έχουμε εμείς με τις περίεργες γυπνιάσεις μας, να πάνε πολύ πιο πέρα και να προσαρμόζονται. Και εμείς να τρέχουμε μένα να το βουνό να φεύγει. Είναι σαν στο βιβλίο «Η Λύκη στη χώρα των θαυμάτων». Έτρεχε, έτρεχε καημένη, γιατί να φτάνει το βουνό, ο δρόμος έτρεχε περισσότερο και το βουνό απομακρυνότανε. Και δεν τα λέω λογοτεχνικά έτσι για να περάσει η ώρα, αυτά εγώ τα εννοώ.
1: Όχι βεβαίως.
0: Και αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας αυτή τη στιγμή.
1: Θέλω κύριε Παπαδόπουλε να σας ρωτήσω, επειδή μπαίνουμε παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκά και στη χώρα σε περίεργες πια καταστάσεις που δίνουν την εντύπωση ότι στεκόμαστε σε κινούμε νιάμο σε ένα κόσμο που αλλάζει και βία και χωρίς προειδοποίηση και με προβολή ισχύως όποιος τη διαθέτει ή όποιος θέλει να την αποκτήσει περαιτέρω, η χώρα αισθάνεστε ότι είναι μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα? Και για να είμαι σαφής, το υπονοήσατε προηγουμένως, η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε μια απειλή που όλοι γνωρίζουν, κανείς δεν αντιμετωπίζει και κανείς δεν συζητά. Ακόμη και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα μου πεις άμα δεν τους ταρακουνήσεις, προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στην οικονομία έχουμε δύο ταχύτητες και η κοινωνία στα όρια της. Στους θεσμούς έχουμε πλήρη κατάπτωση, πτώση. Στην πολιτική κόπωση. Δημογραφικά ας τα να πάνε. Τι σας δείχνουν όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, θα το ξεκινήσουμε λίγο και σύντομα για να έχει και νοστιμάδα η κουβέντα μας. Εγώ είχα μια σταθερή άποψη ότι όσο η Ευρώπη είναι σταθεροποιημένη, η πολύπουσα και μεγάλη καθυστέρηση από το μέσο της Ευρώπης η Ελλάδα, με όλα τα προβλήματα που έχει, με όλες τις κακουχίες και με όλα τις ευθύνες τεράστιες τις οποίες έχουμε και θέλουμε να τις μεταθέσουμε αλλού, δεν κινδυνεύει. Βλέπω όμως ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή η Ευρώπη. Λοιπόν, όχι μόνο από τότε που ξεκίνησαν με τον Μονέ και τους άλλους, αλλά και το Ντελόρ και όλα αυτά που υπήρχε ένα άλλο πνεύμα. Υπάρχουν άλλες δυναμικές. Τώρα αυτή στρατικοποιείται. Οι θεσμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει κουρέλι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως λειτουργεί τώρα ή μάλλον όπως δεν λειτουργεί φάνει απίστευτη αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους λαούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές εθνοκεντρικές τάσεις σε όλες τις χώρες πάλι από εσωτερικά λάθη της Ευρώπης. Γιγαντώνεται η Κίνα. Φτιάξαμε με το χωρίς να είναι και τη Ρωσία αυτοκρατορία με η δικιά τους ευθύνη και τη Δύση συνολικότερα. Έχουμε ένα τερπολισμό. Η Ευρώπη μου φαίνεται θα μείνει μόνη. Η Ελλάδα θα είναι η πιο μόνη σε αυτό το ακροτήρι. Και δεν έχουμε θεσμούς. Και αυτούς που έχουμε είναι αδύναμοι, ατροφικοί, κατεστραμμένοι θεσμοί και δεν τα δραματοποιώ. Τα έχω ζήσει. Και νομίζω ότι όταν οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται, δεν στέκεσαι να λες ναι, θα πάμε σιγά με γνώση, θα πάμε με μέτρο να κάνουμε αλλαγές. Οι αλλαγές δεν γίνονται για τις επόμενες εκλογές για να εντυπωσιάσουμε οι μεταρρυθμίσεις. Γίνονται για τις επόμενες γενιές. Θέλουν σχέδιο, βεβαίως θέλουν μετριοπάθεια, δεν κάνεις πράγματα κουτουρού. Αλλά αυτά που ακούω τώρα και σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος ή γενικά διάφορες πρωτοβουλίες, μόνο στον δρόμο εκείνο που θα ήθελε η Ελλάδα να επιβιώσει, να επαγγελματικότητα, να μην αισθάνεται και να μην έχει ένα διαρκή φόβο ότι θα χάσει την αυτοεκτίμησή της, τον αυτοσεβασμό της. Γιατί άμα χάσει ένας λαός την αυτοεκτίμησή της, ο λαός αυτός δεν θα υπάρξει σε λίγο. Δεν θα πιστεύει πουθενά και αρχίζουν τα φαινόμενα του μηδενισμού, της απόλυψης. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε.
1: Αισθάνεστε ότι περισσότερο είναι το εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών της, το νούμερο, ας το πω έτσι ένα, παρότι η αρρύθμιση δεν παίζει ρόλο καμιά φορά, ή το τι συμβαίνει

0: δίπλα της σε μια γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα από τον συνήθι ύποπτο, τον γείτονά μας που δεν κρύβει τις προθέσεις του και την αναθεωρητική του στρατηγική. Τι από τα δύο βαραίνει, ή είναι εκ παραλλήλου το ότι μέσα στο εσωτερικό συμβαίνουν αυτά που περιγράφεται και την ίδια ώρα δεν γίνονται κενό σε μια κατάσταση ήρεμη, αλλά δίπλα μας έχεις μια στρατηγική αναθεώρησης.
1: Κοιτάξτε, άμα και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Ελλάδα, όλα με τα δύναμα κράτη και όταν περικλείεται με αντιφάγους γείτονες, παντού συμβαίνει αυτό. Άμα εσύ είσαι αδύναμος και δεν φροντίζεις να ενδυναμώσεις τις δομές σου, τις διπλωματικές, στρατιωτικές, προσέξτε, την παιδεία σου, την οικονομία σου, να είναι ένας λαός ο οποίος να μην είναι ιτημένος σε μια ιτημένη εποχή, βεβαίως, αφού σε βλέπουν σε αποτοματοφάγο, θα κάνουν το παν να υποφεληθούν πάνω σε αυτό. Είναι κλασικά πράγματα, δεν τα λέω εγώ. Όλους τους σημαντικούς πολιτιολόγους, αν θα πάρεις, ή διεθνολόγους, αυτοί που ασχολούνται και με την ιστορία, τη διπλωματική και την εξέλιξή της, αυτά θα σου πούνε. Θα σας πω κάτι στο πολύ αλλιώς. Πάντοτε σας είπα προηγουμένως εμείς, μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, η αγωνία της χώρας ήταν να μπορέσει να σμικρύνει την απόσταση που μας χωρίζει με την Ευρώπη. Αυτή να καλύψει αυτή την ιστορική καθυστέρηση. Και ξέρετε που ήταν το περίεργο. Ήταν ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα τότε, τότε που ήταν κόμματα στην Ελλάδα, ότι ήταν κόμματα ανεξάρτητα με τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, τα λάθη που ενδεχομένως να κάνουν τώρα, αλλά είχαν αίσθηση του όλου και όχι αίσθηση του κάθε ατόμου που συνεθρίζεται με κάποιους άλλους να κάνουν εισβολή για την εξουσία. Και φέρει πίν. Ο μεγάλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τότε και σημαντικός οικονομολόγος, ο Δημήτρης Ομπάτσης, για αυτό το πρόβλημα, αυτή την ιστορική καθυστέρηση και την κάλυψή της, το στεμό των δυνατών, την ονόμασε εκβιομηχάνηση και το περίφημο βιβλίο του. Αυτός που σκοτώθηκε με τον, σκότωσαν με τον Μπελογιάννη, ας πούμε, και λοιπά, έγινε για αυτές τις αθλειότητες. Ο Κώστας Καραμαλής το προσδιορίσε, ανήκουμε στη Δύση. Ο Αλέας του Παντελέου αλλαγή. Ο Σιμίτης εξυγχρονισμό. Το ίδιο πράγμα λέγανε με διαφορετικά λόγια. Αυτή ήταν η αγωνία, να καλυφθεί η στέρησή μας απέναντι στην Ευρώπη. Και κυρίως η θεσμική καθυστέρηση, το πολιτιστικό υπόβαθρο και μια σειρά άλλα πράγματα όσον αφορά για το πνεύμα. Δεν μπορεί να είμαστε τραλαλά. Ένα στοιχείο της ευρωπαϊκό που είναι ο ρασοναλισμός, ο ρεαλισμός δηλαδή, έτσι, ο ορθολογισμός, δεν μπορεί πια όταν ανταγωνίζεται τόσο σκληρά και ανοιχτά και οι οικονομίες μας και τα πάντα μας, δεν σωρεύουμε την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να δείχνουμε, να την κουβαλάμε, φορτία μάλιστα εμπιστοσύνη και αξιοπιστίας, οι οποίες άμα διαταράζονται στο μάτι μια γενιάς που λέγεται ο Σάββος Μεγάλος της πνευματικής γενιάς ο Τερζάκης, πάει το χάνει στο παιχνίδι. Εάν δεν θέλει συνεχώς να προσαρμόσει, γι' αυτό το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι τόσο ευρύτερο που δεν ξέρω αν τα παιδιά αυτά από ειδήπουσα εμπειρία, όχι από ευφυΐα, είναι πολύ πιο ευφυΐα από εμάς και έχουν και καλύτερη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, γιατί είναι μέσα βαθιά ακουμένοι στην τεχνολογία και πιάνουν πιο εύκολα τις κεραίες τους, τα σύννεφα που περνάνε από πάνω και τα ρεύματα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ξέρω, ίσως θα ήταν προτιμότερο να το κάνουν στις τελευταίες τάξεις ένα τέτοιο θέμα, θα και πολύ ενδιαφέρον, των ελληνικών πανεπιστημίων.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παρετηθεί από το να οσμωθεί, να συζητήσει, να διαφωνήσει και να απαιτήσει για να σμπρώξει και όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο παλιότερα είχε άλλο ρόλο, τον περιγράψατε, είτε συμφωνούσε κάποιος είτε διαφωνούσε με τον ένα ή τον άλλο πολιτικό, είχαν ένα όραμα, είχαν ένα σχέδιο με τα λάθη του και κυρίως είχαν και έναν παιδευτικό ρόλο, εκπαιδευτικό ρόλο. Τώρα αυτά πια αισθάνεστε ότι η κοινωνία
1: παιδαγωγικό, παιδαγωγικό,
0: ναι, παιδαγωγικό, σωστό, ναι. Αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παρετηθεί?
1: Όχι ακόμα. υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι στην Αθήνα, η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη, υπάρχει ακόμα ένα υπόστημα ανθρώπων σε όλη την επικράτεια της χώρας, οι οποίοι κρατάνε, αλλά συνεχώς λιγοστεύουν, άλλοι απογοητεύονται, όταν δεν υπάρχει προοπτική, όταν δεν αισθάνονται ένα σεβασμό της πολιτείας, όταν, κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική υπάρχει το λεγόμενο οι ψυχρές αφαιρέσεις της πολιτικής, δηλαδή η ψυχρότητα με την οποία παίρνουν οι αποφάσεις, οι οποίες όμως πολλές φορές αυτές αντικρούονται, έρχονται σε αντίθεση με το συλλογικό συνέστημα και δεν είναι ντε και καλά τα θέματα στενά τα οικονομικά. Είναι πολλά άλλα πράγματα που διαμορφώνουν συνειδήσεις που προφορούν οι λαοί, ας πούμε. Δεν μπορείς να αναιρέσεις το συναισθηματικό κριτήριο. Και το συναισθηματικό κριτήριο είναι να αντιλαμβάνεται ο λαός ότι ζει σε μια κοινωνία και σε ένα έθνος που πάει στο διάλογο, δεν είναι ταπεινωμένος συνεχώς, να αισθάνεται κατώτερος, ούτε ανώτερος. Να αισθάνεται τουλάχιστον ισότιμος και με τους άλλους λαούς και με εκείνους που συμπορεύεται πολύ περισσότερο τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτικής, δεν είναι κανένας άλλου. Και αν τον εξεχρεώνεται, έλεγε ο Βακαλόπουλος, ο μέγας ιστορικός, μια φορά η ηγεσία τότε σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν θεσμική βάση, όπως η δική μας, η οποία χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, τότε οι πολίτες εξεχρεώνονται περισσότερο. Δηλαδή, αντίθετα στις θεσμικές κοινωνίες που έχουν βαθιά θεσμικούς θεσμούς και τυπικούς και κυρίως αφανείς θεσμούς που είναι προϊόν, ξέρετε, επικαθισμένης έτσι μέσα στην κοινωνία τους αντίληψης ότι έχουμε ένα κοινό αξιαστό σύστημα το οποίο υπηρετούμε. Δεν είναι πολύ πρακτικά, δεν είναι θεωρητικά. Αν τα ακούνε, του ζητώ συγγνώμη τους οκροατές σας, αλλά είναι πολύ πρακτικά πράγματα. Και βέβαια και οι ηγεσίες πρέπει να έχουν και μία... δεν μπορεί να είναι ρηχές οι ηγεσίες. Πρέπει να προβληματίζονται, να βλέπουν πίσω από το βουνό ότι έρχεται, να προβληματίζονται ποιοι είναι οι καημοί συλλογικοί που έχουν από τα βάθη του αιώνος, ποιος είναι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυσία του λαού που θέλουν να κυβερνήσουν ως καθήκον, όχι ως εξουσία, έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα και είναι σύνθετα. Τώρα να μην το κάνουμε έτσι μάθημα.
0: Ναι, ωστόσο εδώ έχω, πρέπει να σας πω, βροχή μηνυμάτων και ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Άρα κύριε Παπαδόπουλε, ποιο μπορεί να είναι στις μέρες μας το δημιουργικό σοκ που θα σμπρώξει και την κοινωνία?
1: Εγώ έχω εκφραστεί κατά επανάληψη και έχω κάνει και μια ολοκληρωμένη πρόταση πριν δύο μήνες σε μια που είχε την τιμή να με καλέσουν το In Social, το Ινστιτούτο της Δημοκρατίας, σε μια έτσι και καλή συνάντηση με πολύ σοβαρούς ανθρώπους εκεί μέσα, και είπα ότι αφού ανέλησε έτσι μια κατάσταση πρέπει η Ελλάδα να μπει σε μια φάση πολλών μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτό που το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Πας ο βίος του ανθρώπου, ευρυθμίαστε και παραμοτιστείτε. Ο ζωής του ανθρώπου έχει ανάγκη από συνεχείς προσαρμογές, δηλαδή μεταρρυθμίσεις και ρυθμό και ευρυθμία, καλό ρυθμό, ας πούμε. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχουν. Και όσο, και απαντώ στο ερώτημά σας, όσο αυτό θα βαθαίνει η αποσύνθεση η θεσμική των λειτουργιών της χώρας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, τότε δεν μπορούν να υπάρχουν ταρακουνήματα, γιατί ήδη ο λαός θα έχει περιπέσει την παρέτηση, τον νιχιλισμό, δηλαδή στον μηδενισμό, στην απόρριψη, όλοι οι ίδιοι είναι κλπ. Και εκεί χάνονται οι ελπίδες. Και δεν ανασταίνονται οι ελπίδες με αισιοδοξίες και με μανιφέστα και με καινούργια κόμματα. Οι ελπίδες χτίζονται. Αλλά χτίζονται συγκεκριμένα και από ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε άξιο πιστία και έχουν και φορτία εμπιστοσύνης.
0: Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω όμως τρεις άξονες να σας θέσω. Η οικονομία, και είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζετε διαχρονικά πολύ καλά. Στην κοινωνία η αίσθηση είναι ότι είμαστε σε δύο ταχύτητες. Σας το πω πολύ σχηματικά και σας φανεί ακόμη και λαϊκισμός. Μία ασφαλής νησίδα που περνά ωραία και καλά και ένα πλειοψηφικό κομμάτι που αν δεν μπαίνετε ζορίζεται πολύ το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Πώς θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει αυτό, πώς θα αλλάξει η φέρουσα αντίληψη στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν οι συντρέποι συνταγές έτσι να τη βγάλω και να συνεργώσω. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι δεν είναι αυτοί που περνάνε καλά και οι άλλοι που περνάνε άσχημα, είναι λίγο πιο συνθετό. Υπάρχει το 1/3, περίπου σχηματικά είναι αυτό, το οποίο περνάει πολύ καλά, διότι έχει από την προηγούμενη περίοδο της Κρεπάλης αρκετά χρήματα, λίπος δηλαδή, να καταναλώνει και το βλέπουμε. Υπάρχει ο μεσαίος χώρος, ο μεσαίος εισοδηματικός χώρος, ο οποίος με διάφορους τρόπους μπορεί να μην έχει τις δυνατότητες που έχουν άλλοι, ας πούμε, κλπ. Αλλά πορεύεται. Και υπάρχει ένα κομμάτι, πάλι περίπου το 1/3, το οποίο τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με πληρώματα ούτε με τίποτε. Θέλει ανακαθορισμούς η χώρα, αλλά θέλει πολιτικές. Όταν λέμε πολιτικές, πολιτικές είναι άλλο πράγμα από τις πολιτικές που λέμε στην Ελλάδα, καθώς κάνει πολιτική, δηλαδή βρίσκει τρόπους επικοινωνιακούς ή άλλους, πετάει ωραία πράγματα για να κερδίσει ψήφους. Έτσι είναι, αυτό έχει εμπεδωθεί. Ενώ πολιτικές είναι μεταρρυθμίσεις, οργανώνεις που θα σε οδηγήσουν. Να σου πω, δεχόμαστε όλοι, είναι λίγο υπερβολικός, ότι το μέλλον της Ελλάδος είναι να μπορέσει να αποκτήσει παραγωγικό ιστορικό έναν διαφορετικό από ό,τι έχει σήμερα. Δεν φταίει αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να λέει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ, ο δημόσιος διάλογος στη χώρα. Τι επιλογές έχουμε. Η μόνη επιλογή, η οποία είτε το πείστε είτε δεν το πείστε, είναι ο τουρισμός, αλλά ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά. Και εξάλλου η συμμετοχή του, το τελευταίο καιρό, είναι στο 15% περίπου του ΑΕΠ, όταν η αγροτική παραγωγή είναι 4,5%, ας πούμε. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκριση για να μπορούμε να έχουμε. Για να αυξηθεί λοιπόν η παραγωγή στη χώρα, πρέπει να δούμε, να βάλουμε το γενικότερο, που είναι η ενδογενής ανάπτυξη. Δηλαδή, τώρα που έχουμε υποδομές, τεράστιους δρόμους, λιμάνια, έχουν γίνει πάνω στα οποία πρέπει να κρεμαστούν τα περιβάλλοντα τα καινούργια. Στη δεκαετία του 50 της φτώχειας, τότε φτιαχνόταν τα καινούργια περιβάλλοντα. Θυμάστε την έκρηξη, τη μεταπολεμική, εκεί μετά το δεύτερο. Στη δεύτερη δεκαετία του 50, του 60 κλπ. Η Ελλάδα ήταν γεμάτο εργοστάσια. Όταν έκανε εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Να μην τα θυμίσω τώρα, ας πούμε, έτσι. Θυμάμαι και αυτοκίνητα έφτιαχνε. Σπαράγεσαν όλα. Δεν σπαράγεσαν. Γιατί έπεσε κάτι ο μετεωρίτης και μας κατέστρεψε. Διότι δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν θέλει άλλου είδους πολιτικές, οργανωμένες πολιτικές. Αντιλήψεις θέλει. Μετά άλλη οργάνωση χώρα. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένοι, αυτό είναι ξεπερασμένο. Συμμετείχα και εγώ τότε με τις διάφορες μεγάλες έτσι τότε αλλαγές που έκανα και σώθηκε μάλιστα και το δεύτερο ή τρίτο, το θυμάμαι, πακέτο τερόρ με την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας. Με τους περιφερειάρχες εκεί που τους.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, φαίνεται να αλλάζει. Ξανά έχουμε υπερσυγκέντρωση. Δηλαδή, πάρε αρμοδιότητες στην ταμπέλα, αλλά στην ουσία θα προσαρμοστείς στον κεντρικό σχεδιασμό μηχανισμό του εκάστοτε κόμματος που κυβερνά. Του εκάστοτε.
1: Όχι, δεν είναι και του εκάστοτε πολιτικού γραφείου.
0: Μάλιστα.
1: Του πρωθυπουργού. Τώρα εγώ δεν θέλω να πω σε αυτά. Εγώ είμαι αντίθετος με το θέμα του από την πρώτη στιγμή. Και από την πρώτη στιγμή, μάλιστα, είμαι και ο μόνος που καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή ότι είναι λάθος μοντέλο. Καταρχάς, είναι λάθος η χρήση του όλου επιτελικού. Το επιτελικό κράτος αφορά την διοίκηση, όχι την κυβέρνηση. Δηλαδή τα υπουργεία απαλλάσσονται από εκτελεστικές αρμοδιότητες και τις μεταφέρουν στην κατατόπους αποκέντρωση, περιφέρειες, δήμους κλπ. Ισχυρές περιφέρειες, σύγχρονους δήμους κλπ. Και στην την καθήλυν αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εδώ το μοντέλο, να πάμε να πάρουμε της Αλβανίας. Έφτιαξε η World Bank. Εκεί θα πάτε σε όλα τα. Στην Αλβανία. Τώρα να μην έχουν χαρά την Αλβανία μας, έχει μοντέλο. Εκεί να κάνουμε. Έχει περίπου τώρα 15 χρόνια που το έχει εισάγει το επιτελικό κράτος. Εμείς πώς θα το εισάγουμε. Δεν είναι επιτελικό κράτος το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου συνήθως λειτουργεί εκεί μια δεύτερη κυβέρνηση, ας πούμε, κλπ. Υπάρχει και η άλλη του συντάγματος αναγκαστική και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Οι αποφάσεις οι αποφάσεις παλιότερα λέγαμε όταν κυβερνούσαν το Πασόκ πρέπει να υπακούν και αυτές σε κάποιες διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού. Πρέπει να κάνεις κοινωνικές συμμαχίες, πρέπει να αισθάνεται ο λαός ότι είναι κάπως συμμέτοχος, κάπως συμμέτοχος. Δεν μπορεί βέβαια να ενσωματώνεται η κάθε κρυφή και ύποπτη επιθυμία καθενός εκεί μέσα, επειδή το πιο λαός. Αυτά περνάνε από διαδικασίες γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα, άλλες λογικές, άλλα τέτοιο. Ήταν ο περίφημος, αν θυμάστε, δημοκρατικός προγραμματισμός. Τέλειωσαν αυτά. Τώρα δεν υπάρχουν. Και ό,τι προβλήματα βλέπετε και όλα αυτά που γεννιόνται δεν είναι από την αποκέντρωση, είναι την υπερσυγκέντρωση εξουσιών πλέον στη χώρα.
0: Σωστό. Το δεύτερο άξονα που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το περιγράψατε και είπατε ότι είμαστε σε μια πλήρη αποδιοργάνωση και των όποιων θεσμών. Ξέρετε, υπήρχε πάντα μια αίσθηση, μπορεί και να χρησιμοποιούνταν περισσότερο ανεκδοτολογικά ή συνθηματολογικά, αλλά το τελευταίο καταφύγιο όλοι λέγαν είναι η δικαστική εξουσία. Σήμερα δεν θα πω υπερβολές, η δικαστική εξουσία στις μετρήσεις τουλάχιστον της κοινής γνώμης είναι στα τάρταρα. Και δικαιοσύνη.
1: Οι μετρήσεις κοινής γνώμης είναι και.
0: Καλά, σωστά.
1: Κατά την άποψή μου δεν είναι αυθεντικές.
0: Σωστά.
1: Οδηγητούνται και το γενικότερο κλίμα.
0: Αλλά.
1: Ακόμα αντέχει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, το λέγουμε τα λόγου γνώσεως. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν και προβλήματα βέβαια τεράστια, υπάρχουν και επιόρκοι, υπάρχουν και γνώμονες, υπάρχουν. Πολλά υπάρχουν όπως υπάρχουν παντού. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα στη δικαιοσύνη όταν βγάζει αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Ή βγάζει αποφάσεις που με συμφέρουν. Για την ώρα κρατιέται, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατηθεί.
0: Ακόμη και ο εναγκαλισμός.
1: Μεταρρυθμίσεις πλήρους αποκοπής της δικαιοσύνης.
0: Α.
1: Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα. Ακούμε όλοι που λένε το έχουν κάνει και πολιτική λειτουργικό μερικοί που δεν καταλαβαίνουν και τι λένε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι. Λένε το κράτος δικαίου και δεν έχουμε στο μυαλό του το κράτος δικαίου, το κράτος δικαιοσύνη, δηλαδή ενδεχομένως δίκαια να μοιράζονται τα χρήματα, δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πολίτευμα. Κράτος δικαίου είναι ότι οι τρεις συνταγματικές εξουσίες των δημοκρατιών όλου του κόσμου δεν αλληλοεξαρτώνται και δεν αλληλοεπηρεάζονται. Δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική και η
0: δικαστική
1: εξουσία. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διασυνδετήριες και από πάνω αλλά και από κάτω από τη γη διασυνδέσεις έτσι μεταξύ τους και τα έχουμε ζήσει, επιτρέψουμε να πω, έχω και μια πείρα από πάνω σωτά λόγω της πολύχρονης θητείας μου στη Βουλή και στα κυβερνήσεις. Ναι, υπάρχει θέμα και όλα εξαρτώνται από το πώς μπορεί να εμπνευστεί ένα σύστημα το οποίο να αποφασιστεί. Όχι με μέρε με πια. Θέλει. Αλλά αυτά δεν γίνονται με νησίδες αρετής. Φτιάχνουμε αυτό και αφήνουμε το άλλο. Άμα το άλλο είναι μολυσμένο, το μολύνει και αυτό. Υποτίθεται ότι εσύ επιχείρησες, που το εξυγιάνσες και έστω και αν το εξυγιάνσες, θα μολυθεί σε λίγο. Άρα ξεκινάμε από τους πολιτικούς θεσμούς, μετά πάμε όπου η αδυναμία σκάλυψη των πολιτιακών θεσμών, τους ουσίες, δηλαδή Προέδρου Δημοκρατίας κλπ. Που δυστυχώς καταργήθηκαν. Και πάμε μετά και σε άλλα πράγματα, συγκρότηση δευτεροβάθμου ολιγομέλους 50 ατόμων δευτεροβάθμου κοινοβουλίου, τύπου Γερουσίας δηλαδή, κακώς καταργήθηκε τότε στη Βασιλεία και είναι γεμάτο, οι περισσότερες χώρες έχουν, για να μπορούν να σταματάνε τις αφαιρεσίες των υπουργών μέσα νομιμοποίηση απαράδεκτων πράγματων, οι οποίες παίρνουν. Έχουν πάρει στην ιστορία της χώρας μας και στοιχεία λεϊνότητας πολλές φορές τι έχει ψηφιστεί υπέρ ατόμων, όχι υπέρ της τέτοιας κοινωνίας κλπ. Λοιπόν, είναι, ξεκινάνε από αυτά και άλλα πράγματα, κατάργηση του σταυρού προστίμησης, ο οποίος είναι η βασική πηγή που διαλύει τα πάντα, δεν τα αφήνει τίποτε όρθιο έτσι μέσα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Σας είπα ένα πολύ μικρό δείγμα. Πολύ μικρό δείγμα, γιατί είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Είναι και άλλα που δεν θέλουν και αλλαγή του συντάγματος. Γίνονται και με τον κοινό νομοθέτη. Αλλά αυτά όλα πρέπει να είναι ένα γενικότερο σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά. Αν το πούμε αυτό, αν πόσο θα εντυπωσιάσω με τη κοινή γνώμη για να πάρουμε ψήφους, ή το ένα κόμμα το πει το άλλο, ή το κόμμα της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Πετάνε. Άκα, θα το ακούσει καλά ο λαός, του αρέσει αυτό.
0: Θέλω να σας βάλω και το τρίτο ζήτημα, ερώτημα, όχι ερώτημα, αιχμή αν θέλετε. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με βία και όπου η ισχύση ήταν πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο κάποτε χρειαζόταν και η ισχύς, έστω και ως φίλος οικής, την επίκληση διεθνών κανόνων. Σήμερα με την Τουρκία, με αυτά που ακούγονται ότι έρχονται, μπορείς να δηλώνεις ως χώρα απλά ότι είσαι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή?
1: Αλλά αυτές οι διπλωματικές ρητορικές που συνήθως έτσι διατυπώνονται όταν υπάρχει σε τέτοια παρόμοια θέματα αμηχανία. Και το πρόβλημα είναι ότι παρά είμαστε αμηχανία. Στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Όχι τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θέλω να μπω στο θέμα ειδικότερα στα γεωπολιτικά εδώ, γιατί είναι και ευαίσθητα. Και έχω και μια αρχή, και να μου το συγχωρέσετε και εσείς και κορατές σας. Εγώ χειρίστηκα πράγματα, όχι εξωτερικής πολιτικής, αλλά εμέσως αυτά. Από, σε διάφορους τομείς πολύ ευαίσθητους, που εμέσως είχαν σχέση με αυτά. Να μην προχωρήσω. Και έχω εκπαιδευτεί ως εξής. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, εάν δεν έχω γνώση των φακέλων. Ευχαίρος ακέρος και επιπολέως, με την οποία βλέπω όλοι να παρελάβουν διάφοροι άσχετοι τώρα από τα κανάλια σας, στους οποίους τους καλείτε ας πούμε, και λένε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας, διαβάζουν, ακούνε τύπο προηγούμενος, διαβάζουν και λίγο τις εφημερίδες ή ακούν καμιά εκπομπή και έρχονται και κάνουν τους σοφούς. Αφού μόνο δεν τα ξέρετε, μόνο αφήστε τα, μην τα ταλαιπωρείτε τα πράγματα και τα μπερδεύετε. Είναι ο ειδικός με τη συμπυκνωμένη άγνοια που λέει ο Γιώργος Καφαντάρης. Στην Ελλάδα λέει, αγαπητοί μου, πήγανε σε δύο υπουργούς απευθυνόταν, τους ζήτησαν να πάρουν δύο συμβούλους. Είπε όχι. Και λέει, γιατί κύριε πρόεδρε, χρειαζόμαστε. Ήταν τότε με το μεταναστευτικό της προχθής. Και λέει, ειδικός στην Ελλάδα, αγαπητοί μου, είναι ο κατέχων της συμπυκνωμένη άγνοια, ας πούμε. Αυτή παρελάβει κάθε μέρα.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, αν σήμερα εμφανιστεί μπροστά σας ένας οικοσάρης με τη συσσωρευμένη εμπειρία σας και στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου και όχι μόνο, και σας πει, κύριε Παπαδόπουλε, άρα για σας αυτή τη στιγμή ποιο είναι πρακτικά το μείζον ζήτημα που πρέπει εγώ ως νέος και όλοι οι νέοι μαζί να το πάρουμε στα χέρια μας και να το προχωρήσουμε, τι θα του απαντούσατε?
1: Ευθέως είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο αποθεσμοποίηση της χώρας, που ο στόχος της αναθέσμησης της χώρας είναι άνευ άλλης συζητήσεως. Η χώρα πρέπει να αναταχθεί με καινούργιους θεσμούς, από καινούργιους ανθρώπους, όχι με καινούργιους ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό καλό είναι να ζωντανέψει λίγο η πολιτική, αλλά όχι με το κριτήριο το ηλικιακό, γιατί βλέπουμε και είδαμε τι σημαίνει. Είναι η αναθέσμιση της χώρας σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τους βασικούς θεσμούς που είναι το κράτος, δηλαδή τους πολιτικούς θεσμούς, τους πολιτιακούς θεσμούς και μετά όλους τους λειτουργικούς θεσμούς. Εάν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, αφού παράγων και μολυντής είναι το πολιτικό σύστημα, θα τους ξαναμολύνει. Τι το κάνουμε? Γι' αυτό χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις, πολύ οργανωμένες και με μεγάλη συνεννόηση. Αλλά δυστυχώς το κονσένσου στην Ελλάδα το έχει πνίξει εδώ και καιρό αυτός ο αδυσόπιτος λαϊκισμός στην αγωνία και στην πάλη για τους ψήφους του ψηφοδέλτα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία πρωί Παρασκευής. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: Και καλό καλοκαίρι.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
10: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
9: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
10: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
10: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
11: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
12: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές.
12: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
13: Φίλος σου.
12: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
13: Αριστοφάνης.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όλοι γνωρίζουμε, ακούμε, διαβάζουμε ότι ζούμε την χειρότερη ενεργειακή κρίση, αλλά το πιο εντυπωσιακό και το πιο λυπηρό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, όχι μόνο για να μας προστατεύσει από αυτή την ενεργειακή κρίση, από ό,τι φαίνεται κάνει ακριβώς το αντίθετο, να μας αφήσει τελείως απροστάτευτους. Και το πώς συμβαίνει αυτό θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Έχω απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτερ Νιούς τον κύριο Γιώργο Μητρόπουλο, μηχανικό, τέλος διευθυντή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
16: Να είστε καλά.
15: Η κρατική εταιρεία του δημοσίου, η κτηματική εταιρεία του δημοσίου δεν υπάρχει πια. Έτσι, έχει
16: ήταν τόσο καλή ώστε δεν χρειάζεται σήμερα.
15: Τώρα ξεκινάω από αυτό γιατί έτυχε να έχω κάποιες συναλλαγές με ιδιωτικές εταιρείες. Επειδή μας στους Έλληνες μας είχε πιάσει η μανία της ιδιωτικοποίησης, ότι το δημόσιο είναι καταστροφικό και πρέπει όλα να δώσουμε σε ιδιώτες. Και επειδή σήμερα πριν έρθω εδώ για να κάνουμε τη συνέντευξη, αναγκάστηκα να συνεργαστώ με τις ιδιωτικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Με έπιασε μια μανία εθνικοποίησης, πρέπει να σας πω. Γιατί έχουν γίνει πολύ πολύ χειρότερες από το χειρότερο δημόσιο που ξέρανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης.
16: Σε κάθε περίπτωση όμως να διευκρινίσω,
15: ναι,
16: με την ευκαιρία ότι υπήρξαν στο παρελθόν, όπως και η εκτιματική εταιρεία του δημοσίου, μια λαμπερή ιστορία μιας ανώνυμης εταιρείας του δημοσίου, που έγινε μια πολύ καλή εποχή το 80, από λαμπρούς πολιτικούς, άσχετα με την προτίμησή μας. Ήταν ο Στεφανόπουλος και ο Εύερτ, με προϊστάμενο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Καραμαλή. Στήσαμε μια ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Πήραν 80.000 ακίνητα υπό τη σκέπη. Στήσαμε την αρχή μηχανογράφηση Μητρό, Λαμπρό κλπ. Έφτιαξε 40 ισολογισμούς, δημοσιοποίησε και κλείνοντας την εταιρεία σκόπιμα στη μνημονιακή περίοδο, παρέδωσε μια εταιρεία με πλεονασματική λειτουργία για τα 40 χρόνια.
15: Μάλιστα.
16: Αυτή είναι η αλήθεια. Και η συνέχεια της είναι δυστυχώς όχι ανάλογη. Άλλη ώρα και άλλα.
15: Θα τα συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές. Ξέχασα να πω ότι είστε ενεργός πολιτής και είστε συντονιστής της κίνησης ελληνικό. Που δεν αφορά μόνο το ελληνικό, την επένδυση, για την οποία θα συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουμε κάνει ήδη πολλές εκπομπές με τον κύριο Αναματερό, θα το συζητήσουμε και μαζί σας. Να έρθουμε στο θέμα της ενέργειας. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση γιατί η ελληνική κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση από το 2019 που εξελέγει, έσπευσε να απενεργοποιήσει τη λύση του λιγνίτη και φτάσαμε τώρα στο σημείο να ζητούνται προσφορές για να γκρεμιστεί μια μονάδα στον Άγιο Δημήτριο.
16: Στον Άγιο Δημήτριο, ναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας καταρχήν είναι μεγάλο ζήτημα, έτσι αλλιώς. Νομίζω πολύ λίγο το έχουμε διαχειριστεί σε μια εικόνα συνολική.
15: Μόνο όταν έχουν του λογαριασμού που μας καίει.
16: Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω ότι δεν αποτελεί δυστυχώς μια πρακτική της κυβέρνησης σήμερα. Αποτελεί για πάνω από μια δεκαετία μια στρατηγική όλων των κυβερνήσεων, κυρίως των μνημονιακών, οι οποίες λίγος πολύ ομονούν στο γεγονός ότι αλλάζουμε βία το μοντέλο το υπάρχον μέχρι χτες, το οποίο το χτίσαμε με αίμα και υδρότα, το οποίο εξελέχθησε μια Ελλάδα με τεράστια επιτυχία και να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έδωσε μέχρι το τελευταίο χωριό, εγώ είμαι Αρκάς, στα βουνά επάνω, έτσι. Ήρθε το ρεύμα εκεί κάποια στιγμή και αυτό είναι σημαντικό. Όλα αυτά λοιπόν τα αγνοήσαμε και σκεφτήκαμε ότι κάποια στιγμή η περίφημη κλιματική αλλαγή, η οποία φυσικά πουθενά δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, αλλά κάποια στιγμή
15: είστε ενάντιος.
16: Δεν είμαι ενάντιος. Είμαι υπέρ του να αναγνωρίζουμε πραγματικά γεγονότα, μηχανικός καταρχήν. Έτσι. Ναι. Πραγματικά γεγονότα με στοιχεία και όχι να λέμε μπούρδες. Αλλαγές υπάρχουν. Κλιματικές, ζέστη, κρύο κλπ.
15: Κλιματική κρίση δεν βλέπετε.
16: Ούτε κρίση, ούτε και η λογική ότι καταστρεφόμαστε και ξαφνικά εμείς θα επηρεάσουμε στο να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλα αυτά στήριχτα σε κάθε περίπτωση και ποτέ δεν έχουν βρεθεί σε ένα φόρο, σε ένα τραπέζι, σε ένα συνέδριο για να μπορούν να υποστηριχτούν. Υποστηρίζονται πάντα μονόπλευρα. Φυσικά και από την άλλη πλευρά, με κάποιο τρόπο, αυτό όμως δεν λέει ότι χρειάζεται, ότι υπάρχει ο απαραίτητος επιστημονικός διάλογος. Επομένως, το αφήνω έτσι, με τη λογική ότι χρησιμοποιήθηκε αυτή λοιπόν η κουβέντα, η περίφημη κλιματική αλλαγή, για να έχουμε μια εκβιαζόμενη μετάβαση στο νέο μοντέλο, γιατί αυτό είναι όλο το κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή, έχουμε μια πραγματικότητα 50 ετών, εξελικτισμός, δίκτυα, ΑΕΣ, μεγαλόπουλος Αγίου Δημητρίου, που αξιοποίησε ενεργειακά συστήματα εγχώρια, το λιγνίτη, φτιάξαμε φράγματα και παρέξαμε και από εκεί ρεύμα, μην το ξεχνάμε, τεράστια φράγματα για την Ελλάδα τουλάχιστον, και ξαφνικά μας ήρθε όλα αυτά να τα γκρεμίσουμε περίπου σε εισαγωγικά, μέχρι να τα γκρεμίσουμε και τελείως. Και να πούμε θα πάμε σε καινούργια δεδομένα. Αστήριχτα, ασυντόνιστα, χωρίς στρατηγικό σχέδιο. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Προφανώς πρέπει να κάνεις αλλαγές. Προφανώς να αντικαταστήσεις κάτι χθεσινό, να πας στο καινούριο. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται ερήμην όλων των δεδομένων που αφορούν στην οικονομία. Γιατί η οικονομία δεν σημαίνει μόνο χρήμα. Σημαίνει μια ολόκληρη λειτουργία. Η οικονομία δεν σημαίνει χρήμα μόνο. Σημαίνει όλη η ζωή μας. Ξαφνικά λοιπόν δεν βρεθήκαμε κατά τύχη να πληρώνουμε διπλάσιο ρεύμα προσωπικά. Είσαι σε μια οικογένεια φτωχή 50 τετραγωνικά μέτρα με έναν πατέρα που είναι εδώ πόλη.
15: Ναι.
16: Μόνο με ροκάματο. Και είμαστε άνετοι. Με ένα δίκτυο το οποίο φροντίζαμε, το πληρώναμε, τις υποχρεώσεις μας κλπ. Ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε 2 και 3 μισθούς σε μια οικογένεια, μην τα βγάζουμε πέρα. Γιατί βρεθήκαμε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνουμε κανονικά, και αυτό είναι μια κουβέντα που δεν είναι του παρόντος σε κάθε περίπτωση, που έγινε με έναν τρόπο τελείως προσχηματικό. Δηλαδή, πρώτα ορίσαμε ότι η ρήπη είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή μας, λες και δεν είναι φτώχεια, λες και δεν είναι πόλεμη, και ξαφνικά είπαμε, ξέρεις, θα του βάλουμε πρόστιμο στο κοβείο. Το ξεκινήσαμε χαμηλά, μου το έλεγε ένας φίλος κάπου, μου έδειξε που θα φτάσει. Το ανεβάσαμε στα ύψη, θεωρήσαμε αντιοικονομική τη λειτουργία των μονάδων των υφιστάμενων και πάμε γρήγορα σε μια επόμενη. Ποιες μονάδες? ΑΠΕ. Πολύ ωραία. Και πού φτάσαμε? Να έχουμε 5.500 γίγκα αυτή τη στιγμή ανεμογεννήτριες, 12.500 γίγκα φωτοβολταϊκά, στο σύνολο 18 γίγκα, με κατανάλωση 8 με 10. Διπλάσια δηλαδή. Και με προγραμματισμό για ένα 15 γίγκα. Δηλαδή είναι απόλυτη τρέλα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η εικόνα η σημερινή και όλα αυτά για να σας κλείσω σε αυτό την πρώτη συζήτηση, χωρίς να σκεφτεί κανείς που ήταν θέμα αποφύτου δημοτικού. Ότι αφού βάζεις αυτά τα τεράστια δίκτυα, καταστρέφεις τις κορφές, κάνεις ό,τι είναι, no comments, θα προβάλλεις και τις μπαταρίες να εξορροπηθεί το σύστημα. Γιατί δεν εμπήκανε? Σκόπιμα για μένα.
15: Αυτό που θέλουμε να γκρεμίσουμε τώρα, ο Άγιος Δημήτρης,
16: αυτό είναι το ΑΠΕ.
15: Ναι.
16: Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, κατά μία έννοια, οι ατομολογιστικοί σταθμοί ήταν αυτοί που εξορροπούσαν εκτός των άλλων το σύστημα, λογικά, γιατί ήταν σταθερή παραγωγή και μπορούσε να το κρατήσει το σύστημα, όταν οι ΑΠΕ είχαν διακύμανση και από τον αέρα και από τον ήλιο. Και ξαφνικά κάναμε αντίστοιχα εργοστάσια φυσικού αερίου. Λες και αυτό δεν είναι, πώς το λένε, καύσιμο το οποίο απαγορευόταν μέχρι προχτές. Ξαφνικά έγινε ευγενές καύσιμο. Από πότε?
15: Ναι.
16: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ξαφνικά είπαμε, μας περισσεύουν οι ΑΕΣ, τους κλείνουμε βιαστικά εκτός προγράμματος. Εμείς τους κλείνουμε 26, οι Γερμανοί θα τους κλείσουν 38-40, ή δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη, η Πολωνία.
15: Αυτό το έχετε καταλάβει? Γιατί βιαζόμαστε τόσο εμείς?
16: Για πολύ, είναι ισοχυδαίος. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή δεν θέλουν να είναι κακοί κάποιοι. Εφαρμόζουν μια τακτική. Σοκεδαίος σημαίνει ξαφνικά σε ευνηδιάζω και σου παίρνω το σκάλπ που λέγαμε παλιά, πιτσιρικάδες. Το τραγικό στην ιστορία είναι ότι φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, οι οποίες είναι ένα ζήτημα κοινωνικό πλέον. Δηλαδή ότι μπορεί μια ΔΕΗ η οποία πήρε κάποιες πάγιες σε καταστάσεις στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, που χτίστηκαν με αίμα και υδρότα, και μιλάμε τώρα για τα ατμοελεκτρικά, ναι, τα οποία δεν τα χρησιμοποιείς πολύ ωραία, κλείστα, κράτα σε μια ψυχρή εφεδρεία, χρησιμοποιήσε τα κατά περιόδους αν και εφόσον χρειάζεται, και άσε να σκεφτούν οι επόμενοι τι θα τα κάνουν. Η ιστορία, το κλείνω και τον γκρεμίζω, είναι σαν σταματήσαμε τα τρένα και πρέπει να ξυνώσει ο επόμενος την επόμενη στιγμή το δί του τρικούπι.
15: Ναι.
16: Με μια ελευθερότητα θα έλεγα ότι μοιάζει με ένα σαμποτάζ στην εθνική οικονομία και στη χώρα. Μια περίοδο μάλιστα που έχουμε να συζητάμε ανατολικά με έναν τέρας το οποίο δεν ξέρω πώς το διαχειριστούμε. Εμείς την ίδια στιγμή σκεφτόμαστε πώς θα κατεδαφίζουμε τον ΑΕΣ. Αν δεν είναι τρέλα, είναι κάτι πολύ χειρότερο.
15: Είναι και ένα θέμα ενεργειακής ασφάλειας για τη χώρα. Πέρα από τις επιπτώσεις που έχει σε εμάς.
16: Αυτό νόητο.
15: Ναι.
16: Γι' αυτό σου είπα, δεν είναι θέμα ένας επιστήμονας.
15: Ναι.
16: Και από εδώ επιτρέψτε μου, με όλους αυτούς κουστούμάτους πληρώνονται και διπλούς τριπλούς μισθούς, κάτι 10.000 το μήνα και κάτι μπόνους, που δεν το σκέφτονται, δεν αντιδρούν, δεν έχουν άποψη, δεν έχουν βγάλει αποφάσεις. Ποιος έβγαλε απόφαση να γκρεμιστεί ο ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου? 16 του μήνα, από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι βλέπω, βγαίνει διαγωνισμός να βρεθεί εργολάβος για να τον καταθέσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος, αλλά φαντάζομαι τον βγάζουν για πλάκα. Έτσι δεν είναι?
15: Ναι.
16: Πώς το σκέφτηκε κάποιος ότι μπορεί το πάγιο περιουσιακό στοιχείο 10 εκατομμύριων Ελλήνων να το γκρεμίσει την άλλη μέρα? Δεν το χρησιμοποιείς, το χρησιμοποιείς. Πώς το γκρεμίζεις? Ειλικρινά. Και βέβαια σκέφτομαι, αν πάνε 10 πολίτες και το κοντράουν αυτό, τι θα πει ένα δικαστήριο? Θα αρχίσουν πάλι αυτό το φαύλο κύκλο, πάμε κάτι να κάνουμε και πάνε κάποιοι τον μπλοκάρουν? Αυτό δεν είναι αδιανόητο. Εγώ τουλάχιστον δεν το αντιλαμβάνομαι, ειλικρινά.
15: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πιστεύετε, μπλοκαρίσματος?
16: Επιτρέψτε μου να σου πω, για κάθε ένα πολίτη, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, να κάνει τι θέλει στα δικαστήρια. Δηλαδή να προσβάλλει οτιδήποτε υπερασπίζοντας τον εαυτό του, τα συμφέροντα της πατρίδος και το δημόσιο συμφέρον. Αν θέλετε τη γνώμη μου, με όποια μικρή εμπειρία έχω, αν βρεθούν 10 άνθρωποι, είναι σίγουρο ότι θα το κερδίσουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα δικαστήριο στη χώρα που θα δεχτεί να γκρεμίσει ο ΑΕΣ με μια πολιτική απόφαση η οποία δεν μπορεί να αφορά την παρουσία στρατηγικών μηχανισμών παραγωγής ενέργειας. Σας ξαναλέω, δεν μπορώ να κοντράρω το κλείσιμο, που και αυτό κάποιος μπορεί να το κοντράρει, αν είναι συμφέρον ή όχι, και ζητώντας από την άλλη πλευρά να έχει μελέτες. Δεν έχει. Για το μεγάλο μυστικό σε εισαγωγικά σε αυτή τη χώρα είναι δυστυχώς στις μεγάλες αποφάσεις δεν υπάρχουν καθόλου μελέτες. Δεν υπάρχουν καθόλου στρατηγικά σχέδια υπογεγραμμένα. Όλα αυτά που μια ζωή ακούμε στηρίζονται σε διάφορες πρόχειρες μελέτες, απόψεις, κάποιος είπε, κάποιος δεν είπε. Πουθενά δεν είναι τεκμηριωμένα πράγματα με μια υπογραφή, γιατί φοβόνται κάποιοι, όχι σήμερα, γενικά, να πάμε μια υπογραφή.
15: Άρα έχετε καταλάβει εσείς ποιο θα είναι το νέο ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας?
16: Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι, όπως λέμε στην λαϊκή έκφραση, όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει κάτι, ο Θεός γελάει. Έτσι. Ακριβώς διότι...
15: Ναι, μας το δείχνει και η διαθέσεις πραγματικότητα.
16: Θέλουμε να αγνοούμε, και θα σου πω και ένα σκηνικό, το σκέφτομαι έτσι λίγο σαν η λαϊκοτραγωδία δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή τα διεθνή εξελίσσονται με ένα τέτοιο τρόπο που ελάχιστα το παρακολουθούμε, εσείς και σαν άνθρωπος με σοβαρές γνώσεις και σαν στρατιωτικά θέματα κλπ. Βλέπετε, ακούτε, μαθαίνετε κλπ. Όλα αυτά εξελίσσονται με ένα τέτοιο τρόπο που ελάχιστο παρακολουθούμε και την ίδια στιγμή σχεδιάζουμε, βλέποντας, κάνοντας φόκους στο δέντρο, χάνοντας το δάσος. Έχουν έρθει να μας προλάβουν τα γεγονότα και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα μας προλάβει μια μπολντόζα που θα σκάβει τον ΑΙΣ και θα βγούμε και λίγο, ξέρετε, ένα κόμιξ. Θα τροφοδοτήσουμε δηλαδή τους κομμωδιογράφους κλπ. Το οποίο είναι τραγικό όμως. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λογική, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, σε αυτό το περιβάλλον τουλάχιστον, να αφήσουμε τις στρατηγικές υποδομές στη θέση τους. Κλείσαμε ένα λιμάνι, δεν σκέφτομαι ότι κάποιος θα πάρει μπολντόζα να τον κρεμίσει. Έτσι, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Προστατεύεται από τους νόμους και από το Σύνταγμα και οπουδήποτε, όπου και να το πιάσει. Δηλαδή, έναν πρωτοδιόριστο δικηγόρο θέλει αυτή τη στιγμή για αυτά τα θέματα. Και να δούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε στα υπόλοιπα. Πάντως, η κατάσταση, ναι, πράγματι πιστεύω ότι δυστυχώς θα λυθεί, αν δεν υπάρξει μυαλό σε όλους μας. Φαντάζομαι στην κυβέρνηση να υπάρξει, δεν ξέρω, το ελπίζω τουλάχιστον. Αν δεν πάμε ένα βήμα πίσω να το ξανασκεφτούμε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα τρόπου λειτουργίας. Όταν είμαστε μια τέτοια ένταση, ένα βήμα πίσω όλοι να το ξανασκεφτούμε.
15: Για να κάνουμε ένα βήμα πίσω το να το ξανασκεφτούμε, πρέπει να βάλουμε στην άκρη κάποιους ιδιώτες οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία?
16: Όχι, καταρχήν πρέπει να κατανοήσουμε, επειδή τα συζητήσαμε, πρέπει να κατανοήσουμε εμείς οι απλοί πολίτες, 10 εκατομμύρια πολίτες με μεγάλη δύναμη. 10 εκατομμύρια μυαλά που σκέφτονται είναι δύναμη. Και επηρεάζουν και την κυβέρνηση, συμμετέχουν στην κυβέρνηση κάποιοι. Δεν είναι, θεωρώ ότι κάποιοι είναι κακοί και κάποιοι άλλοι είμαστε καλοί έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με, ξαναλέω, 15 γιγκαβάτ ΑΠΕ και με 300 μαξ γιγκα, όχι γιγκα, κιλοβάτ μπαταρίες, ελάχιστο, ούτε ένα δηλαδή. Τι μας λείπει? Μπαταρίες. Θα σταματήσουμε τη σχιζοφρένεια να βάζουμε συνεχώς, να ξυλώνουμε τις κορυφές κλπ. Να βάζουμε συνεχώς ΑΠΕ όταν το σύστημα δεν στηρίζεται στις μπαταρίες. Και ας κάνουμε μια εκστρατεία εθνική, που θέλει 2-3 χρόνια για να ευωδώσει, να βάλουμε αυτά τα 3-5 γίγα τα οποία λείπουν από τι λένε τουλάχιστον οι σοφοί που πληρώνονται και αυτά τα χρήματα. Τζάμπα κατά κανόνα. Έτσι. Έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι τζάμπα. Η ζωή είναι πολύ σκληρή για όλους μας και για αυτούς οι οποίοι υποτίθεται κουβαλάνε τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά έτσι για να υπάρχουν, για να πάρουν κανένα φράγκο παραπάνω. Να βάλουμε μπαταρίες αυτή τη στιγμή.
15: Το έχει κάνει η Βουλγαρία, κάπου διάβαζα αυτό.
16: Το τραγικό είναι ότι η Βουλγαρία το έχει κάνει και
15: έχει, μας πουλάει τώρα.
16: Έχει γίνει και το εξής τραγελαφικό. Για μένα την Πτολεμαϊδα φέρνουν καμιά τριανταριά από ό,τι μαθαίνω τριαξονικά και πηγαίνουν λιγνίτη και τον καίνε μετά τα σύνορα στο αντίστοιχο ατομολογικό εργοστάσιο των Σκοπιανών και μας το δίνουν το ρεύμα. Ωραίο. Λες και αυτό δεν βρωμίζει τον
15: κόσμο. Νομίζω ο κ. Μπιλνέο μπλεγμένο σε αυτήν την ιστορία.
16: Όποιο είναι, δεν ξέρει
15: κάτι. Για ιδιώτες,
16: να σου πω κάτι, έχετε δίκιο. Να συζητάμε και για ονόματα κάποια στιγμή. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Κάποιο θα ήταν.
15: Ναι.
16: Άμα μου πούνε βλάκα, θα με καταλαβαίνετε εσεί. Είναι πολύ προφανέ. Δηλαδή, ένα λαό είναι βλάκα ή δεν κατανοεί ή είναι λιποβαρή στο μυαλό. Δεν είμαστε. Αλλά λέω αν. Κάποιο που θα βρεθεί να μα εκμεταλλευτεί είναι δεδομένο. Εγώ δεν τα βάζω. Ντε και καλά με τους ανθρώπους αυτούς, ούτε χαρακτηρίζω. Εμάς χαρακτηρίζω για την ανάγκη να σκεφτούμε σωστότερα και να επηρεάσουμε, να ασχοληθούμε με τα του είκαμε σωστότερα. Δεν χρειάζεται τεράστιες επαναστάσεις, χρειάζεται κοινούς νους. Σε ό,τι φορά τη Βουλγαρία, το ξέρετε φυσικά ότι η Βουλγαρία έχει νομίζω 1,5 γίγκα μπαταρίες. Αποτέλεσμα είναι το μεσημέρι που τα ΑΠΕ δίνουν τζάμπα το ρεύμα. Όσοι ξέρουν το μεσημέρι, το ρεύμα στην αγορά διοχετεύεται τζάμπα ή παροχετεύεται στο έδαφος. Δηλαδή με αρνητικές τιμές. Άρα αποκόπτεται. Ο Βούλγαρος το παίρνει γιατί είναι διασυνδεδεμένα τα δίκτυα με μηδενική τιμή και μετά από 5 ώρες, 6, 10 ώρες το βράδυ που έχει ψηλή τιμή μας το ξαναπουλάει με ένα τεράστιο κέρδος μέσα στην ίδια μέρα. Μέσα 10 ώρες. Για απόλυτη σχιζοφρένεια. Ναι. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν αρμόδιος? Θα βάζα 2 γίγκα επάνω εκεί για να μαζεύω το ρεύμα πριν το πάρει ο Βούλγαρος. Να κάνω αυτή τη δουλειά δηλαδή και να οικονομάω, να επιτρέψουμε την έκφραση, τη λαϊκίστικη, εμείς. Κοινός νους, ναι. Όμως η ιστορία, για κλείσουμε και αυτό, του ΑΕΣ της κατεδάφισης, το γεγονός ότι βάζουν μέσα στα παιδεία τα λιγνητικά, βάζουν φωτοβολταϊκά για να εγκλωβίσουν τα παιδεία, στον επόμενο θα δηλήσει γιατί πρέπει να τα ξυλώσει για να συνεχίσει τη λιγνητοπαραγωγή, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι αξίζει την προσοχή όλων και της ΔΕΗ. Έτσι δεν θέλω να υποδείξω σε κανένα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να είμαστε όλοι πιο ψύχρεμοι.
15: Και αν τα ξέρω καλά, το να βάζει στην άκρη το λιγνίτι, εάν αποφασίσει κάποιος κάποτε.
16: Αύριο. Είπαμε κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση.
15: Είναι δύσκολο να ξαναβάλει μπροστά. Δεν είναι απλή διαδικασία.
16: Καταρχήν, να γκρεμίσει τις υποδομές είναι και ένα ζήτημα το οποίο αύριο δεν ξέρω πόσοι θα είναι και άνετοι να το αντιμετωπίσουν και στα δικαστήρια. Όταν θα έρθει ένας επόμενος, θα ζητήσει και θα αξιώσει από τις ζημιώσεις για αυτή τη ζημιά που έχει υποστεί το κράτος. Γιατί το κράτος φύσταται τη ζημιά, όχι εγώ και εσείς μόνο. Έτσι. Προφανώς. Γι' αυτό και το λόγο, ο κοινός νους λέει ότι αυτά τα αισθήματα τα κρατάς σε εφεδρεία, τα συντηρείς και δεν διώχνεις τους υπαλλήλους. Γιατί το άλλο μυστικό που υπάρχει είναι ότι εξώστηκαν οι έμπειροι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στη ΔΕΗ, μείνουν σε σύνταξη, πάνε και σταλίζουν κάτω στη Μεγαλόπολη σε εμάς στα καφενεία. Έτσι. Και δεν υπάρχουν στη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο κρατάει εφεδρείες, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά από τη στιγμή που θέλει να γκρεμίσει τον ΑΕΣ, είναι προφανές ότι δεν κρατάει ούτε εφεδρείες.
15: Δεν κρατάει ούτε εφεδρείες.
16: Τι να πω, ξέρω, κοινός νους. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Τι να σου πω.
15: Άρα, για να έρθουμε και λίγο στη συγκίνηση ελληνικού, εσείς η μόνη ελπίδα που βλέπετε είναι να υπάρξει κινητοποίηση πολιτών. Βέβαια, τώρα ο κόσμος μας ακούει, όλους τους πολίτες θα ρίχνουμε.
16: Κοιτάξτε, θα σου
15: πω. Τότε τους κατηγορούμε ότι δεν συμμετέχουν, πότε την απαθείς. Τώρα τους ζητάμε να κινητοποιηθούν ακόμα και για το ενεργειακό χάος που έχει προκληθεί στη χώρα.
16: Θα σας πω, πριν σας πω για το ελληνικό, δύο λεπτουδάκια μόνο.
15: Ναι.
16: Για να δούμε αυτό είναι το χτεσινό, το χτες. Να δούμε το αύριο, γιατί κάποια στιγμή είμαστε μόνο σχόλια και δεν είμαστε για το αύριο. Λοιπόν, το αύριο για μένα πρέπει να ξεκάθαρα να παγώσουν οι ΑΠΕ τα 15 γίγκα τα οποία σκέφτονται. Φτάνει πια, δηλαδή. Με κάποιο τρόπο ας δίνουν, ας περιμένουν όλοι οι αξιγίνες ένα χρόνο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Και να επιταχυνθούν οι μπαταρίες και μόνο. Δεν υπάρχουν χρήματα σε αυτή την οικονομία και το ξέρουμε. Έτσι τελειώσαν τα πακέτα κλπ. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Να ενισχυθούν και οι επιχειρηματίες και οι κοινότητες και όποιος θέλει να βάλει μπαταρίες εκεί που πρέπει, ώστε το δίκτυο να κρατηθεί και να μην χάνουμε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που χάνονται και στους παραγωγούς και σε εμάς από το ρεύμα το οποίο αποκόπτεται ή πουλιέται με μηδενική τιμή στη Βουλγαρία. Το δεύτερο θέμα πρέπει να γίνει επιτέλους μια στρατηγική μελέτη ανάπτυξη των ΑΠΕ, όχι κοροϊδίες που κάνουν, μια πραγματική, η οποία θα λάβει υπόψη και το ρεύμα και την οικονομία και την τοπιότητα και την απασχόληση και τουλάχιστον 15-20 παράγοντες που σκέφτομαι πρόχειρα αυτή τη στιγμή, από σε άλλους ανθρώπους. 6 μήνες υπεραρκετοί για να γίνει μια τέτοια μελέτη, δεν χρειάζομαστε. Στην οποία θα πρέπει να συνεισφέρουν άπαντες, ώστε αυτή η μελέτη πια να μας λέει από εδώ που είμαστε, όν γέγονε, γέγονε. Ωραία. Ναι. Οι ευθύνες αυτές δεν είναι δικό μου θέμα, είναι άλλο. Δεν πρέπει να έχουμε από εδώ και μπρος τι θα κάνουμε. Έτσι. Και στη λογική αυτή θα πρέπει να δούμε σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τι αφορούν. Πόσα γίγκα ακόμα θα βάλουμε, 2, 3, 15. Ωραία, να σκεφτούμε θα βάλουμε 15. Πάμε 30 γίγκα και εμείς θα καταναλώνουμε 10. Έτσι. Να μην φτιάξουμε το δίκτυό μας καλύτερα, τις μπαταρίες μας. Να μην σκεφτούμε ότι η νέα τεχνολογία δίνει λύση παράλληλα και εμείς αγνοούμε. Να μην ασχοληθούμε με αυτή τη νέα τεχνολογία. Εμείς έχουμε έγκριτους επιστήμονες. Εγώ τελείωσα το Μετσόβιο. Οι συνάδελφοι μου, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, είναι άριστοι. Έτσι, στο παγκόσμιο στερέωμα. Να μην χρειαστούμε τη βοήθειά τους και άλλων πανεπιστημίων, ώστε να δούμε σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που θα δώσουν πολύ πιο γρήγορα λύση από ό,τι στείλουμε τα δίκτυά μας. Ώστε πρέπει να συντείνουμε και εμείς να βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νέα τεχνολογία. Την πυρηνική ενέργεια κάποτε λιδωρήσαμε. Τώρα το σκεφτόμαστε, τα μικρά πυρηνικά. Κοροϊδευόμαστε. Έτσι. Άρα όλα αυτά να μην τα βάλουμε σε έναν καμβά, ώστε η επόμενη φάση, ή η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα βγει, η επόμενη, να μπορεί να έχει ένα καμβά πιο σοβαρό, πιο λειτουργικό, πιο ασφαλή. Και όλα αυτά με τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο θέμα τα αγνοούμε. Μας είπαν να πάρουμε, λέει, τα σπίτια, να τα πουλήσουμε και να φύγουν. Έχω φίλους εκεί. Υπηρέτησε Σάμο. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Κύριε Καρδινόπουλο, δεν ξέρω, εσύ το αντιλαμβάνεστε καλύτερα. Ναι, καθόλου ναι. Απλό. Υπηρέτησα 2 χρόνια, ξέρω τι σημαίνει αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, επομένως, μπαίνει ένα θέμα στις νέες συνθήκες και φυσικά να δούμε και ένα ζήτημα. Να μην έχουμε ένα τιμολόγιο πια διαφανές που αφορά ότι το οικιακό τιμολόγιο μπορεί να είναι 8 λεπτά. Το βιομηχανικό έχουμε λόγους να είναι και 4 ακόμα και 5. Αν έχουμε λόγους να αναπτύξουμε μια βιομηχανία που θα απασχολήσει βιομηχανικούς εργάτες με διπλάσια μεροκάματα από τα 800 ευρώ που παίρνουμε. Δηλαδή, πρέπει να αυτά συνολικά Κάποιοι να τα μελετήσουν, τους έχουμε τους ανθρώπους. Νομίζω και το φιλότιμο έχουμε.
15: Κύριε Μητρόπουλε, σε όλα αυτά θα μας απαντούσε ο κύριος Στάσης ότι η μετοχή πετάει της ΔΕΗ.
16: Προφανώς δεν έχει σχέση μόνο με τη μετοχή, το ζήτημα που συζητάμε.
15: Γι' αυτό σας ρωτάω, ναι.
16: Έτσι. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, ο κύριος Στάσης δεν είμαι εγώ αρμόδιος φυσικά να υποπτεύω. Αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποπτικοί μηχανισμοί σοβαροί που να υποπτεύουν αυτή τη λειτουργία μαζί με τη λειτουργία των υπολείπων ιδιωτών, την οποία, αν θέλετε, πιστεύω χρήσιμη. Όλα είναι χρήσιμα σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι υπέρ ενός απέραντο.
15: Να υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα έλεγχος.
16: Να μην είναι κάποιοι άνθρωποι μαριονέτες με κάποιο τρόπο οι οποίοι δεν ενεργούν, δεν ασχολούνται, δεν θέλουν να γίνουν κακοί. Όπως λέγαμε κάποτε, γιατί εγώ το υπηρέτησα το ελληνικό δημόσιο και πάντα ήμουν στη λογική και με υπουργούς και με ανθρώπους που μας υποπτεύανε. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρήσιμος και όχι βολικός. Η βολική δεν είναι ποτέ χρήσιμη σε μια κοινωνία, ούτε στην ίδια την κυβέρνηση. Συνήθως οι κυβερνήσεις την πατάνε από τους βολικούς. Δεν σου λένε όλα όσα πρέπει να σου πούνε και στο τέλος σε παγιδεύουν φτάνοντάς στα διέξοδα. Λοιπόν, νομίζω δεν είναι το θέμα εκεί. Και βέβαια, καλά το είπατε τώρα, νομίζω πέρα από όλα αυτά για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θέλει εποπτεία και έλεγχο της πολιτείας και των πολιτών καταναλωτών που δεν υπάρχει. Και δεν φτάνει μια καταναλωτική ένωση. Θέλει ένα σοβαρό μηχανισμό ο οποίος θα παρακολουθεί όλα αυτά, θα επεμβαίνει, θα δρά έγκαιρα ή δεν περιμένει στο τέλος να κάθεται και να κλαίει ή να κακολογεί ή να κατηγορεί να πηγαίνει στα δικαστήρια. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο που συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι μια χώρα ελεύθερη, πράγματι μπορεί να κινηθούν οι πολίτες, ας συμπράξουν με κάποιο τρόπο ώστε πραγματικά να έχουμε μια δυνατότητα επέμβαση στο πιο σημαντικό ζήτημα που είναι η ενέργεια, που είναι η βιομηχανία μας, που είναι η ανάπτυξη, που αποβιομηχανήθηκε η Ευρώπη και καθόνται στις Βρυξέλλες και σε εμάς δηλαδή κοιτάμε ότι φύγανε όλα τα εργοστάσια εκτός Ευρώπης. Δεν είναι κοινός νους ότι κάτι πρέπει να κάνεις.
15: Αυτή την προσπάθεια κάνετε με την κίνησή σας στο ελληνικό?
16: Η κίνηση μας, η κίνηση ελληνικό είναι ελλην/οικό. Είναι δηλαδή μένω στην Ελλάδα. Είναι μια εμπειρία ζωής η οποία λέει ότι μέσα από όλα όσα έχω ζήσει και εγώ και εσείς στις προσδοκίες κομμάτων, κινήσεων κλπ. Να βελτιωθεί η ζωή μας, να πάρουμε 100 ευρώ παραπάνω, δεν ξέρω τι. Αγνοήσαμε το βασικό, ότι όλα αυτά πρέπει να συντείνουν, πρέπει να έχουμε μια εστία, ένα σπίτι για να φιλοξενήσει, να φωλιάσει η οικογένεια, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παιδιά, που θέλουν να κάνουν μια ζωή καινούργια, με μια ασφάλεια, με μια ειρήνη και με μια ποιότητα η οποία είναι απαραίτητη. Προσωπικά σας είπα, ζούσα σε 50 τετραγωνικά σπίτι με μια σόμπα ξύλου. Έτσι. Αλλά ήμουν ευτυχισμένος, ήμουν ασφαλής. Έτσι. Ασφαλής να έχω την καθημερινότητα και να έχω και το καύσιμο, να μην κρυώνω. Πρέπει να σου πω ότι δεν το έχω εξασφαλίσει στη ζωή μου το να μην κρυώνω τα τελευταία χρόνια. Κρυώνω κι εγώ. Όμως εμείς οι Έλληνες. Άρα μπαίνει ένα ζήτημα. Το ελληνικό λοιπόν έγινε και ασχολείται με τα θέματα που αφορούν την υποστήριξη της σωστής κατοικίας, με την έννοια όχι την, έτσι, την θεωρητική, την πρακτική. Και αυτό έχει να έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε όλοι μας, απαιτώντας να έχουμε ένα σπίτι το οποίο να είναι ασφαλές, που είναι και συνταγματικό μας δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας, και πάνω σε αυτό να συνεργαστούμε προκειμένου να το πετύχουμε, και ξαναλέω, όχι πετώντας πέτρες. Εγώ δεν είμαι πια από αυτό.
15: Και επειδή ασχολείστε με πολλά θέματα από ό,τι κατάλαβα σε αυτή την κίνηση, θα τα λέμε συχνά, κύριε Μητρόπουλε.
16: Φαντάζομαι πως ναι, σε κάθε περίπτωση έτσι.
15: Ναι, ναι.
16: Και μάλιστα οι συζητήσεις, για να κλείσω και αυτό, δεν το τόνισα. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα η συζήτηση γίνεται θερμό αναγκαστικά. Και αυτό να μην το αγνοούμε, κύριε Καβνόπουλε. Δηλαδή, καμιά φορά σκεφτόμαστε, συζητήσαμε πέρσι, πρόπερσι κλπ. Δεν είναι το ίδιο φέτος.
15: Ναι.
16: Το φθινόπωρο μας έρχεται λίγο δύσκολο. Δεν είναι ένα απλά δύσκολο φθινόπωρο ή ένα χειμώνα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ο χρόνος δεν κυλάει με τον ίδιο τρόπο σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις και τους κινδύνους. Σήμερα λοιπόν, ας κατανοήσουμε ότι οι συζητήσεις γίνονται θερμό λόγω του επίγοντος και των κινδύνων. Είναι πάρα πολύ απλό.
15: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να είστε καλά.
15: Να είστε καλά.
16: Χάρηκα που το είπαμε.
17: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
18: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, σιδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο

0: αν μπορείς βάλε και λίγη τροφή.
1: Πάμε περιοδία.
2: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ.
3: Και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
5: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
6: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
8: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί.
9: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
10: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Λοιπόν, για να δούμε τα τελευταία στην Μέση Ανατολή. Υπήρχε μια συνάντηση που θα γίνονταν σήμερα, δεν έγινε. Θα καταλάβουμε λίγο εις βάθος αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τι περιλαμβάνει. Την απόλυτη πανολεθρία των Αμερικανών δεν κρύβεται πλέον. Των κατακεραυνώνουν και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί των Τραμπ. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μάλιστα. Και είμαστε σχετικά στην ώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Εκτιμώ την παρουσία σας, την προσοχή σας, τη βοήθειά σας, την υποστήριξή σας. Όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στην Ιφίλιο, σε αυτόν τον κόσμο, τον όμορφο κόσμο που καλούμε πατρίδα. Θέλω να ευχαριστήσω και για την παρουσία αλλά και για την υποστήριξη που παίρνει διάφορες μορφές, τα μηνύματά σας, οι ευχές σας, τα email σας. Πάνω απ' όλα βέβαια βοηθάτε εμπράκτως πολλοί από εσάς μέσα στο Facebook με τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει τα οποία κάνετε, like δηλαδή. Και βέβαια οι άνθρωποι μέσω του Patreon, τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατάνε όρθιο εδώ, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Εκεί 10 Ιουλίου θα έχουμε τα νέα, τι ακριβώς θα γίνει με το κανάλι και αν θα συνεχίσουμε, πώς θα συνεχίσουμε, αν θα επιβιώσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πού θα είμαστε, πού δεν θα είμαστε κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Χαμογελάμε και κρατάμε μια αισιοδοξία. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν δούμε το μεγάλο θέμα, γιατί έχω να πω πάρα πολλά για αυτή τη συμφωνία. Είναι το μείζον θέμα. Δείχνει εδώ σε όλους μας πλέον πως πράγματι αυτό που λέγαμε μεγάλη δύναμη αμερικανική πλέον δεν είναι μεγάλη δύναμη. Η Αμερική είναι πολύ. Έχει μικρύνει σαν γεωπολιτικός πόλος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και διότι δεν μπόρεσε να νικήσει μια μεσαίου μεγέθους δύναμη περιφερειακή. Και επειδή δεν μπόρεσε να πείσει την ανθρωπότητα, τους συμμάχους τους ίδιους, η Αμερική ζητούσε βοήθεια καθώς πνιγόταν ο Τραμπαρίφας στα στενά του Ορμούζ από τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι μόνο που δεν του κάναν πατητή με το πόδι και όχι με το χέρι να βουλιάξει περαιτέρω και να ψοφήσουν εκεί οι ναύτες τους στο στενό του Ορμούζ. Μόνο αυτό δεν έγινε, ίσως να έπρεπε να γίνει και αυτό. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Πριν πάμε ωστόσο στο μεγάλο θέμα, δύο λόγια για την συνάντηση Κούλη και Ζελένσκι. Δεν ξέρω ποιος είναι περισσότερο Κούλης. Ο Κούλης που έχει και το όνομα ή ο Ζελένσκι που έχει τη χάρη. Μιλήσαν λέει για τον ντρόν στη Λευκάδα, κάτι ψέλησε εδώ, κάτι μουρμούρισε εδώ ο κουλινίστας. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Συναντήθηκαν λέει στην έναρξη, πριν από την έναρξη, τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Ζελένσκα.

Είπε, λέει εδώ, καταρχάς πώς άνοιξε, να δείτε τι σημαίνει χαρτογιακάς και ξέρω εγώ γλυκανάλατος. Ξεκίνησε, λέει ο Κούλης, με τον αγλήφι τον Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Μην ξεχάσει και δεν πει τον παπά, ο παπατζής, ο τραμπαρίφας, ο πρωθυπουργός. Αλλά μίλησε για τον τρόπο στη Λευκάδα που είναι το μείζον. Είπε, γράμμισε ωστόσο, ότι πρέπει να απεφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμου ζώνης. Διάχυση των επιχειρήσεων, τι σκέφτηκε μόνο σου αυτή τη λέξη, έπα κάνα κεφαλικό καθώ σκεφτόσου, να είσαι, την είπε κανένα χαρτογιακά, κανένα γλίτσα που έχει δίπλα σου και κουβάλαν του φακέλου. Ή στην είπε Παπαδοπούλου ή άλλη από εκεί. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά, λέει, στο υπεριστατικό με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Μάλιστα. Τρομερό σχόλιο, ανατρίχιασα. Δύο εβδομάδες μετά από αυτό το περιστατικό, στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας, πάλι πλωτό ντρόουν, εξεράγη και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και αντί για να τον πιάσει από το λαιμό, θα μου πεις, σε σχέση με τους δύο, ο Κούλης είναι Πεκινουά, είναι πατσαβουροσκυλάκι μπροστά στο Ζελένσκι. Τον ποδοπατέει ο Ζελένσκι και του λέει φύγε από εδώ ρε βρωμόσκυλο, και το χτυπάει κιόλα. Τέτοιου τύπου σκυλάκι είναι ο Κούλης σε σχέση όσον αφορά την πολιτική ισχύ των δύο ανδρών. Άρα δεν θα μπορούσε να πει τίποτα παραπάνω, είμαστε δίκαιοι εδώ. Δεδομένου του βεληνικού των δύο ηγετών. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά δεν του είπε τίποτα, αλλά αξίζει να καταγράψουμε ότι δεν του είπε τίποτα και συζητήθηκε, λέει, τέλος η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας. Αυτήν που μας την ακύρωσαν οι Ουκρανοί επειδή απέτησαν να τους ενημερώνουμε για να μας δίνουν άδεια, μην τυχόν και χτυπήσουμε στον μπαμπάκα του Ζελένσκι και τον Ερντογάν, στο μουστάκια. Να ρωτάει δηλαδή ο χαζοχαρούμενος ο Δρακουμέλ, ο πεταχτομάτης, ο κουλωμάτης, το Ζελένσκι, το φασίστο φασιστάκο. Ο φασιστάκος θα ενημερώνει τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο μουστάκιας, θα λέει γιοκ και πάλι στην αλυσίδα θα πηγαίνει. Και εδώ ο Δρακουμέλ, ο Δράκουλας, θα μας λέει τελικά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε παρόλο που μας επιτεθεί η Τουρκία. Αυτό λοιπόν πήγε να γίνει, δεν έγινε και τώρα το ξανασυζητάμε από ό,τι φαίνεται για να καταλάβετε επίπεδο νουδού τι σημαίνει αυτό το απόκομα, αυτό το ανουσιούργημα στο σώμα του ελληνισμού. Τέλος πάντων, τι μιλάω τώρα, να γουλιάζω μόνο που φαντάζομαι τις μούρες αυτών των ανθρώπων. Ειλικρινά, πάμε να δούμε κάτι πιο ας πούμε σημαντικό πιθανότητα για τον πλανήτη, που έχει να κάνει με αυτήν την συμφωνία, το μνημόνιο, το οποίο θα δούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια. Είπα και χθες το αγγλόφωνο, συμπληρωματικά θα είναι σήμερα, επομένως δείτε και το χθεσινό όσοι βαστάτε και όσοι μπορείτε να δείτε τα αγγλικά βίντεο. Θυμίζω ότι βλέπουμε τα αγγλικά βίντεο για να βοηθήσουμε και αυτό το κανάλι. Υπομονή, μέχρι είπαμε 10 Ιουλίου θα κρυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρχε μια συμφωνία, υποτίθεται, που θα γινόταν σήμερα στη Λουκέρνη, στη Λίμνη, στην Ελβετία, για να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις. Τέλος πάντων, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική οριστική συμφωνία. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η συνάντηση. Ο Τζέντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, θα πήγαινε, λέει, εκεί. Είπε, δεν θα ταξιδέψω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό, μάλλον στο εξηγώ, το πρόβλημα εδώ είναι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Προφανώς το πρόβλημα το έχει ο Εβραίος, πάλι εδώ, να μην πω πάντα σε αυτόν τον πόλεμο. Και οι Ιρανοί, οι οποίοι κρατούν μια, θα έλεγα, συνεπή στάση όσον αφορά τι γίνεται στο Λίβανο, είπαν: όχι, πνιγείτε, αυτοκτονήστε. Αν θέλετε, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε το Λίβανο. Και τους βάλανε εδώ κόκκινες γραμμές. Μάλιστα. Έχουν επαναλάβει οι Ιρανοί στους Αμερικανούς και στους διαμεσολαβητές, τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς, ότι είναι σημαντικό για μας θέμα ο Λίβανος και το οτιδήποτε γίνεται εκεί θα επηρεάσει το αν θα προχωρήσουν οι συνομιλίες, και τους πατάνε τον μπαλάκι. Πράγματι, οι Εβραίοι δεν είναι κομμάτι εταίροι, συγγνώμη, μάλλον μέρη αυτής της συμφωνίας, αυτού του μνημονίου, αλλά επειδή μιλάει το μνημόνιο στο άρθρο 1, μάλιστα κιόλας, ξεκάθαρα για το Λίβανο και ότι πρέπει να σταματήσουν οι τεχνοπραξίες. Δεν πολεμάει κανείς εκεί, δεν πολεμάει η Αμερική. Πολεμάει ο πληρεξούσιος των Ιρανών που είναι η Χεσμπολά και ο πληρεξούσιος των Αμερικανών που είναι το Ισραήλ. Ή μάλλον η Αμερική είναι πληρεξούσιος των Ισραήλ, αλλά δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά φωτογραφίζονται οι Ισραηλινοί. Γιατί δέχονται οι Αμερικανοί να πούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, εάν δεν μπορούν να περνάνε από το χέρι τους? Τι είναι, ευχολόγια? Δεν κάνουμε μνημόνια συνεργασίας με ευχολόγια. Δεν μπορώ να πω κι εγώ. Εύχομαι, ας πούμε, να σταματήσουν. Δεν μπορείς να βάλεις αυτή τη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ρωσοκρανικό. Είναι άσχετο. Κάπως περνάει από το χέρι σου. Πώς περνάει? Από το Τελαβίβ και εκεί τους αλιγάτορες, τους βρωμομούτσουνους. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό λένε οι Ιρανοί ότι θα επηρεάσει τις συνομιλίες. Και αν δεν σταματήσετε τα μαντρό σκυλά σας εκεί, τα καθάρματα, τα κογιότ των Εβραίων, τα εβραϊκά κογιότ, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεννόηση για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για το θέμα το πυρηνικό.
έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι, για να καταλάβετε τι διαστραμμένοι είναι, το 20% της χώρας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει κάποιος να το σταματήσει και τι να σου πω τώρα, το να δουν να το πληρώνουν κιόλας αυτό. Δεν είναι δυνατόν τόσο καιρό να κατέχουν το 20% του Λιβάνου, να έρχεται και χειρία και να μένουν τα βρωμοπόδαρα, τους ποδάγρες τους μέσα στη χώρα, κάποιος να τους τα κόψει. Και να σου πω κάτι, τους τα κόβει η Χεζμπολά και ψώφισαν πάλι 4 στρατιώτες του Ισραήλ. Και βλέπω στα Ισραηλινά μέσα ήρωες, το χαμόγελό σου να μα είναι μνήμη. Ποιοι οι κατοχικές δυνάμεις, ποιοι εισβολείς, που υπάρχει και χειρία να κλείσει μια ανάφλεξη, ένα τεράστιο πρόβλημα για την ανθρωπότητα και συνεχίζουν και σκοτώνουν και βομβαρδίζουν με τα τρελοκαπελίνα οι βρωμιάρδες εκεί της Βίβλου. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, πάρτε τα κολοπόδαρά σας από τον Λίβανο, εξαφανιστείτε, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος για να πάμε στη δεύτερη φάση και στην ειρήνη. Εάν δεν πάμε σε πόλεμο, θα φταίει ένας και μόνο παράγον εδώ και είναι το Ισραήλ, τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα, έχουν επικρατήσει υπό κάθε έννοια, σε κάθε άποψη, με κάθε τρόπο, οι Ιρανοί των Αμερικανών. Τι να πρωτοπώ, πρώτον, κέρδισαν, μιλάμε για διπλωματική πολιτική νίκη. Κέρδισαν να συνδέσουν το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο του Ιράν. Μεγάλη νίκη, δεν το θέλανε ούτε οι Εβραίοι ούτε τα σιανιστικά κατακάθια του Τραμπαρίφα. Το πέτυχαν αυτό οι Ιρανοί. Δεύτερον, κέρδισαν να παγώσουν οι κυρώσεις. Στο τέλος θα αρθούν όλες οι κυρώσεις κατά του Ιράν, μέχρι και το να αρθούν κάποιες τραπεζικές κυρώσεις, περιορισμοί τραπεζικοί. Θα τις παγώσουν οι Αμερικανοί για να μπορούν να πουλούν ξεκάθαρα τα προϊόντα τους οι Ιρανοί άμεσα, με άμεση ισχύ, και τους δώσανε και εξαιρέσεις για να μπορούν να πουλούν τους υδρογονάθρακες, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από τώρα μπορούν και ήδη έχουν ξεκινήσει και πουλούν οι Ιρανοί. Κέρδισαν την επαύριο τη συμφωνία αυτή, μετά τις 60 μέρες, πολύ πιθανό να αποφασίζουν οι Ιρανοί τι θα γίνει στο Ομάν, ποιος θα κάνει κουμάντο. Μαζί με το ΟΜΑΝ, ποιος θα κάνει κομμάτι στο Ορμούζ. Άρα θα χρεώνουν σίγουρα κάποιες υπηρεσίες. Κόψη του κόστους υπηρεσιών. Δεν το λένε διόδια, το λένε κόστος υπηρεσιών. Δηλαδή, πιλότο, περιβαλλοντικά, ασφάλεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα σου βάζουν το κόστος. Αλλά θα στο βάζουν το κόστος, θα μας το φορούν το κόστος. Θα πληρώνουμε εμείς τα εγκλήματα των παιδοβιαστών Νετανιάχου και Τραμπαρίφα. Κέρδισαν τα 300 δισεκατομμύρια, τα οποία τώρα, όπως και να το πεις, τώρα εδώ μιλάμε για πολεμικές αποζημιώσεις. Και επειδή ξέρουμε ιστορία, πολεμικές αποζημιώσεις πληρώνει ο χαμένος, ο ιτημένος. Δεν πληρώνει οι πολεμικές αποζημιώσεις ο νικητής. Αυτά για όσους στην Αμερική θα κρατάνε ακόμα τα ξαπτέρυγα του Βαψομούρη. Και τρίτον, το θέμα το πυρηνικό το παρέπεψαν. Στο μέλλον θα δούμε εάν πρώτα θα μας δώσετε κουφάλες αφού σας τσακίσαμε, ψώφισαν εκεί πώς ψώφισαν Εβραίοι και Αμερικανοί. Αφού λοιπόν ψωφίσατε, χάσαμε κι εμείς, μας σκοτώσετε τα παιδιά, ο επικεφαλής, ο αρχηγός της ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, σήκωσε μια τσάντα για τα κοριτσάκια αυτά που σκοτώθηκαν από τους βιαστές εδώ. Τόσο, ψοφήσατε, δεν καταφέρατε να μας νικήσετε, θα πληρώσετε τώρα, βουλώστε το, πλήρωνε, γδί στις τσέπες σου και μετά, αφού μας πληρώσεις, αφού λοιπόν σε ποδοπατήσουμε, θα μιλήσουμε για το πυρηνικό πρόβλημα. Δηλαδή, τους ξεφτύλισαν. Δεν κρύβεται αυτό το οποίο έγινε, δεν μπορεί να το στρογγυλέψει κανένας. Ξέρω ότι υπάρχει εδώ στη χώρα, υπάρχουν διάφοροι τραμπίστας, και ειδικά στον πατριωτικό χώρο που είναι μετικός, όσο είναι και ο διεθνιστικός χώρος αντίστοιχα μετική είναι και δύο, οι οποίοι βέβαια έχουν βγάλει το πλυντήριο και τη σκάφη, δεν έχει σημασία, εμείς εδώ ξέρω μιλάμε ελεύθερα. Λοιπόν, και άρα προσπάθησαν εδώ οι Αμερικανοί να τους, πέρα από την επιχείρηση η οποία δεν πέτυχε στρατιωτική, προσπάθησαν να τους επιβάλλουν βαρύτατη οικονομική πίεση, χρόνια δηλαδή, ναυτικό αποκλεισμό, δολοφονίες των ηγετών, όλα τα προσπάθησαν, ό,τι υπήρχε στο εγχειρίδιο αλλαγής καθεστώτων, κάνανε τότε την CIA, τον Mossadegh, πραξικοπήματα κτλ. Έχουν κάνει τα πάντα στο Ιράν. Τελικά δεν μπόρεσαν να πετύχουν ούτε την αλλαγή του καθεστώτος, ούτε τον αφοπλισμό τον πυρηνικό, ούτε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ χωρίς να το ελέγχει το Ιράν, ούτε να διαλυθεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε να διαλυθεί ο άξονας αυτός της αντίστασης, άξονας του κακού, όπως λένε οι Εβραίοι, δεν έχει σημασία, δηλαδή Χεζμπολά και τα λοιπά, Χούθη. Τίποτα από αυτά δεν τα πετύχανε, κανένα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα εδώ, ξαναλέω, είναι ένα έγγραφο στο οποίο η Ουάσιγκτον ανεφόρνωσε ηθικολογεί στην πραγματικότητα αυτή. Έλεγε ο Τραμπ ότι θα νικήσουμε και στην ηθικολογία των ανεφόρων
οι Ιρανοί. Τελικά σε δικολόγησε ο ίδιος ανεφόρων, τον αλωτρίωσαν, τον, ναι, τον διεμβόλησαν και τελικά ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό, παγώνουν, σταματούν τις κυρώσεις, ξεπαγώνουν τα παγωμένα κεφάλαια, τα κλεμμένα των Ιρανών και τους αναγνωρίζουν διακυβέρνηση στο στρατηγικό αυτό διάδρομο και βέβαια επενδύουν εδώ 300 δις όπως διαβάζουμε στην ανοικοδόμηση της χώρας, το οποίο, να σου πω κάτι, όταν λες ότι θα δώσουμε 300 δις, θα δώσουν τα κράτη του κόλπου, δεν ξέρω που θα δώσει, πραγματικότητα και οι Αμερικανοί, είτε θα δώσουν και οι Αμερικανοί, είτε θυμάστε που είχαν υποσχεθεί κάτι 3 εκατομμύρια τα κράτη του κόλπου στην Αμερική. Bye bye αυτές οι επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι που θα πάνε στην Αμερική, στο Ιράν. Άρα στην πραγματικότητα η Αμερική τα δίνει. Εμέσως, αυτά τα οποία τις είχαν τάξει τα χάνει, αυτά τα οποία θα πηγαίναν, τα λεφτά τα οποία θα πηγαίναν στην Αμερική, θα πάνε στο Ιράν. Αυτό πώς το λέτε δηλαδή. 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο, από τα οποία το μισό και παραπάνω έχουν ήδη διατεθεί, έχουν δεσμευθεί για να πάνε σε συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι ένα σενάριο όπως λέει το σύγχαμα ο μαγουλάς, ο J.D. Vance. Είναι μια πραγματικότητα. Θα γίνει αυτό. Βέβαια, αυτός, να ξέρετε, έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια τώρα να κάνει μασάζ, να λέει ρε παιδιά, και τι θέλετε, πόλεμο. Μου θυμίζει η Λεαμεπίτες, κάτι γλίτσες, εδώ που έχουμε κάτι κτρούς, χλαπάτσες. Τι θέλετε, λέει, πόλεμο. Θα τα πάρουν, λέει, τα λεφτά, αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι Ιρανοί. Έπρεπε να τελειώσει κάποτε. Πάει να κάνει μασάζ τον κόσμο. Τώρα ξεφτιλίζεται κι αυτός. Σαν κάνει την πασαρέλα του εκεί, σαν η γαζέλα του Τραμπ. Λοιπόν, και εδώ προφανώς δεν μιλάμε πλέον για παρία χώρα ή οικονομία παρία. Το Ιράν, από τη στιγμή που επενδύουν 300 δισεκατομμύρια, είναι πλέον πόλος επενδύσεων και άρα επανέρχεται στις παγκόσμιες αγορές με τις ευλογίες το λιβάνι της Ουάσιγκτον. Δηλαδή η Ουάσιγκτον δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη συμφωνία, ποδοπατήθηκε. Η μούρη του Τραμπ είναι τσαπατσουλωμένη, λες και τον πάτσε κάποιος στο πεζοδρόμιο, και κέρδισε το να ανοίξει την πόρτα, να δώσει τα κλειδιά στο Ιράν και να μπει, ελάτε να επανέλθετε στην παγκόσμια οικονομία ως επενδυτικό κέντρο με τη δική μας, να γίνουμε χαλή να μας πατήσετε, το βρωμόχαλο δηλαδή. Πιο πολύ λερώνεται το παπούτσι του Ιράν αν πατήσει πάνω στην άστρο, αλλά πάνω στους πατάνε κανονικά για να μπουν στη διεθνή οικονομία. Να επανέλθουν. Επίσης, η αρχιτεκτονική στην γειτονιά με τον άξονα της αντίστασης όχι απλά δεν μπήκε στις διαπραγματεύσεις όπως θέλανε οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να είσαι, αλλά είναι χειρότερο να είσαι σιωνιστής ή σιωνοχριστιανός. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εσείς. Λοιπόν, δεν μιλάει καθόλου για το θέμα αυτό. Στην πραγματικότητα λένε οι Ιρανοί ότι είναι ακριβώς αυτός ο άξονας αντίστασης, οι συνεργασίες μας, οι επαφές, τα μονοπάτια, τα που είχαμε, οι διάδρομοι ενεφοδιασμού και υποστήριξης εδώ και 4 δεκαετίες που χτίσαμε, οι οποίες νίκησαν την επίθεση αυτή που δεχθήκαμε, κατανίκησαν τους υπεραλιστές και το σατανικό μόρφωμα του Ισραήλ, λένε οι Ιρανοί, και είναι αυτός ακριβώς ο άξονας αντίστασης που επέφερε το μνημόνιο συνεργασίας τελικά, το οποίο υπογράψαμε. Προσέξτε, όχι απλά λένε οι Ιρανοί δεν μιλήσαν τελικά οι Εβραίοι και οι Σιωνοεβραίοι και οι Σκυλεβραίοι για τον άξονα της αντίστασης, Χεσμπολά κτλ. Είναι ο άξονας αντίστασης που επέβαλε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Τελειώσαμε. Και αυτό τα λέει όλα, νομίζω καταλαβαίνετε ότι επικράτησαν άκρης άκρη, δηλαδή απ' άκρης άκρη πλήρως. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ισχύ αυτών των άρθρων. Γι' αυτό το λόγο πάγωσε η συνάντηση σήμερα και είπε ο Βάντς, ο Μαγουλάς, ίσως το Σαββατοκύριακο ξέρω να έχουμε κάποια εξέλιξη, τεχνικά κλιμάκια να συνομιλήσουν, αλλά δεν συνομιλούν σήμερα, θα πήγαινε και ο ίδιος, γιατί παραβιάζουν τη συμφωνία οι Εβραίοι και άλλα πράγματα παραβιάζονται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, εφιστούν την προσοχή εδώ οι Ιρανοί, λένε ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα με συγκεκριμένη σειρά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η σειρά αυτή. Έχουν δώσει γη και είδωρ οι Αμερικανοί επί χάρτου, αλλά πρέπει να τις δούμε στην πραγματικότητα εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αυτό το παραθυράκι των 60 ημερών δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν είναι τυπικό δηλαδή τη τελική συμφωνία. Είναι τουναντίον μια περίοδος αυτή μεγάλου κινδύνου για να δούμε πού θα καταλήξει. Να θυμίσω ότι η συμφωνία του 15 δεν ήταν ένα στρατηγικό εργαλείο για ειρήνη. Οι Αγγλοσάξονες δεν κάνουν συμφωνίες για ειρήνη, κάνουν συμφωνίες για πόλεμο. Το ίδιο κάνανε το 14 με το Μίνσκ 2. Το είπε η Αρκουδιάρα, η Μέρκελ, ότι κάναμε συμφωνία για να δυναμώσουν οι Ουκρανοί για να πάμε σε πραγματικό πόλεμο με τους Ρώσους. Το ίδιο κάνανε και το 2015. Το 2015 η συμφωνία του Ομπάμα ήταν ένας μηχανισμός για να περιορίσουν όσο μπορούν τους Ιρανούς
και να δώσουν τη δυνατότητα οι Αμερικανοί στις αγορές να σταθεροποιηθούν, να μπορέσουν να επικρατήσουν στον κόλπο, να ασκήσουν περιφερειακές πιέσεις κατά του Ιράν και να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θα κλιμακώσουν σε πιο ευνοϊκούς για αυτούς όρους. Και ακριβώς αυτό κάνανε επί Τραμπ το 18 στην πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η ίδια αρχιτεκτονική είναι και σήμερα πιθανόν στο μυαλό των διαστραμμένων Αγγλοσαξώνων. Η φωλιά και το Βρωμόνισο, η Αγγλία και ο Βάλτος του Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσουν, γιατί είναι πίσω από αυτά τα σενάρια. Καθώς λοιπόν βλέπουν εδώ ότι επιστρέφει το αργό πετρέλαιο στις αγορές, αρχίζουν και σταθεροποιούνται οι τιμή του πετρελαίου και η οικονομική αφέμαξη του Άστον που τους εξώθησε, που σύρθηκαν σαν λατέρνες, σαν αρκούδες, αρκουδιάρες, το Ιράν τους έσυρε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τώρα λοιπόν μπορούν να δημιουργήσουν πάλι τα οπλοστάσια τους και το μόρφωμα το εβραϊκό, όπως λένε οι Ιρανοί, μπορεί να ξανααποκτήσει τη δυνατότητά της και όσο προφανώς προς τώρα μπορούν για τον επόμενο γύρο. Άρα κρατήστε το, και αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Λοιπόν, ο Τραμπαρίφας, πλήρως απονομοποιημένος, θα λέγα τελείως, και από τους συμμάχους του, φαίνεται η παντελής του ανικανότητα, είναι πανάσχετος, δεν είναι ικανός, δεν μπορούσε να προβλέψει τα βασικά σε αυτόν τον πόλεμο, ξεφτυλίστηκε, υποδίεται τον πρόεδρο, όπως διαπραγματευτές του που είναι, ξέρω εγώ, κτηματομεσίτες, πουλούσαν πάρκινγκ και γκαρσονιέρες και αποθήκες στη Νέα Υόρκη, υποδίονται τους διπλωμάτες. Κάπως έτσι λοιπόν, πόσο ο Δένδιας υποδίεται τον Υπουργό, πόσο ο Μητσοτάκης υποδίεται τον Πρωθυπουργό, πώς όλοι οι πολιτικοί μας είναι μειοδότες και δεν υποδίονται τίποτα. Έτσι και ο Τραμπ είναι ανίκανος, αχάμπαρος, δεν υποδίεται την ανικανότητά του. Και βέβαια δεν υποδίεται την θέλησή του να μην μπορεί, μάλλον να θέλει να κάνει όλα τα χατήρια στο Εβραϊστάν, δεν μπορεί να πει όχι σε τίποτα. Είναι ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος δέχθηκε να γίνει η τροτέζα των Εβραίων και συγκεκριμένα του Νετανιάχου. Τον πετάξανε σαν σκυλί, σαν βρωμόσκυλο στον πόλεμο αυτό. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν τόλμησε να κάνει το απονομημένο αυτό διάβημα, το αυτοκτονικό, να τα βάλει πολεμικά με τους Ιρανούς, και τα βάλε τώρα όπου το Ιράν ήταν πιο προετοιμασμένο από ποτέ στην πραγματικότητα. Τα βάλε τώρα, ξαναλέω, κατ' εντολήν για τα μάτια μόνο του χειριστή του, του ανθρώπου που ξέρει τα βρώμικα Epstein μυστικά του Νετανιάχου. Λοιπόν, άρα με το καλό με το κακό έμαθε, έγινε άνθρωπος από εκεί που ήταν κτίνος, ο Τράμπας μπήκε στη θέση του, κατάλαβε ότι με το να κάνεις αυτόν τον πόλεμο θα βάλεις φωτιά σε όλη την περιοχή, μετά κατάλαβε ότι αν κάνει πίσω θα τον ξυλώνανε είτε η ομάδα Epstein είτε οι δισεκατομμυρίουχοι που τον εξέλεγξαν. Νομίζω τον ψήφισε ο κόσμος. Αυτά όλα γίνονται με τις χρηματοδοτήσεις και είναι μεγάλο θέμα η χρηματοδότηση στα ζητήματα αυτά. Ποιος χρηματοδοτεί, πώς χρηματοδοτεί. Έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Ο Κούλης δεν είναι τυχαίο, ή ο Τσίπρας που έχει ομαδάρχες από πίσω και ξαφνικά πάλι εμφανίζεται. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα είχε δύο επιλογές ο Τραμπαρίφας για την Αμερική. Η πρώτη ήταν. Μάλλον όχι, οι Εβραίοι μαζί με τους Αμερικανούς είχαν δύο επιλογές: είτε να πολεμήσουν μέχρι τέλους στο Ιράν, που θα σήμαινε πυρηνικά όπλα γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να επικρατήσουν. Καταλαβαίνετε, αυτό θα ήταν μία. Μπορεί να ξεσηκώνονταν ο κόσμος και να τους πνίγαμε όλους. Και το Ισραήλ και την Αμερική να την εξαφανίζαμε προσωπού γης. Ίσως και αυτό να ήταν ευχής έργων, αλλά το φοβούνται αυτό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί. Μην υπάρξει πράγματι ξεσηκωμός εναντίον τους. Το δεύτερο, το πιο πιθανό, ήταν να χτυπήσουν όσο μπορούν τις υποδομές του Ιράν, να συνεχίσουν να χτυπούν τις υποδομές. Αυτό θέλαν οι Εβραίοι. Βέβαια θα δεχόντουσαν χτυπήματα και αυτοί, αλλά και ο κόλπος. Γιατί είχαν πει ξεκάθαρα οι Ιρανοί ότι αν συνεχίσετε να μας χτυπάτε, θα εξαφανίσουμε όλες τις υποδομές ενεργειακές στην περιοχή του κόλπου. Μέχρι και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, δηλαδή που παίρνουν το θαλάσσιο νερό εκεί και κάνουν πόσιμο νερό, όλα θα διαλύαμε όλα, θα βουλιάξει ο κόλπος. Θα καταστρεφόταν δηλαδή οι σύμμαχοι των Αμερικανών, τα κράτη του κόλπου. Να θυμίσω. Ξαναλέω το πώς, με τι έπαρση έλεγε ο Τραμπαρίφας ότι έχουν επενδύσει σε εμάς, σε κράτη του κόλπου και είμαστε μεγαλύτερη συμμαχή του. Θα τους κατέστρεφε ουσιαστικά το 3 εκατομμύρια κτλ. Το οποίο, όπως είπα, αυτό εξαφανίστηκε. Δεν νομίζω να έχουν τα χρήματα έτσι κι αλλιώς να τα δώσουν πλέον τα κράτη αυτά, γιατί βασίζονταν στις εξαγωγές, οι οποίες χάσανε εδώ και 2-3 μήνες. Βασίζονταν επίσης στο ότι δεν θα έπρεπε να πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις κατ' εντολή του Τραμπ. Και τώρα λοιπόν. Επίσης και ο Τραμπ έχει επενδύσεις στον κόλπο, μπορεί να τις θυσιάσει και αυτές, ακούστε εδώ, τις επενδύσεις του Τραμπ στον κόλπο, στα κράτη του κόλπου, με την κατάσταση την οποία βλέπετε, μπορεί να πει bye-bye και ο ίδιος, να χάσει τις μεγάλες αυτές συμφωνίες και να μείνει και αυτός γυμνός από τα δικά του, ξαναλέω, ατοπήματα και εγκλήματα, και πάλι καλά να πάθει. Λοιπόν,
θέλουμε να δούμε την συμφωνία αυτή, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία λένε οι Ιρανοί ότι δεν τηρούνται και τα παραβιάζουν οι Αμερικανοί, οι Σιωνοεβραίοι, οι Σιωνοχριστιανοί, και για αυτό το λόγο δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Να τα δούμε, να καταλάβουμε. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο λένε οι Ιρανοί ότι παραβιάζεται. Το πρώτο άρθρο λέει ξεκάθαρα ότι πέρα από το ότι σταματάνε όλες οι χειροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, επιπροσθέτως αναφέρει το άρθρο αυτό ότι διασφαλίζουν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν, ότι διασφαλίζουν την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα του Λιβάνου, και εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Ξαναλέω, αυτή η παράγραφος, από τη στιγμή που δεν συμμετέχει εδώ το Ιράν, σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα σταματήσουν το λυσσασμένο αυτό σκυλί, το άρρωστο σκυλί που λέγεται Ισραήλ, και άρα εδώ δεν τηρείται αυτό. Ήδη σκοτώνουν πάλι κόσμο, σκοτώσαν πάλι δεκάδες ανθρώπους οι ευρωγενοκτόνοι, και θυμίζω ότι μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο τα Αμερικανάκια, ο Γέρικο Σαμ, με το σκεπτικό να σκοτώσουν τη Χεσμπολά διαπαντός και να την αφοπλίσουν κτλ. Τελικά όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά. Τελικά το αλλάζει τελείως το στρατηγικό, η στρατηγική αρχιτεκτονική εδώ, και σου λέει όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά και δεν μιλάμε για τη Χεσμπολά, θα πρέπει να είναι κυρίαρχος ο Λίβανος, σημαίνει θα πρέπει να φύγουν και τα Εβραίακια από την. Δηλαδή ακριβώς το αντίστροφο. 100% λοιπόν επιβολή των Ιρανικών συμφερόντων στο πρώτο άρθρο, το οποίο όμως δεν τηρείται. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται και γι' αυτό δεν προχωράει το θέμα, λένε οι Ιρανοί. Το δεύτερο άρθρο εδώ, το οποίο μιλάει για την, να σέβεται την κυριαρχία, την κυριαρχία η Αμερική των Ιρανών, και αυτό είναι μεγάλη νίκη. Θυμίζω, το είπα πριν, το 1953 κάναν πραξικόπημα. Λίγοι μιλούν γι' αυτό, ιδίως στα συστημικά μέσα. Επίσης, οι Αμερικανοί είχαν χτυπήσει πολλές φορές και με κυβερνοεπιθέσεις, με το Stuxnet, αν θυμάστε, τους Ιρανούς κτλ. Θέλαν να καταστρέψουν τη χώρα. Μέχρι και τώρα πάλι λέγανε ότι από τη διακυβέρνηση του Ζενχάουερ θέλουμε να καταστρέψουμε το καθεστώς, να έχουμε ελεγχόμενη τη χώρα. Τελικά έφτασε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, που είναι μια χώρα. Οι άλλοι έχουν χιλιετίες και αυτοί έχουν εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα περαστικό υβριδικό μόρφωμα, ένα κρατήδιο του κερατά, κυριολεκτικά. Έφτασαν τελικά να παραδεχθούν ότι θα σεβαστούμε την εδαφική κυριαρχία των Ιρανών. Τουλάχιστον τα λόγια, δεν έχει σημασία. Αυτοί που λέγανε, κάνανε πραξικοπήματα, τελικά τώρα λένε δεχόμαστε ότι υπάρχετε και το γονατάκι το γονατίζουν, το διπλώνουν. Λοιπόν, τρίτον, έχουμε τις 60 μέρες, το τρίτο κομμάτι εδώ, το τρίτο άρθρο του μνημονίου. Εντάξει, το τέταρτο άρθρο, το οποίο επίσης παραβιάζεται σύμφωνα με τους Ιρανούς, λέει ότι με το που υπογράψουμε, λέει, την συμφωνία αυτή, θα ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να σταματήσουν, να θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και επίσης, ακούστε εδώ, δηλώνουν οι Αμερικανοί ότι, το οποίο το κάνανε, αυτό που δεν κάνανε είναι να απομακρύνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το Ιράν μέσα σε 30 μέρες. Θα μου πεις δεν πέρασε 30 μέρες, Σταύρο, δεν έχει σημασία. Θέλουν να δουν οι Ιρανοί να ξεκινάει αυτό, και αν δεν ξεκινήσει να γίνεται, δεν θα, και επειδή και σε συνδυασμό και άλλα πράγματα δεν γίνεται, όπως ο Λίβανος και άλλα πράγματα που θα σας πω συνέχεια, επειδή λοιπόν συνολικά βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα από τους Αμερικανούς, γι' αυτό λοιπόν τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, θα σας βάλουμε τα δύο πόδια σε μία γόβα στιλέτο μέχρι να σπάσετε και να τσακιστείτε, αλλιώς θα πάμε στα χειρότερα πάλι. Λοιπόν, επίσης το πέμπτο άρθρο, που και αυτό δεν υπάρχουν ζητήματα εδώ, γιατί τι λέει, είναι αυτό που λέει ότι μετά από 60 μέρες, μόνο 60 μέρες, δεν θα υπάρχουν κόστη επιπλέον. Μετά τα 60 μέρες αφήνει να νοηθεί εδώ το άρθρο αυτό ότι οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ θα επιβάλλουν κάποια κόστη, κάποια έξοδα εδώ διέλευσης, τα οποία δεν θα είναι διόδια, θα είναι υπηρεσίες ναυτιλιακές. Αυτή είναι εδώ η ιδέα, και άρα αναγνωρίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας ότι το στενό του Ορμούζ στην πραγματικότητα είναι ένα στρατηγικό χαρτί, ένα στρατηγικό κεφάλαιο των Ιρανών και όχι κάποιο άλλο, ή αφηρημένο ή ουδέτερο ή διεθνές. Το έκτο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με τα 300 δις και σας είπα ότι έχουν ήδη επενδύσει και περιμένουν, λέει εδώ, οι Ιρανοί να δοθούν όλες οι άδειες που χρειάζονται για τις οικονομικές συναλλαγές, για να μπορούν να ξεκινήσει το θέμα των 300 δις για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Είναι πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εδώ η Αμερική, η οποία είχε επιβάλει τις περισσότερες κυρώσεις, μόνο στη Ρωσία νομίζω είχαν βάλει παραπάνω κυρώσεις, δεν ξέρω,
και επί ψυχρού πολέμου. Το Ιράν λοιπόν ήταν το νούμερο 2 σε κυρίως πέρα από την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία σε επίπεδο, ποσότητα και όγκο και βαθμό μέγεθος κυρώσεων. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τελικά καταλήγουν οι Αμερικανοί να τους δώσουν 300 δισεκατομμυριάκια. Είναι ο μηχανισμός εξόδου των Αμερικανών, το τίμημα για την αποτυχία τους, να στηρίξουν αυτή την οικοδόμηση. Ξαναλέω, προσπάθησαν να τους στραγγαλίσουν οικονομικά, τελικά στραγγαλίστηκε η ίδια η Ουάσιγκτον, κρεμάστηκε και πολύ καλά έκανε. Μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Ξαναλέω, 300 δις, όπως διαβάζω εδώ, τα κράτη του κόλπου έχουν ήδη δεσμεύσει τα μισά από αυτά. Στην αρχή είχαν ζητήσει 400, να ξέρετε, οι Ιρανοί, και συμβιβάστηκαν. Τους είπαν, εντάξει, θα μας δώσετε μόνο 300. Και ήδη, όπως σας είπα, επειδή κάνει διαχείριση κρίσεως τώρα και προσπαθεί να φέρει τα πάνω κάτω ο Τραμπ, ο Βανς, λέει ότι θα τα πάρουν, λέει, 300 δις, αλλά με προϋποθέσεις κλπ. Εντάξει, θα σας δώσω λεφτά, αλλά με προϋποθέσεις, αλλά θα σας τα δώσω κανονικότατα, τα τριπλάσια από ό,τι θα δίνε ο Biden. Αυτά δίνει τελικά, για να δείτε ποιος είναι ο ανίκανος και ποιος είναι το κουτορνήθι εδώ. Θα ξαναφτιάξουν, λέει, υποδομές. Αυτό του Χάλιβα το εργοστάσιο, το Μομπαρακέ στο Ιράν, δηληστήρια, αεροδρόμια, γέφυρες κλπ. Ό,τι κατέστρεψαν. Εικάζω θα πάνε και τα πολλά λεφτά στις οικογένειες των παιδιών που δολοφόνησαν οι δαίμονες, οι Αγγλοσάξονες, οι Ευρωαμερικάνοι, τα σκουπίδια του πλανήτη, της ανθρωπότητας. Και θα μπουν, λέει, και άλλες χώρες, θα επενδύσουν εδώ. Κυρίως όμως ο κόλπος θα πληρώσει τα σπασμένα τραμπαρίφα. Ξαναλέω, είναι πολύ πιθανό να είναι τα χρήματα τα οποία θα πηγαίνανε στην Αμερική να πάνε πλέον. Άρα τα δίνει ο Αμερικανός για να μην φανεί ότι τα δίνει ο ίδιος, τα δίνει έμεσα. Λοιπόν, το 7 και αυτό είναι σημαντικό, και το 10 άρθρο, και το 7 και το 10 στην πραγματικότητα καταστρέφουν αυτή την αρχιτεκτονική των κυρώσεων κατά του Ιράν, τα παίρνουν όλα πίσω, θα τερματίσουν τις κυρώσεις οι Αμερικανοί και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών και μέσω της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Όλα αυτά εδώ ακυρώνονται. Το άρθρο 10 παγώνουν οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά του Ιράν, κατά των εξαγωγών των δρογοναθράκων κτλ. Και αντίστοιχες κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα που σας είπα και στον τομέα των μεταφορών. Το άρθρο 11 απελευθερώνει τα χρήματα των Ιρανών πλήρως, με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν αποφασίζει που θα πάνε. Δεν θα τα δώσουν για ανθρωπιστικό λόγο, για φαγητό, ξέρω εγώ, για ντομάτες. Θα τα δώσουν στους Ιρανούς και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί είναι δικά τους λεφτά και αυτοκτονίστε όλοι μαζί, βρωμοαγγλοσάξονες. Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος καλύπτεται στο 8, το οποίο θα συζητήσουμε και τα λοιπά για το πυρηνικό πρόγραμμα στη δεύτερη φάση. Αλλά εδώ, ποιο είναι το μεγάλο κέρδος του Ιράν, που και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, δεν το λένε. Εδώ, πράγμα, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο είναι μια δέσμευση που την έχει δεχθεί το Ιράν από την δεκαετία του 70. Δεν είναι κάτι καινούριο για τους Ιρανούς στις δικές του νομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, παρόλο που λένε ότι το θέμα των αποθεμάτων του εμπλουτισμένου ουράνιου θα το συζητήσουμε στο μέλλον, θα γίνει πράγματι μια αραίωση, αλλά θα γίνει μέσα στο Ιράν, δεν θα πάει πουθενά τίποτα εκτός Ιράν, δεν θα καταστραφεί τίποτα, ούτε θα παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο όλα αυτά τα που έλεγε τις μεγαλοστομίες του άλλου νούμερο, τίποτα όλα αυτά δεν γίνεται. Θα γίνει επί ιρανικού υδάφους με διεθνή επίβλεψη σε ένα κοινό αποδεκτό ορίζοντα, το προγραμματίσουν οι Ιρανοί. Πώς θα γίνει, δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο. Δηλαδή δεν την παραχώρησαν αυτή τη δυνατότητα. Θα αραιώσουν το υφιστάμενο εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν δίνουν την τεχνολογία. Δεν πρέπει να τη δώσουν, γιατί είναι στα μυαλά των επιστημόνων τους. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε ως επικράτηση εδώ. Είπαμε το 10 άμεσα. Θα βγάλουν έτσι. Και αυτό επίσης είναι, το 10 είναι επίσης πρόβλημα, διότι δεν το έχουν κάνει ήδη. Γιατί λέει εδώ, με το που υπογράψουμε τη συμφωνία, το Υπουργείο Εμπορίου θα βγάλει αυτές τις εξαιρέσεις, ας πούμε, για την εξαγωγή του ιρανικών δρογοναθράκων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, γιατί το θέλουν άμεσα οι Ιρανοί. Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομίας των Αμερικανών, λέει ότι άμα το κάνουμε τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να το επαναφέρουμε. Δεν έχει σημασία, το υπογράψατε, ρουφίχτε. Λοιπόν, και το 11 γι' αυτό περιμένουν να φύγουν τα λεφτά, να τα αποδεσμεύσουν, γιατί λέει, με το που αρχίσουμε, λέει, και το προχωρούμε το μνημόνιο, πρέπει να μας ξεπαγώσουν τα χρήματα. Μάλιστα. Είναι λίγο αφηρημένη βέβαια η γλώσσα εδώ του μνημονίου και αυτό δημιουργεί προβληματάκια.
Το 13 φτάνουμε στο τέλος. Το 13 το οποίο λέει για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11. Αυτές με το που ολοκληρωθούν αυτά τα άρθρα, τότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γι' αυτό λένε οι Ιρανοί λοιπόν εδώ ότι θα ξεκινήσουμε να συνομιλούμε μόνο όταν για τα πιο δύσκολα θέματα όπως είναι το πυρηνικό, μόνο όταν συμφωνήσουμε για τα θέματα 1, 4, 5, 10, 11, δηλαδή αυτά που σας είπα, να φύγουν στρατιωτικά οι Αμερικοί, να εξαφανιστούν, να έχουν κάποια οικονομική ανακούφιση κτλ. Οι Ιρανοί, μόνο τότε θα γίνει η πράξη εδώ, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και δεν ξεκινούν. Άρα οι ευθύνες βρίσκονται για ακόμη μια φορά εδώ στην απέναντι πλευρά. Μετά, ο Τραμπ 100% έχει κάνει αναδίπλωση. Δεν φαντάζεστε την αλλαγή για όσους τον παρακολουθούν. Ο λόγος του είναι πλέον σαν γατάκι, είναι σαν πουλάκι, σαν καναρινάκι, τραγουδάει στα ιρανικά. Έχει μάθει φαρσί εδώ πέρα σχεδόν. Αναγκάζεται να λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί. Ακούστε εδώ δήλωση. Υποτίθεται είναι το πρόβλημα και απειλείται ο μπαμπάς του εκεί, ο αρχή Έπσταϊν, ο Εβραίος. Λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν, άλλες χώρες έχουν. Θα ήταν λίγο άδικο, λέει, για τους Ιρανούς να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Εάν έχει η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θα έλεγα ότι αναλογικά είναι OK να έχουν και οι Ιρανοί βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα. Ξαναλέω, είναι μείζον το θέμα αυτό. Το ότι τα έχει φέρει τα πάνω κάτω. Επίσης, το ότι ομολόγησε ότι ήθελε να αποφύγει η οικονομική καταστροφή, δεν μπορούσε να ακούει συνέχεια ο Τράμπας από τους πολιτικούς του συμμάχους ότι θα πάμε σε οικονομική καταστροφή, τιμή της βενζίνης, τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός. Δεν άντεχε. Ούτε σε προσωπικό επίπεδο δεν άντεχε. Και για να αποφύγουμε, λέει, την οικονομική καταστροφή, έπρεπε να κάνουμε αυτή την παραχώρηση, δηλαδή τον διακόρευσαν οι Ιρανοί τον Τράμπα. Και άρα δεν ήθελα, λέει, να δω οικονομική καταστροφή. Άμα συνεχίζαμε αυτή την κατάσταση, εκεί θα πήγαινε το θέμα. Αυτό είπε λοιπόν στο πλευρό του Μανολάκη του Μακρόν. Δεν ήθελε, λέει, να γίνει σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ, πρόεδρος των Αμερικανών τον Οκτώβριο του 1929, όταν είδανε το μεγάλο κράχ στο χρηματιστήριο της Αμερικής, το οποίο είναι ένα ιστορικό συμβάν των Αμερικανών. Δεν ήθελαν να γίνουν σαν τον Χούβερ, να φέρουν την οικονομική καταστροφή. Εκεί τον κατέντησαν. Εκεί τον οδήγησαν οι Ρεν, τον τζάκισαν. Του κόψαν τα ποδάρια και τα χέρια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάθε στιγμή που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, το χρηματιστήριο ανέβαινε, λέει, σαν ρουκέτα. Κάθε φορά που λέγαμε κάτι αρνητικό, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε συμφωνία κτλ., έπεφτε, λέει, πάρα πολύ. Θυμίζω τα αρχικά του σχόλια ότι περίμενα. Δεν με νοιάζει, λέει, το θέμα του πληθωρισμού ή τιμές πετρελαίου κτλ. Και ότι εγώ θα χτυπήσω, δεν με ενδιαφέρει. Τελικά μια χαρά τον ενδιαφέρει. Τελικά είναι όλα ψέματα, ότι δεν πιστεύετε τίποτα. Είναι ένα ψέμα από άκρη σ' άκρη. Ένα ψευδές on. Η ύπαρξή του μπορεί να είναι ψέμα. Αν δεν σκότωνε, να ήταν αληθινό. Αλλά φαίνεται ότι γονάτισε η οικονομία των Αμερικανών, αυτή η οποία τον οδήγησε στο να συνθηκολογήσει στην πραγματικότητα ανεφόρων. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Και μάλιστα λέει ότι αν χτυπήσω, λέει, τους αγωγούς του Ιράν, θα δημιουργούσα διεθνή παγκόσμια κρίση και δεν το ήθελα. Επίσης, πάλι τα αλλάζει και υιοθετεί πλήρως την Ιρανική ρητορική με το θέμα των. Ανέκρουσε πριν με το θέμα των δεσμευμένων παγωμένων κεφαλαίων. Είπε ότι είχαμε πάρει εμείς τα χρήματά τους, είναι δικά τους χρήματα, δήλωσε για τις κυρώσεις αυτές. Και είπε ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον θα είμαστε αναγκασμένοι να τα δώσουμε πίσω. Αν δεν τα επιστρέφαμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο. Ακούστε δήλωση. Είναι αυτά τα που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις κλεψιές, τα ανθρωπάρια εδώ, τα Pokemon και τα Playmobil τύπου Κούλι, οι άλλοι Φοντερνάτσε, ένα εγκόμενα του Χίτλερ, όλα αυτά τα ραμολιμέντα στην Ευρώπη που πάγωσαν τα ρωσικά κεφάλαια και πλέον έχουν χάσει αξιοπιστία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, οι τράπεζές μας, από τους Κινέζους, από τους Σαουδάραβες και τα λοιπά, δεν θέλουν να έχουν τα λεφτά εδώ για να μην παγώσουν στο μέλλον. Ακριβώς αυτό ομολογεί πλέον ο Τραμπ. Τελικά, βλέπετε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι εάν, λέει, δεν τα επιστρέψουμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο στο μέλλον. Καταλάβετε το έγκλημα. Τώρα λοιπόν λέει τον παπά, το λέει το πείμα του, σαν καλός χαφιές που είναι, ήρθε όρθιος και άρχισε να λέει το πειματάκι. Λοιπόν, επίσης, για να δείτε τον ξεφτυλισμό, την ξεφτύλα του, τον διασυρμό του, την αποπομπή του, τον ξεφτυλίζουν, τον ξεγυμνώνουν οι Ρεπουμπλικάνοι,
με ατάκες του στυλ δηλώσεις. Ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του. Άλλος είχαμε ο Ρίγκαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι είπανε με τον ο Τεντ Κρούζ γερουσιαστής από το Τέξας, ο οποίος είπε ότι είναι, λέει, σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Ακούστε εδώ. Δεν βγάζει, λέει, κανένα νόημα ότι θα έπρεπε να γυρίσουμε, λέει, με ένα σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν, να μπούμε, λέει, και να ξαναφτιάξουμε το Ιράν όπως η Αμερική έφτιαξε με δικά της λεφτά την Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα σχέδιο Μάρσαλ τους δίνει ο Τραμπ στην πραγματικότητα. Το ξεφτιλίζουν εδώ. Ο Τεντ Κρούζ, ο οποίος δήλωσε, η ιστορία μας διδάσκει ότι το να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε τρελούς θεοκράτες, σε τρελούς ολιγάρχες που θέλουν να μας δολοφονήσουν, δεν είναι καλή ιδέα. Νομίζω ότι ο πρώτος λαμβάνει πολύ κακές συμβουλές για αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά, λέει, τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι με αυτούς τους όρους θα τους δώσουμε περίπου 10 δισεκατομμύρια με 30 δισεκατομμύρια αυτόματα θα πάνε στον Αγιατολά προτού κάνουν την παραμικρή παραχώρηση σε πυρηνικά, λέει ο Τεντ Κρούζ. Βέβαια θα σας πω ότι έχουν ήδη πάει χρήματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δώσαν ήδη 3, θα δώσουν 10, μπορεί και 20, για να μην τους χτυπήσει το Ιράν, τα δώσανε, άρα έχουν ήδη δώσει χρήματα. Η Αμερικανή στρατηγικότητα είναι πίσω από τα Εμιράτα. Και τώρα, λέει, ομολογεί εδώ ο Τεντ Κρούζ, θα τους δώσουμε, λέει, από 10 μέχρι 30 άμεσα. Και ότι αυτά τα λεφτά, αν πάνε, λέει, στον Αγιατολά, θα συνεχίσει να δίνει λεφτά σε τρομοκράτες που προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς και σε όπλα τα οποία θα προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς πάλι. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, ότι οι δυνάμεις σας καλό είναι να εξαφανιστούν από πρόσωπο γης. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη, φίλε Τεντ Κρούζ, άλλο μιλάμε τερόλο φασταριό. Και ότι εδώ, λέει, επίσης η συμφωνία αυτή, από ό,τι φαίνεται, με τον πιο επίσημο τρόπο δίνει ένα μόνιμο ρόλο του Ισλαμικού καθεστώτος στον έλεγχό του από το στενό του Ορμούζ. Έλα! Ο Τραμπ δεν το βλέπει, ωστόσο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επωφεληθεί η Αμερική από αυτή τη συμφωνία. Με κανέναν είναι η απάντηση. Επίσης, άλλος γερουσιαστής, Bill Cassidy, και αυτός εδώ στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, γιατί ξαναλέω, εντάξει, τον βρίζουν οι πες τους, οι δημοκρατικοί, και καλά του κάνουν, αλλά το σημαντικό είναι το βρίζουν και το κόμμα του. Λοιπόν, Bill Cassidy, ο οποίος είναι από τη Λουιζιάννα, μας λέει ότι η συμφωνία, λέει, είναι η χειρότερη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες, και ο Ρόναλντ Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του. Μάλιστα. Και ότι έμαθε, λέει, το Ιράν ότι η επίδειξη της απειλής αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ λειτουργεί και αναμφίβολα θα το εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα και στο μέλλον. Τέλεια, πολύ καλά τα λες. Σας έχουν πιάσει από τα μπολς, σας κάνουν ό,τι θέλουν και καλά, πολύ καλά σας κάνουν για τον πόλεμο αυτό που κάνατε για τους παιδοβιαστές κατά εντολήν του μεγάλου Ισραήλ. Φάτε τη κι εσείς και ο βρωμομεσσίας σας. Μάλιστα. Και ότι τώρα, λέει, το Ιράν θα αποκτήσει νέες υποδομές με δικά μας λεφτά, λέει εδώ Bill Cassidy. 13 Αμερικανοί είναι νεκροί, 13 οικογένειες. Πληρώσαμε, λέει, οικογένειες των Αμερικανών δισεκατομμύρια για αυτόν τον πόλεμο και τελικά καταλήξαμε στο τίποτα ακριβώς. Και είναι η συμφωνία αυτή, να ξέρετε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, θα είχαν πολύ καλύτερη συμφωνία οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, όταν τους χτύπησαν σαφίδια που είναι επισόπλατα. Ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν το είπε ότι πράγματι ήταν έτοιμοι να δώσουν μέχρι και τα πυρηνικά Ιρανοί στη Ρωσία, να φύγουν εκτός Ιράν. Τα χάσαν όλα αυτά, χάσαν και το στενό του Ορμούζ, χάσαν και τα αυγά και τα πασχάλια. Και καλά, είπαμε, καλώς έγινε εδώ. Άρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ. Θα κάνουν τα πάντα, τα κάνουν του κόλπου εικάζω, για να φροντίσουν να μην υπάρχει αντίστοιχη επιστροφή στο μέλλον. Θα πληρώσουν, όπως φαίνεται. Θα προσπαθήσουν να βρουν άλλους εταίρους, ίσως και μη Αμερικανούς εταίρους, για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Μπορεί Κινέζους, τα κράτη του κόλπου. Επίσης, στη Σαουδική Αραβία διαβάζω μια εταιρεία, η οποία είναι εξορίξεων. Θα είναι μια από αυτές που εμπλέκεται στο. Έμαθα δηλαδή μια από αυτές που εμπλέκεται στο σύμφωνο αυτό, το ταμείο αυτό 300 δις. Θα γυρίσουν, λέει, εδώ να επενδύσουν. Η εταιρεία λέγεται Saudi Arabia Grand Minds, έτσι λέγεται. Και σκοπός είναι να. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ μιας εταιρείας αμερικανικής επενδυτικής, της Burkan World, η οποία υπέγραψε 9 δισεκατομμύρια μνημόνιο με αυτή την εταιρεία που σας λέω, τη Σαουδαραβική, για να στείλουν κάποιες κρίσιμες γέες. Αλλά, από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτό τώρα το fund γυρνάει την προσοχή του ειδικά στο Ιράν, στην ανοικοδόμηση του Ιράν, όπως βλέπω εδώ από τον διευθύνοντα σύμβουλο CEO της εταιρείας, Σαμάν Χαλ. Μάλιστα.
Άρα, μεγάλο εδώ το ζήτημα. Ουσιαστικά γυρνάνε όλοι σιγά σιγά η Σαουδική κυβέρνηση και πέρα από τις εταιρείες και η Σαουδική κυβέρνηση λέει ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο Ιράν να λειτουργεί αυτόνομα έξω από κυρώσεις και να ξαναφτιάξουν την οικονομία τους. Μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη. Αν δηλαδή το Ιράν επανέλθει στη διεθνή οικονομία, στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε και είναι αυτόνομο και λειτουργεί μόνο του, θα υπάρξει ειρήνη και σε αυτό επενδύουμε. Θα πληρώσουν δηλαδή τώρα οι Σαουδάραβες όχι μόνο το κόστος του πολέμου, αλλά την επανένταξη των Ιρανών. Και έτσι λοιπόν, έτσι εξηγείται αυτά τα 300 δις. Είναι λέγει πολιτικά σημαντικό για μας να μπορούμε και να συμμετέχουμε, να συνομιλούμε με τους Ιρανούς και να τους επαναφέρουμε στον φυσιολογικό ουσιαστικά κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς παίζεται εδώ. Εντάξει. Βλέπετε πώς έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνονται και οι εταιρείες οι οποίες θα εμπλακούν σε αυτήν την οικοδόμηση του Ιράν. Ο Τραμπ λέει, προσπαθώ να το σώσει και τελειώνω γιατί βλέπω ξεπεράσει το χρόνο μου, ότι υπάρχουν και πράγματα λέει, που δεν σας τα έχουμε πει. Είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο. Κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε γράψει, λέει. Συμφωνεί πάρα πολλά. Μας έπεισες, εντάξει. Αφήνει να δει ότι υπάρχει κάτι καλό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα γραμμένα που είναι θετικό για την Αμερική. Και επίσης είπε μια παράλογη δήλωση, δεν ξέρω, θα μου πει είναι και σαλταρισμένος. Είπε ότι είναι, λέει, πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας, είναι σημαντικό έγγραφο, αλλά ίσως να μην είναι, λέει, το είδος του εγγράφου που θα έπρεπε να υπογράφω. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάποια κρίση αλήθεια, δεν ξέρω, ή απλά δεν ήξερε τι έλεγε, δεν ξέρω. Επίσης, τον είδα σε συνέντευξη του να λέει, του ρώτησε ο δημοσιογράφος του Άξιος σε συνέντευξη, καλά λέει, δεν είπα ότι θα πάμε, λέει, σε ανεφόρο ηθικολόγηση για τους Ιρανούς. Για μένα, λέει, είναι ανεφόρο ηθικολόγηση για τους Ιρανούς αυτή η συμφωνία. Μιλάμε τώρα δική του διάσταση, είναι στο Αλφα Κεντάβρο εδώ ο Τραμπαρίφας, με το Πεντάγωνο να ζητάει 80 δις επιπλέον χρήματα, ακούστε εδώ από το Κογκρέσο, για να κλείσουν τις τρύπες. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο κόστος, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 3 το κόστος, πραγματικό κόστος αυτού του πολέμου για τους Αμερικανούς. Καλά να πάθουν, να το πληρώσουν, να μάθουν, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι μιλάμε για πραγματική πολιτική, διπλωματική σίγουρα επανελευθερία. Θα μάθουμε και πολύ χειρότερα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, στο κανάλι, κοινοποιήστε αν θέλετε να μας βοηθήσετε, να μείνουμε ζωντανοί και όρθιοι και μαχητικοί. Μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Εντάχει να πω ότι πάλι οι Εβραίοι σκότωσαν 20 άτομα στο Λίβανο, βομβαρδίζουν, σκοτώνουν. Στον αντίποδα, ενισχυμένη η Χεζμπολά από τη συμφωνία, αντεπιτίθεται και κατακρεούργησε 4 εισβολείς, 4 κατοχικούς στρατιώτες των Εβραίων. Αντιδρούν οι φασίστες στο Τελαβίβ. Ο Μπεν Γκαβίρ λέει: πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος. Ο Σμότριτς λέει: ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως. Σαν απάντηση δηλαδή στο ότι τόλμησαν να σκοτώσουν 4 εισβολείς, ενώ σκοτώνουν χιλιάδες τόσο καιρό οι Εβραίοι. Αλλά βλέπετε εδώ πως πραγματικά το ζήτημα του Λιβάνου είναι μείζον και πως ενδυναμώνει τη Χεσμπολά, παίρνει το πάνω της και πως γίνεται διεθνής παρείας το Ισραήλ και περισσότερο. Θετικό είναι αυτό με τις πράξεις του. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της σε καλοκαιρινή περιοδία.
7: Άιντε να δούμε.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
13: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή. Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
14: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε ένα μπουμπούλα. ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμη βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
13: Δηλαδή κύριε καθηγητά, λέτε... Ναι, ναι, δηλαδή λέτε, λέτε.
14: Από τη στιγμή που κατάφερε, ναι, ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
13: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι εκεί ακριβό, θέλει Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, ναι, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
14: Αυτό ακριβώς.
13: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
14: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες, το λιγότερο,
13: ναι,
14: άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
13: Βέβαια.
14: Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται οι εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
13: Έτσι, ναι.
14: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο.
13: Αυτό είναι το
14: μικρότερο
13: θέμα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
14: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
13: Α, μπράβο.
14: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς τους την κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
13: ναι,
14: ακυρώθηκε.
13: Ναι, ναι.
14: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. δεν πήγε η Σεύρον και η Έξον στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρον. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
13: Δεν μου λέτε, κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε, μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
14: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα, εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή.
13: Από τη δυτικά της
14: Κρήτης. Σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρον και Έξον, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
13: Αυτό είναι
14: το θέμα, είναι τι θα κάνουμε μετά.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό αν δεν απατώμε, αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, έτσι, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό
1: που
0: θυμίζουν
1: τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν δύο χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό

0: υπάρχει εκεί μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα δύο μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
1: Στρατηγικό,
0: που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ΔΕΗ είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
1: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
0: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
1: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί. Και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
0: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
0: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες
1: μπράβο
0: οι ορεινές πλευρές,
1: μπράβο,
0: είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά επάνελα.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι
0: μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή.
1: Να
0: και αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς ξεγέλασε γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
1: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
0: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
1: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς τα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
1: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
0: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα?
1: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy και ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Ελληνικά Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Ελένικ Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα, του Αστακού, εκεί σε εκείνη την περιοχή, σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για τον Block 2? Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήν. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχανε τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10, στο Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
4: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές.
8: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
9: Αριστοφάνης.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Μια συμφωνία στη Γενέβη, μια σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένας πόλεμος στην Ουκρανία που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει, μια οικογένεια Τραμπ που αγοράζει παραλίες στα Βαλκάνια και εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε. Αλλά η ερώτηση που κανείς δεν κάνει δυνατά είναι αυτή. Η Ελλάδα παρακολουθεί ή παρακολουθείται? Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος και συγγραφέας. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
12: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
11: Το μνημόνιο της Γενέβης δίνει 60 μέρες διαπραγμάτευσης, αλλά σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις δεν θέτει κανένα περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ούτε στους πληρεξουσιούς του. Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ έγιναν γκρίζες ζώνες. Είναι αυτό μια πραγματική διπλωματική νίκη ή απλώς αγοράζουν χρόνο? Και ποιος αγοράζει από ποιον?
12: Νομίζω ότι το διπλωματική νίκη προφανώς εδώ από την πλευρά των Αμερικανών είναι αστείο να το πιστεύει κανείς, γιατί βλέπω ότι διάφοροι προσπαθούν. Ιδίως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη μερίδα αναλυτών, ξέρω, δημοσιογράφων, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κάποιο σχολιασμό, εν πάση περιπτώσει, στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι είναι ομάδα Τραμπ, είναι αυτό, ξέρει, το σιωνιστικό, ψευτοπατριωτικό, ας πούμε, μπλοκ, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα, ανατριχιαστικά θα έλεγα έντονο, και ίσως επειδή έκανε την αναφορά για την, αν παρακολουθεί η Ελλάδα, πολύ πιθανό να εξηγείται και με κάποιο τρόπο τέτοιο. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φλήνα φήματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο πέρα από το ότι εδώ μιλάμε για μια πλήρη διπλωματική επικράτηση των Ιρανών. Αξίζει λοιπόν να προβληματιστούμε για το αν και οι δύο πλευρές πράγματι προσπαθούν να εξαγοράσουν, να βρουν λίγο χρόνο και να μπορέσουν ίσως να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Άλλωστε το λένε οι Ιρανοί πως είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο από την πλευρά των Αμερικανών. Είπανε ότι δύο φορές τους πρόδωσαν, τους χτύπησαν πισόπλατα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Περιμένουν και τρίτη να τριτώσει το κακό, όπως λέει ο σοφός λαός. Άρα το περιμένουν, το θεωρούν μια πιθανότητα, δεν το, ούτως ή άλλως τους θεωρούν αφαιρέγγιους, δηλαδή τους Αμερικανούς και αναξιόπιστους, πόσο μάλλον τώρα. Άρα αυτό είναι κάτι δεδομένο, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην ομολογήσουμε, και νομίζω όποιος δεν το κάνει είναι είτε λόγω παροπίδας, είτε λόγω ιδεοληψίας, ξέρω, είτε μπορεί και κάποιου συμφέροντος, δεν μπορούμε παρά μην πούμε ότι αυτό το μνημόνιο, αυτό το προσύμφωνο, ας το πούμε έτσι, είναι ένα τεράστιο κέρδος των Ιρανών, μια πανολεθρία των Αμερικανών. Δεν υπάρχει πλέον και σύμμαχοι του Τραμπ τον εκθέτουν, μιλούν για μια καταστροφική συμφωνία. Στην πραγματικότητα είναι η αρχή του τέλους αυτής της λεγόμενης μεγάλης δύναμης που λεγόταν ΗΠΑ. Πλέον δεν είναι μια μεγάλη δύναμη στην πραγματικότητα. Έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά με τα αποθέματα τα οποία έκαψε σε αυτόν τον πόλεμο στα πόδια του Νετανιάχου ο Τραμπ, και εδώ μπορεί να παίζει το παρακολουθείτε σαν αιτία, σαν λόγος και ερμηνεία. Διπλωματικά, πολιτικά, είδαμε να εγκαταλείπεται η Ουάσιγκτον από την Ευρώπη εν γέννη, όταν ζητούσε, πνιγότανε ο Τραμπ στο στενό του ορμού και ζητούσε βοήθεια. Οι Ευρωπαίοι τον έβλεπαν και χασκογελούσαν καθώς βλέπανε την αποτυχία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι σύμμαχοί τους πλέον κατάλαβαν το κόστος, τι σημαίνει να ακουμπάει πάνω σου η Αμερική, να έχει σχέση με τους Αμερικανούς, ότι είναι στίγμα πλέον, αναφέρουμε στα κράτη του κόλπου, στα οποία καταστράφησαν όλες οι βάσεις των Αμερικανών με δημοσιεύματα αμερικανικά πάντα. Παράλληλα, το Ιράν ενισχύθηκε όσο ποτέ. Δεν μιλάω μόνο για τα κέρδη, τα οικονομικά, τα άμεσα και στρατηγικά, αναφέρομαι. Κατάλαβαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο πρέπει από εδώ και πέρα, και θα το κάνουν, να το αξιοποιούν εις βάρος της ανθρωπότητας. Θα πληρώσει όλη η ανθρωπότητα τα τερτύπια αυτή τη συμμαχία, το διεστραμμένων, και φαίνεται και από τις δηλώσεις και από τη γενοκτονία του Νετανιάχου και από τα. Ο Τραμπ φαίνεται και από τη συμπεριφορά, από τον τρόπο που μιλάει. Λοιπόν, στο βωμό αυτών της διαστροφής, της διαστροφικής συμμαχίας Νετανιάχου Τραμπ, σε αυτόν τον πόλεμο τον επεκτατικό του, θα τον πληρώσει όλη η ανθρωπότητα δυστυχώς στα στενά του Ορμούζ.
11: Θεωρείτε ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ ή μέχρι το τέλος των midterms, ή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα σκάσει ο τρίτος γύρος?
12: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτος γύρος. Καταρχάς, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει η Αμερική εδώ ένα τρίτο γύρο. Θα σας πω το εξής. Υπήρξαν αρκετές ανησυχίες, μάλλον απόγνωση από Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι λέγαν πως ήμασταν πολύ κοντά στο να οδηγήσουμε το Ιράν σε μια πλήρη ηθικολόγηση λόγω οικονομικής πίεσης. Και έχουν δίκιο. Πράγματι, το Ιράν είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ με τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο που δεν το παραδέχονται. Είχαν ρίξει τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής πετρελαίου από τις πετρελοπηγές τους, το οποίο γιατί είχαν γεμίσει δεξαμενές, τα δεξαμενόπλια τους. Έχουν δεξαμενές, χερσαίες δηλαδή, και έχουν και πλοία τα οποία τα έχουν αγκυροβολήσει, τα λεγόμενα floating storage units, FSUs, τα οποία τα χρησιμοποιούν σαν δεξαμενές και αυτά. Είχαν γεμίσει τα πάντα οι Ιρανοί, δεν μπορούσαν να εξάγουν, να πουλήσουν το πετρελαίο τους από τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ρίξουν τον βαθμό, τον ρυθμό εξαγωγής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους σωλήνες και πολλές φορές οδηγεί και σε καταστροφή, γιατί αρχίζει και το πετρέλαιο δημιουργεί ζήματα στους σωλήνες, άρα φθορά, και μιλάμε για τεράστια κόστη, έως και αδύνατο να τα επιδιορθώσεις. Είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτό το πρόβλημα για τους Ιρανούς και πράγματι οι Ισραηλοί λέγανε ότι θα κάναν πίσω. Αυτό το οποίο βέβαια δεν λένε οι Ισραηλοί, γιατί και εκεί κυριαρχεί το ψέμα, εκεί και αν κυριαρχεί το ψέμα. Η Μοσάντ είναι μια δολοφονική οργάνωση και μια οργάνωση ψεύδους. Το ψέμα λοιπόν δεν λέει ότι πρώτα κάναν πίσω οι Αμερικανοί. Ήταν ένας αγώνας φθοράς, ότι το Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και ανεκτικότητα μετά από δεκαετίες κυρώσεων στο να αντέχει αυτές τις οικονομικές δυσπραγίες, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν καθόλου. Άρα λοιπόν ήταν ένας αγώνας φθοράς στον οποίο κάναν πρώτοι πίσω οι Αμερικανοί. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν αντέχουν, και όχι μόνο οικονομικά, διότι προφανώς το Ιράν μπορεί να ξανακλείσει το στενό του Ορμούζ και να τσακίσει την αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε άλλο να μου λένε για την κατάσταση της οικονομίας, για τον πληθωρισμό, για την τιμή, το γαλόνι στη βενζίνη. Δεν άντεχε άλλο πολιτικά, δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί στην καθημερινότητά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν μη βιώσιμο και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί δεν προβλέπω να το αντέξουν. Ένα δεύτερο είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή δεν κάψανε, ξαναλέω, τα όπλα τους. Αυτή η συμμαχία του Έπσταϊν για λογαριασμό του αρχιδιεφθαρμένου Νετανιάχου ο Τραμπ, αποδυναμώνοντας άλλες περιοχές στη Συνική Θάλασσα, για παράδειγμα, μεταφέρανε δυνάμεις από την Νότιο Κορέα, εκφράζουν τεράστιο προβληματισμό και οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες, γιατί θα γίνει σε μια διαμάχη μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας. Δηλαδή έχουν, το ίδιο το Πεντάγωνο λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέχρι το 27 τουλάχιστον σε κανένα άλλο νέο μέτωπο. Λοιπόν, είναι μια πανολεθρία και γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω και ελπίζω κιόλας και εύχομαι να δούμε κάτι ξανά. Αξίζει να πω, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, την άθλια αυτή η συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στην αποστολή των Ιρανών. Μια αήθη συμπεριφορά που δείχνει το ποιόν τελικά, επειδή πράγματι έχει γίνει παγκόσμιος παρέας στο Ισραήλ και το αξίζει, ασχέτως κάποιοι εδώ μπορείτε να εξαγοράζονται είτε να είναι τυφλοί και να υποστηρίζουν ό,τι διαστροφή και έγκλημα και γενοκτονία στη Γάζα ή εθνοκάθαρση στο Λίβανο διαπράττει αυτό το καθεστώς. Στην πραγματικότητα είναι διεθνής παρίας το Ισραήλ όσον αφορά τους πολίτες, ειδικά η κοινωνία της Δύσης τους απεχθάνεται. Αντίστοιχα νομίζω ότι πάμε σιγά σιγά και σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο μένος κατά της Αμερικής, και εδώ πράγματι αξίζει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτή τη μικρότητα, τη μικροψυχία που υποβάλλουν τους Ιρανούς στην ομάδα του Ιράν, οι οποίοι μένουν στο Μεξικό. Δυστυχώς για αυτούς τους έτυχε να διεξάγονται οι αγώνες τους στην Αμερική και πηγαίνουν κάθε μέρα, τους προκαλούν τεράστια προβλήματα με βίζες, δώσαν βίζες στους παίκτες, αλλά όχι διαρκείας και πρέπει να τις ανανεώνουν κάθε τόσο, δεν δώσαν βίζες σε όλη την αποστολή στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή μιλάμε, δεν αξίζει τελικά η Αμερική να έχει τίποτα καλό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Επομένως αυτή η πανολεθρία την οποία επέστησαν δείχνει η μικρότητά τους, τη βγάζουν αν θέλετε στην αποστολή των Ιρανών στο Μουντιάλ.
11: Είναι λίγο, αλλά οι εικόνες με τον Ιρανό αρχηγό να υψώνει νομίζω μια τσάντα, παιδική τσάντα, ήταν κάτι δυνατό στο πρώτο μάτς. Και το πρώτο μάτς που το παρακολούθησα, επειδή στην Αυστραλία η ώρα είναι διαφορετική, άρα το παρακολουθούμε μέρα, ήταν πάρα πολύ σφιχτό και ήταν πάρα πολύ καλό μάτς. Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση, σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι παραπάνω από αυτό που σας δίνει η επίσημη ενημέρωση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Αν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί στο κανάλι, τότε τώρα είναι η στιγμή και το καμπανάκι δίπλα στο κουμπί εγγραφής είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτό, ο αλγόριθμος του YouTube δεν σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας το κρύβει μέσα στο θόρυβο. Κάθε εγγραφή και κάθε ενεργοποιημένο καμπανάκι λέει στον αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο αξίζει να το δει περισσότερος κόσμος. Έτσι φτάνουν αυτές οι συζητήσεις σε ανθρώπους που τις χρειάζονται και δεν τις βρίσκουν αλλού. Εγγραφή, καμπανάκι και συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο ελληνικό άγγλο αυτής της υπόθεσης, δηλαδή στην ελληνική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων, διότι εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει μια έτσι θεωρία από διάφορους ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαλέξει σύμμαχο και ότι ο κατάλληλος σύμμαχος αυτή την περίοδο, επειδή η Τουρκία είναι ο πρώτος ας πούμε αντίπαλος θα λέγαμε και διεκδικεί πράγματα από την Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Πρέπει η Ελλάδα να διαλέξει κάτι σύμμαχο ή μπορεί να σταθεί μόνη της?
12: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι σε μια, έτσι θα έλεγα, διαφορετική θέση από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σχολιάζουν, στην πραγματικότητα εγώ μιλάω για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάω για τις διεθνείς εξελίξεις και το πώς γεωπολιτικά μπορεί να διαχειριστεί ο ελληνισμός. Ταυτόχρονα όμως μιλάω και για το πολιτιακό ζήτημα που είναι το μείζον ζήτημα, και αν δεν συνδέσουμε αυτά τα δύο, οι κουβέντες για το διεθνές γίγνεσθε είναι λίγο ευχολόγια στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω, να εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν θέση σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο ελληνισμός την κατάσταση αυτή στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν συμπεριλαμβάνουν σκεπτικό τους δυστυχώς το ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, έχουμε ένα διεφθαρμένο σύνταγμα και πολίτευμα, ένα πολίτευμα το οποίο είναι ολιγαρχία βάσει της πολιτιολογίας και όχι επειδή το λέμε έτσι καταγγελτικά, ας πούμε, δεν είναι δημοκρατία αυτή που είναι κάτι λαϊκίστικο και επιφανειακό. Ουσιαστικά το λέω, η πολιτιολογία ορίζει τον κοινοβουλευτισμό, αυτό που έχουμε το μόρφωμα, ως μια ολιγαρχική πολιτιακή περίπτωση. Έχουμε λοιπόν ένα τόσο διεφθαρμένο ολιγαρχικό πολίτευμα, καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία, πόσο μάλλον με την πρώτη δημοκρατία της ανθρωπότητας, όπου στην πραγματικότητα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από κλειστά κέντρα, τα οποία είναι και ανελεύθερα και διεφθαρμένα και ελεγχόμενα. Θα συνδέσω την δεύτερη ερώτησή σου με την πρώτη που μου είπες για το παρακολουθείτε, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αποκόψουμε από την κουβέντα αυτή της δεύτερης ερώτησης το τι ακριβώς έχει προκύψει και έχει δημοσιευθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το οποίο είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι υπόδικος, αν όχι φυλακισμένος. Όλοι, το Υπουργικό του Συμβούλιο είναι μια εγκληματική οργάνωση, ίσως και μέλη της οικογένειας, όχι ίσως, και μέλη της οικογένειας του εμπλέκονται. Δεν χρειάζονταν τα ΤΕΜΠΗ ή το ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον και τα τρία από αυτά τα σκάνδαλα είναι αρκετά για να εκτείνουν βαρύτατες ποινές, να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς αναστολή κτλ. Σε αυτό το κομμάτι όμως εμπλέκεται και το γεωπολιτικό σκέλος, διότι, όπως αποδεικνύεται, έχουμε έναν άνθρωπο, και απαντάω στο ερώτημα στην πραγματικότητα, δεν εκφεύγω, στην πραγματικότητα όπως αποδεικνύεται, ο επικεφαλής της Intellexa, της εταιρείας αυτής η οποία είχε το παράνομο λογισμικό, το οποίο το πουλεί, το πολύ μόνο σε, το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, άρα προφανώς το έδωσε στην ΕΥΠ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρώην αξιωματούχος της Mossad, της υπηρεσίας πληροφοριών των Ισραηλινών, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα είπε ότι όχι μόνο υπάρχουν, λέει, mail μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος και της εταιρείας μου, όχι μόνο μας ζητούσαν τεχνική υποστήριξη, γιατί προφανώς άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονταν δεν ξέρουν βασικά πράγματα, νομίζω φαίνεται ότι είναι ο ορισμός της αναξιοκρατίας, η άριστη του Μητσοτάκη είναι οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να διοικήσουν το οτιδήποτε, όχι μόνο ένα κρατικό μηχανισμό. Τους ζητούσαν, λέει, βασικές τεχνικές πληροφορίες, υποστήριξη για αυτό το παράνομο λογισμικό που τους έδωσαν, και φτάσανε στο σημείο να δώσουν συστατική επιστολή, το κράτος μας, η Ελλάδα, στο Predator, στην εταιρεία της Intellexa, για να διευκολύνουν την πώληση του προγράμματος αυτού σε τρίτες χώρες, και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία με ένα φασιστικό καθεστώς, όπως είναι το Σουδάν με έναν εμφύλιο πόλεμο και με εγκλήματα πολέμου κατασοριδών τα οποία διαπράττονται. Δηλαδή η Ελλάδα έδωσε πάσα, άνοιξε το δρόμο στους Ισραηλινούς να πουλήσουν το πρόγραμμα αυτό στο εξωτερικό, και ακόμα είναι ελεύθερη η κυβέρνηση που λέγεται, μάλλον ακόμα έχουμε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βέβαια το κομμάτι που απαντάει πλήρως στο ερώτημα είναι το κατά πόσο εδώ, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την οικογένειά του παρακολουθούσαν τους πολιτικούς αντιπάλους, παρακολουθούσαν τους πολιτικούς συμμάχους στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάποιους ανθρώπους που έχουν εξανδραποδιστεί και παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούνταν, υπουργοί τώρα, αλλά δεν τους πειράζει. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες τις οποίες τις έπαιρνε η ΕΥΠ, μέσω της ΕΥΠ του Predator, δηλαδή τις έπαιρνε η Intellexa, και μέσω της Intellexa εύκολα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι έχουν πρόσβαση και το κράτος του Ισραήλ, ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην στέλεχος Mossad. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατεύματος, ένστολοι και πολιτικοί, όλα τους τα άπλυτα, τα οποία τα μάζευε ο κ. Μητσοτάκης γιατί νόμιζε ότι έτσι θα μπορεί να γίνει τύραννος, δικτάτορας είναι, θα μπορούσαν, αυτά μπορούν άνετα να έχουν πρόσβαση από ό,τι φαίνεται και οι Ισραηλοί. Άρα προς τι κουβέντα, γιατί ξέρετε αυτό δεν περιορίζει απλά τους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν με σημαίακια του Ισραήλ και εκθέτουν τον εαυτό τους, αλλά δυστυχώς και τη χώρα μας στα social media. Αυτά δημιουργούν και τον όλο τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κράτος όπου οι ανώτατοι σε έναν βαθμό έχουν εργαλειοποιηθεί από το Ισραήλ και γνωρίζουν σκάνδαλα, ροζ σκάνδαλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γνωρίζουν, η κουβέντα στη χώρα επηρεάζεται και στρέφεται προς μια προφανή κατεύθυνση. Δεν είμαστε, λόγω, ξαναλέω, αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης μόνο, φταίει, ξαναλέω, το Σύνταγμα, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, το Σύνταγμα του Καραμαλή το 1975, με το οποίο μας κράτησαν υπόδουλους οι Αγγλοσάξοι μετά τη Χούντα, που ήταν ένα δημιούργημα των Αγγλοσαξώνων. Ο Κίσιγκερ μας φόρεσε τον Καραμαλή σαν συνέχεια των Χουντέων, και ο τρόπος, τα δεσμά αυτά ήταν αυτό το ανελεύθερο, πλήρως αντιδημοκρατικό κοινοβουλευτικό Σύνταγμα, που μάλιστα είναι και στον πάτο των ολιγαρχικών συντάγματων. Τα χειρότερα έχω μελετήσει, έχω γράψει βιβλία, έχω μελετήσει τα συντάγματα όλων των συμβατικά λεγόμενων δυτικών χωρών. Είναι από τα χειρότερα παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτό ευθύνεται, και με αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τη διεθνή της θέση ανεξάρτητα, κυρίαρχα ή όχι ελεγχόμενα, εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτή η κουβέντα του να λέμε τι θα ήταν το ιδανικό, το βέλτιστο, όταν δεν λέμε παράλληλα ότι το Σύνταγμα είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους. Το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο σκοτώνει και βιάζει τον Έλληνα, και κατ' επέκταση οι πολιτικοί, τα πρόσωπα και οι πολιτικές, οι αποφάσεις που παράγονται από το καλούπι, από τη μήτρα αυτή της διαφθοράς και τη ξενοκίνητη μήτρα που είναι το Σύνταγμά μας, δεν έχει και τόσο νόημα να εξετάζουμε τις επιλογές, αν δεν μιλάμε γι' αυτό.
11: Το κρατάω και θα το ξαναφέρω στην πορεία της συζήτησης, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα μεταξύ 7 και 8 Ιουλίου. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα και ο Ερντογάν φιλοξενεί ηγέτες συμμαχίας στο σπίτι του. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ισορροπία δυνάμεων εντός ΝΑΤΟ, και γιατί η Δύση επέλεξε να ανταμείψει την Τουρκία με αυτή ακριβώς την τιμή τώρα?
12: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς την αναβάθμιση των Τούρκων από την Ευρώπη και από την Αμερική βέβαια. Να σας πω ότι διαχρονικά ο Λευκός Οίκος τασότανε με την Άγκυρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των της διπλής εισβολής και κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και τη στιγμή που Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές επέβαλαν το εμπάργκο τότε στην Τουρκία το 1974, ο Λευκός Οίκος διαχρονικά στάσεται και στηρίζει αυτό το γενοκτονικό μόρφωμα της γειτονικής χώρας. Δεν διαφέρει κάτι εδώ. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεξέτεινε τις σχέσεις αυτές, τις διεφθαρμένες που έχει με τον Ερντογάν προσωπικά. Για όσους ακόμα θυμάμαι, πάλι αυτό το ίδιο το λέω, γιατί πραγματικά με ενοχλεί και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους οι οποίους τους εκτιμώ. Είναι αυτό το μπλοκ που είπαμε πριν, το πατριωτικό, αυταρχικό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι οποίοι μιλούσαν και έλεγαν ότι ο Τραμπ θα περιορίσει τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι. Είναι ο Τραμπ ο οποίος είχε προδώσει τους Κούρδους και στην πρώτη θητεία και το ξανά έκανε τώρα. Και είναι ο Τραμπ ο οποίος πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης του διέταξε την δικαιοσύνη της Αμερικής να σταματήσει δίωξη για το θέμα, τη μεγάλη υπόθεση της Halk Bank, της τουρκικής τράπεζας αυτής, η οποία, μέσω της οποίας η Τουρκία βοηθούσε το Ιράν να διαφύγει των αμερικανικών κυρώσεων με χρυσό κτλ. Μείζον θέμα, το οποίο το ξέπλυνε, τον διέσωσε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Άρα υπάρχουν προσωπικοί σχέσεις και δεσμοί. Ο Τραμπ είναι 100% αυταρχικής, θα λέγω ολοκληρωτικής ιδεολογίας. Τα πάει πάρα πολύ καλά και με φωνιάδες και με τρομοκράτες, βλέπε τον Τζολάνι της Συρίας, και με δικτάτορες, τυράννους μάλλον, όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα να λοιπόν πώς η Αμερική αναδεικνύει και αναβαθμίζει την Τουρκία. Ομοίως, καθώς οι Βρυξέλλες στην πραγματικότητα είναι ένας ουραγός των Αμερικανών, το λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμα των Αμερικανών, αυτό το οποίο κυβερνάει στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα που κυβερνούν την Ευρώπη είναι κακέκτυπα, τα οποία πυθικίζουν όσα βγάζει η Ουάστον, συγκεκριμένα το Δημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή, woke agenda κτλ. Ρωσοκρανικό είναι. Κουβαλούν τα εξαπτέρυγα. Άρα, εδώ πρέπει να τους εντάξουμε και αυτούς στην ίδια μοίρα. Ακολουθούν πλέον το νέο σερίφι στο Λευκό Οίκο που είναι ο Τραμπ. Και βέβαια, μάλλον να πω και ένα τελευταίο νέο. Διάβαζα πως τη Δευτέρα, τη στιγμή που είχαμε στην Ελλάδα τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπέγραφαν οι Λίβοι μαζί με την Τουρκία, μερίδα του λέοντος οι Τούρκοι σε μια κοινοπραξία με την κρατική εταιρεία των Λίβιων, υπέγραφαν συμφωνία και συμμετείχαν μέσα στην κοινοπραξία το Κατάρ, προφανώς λόγω Τουρκίας, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή βλέπουμε εδώ χώρες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, υποτίθεται θα έπρεπε να δείχναν την ελάχιστη αλληλεγγύη με την Ελλάδα, οι οποίες πλέον υποστηρίζουν πλήρως τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Και η Ουγγαρία, που σημαίνει ότι, επειδή ο Όρμπαν και αυτός και ο ίδιος αυταρχικός 100% άνθρωπος των Τούρκων στην Ευρώπη, δεν αλλάζει κάτι με το Μαγιάρ. Συνεχίζουν απτόητα τη φιλοτουρκική στάση και οι Ούγγροι. Άρα, πράγματι, εδώ έχουμε και την Ευρώπη πλέον να στηρίζει με κάθε τρόπο και οικονομικά την Άγκυρα. Η απάντηση, βέβαια, εδώ, ένα κομμάτι της απάντησης, πολύ μεγάλο, είναι η ίδια η Αθήνα και η Λευκοσία. Είπα πριν ότι ο αντικειμενικός εχθρός του ελληνισμού είναι το Σύνταγμα που μας έχουν επιβάλει. Όσον αφορά καθαρά την εξωτερική πολιτική, ο μεγάλος εχθρός είναι το ΙΠΕΞ, είναι το ΙΠΑΜ, είναι το Μαξίμου. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ως άνθρωποι των Τούρκων στην Ευρώπη. Είναι γέφυρες και δυστυχώς έχουν κάνει γέφυρα και την Ελλάδα. Στις πλάτες πάνω του ελληνισμού πατάει η Τουρκία για να κάνει τα ανοίγματά της στην Ευρώπη. Τους κάνουν τρομερές εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις οι Έλληνες υπουργοί, λες και λειτουργούν σαν υπουργοί του Ερντογάν. Αντί για να καταγγείλουν την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια για τις ασυδοσίες και τις αθλειότητες και τις απειλές, θα έρθουμε νύχτα οι ταϊφούν, θα σας βομβαρδίσουν Θεσσαλονίκη, πατρίδα της καρδιάς μας, όλες αυτές τις αθλειότητες, τα τουρκολιβικά μνημόνια, γαλαζιές πατρίδες, τώρα η αιώνια ναύτεξ που διχοτομεί το Αιγαίο, το νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο, άνθρωποι, εγλωτογάστορες και ερασιχρήματοι, σχεδόν άνθρωποι του Ερντογάν, στο Μαξίμου, πρωθυπουργός ο ίδιος, κατά την άποψή μου, είναι άνθρωπος του Ερντογάν, όπως φέρεται διπλωματικά και πολιτικά, σκοπός του είναι να κινήσει την κοινωνία, να ανοίγει πόρτες για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω αν πλουτίζουν οι ίδιοι. Εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, αλλά για ίδιον όφελος δηλαδή, να θυσιάζει τον Ελληνισμό, να ενδυναμώνει την Τουρκία, να κάνει τις παντριές σαν προξενήτρα μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, να ενδυναμώνεται η Τουρκία, να αναδεικνύεται.

0: μας βλέπουν. Και αυτό το οποίο διαρκώς πρέπει να είναι στο νου μας είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει αν δεν βοηθάμε τον εαυτό μας, κανείς δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Και στην πραγματικότητα, όπως προείπα, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν είναι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι βαθιά ανθεληνική και οι προηγούμενες μισούσαν τον ελληνισμό, οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν πράττουν τα δέοντα για να προωθήσουν τον ελληνισμό. Άρα οι σύμμαχοί μας, βλέποντας ένα χώρο στην πραγματικότητα, αυτό έχουν δημιουργήσει τώρα, δεν, ξέρετε, δεν θέλω να στρογγυλεύω ούτε να λέω κάποια τα ιδανικά που λένε κάποιοι, τα εφιολογήματα ευχολόγια. Στην πραγματικότητα έχουν δημιουργήσει ένα χώρο στον ελληνισμό οι πολιτικές ηγεσίες, αυτό το, η μεταπολίτευση λεγόμενη, που είναι ο κοινοβουλευτισμός αλλά ελληνικά. Έχουν δημιουργήσει ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να το λάβει σοβαρά υπόψη ούτε η Τουρκία όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος, ούτε βέβαια και οι σύμμαχοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν όταν βλέπουν ότι οι κυβερνήσεις σου εργαλειοποιούνται, ότι λειτουργούν κατ' εντολήν των Τούρκων. Δηλαδή η μειοδοσία έφτασε στα κόκκινα όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας επεξέτεινε την αγελίτιδα ζώνη αποκλειστικά στα Επτάνησα, στο Ιόνιο Πέλαγος και όχι στο Αιγαίο, σχεδόν κατ' εντολήν, όχι σχεδόν, νομίζω, δηλαδή λες και έπαιρνε τις οδηγίες του από την Άγκυρα και όχι από, το Μαξίμου. Δηλαδή τέτοιες μειοδοτικές πράξεις, αν υπήρχε ένας εισαγγελέας εθνικών θεμάτων, για παράδειγμα, θα τους είχαν φίλο και φτερό με παρακολουθήσεις τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι είναι οι χειριστές αυτών των ανθρώπων για να αποψηλώνουν την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνισμού, όπου για δεκαετίες η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει μόνο στο Ιόνιο, ουδής τόλμησε να κάνει αυτή την μειοδοτική πράξη και ήρθαν, όλοι μπορούσαν προφανώς, και ήρθαν τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί με μια έπαρση και με μια μανία κατά του ελληνισμού να αποψηλώσουν τα δικαιώματά μας. Πρόκειται για αυτά, ξέρω, τα βλέπουν οι ξένοι. Προφανώς οι εταίροι καταλαβαίνουν ότι εδώ προφανώς το κράτος είναι για τους τύπους, με εξαγορασμένα μέσα. Προφανώς μπορούν και διαχειρίζονται η πολιτική ταγή την κοινωνία για να μην ξεσηκωθεί, για να μην, δεν ξέρω, αλλάξει, ανατραπεί η κατάσταση, και άρα το κράτος είναι ουσιαστικά σε μια ταχύτητα συντήρησης και σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η Τουρκία. Ένα παράδειγμα για να το συνδέσω και με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που της ερώτησης, έχουμε τα θέματα των Patriot στην Κάρπαθο, τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το Κισαία να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα, η οποία μετέφερε τα όπλα αυτά στην Κάρπαθο και δημιούργησαν προβλήματα στην Άγκυρα, είδαμε τις αντιδράσεις τους, να τα κρατήσει εκεί, με αφορμή τέλος πάντων τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταφέρθησαν, τουναντίον τα πήραν πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτή τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ και να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τον ελληνισμό, οι Patriot στην Κάρπαθο, να ασκούν μια πίεση για να πάρει πίσω και αυτό το άθλιο, το κατάπτυστο νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο. Τι να σου πω, ότι βλέπω πως η Αθήνα θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου, το βλέπω με αυτές τις κινήσεις. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις ή κομματικά ιδεολειπτικά να κινείσαι.
1: Πριν πάμε στην Ελλάδα, θέλω να περάσουμε λίγο από τον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα, και εννοώ τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα? Και τώρα έχουμε περάσει ένα άλλο στάδιο, ο πόλεμος των drones, όπου υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν μαχητές τόσο πολύ. Υπάρχει κάποια κατάληξη σε αυτό το θέμα ή θα συνεχίσουν μέχρι να ματώσουν όλη την Ουκρανία?
0: Λοιπόν, αυτές τις μέρες εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στο οποίο κάνει λόγο και εξηγεί αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, πως εδώ στρατιωτικά οι Αμερικανοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούν. Από γερουσιαστής όταν ήταν, είχε καταλάβει μαζί με άλλους συναδέλφους του πως ακόμα και αν δίναν όλους τους αντιπυραυλικούς, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους, δηλαδή τους Patriot στους Ουκρανούς, όσους διαθέτει είπα, δεν θα επαρκούσαν, αυτά είναι τα λόγια του, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή τη συνέντευξη που έδωσε σχετικά με το βιβλίο, δεν θα αρκούσαν για να κλείσουν το χάσμα, το κενό αυτό, το στρατιωτικό αμυντικό χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ακόμα και αν άδειαζαν τις αποθήκες τους, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να σώσουν την Ουκρανία. Νομίζω ότι εδώ η Ουκρανία και αυτή φυτοζωή, παρασιτή θα έλεγα, παρασιτοζωή εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουμε, η Ελλάδα έδωσε 2 δις σε αυτά τα 90. 2 δις τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να τα δώσει για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μένει στη θέση του και να μην τον ξυλώσουν αυτοί που τον έβαλαν με τις αθλειότητες και τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Πληρώνουμε δηλαδή 2 δις να μας μένει στο κεφάλι σαν άλλο πολιτικό παράσιτο αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ η Ουκρανία δεν είναι βιώσιμο σαν μέτωπο. Ήδη υπήρχαν κάποιες. Τελευταία νέα δείχνουν ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν πάλι να καταλαμβάνουν εδάφη. Πράγματι δέχονται επιθέσεις

0: στο ιστορικό τους από τα ουκρανικά ντρόουν, τα οποία πράγματι έχουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες, και γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι, να ξέρετε, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί εδώ βέβαια ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Είναι ένα μεγάλο πείραμα και ένα μεγάλο εργαστήριο πολέμου η Ουκρανία, και όχι μόνο, και βιοεργαστήριο, όπως μας είπε η Τάλσι Γκάμπαρντ, η προϊστάμενη της CIA στην Αμερική, η οποία ομολόγησε ότι υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Πολλά εργαστήρια, πολεμικά, βιολογικά, από διάφορες ασθένειες και άλλα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος. Όσο μπορούν θα αντλήσουν πληροφορίες, θα κάνουν τα πειράματά τους, θα κάνουν τα διάφορα τεστ, τα οποία και στρατιωτικά, για να καινοτομήσουν, μέχρι να διαλυθεί ουσιαστικά αυτό το καθεστώς στο Κίεβο του Ζελένσκι. Εικάζω θα μείνει μια διχοτομημένη Ουκρανία, θα χαθεί η ανατολική πλευρά, η δυτική πλευρά θα είναι δορυφόρος της Δύσης, μια διαλυμένη στην πραγματικότητα χώρα, η οποία σήκωσε αυτό το κόστος του να γίνει αυτό το εργαστήριο, βέβαια το δημοκρατικό, να πω. Γι' αυτό και βλέπουμε μια τεράστια υποστήριξη από τους δηλαδή Μητσοτάκηδες με Μακρόν και τους Μέρκελ της Ευρώπης, οι οποίοι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Από αυτούς ξεκίνησε, τους δημοκρατικούς ξεκίνησε αυτό το πείραμα, και η καταστροφή της Ουκρανίας και ο πλουτισμός βέβαια των δημοκρατικών που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει άλλο. Με το που τελειώσει τα 90 δις, ήδη ζητάει κι άλλα από την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όρεξη για κάτι παραπάνω ή η δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Άρα κάπου εδώ νομίζω ότι με το που τελειώσει και αυτό το περιθώριο, υπάρχει κάποιο λίπος. Με το που τελειώσει και αυτό, νομίζω θα δούμε την πλήρη συστικολόγηση. Η Ρωσία κρατάει, μάλιστα από ουκρανικά μέσα διαβάζω ότι έχουν και αυτοί επεκτείνει και την ποιότητα και την ποσότητα των πυράβλων τους, και παράγουν με δεδομένα του Αμερικανικού Πενταγώνου, με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, τους τριπλάσιους πυράβλους από ό,τι παράγει η Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία, οι Ρώσοι. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχουν αναβαθμιστεί. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα χρόνου το μέτωπο αυτό να κλείσει.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο στην γείτονα Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση παρέδωσε προστατευμένη παραλία στον Τζάρετ Κούσνερ και για ένα ριζόρτ, λέει, 4 δισεκατομμυρίων. Χιλιάδες Αλβανοί διαδηλώνουν στους δρόμους. Αλλά το κράτος προχωρά. Είναι αυτό μια επενδυτική υπόθεση, ή βλέπουμε την αμερικάνικη επιρροή να αγοράζει τα Βαλκάνια με πολιτικό αντάλλαγμα, και τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας?
0: Θα ξεκινήσω από τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας. Ο Έντι Ράμα είναι ίσως το τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανικής δηλαδή, μου αρέσει να λέω Βαλκανικής, το οποίο είναι σε άρρηκτη συνεργασία και σε συνεννόηση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Όποιος θεωρεί εγκληματικό και μαφιόζικο το καθεστώς Ράμα, τον παραπέμπω στο καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο στηρίζει, είναι ομοτράπεζο, να μην πω και ομογάλακτο, άμα σκεφτείς και τους χρηματοδότες αυτών των ιδρυμάτων ανοιχτών κοινωνιών κτλ. Είναι και ομογάλακτο με το καθεστώς Ράμα. Και βέβαια τα εγκλήματα που έκανε ο Ράμα, γιατί και τώρα είναι έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής, ήταν έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής και στη Χιμάρα, το οποίο το ξέπλυνε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επίσης και εκείνο το έγκλημα. Μπορεί να εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση με τα συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουν επενδύσει κιόλας. Δεν το ξέρω, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του ελληνισμού από οπουδήποτε και να βγάλουν χρήματα. Πολύ πιθανό λοιπόν και εδώ να έχουμε κάτι τέτοιο. Να θυμίσω επίσης, τον είχε καλέσει στην Αθήνα τον κύριο Ράμα προεκλογικά, με άδεια της κυβέρνησης. Είχε προσπαθήσει να πει ότι δεν δόθηκε άδεια, το κάνανε μόνοι τους οι Αλβανοί συλλογικότητες, οι κονστρουκτίβες, τώρα κάτι πομφόλιγες και δικαιολογίες. Με άδεια του Μητσοτάκη ήρθε ο Ράμα σε ένα θελενικό κρεσέντο, μίλησε για τσαμουριά κτλ. Όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και εικάζω με το αζημίωτο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Βαλκανικής, της Χερσονήσου του Αίμου, στην πραγματικότητα το 24, πριν είχε κερδίσει ο Τραμπ, πριν αναλάβει την ηγεσία του 25, πριν ορκιστεί, το 24 λοιπόν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, φωτογραφικό νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή στην Αμερική οι εκλογές γίνονται τον Νοέμβριο. Υπάρχει αυτή τη μεταβατική περίοδος που βγάζει και νόημα, δηλαδή να μπορούν για 2 μήνες τα επιτελεία να συνεννοούνται για να αναλάβει τον Ιανουάριο ο νέος πρόεδρος. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν επικοινώνησαν η οικογένεια του Τραμπ, που και αυτή είναι νεποτισμός, δηλαδή σαν την οικογενειοκρατία τη δική μας, επικοινώνησαν απευθείας με τον Ράμα και του δώσανε της εταιρείας του Κούσνερ, που είναι καταριανών επίσης συμφερόντων, του δώσανε φωτογραφική ρύθμιση προνομιακό καθεστώς στρατηγικού επενδυτή για να κάνουν ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. 100% λοιπόν εδώ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και δείχνει και πόσο ομογάλακτη είναι και πόσο αρρηβίστες και οπορτουνιστές είναι ο Ράμα και ο Μητσοτάκης, που για μένα είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση, είναι το ότι προσαρμόζονται πλήρως. Είπα πριν για τα συμφέροντα αυτά τα οποία τους εκλέγουν στην πραγματικότητα με χρήματα του. Για παράδειγμα, ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Εντιράμα, συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγαίνουν μαζί, ομοτράπεζοι κτλ. Παράλληλα, εδώ φαίνεται το πώς ο χαμελέον πολιτικός που λέγεται Ράμα, πώς αυτομάτως μπόρεσε, όταν άλλαξε η ηγεσία, φύγανε οι Δημοκρατικοί με τους οποίους ταυτίζεται η οικογένεια Σόρος και ήρθαν οι Ρεπουμπλικάνοι, και ο Τραμπ θεωρεί αντιπαλούς του την οικογένεια Σόρος, πώς ταυτόχρονα κράτησε επαφές, έριξε γέφυρες και με την οικογένεια Τραμπ. Η ιδέα είναι: τα έχω καλά με όλους για να μπορώ να μένω στη θέση μου, μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και έχουμε κανένα Νεπάλ. Και κάζω έτσι σκέφτεται και ο Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης έλεγε τις αθλειότητες περί woke ατζέντα, υιοθεσία ομοφυλόφιλων και άλλα πειράματα. Και τώρα ξαφνικά άλλαξε το τροπάρι, άρχισε να λέει: θα αστυνομεύουμε, ο στρατός θα φυλάει το άγαλμα του γνωστού στρατιώτη, λες και είναι αστυνομία. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν, αυτά που κάνει ο Τραμπ στο Σικάγο. Βλέπουμε πώς προσαρμόζονται εδώ σαν χαμελέοντες και ο Ράμα και ο Μητσοτάκης. Έχει αξία να βλέπουμε και το πόσο εγκληματικά, τι συμμορίες και τι μαφίες είναι και οι δύο κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν δρά ο Ράμα στην Αλβανία. Προφανώς είναι 100% στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ σε αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Έχουν προσπαθήσει διάφορες δικαιολογίες οι Αλβανοί εδώ για να επιβιώσουν από αυτόν τον ξεσηκωμό και των Ελλήνων της μειονότητας και των Αλβανών, τους οποίους κλέψαν τα σπίτια και τις περιουσίες. Φτάσαν μέχρι στο σημείο να πούνε, επειδή ο Κούσνερ είναι εβραϊκής θρησκείας και καταγωγής, ότι είναι αντισημιτική ο ξεσηκωμός και οι διαδηλώσεις, ότι το Ιράν είναι από πίσω. Μιλάμε τώρα για απίστευτο επίπεδο αθλειότητες. Το οποίο μας θυμίζει αυτό το ανθρωποκυνηγητό που βλέπαμε και στη χώρα μας με το Ρωσοκρανικό. Είναι οι ίδιες τακτικές εδώ των καθεστώτων.
1: Βλέπουμε το δάσος, αλλά θα πάμε λίγο σε ένα δέντρο. Θα πάμε λίγο σε μια λεπτομέρεια που ίσως περιγράφει όλη την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δηλώνει δημοσίως ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου και τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ποιον εκπροσωπεί ουσιαστικά ένας κεντρικός τραπεζίτης όταν αφισβητεί ανώτατο δικαστήριο, και τι λέει αυτό για το πώς λειτουργεί η εξουσία σε αυτή τη χώρα?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τις μεγάλες κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών είναι, και πρέπει να το κρατάμε ψηλά σαν σημαία όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πως καταλάβουμε επιτέλους ότι η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλλον, ακόμα χειρότερα, καταλάβουμε ότι υποδιαιτείται, ότι εργαλειοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Και αυτό, γι' αυτό φταίει το Σύνταγμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι ολιγαρχικό πολίτευμα, όπου εκεί στην ολιγαρχία ακριβώς δεν διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών. Η δημοκρατία διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών, όπου η διάκριση δεν είναι απλά να είναι διακριτός κάποιος, δηλαδή ο πολιτικός να φοράει κουστούμια και η δικαστική κάτι άλλο. Η διάκριση των εξουσιών σημαίνει η κάθε ηγεσία, η κάθε εξουσία να είναι αυτοδύναμη στο δικό της χαρτοφυλάκιο και στο δικό της αντικείμενο. Δηλαδή να μπορεί η δικαστική εξουσία να κατακεραυνώνει αποφάσεις αντισταγματικές, εκτελεστικές αποφάσεις ή νομοθετήματα της Βουλής τα παίρνει αντισταγματικά, και να μπορεί να διώκει και να βάζει στη φυλακή, να πετάει λαϊκά στη φυλακή, ακόμα και τον Πρωθυπουργό, όταν φαίνεται ότι είναι ανοιχτά του ποινικού δικαίου, του κοινού ποινικού δικαίου προσωπικότητα. Αυτό οι Έλληνες το κατάλαβαν ότι δεν ισχύει, ευτυχώς, με τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία βιώνουμε και τα δυστυχή βέβαια σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο των Ντεμπών. Κατάλαβαν λοιπόν οι Έλληνες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στο δημόσιο βίο και δημοσιογράφοι, αυτοί οι ομοτράπεζοι του συστήματος, οι οποίοι μιλούν για ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν είναι τσουβάλιασμα να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι λένε, όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία. Κόμμα δηλαδή και κόμματα αντιπολιτευόμενα σήμερα λένε ότι ναι, εντάξει, καταγγέλουμε, αλλά θα δούμε τι θα πει και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί προφανώς αυτό σημαίνει σύστημα, αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός και πραγματικό πρόβλημα. Πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει. Καταλαβαίνει όποιος λέει, μιλάει, κάνει λόγο για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, αν δεν είναι και αυτός στο τραπέζι που μοιράζεται το φαγοπότι. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη κατάκτηση και νίκη. Σε ένα από τα πολλά θέματα είναι αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Στην πραγματικότητα το είδαμε, επειδή έκανα αναφορά στο σκάνδαλο του Predator και πρόσφατα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος Έχει, νομίζω, φτάσει στο πάτωμα η αξιοπιστία και το ήθος αυτού του θεσμού. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω, αν ο κόσμος απεχθάνεται περισσότερο τα κόμματα, την Αριοπάγο, και αυτό μεγάλη νίκη είναι. Θυμάμαι στις εποχές των μνημονίων, ο κόσμος απεχθανόταν τα κόμματα σωστά, αλλά έλειψε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το μακρύ χέρι αυτής της αθλειότητας. Και ξαναλέω, πρέπει να το καταλάβουμε, δεν είναι απλά η κυρία Δηλίνη, ο κ. Τζαβέλας που έχουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί οι ίδιοι. Έχει φτιαχτεί ένα σύνταγμα με τέτοιο τρόπο, συγκεκριμένα άρθρα, το 90 και το 91 συγκεκριμένα, μέσα στον οποίο οι πολιτικοί, είτε είναι ο κύριος Τσίπρας προηγούμενος, είτε είναι ο Μητσοτάκης τώρα ή οποιοδήποτε, μπορούν να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς, είναι δηλαδή αχυράνθρωποι τους στην πραγματικότητα, και μπορούν και να τους ελέγχουν πειθαρχικά. Άρα, οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσαν ποινικά να οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στη φυλακή, που νομίζω θα ήταν μονόδρομο σε ένα ευνομούμενο κράτος, οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν ελέγχονται πειθαρχικά από τον Μητσοτάκη και έχουν διοριστεί από τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που όμως δεν την ξέρει. Πρέπει να τη λέμε μέχρι να γίνει κοινωνικό κεκτημένο, και για να πληρώσουν όλοι αυτοί τόσο καιρό που μιλούσαν για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και επέτρεπαν αυτή την κατάσταση, αλλά και για να πάμε σε μια απελευθέρωση των εξουσιών, διάκριση των εξουσιών και άρα και δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε την πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θεωρείτε ότι υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν θεσμοί, ή επειδή υπάρχει αυτό το πανοπτικόν του Πρέταντορ, του κυνηγού που λέμε, είναι σαν τη γάτα του Σρέντιγκερ, δηλαδή και υπάρχει και δεν υπάρχει, εκτός αν το παρατηρήσεις.
0: Ο μεγάλος αδελφός, θα επαναλάβω, είναι το Σύνταγμα και το Πολίτευμα της χώρας. Το Predator είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού. Προϋπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Με το μεγάλο αδελφό του κράτους, του κοινοβουλευτικού κράτους και του διορισμού στην ηγεσία των όπλων δυνάμεων, στην ηγεσία της αστυνομίας, οπουδήποτε, της πυροσβεστικής. Θυμάστε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο μάτι από την ηγεσία της πυροσβεστικής. Και αντίστοιχα, όπως είπαμε, στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και όχι μόνο στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Το κράτος είναι αυτό που λέμε ολιγαρχικό, δηλαδή μια δράκα ανθρώπων, η οποία εναλλάσσεται στην ηγεσία στο Μαξίμου, είναι αυτή η οποία επιβουλεύεται και καταδυναστεύει τον Ελληνισμό. Δεν έχει αλλάξει αυτό, γι' αυτό μιλάμε άλλωστε για ολιγαρχία. Εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας αρριβίστας και αήθης πολιτικός, από όποιον να το πάρει κανείς. Δηλαδή, από το πώς συμπεριφέρθηκε στους συμμάχους του, στους συντρόφους, όπως το λένε, δεν ξέρω, που τρέφονται μαζί, στους συντρόφους του, πώς συμπεριφέρθηκε στους Έλληνες πολίτες, η εξαπάτηση με τα μνημόνια, η προδοσία της Μακεδονίας, βέβαια, ένα εθνικό έγκλημα, το οποίο σε άλλες εποχές δεν θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος ένας άνθρωπος που παραχώρησε ένα στοιχείο της ισχύως της χώρας, γιατί ο πολιτισμός είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύως. Άρα ουσιαστικά καρατόμησε τον Ελληνισμό με αυτήν την εθνική μειοδοσία ο Τσίπρας. Με άλλες αθλειότητες που έκανε, όπως ήταν θυμάστε το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, που ήθελαν να ελέγξουν ουσιαστικά τη δημοσιογραφία, τα κανάλια, την τηλεόραση, να έχουν δικά του ΣΥΡΙΖΑ Channel, πάλι εκεί με διαπλοκή και με εξαγορές και τα λοιπά. Με όλα αυτά και όχι μόνο, τώρα μιλάω επιφανειακά και μόνο, ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει καλές πιθανότητες επανεκλογής, και όμως το πανοπτικόν που ανέφερες είναι αυτό το οποίο τον εμφάνισε στη δεύτερη κιόλας θέση, και θα έλεγα προφανώς με σκοπιμότητα τον εμφάνισε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται εκεί, αν και με το να τον εμφανίζει μπορεί να τον καταστήσει. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο στα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Επηρεάζεται ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να είναι με του νικητέ. Λοιπόν, το καθεστώ λοιπόν Μητσοτάκη το να αναδεικνύει η αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα ακριβώ επειδή συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ουδή δεν θα ήθελε έναν λύκο να κυβερνήσει, ακόμα και αν έχει ένα τσακάλι στην κυβέρνηση, όταν ξέρει τον λύκο ο οποίο είχε φάει τον Ελληνισμό, ακροτηρία στον Ελληνισμό, με τι αθλειότητε που έκανε ο κύριο Τσίπρα. Συστρατεύεται λοιπόν, συσπηρώνεται ο κόσμο γύρω στην Δημοκρατία, μην τυχόν και εμφανιστεί ξανά η λέλαπα που λέγεται Αλέξη Τσίπρα. Άρα, πολύ πιθανό Αλέξη Τσίπρα, όχι απλά είναι σίγουρο ότι το γνωρίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και συνεννοημένο και να έχει κάποιο ίδιο όφελο για να γυρνάει, να επιστρέφει με αυτού του όρου. Μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση με το Μητσοτάκη να γυρίσει για να του κάνει αυτό το χατήρι, να τον εξυπηρετήσει, είτε για προσωπικό όφελο του Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, είτε αυτό να του ζήτησαν οι άνθρωποι οι οποίοι το χρηματοδοτούν. Αν μπει ο κόσμος να δει στα δισογραφικά μέσα, θα καταλάβει ποιοι είναι οι χρηματοδότες, ποιοι ομαδάρχες είναι οι χρηματοδότες του κατά τα άλλα λαϊκού αγωνιστή Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πλήρως ενεργούμενο και της Ουάσιγκτον και ολιγαρχών, ξαναλέω, του πετρελαίου στην Ελλάδα. Κατ' εντολή μπορεί αυτών, συνεννόηση, αυτοί να ήταν οι προξενήτρες, οι οποίοι του είπαν του Τσίπρα, θα γυρίσεις, θα σε πληρώνουμε. Ο Τσίπρας έχει 3-4 γραφεία, προφανώς δεν πάει να υποστηρίξει μόνος του. Οι χορηγοί του, οι σπόνσορες του τον στηρίζουν. Οι σπόνσορες του μπορεί να του είπαν θα γυρίσεις για να, είτε για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη και να νικήσουμε, είτε για να γίνει αυτό το πάντρεμα και να ενισχύσει το Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας το ξέρει, δεν ξέρω αν έχει κερδίσει, σε τι βαθμό, σε πόσο βαθμό έχει κερδίσει προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση να εμφανιστεί ο μπαμπούλας, η χάριβδη του ελληνισμού, για να μην φύγει η σκύλα του ελληνισμού. Σκύλα και χάριβδη, Τσίπρας και Μητσοτάκης.
1: Είπες για αλλαγή του συντάγματος. Να γίνει. Αλλά με τι κόσμο, τι εννοώ με αυτό. Όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει φύγει από τη χώρα, και ο πληθυσμός ο ελληνικός αλλοιώνεται, υπάρχει ένα θέμα στο δημογραφικό όπου να πεθαίνουν περισσότεροι Έλληνες από ποτέ, όταν η παιδεία και οι νοοτροπίες στις νεότερες γενιές είναι πώς θα κερδίσουμε περισσότερο χωρίς να κάνουμε πολλή δουλειά, δεν υπάρχει κάματος στη νεολαία, ίσως και γι' αυτό δεν παίζουν και ποδόσφαιρο πλέον τα περισσότερα παιδιά πλέον. Γενικά, όταν η νοοτροπία, οι συνθήκες είναι εναντίον και γενικά ο κόσμος έχει γίνει απολυτικ αυτή τη στιγμή, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το θέμα είναι αυτό, δεν είναι να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει το υποκείμενο που θα λέγαμε που θα το πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, μάλλον τη ρίζα του κακού, τη ρίζα του προβλήματος. Ποιος έκανε, ποιος διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κοινωνία? Δεν διαμορφώθηκε μόνη της. Το υποκείμενο του προβλήματος, αυτή η αναφορά που έγινε πολύ σωστά, είναι το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα δηλαδή. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το DNA του Έλληνα που κάποτε οι Έλληνες παίζαν ποδόσφαιρο και τώρα δεν παίζουν, όπως ανέφερες, ή αυτή η έκκληση των ηθών, για παράδειγμα, ή αυτό το αποξένωση, η περιθωριοποίηση κτλ. Δεν είναι στοιχείο μας αυτό. Ένα υποκείμενο, που ξαναλέω το οριοθετώ, γιατί δεν μιλάω αφηρημένα, κάποιοι λένε ο Τάδε, ο Δίναη, γιατί είναι και η προσωπική μου μελέτη, το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα είναι η δύναμη αυτή, το υποκείμενο το οποίο έχει διαφθείρει μέχρι το μεδούλι τον Έλληνα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτικά. Δεν μπορεί ο Έλληνας να κάνει την υπέρβαση με ένα σύστημα που τον κρατάει δεμένο και το κεφάλι στο πάτωμα και τον διαφθείρει και τον αλωτριώνει εσωτερικά στην ψυχή του την ίδια να το υπερβεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, το πολίτευμα και το σύνταγμα δηλαδή, για να σιγά σιγά να επανέλθει και ο ελληνισμός. Εδώ το υποκείμενο πρέπει να είναι μια πολιτική δύναμη. Και αν δεν υπάρχει, είναι υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι το συνειδητοποιούν το μείζον ζήτημα αυτό και δεν μιλούν για την ιδεολογία τους, ξέρω, την αριστερά ή την δεξιά, ή δεν ξέρω τι άλλες χήμερες, ξέρω εγώ, τον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό. Όσοι καταλαβαίνουν τα κένοφα της και άνευ περιεχομένου αυτές ιδέες και ιδεολειψίες και διακρίνουν ορθώς το ζήτημα, είναι υποχρέωσή τους είτε να στηρίξουν μια πολιτική, μια πολιτική πρωτοβουλία τέτοια, είτε να τη δημιουργήσουν αν λείπει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι το υποκείμενο. Είτε υπάρχει, είτε πρέπει να δημιουργηθεί από όσους καταλαβαίνουν το ζήτημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαστευρώσει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν θα πρέπει να κοιτάμε μέσα από το σωλήνα, εννοώ το tube. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, σε κάνουν πιο δημοκρατικό, ή λόγω του echo chamber σε απομονώνουν και σου δημιουργούν μια, όπως λέμε, διαστρεβλωμένη εικόνα των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να μην κινείται. Διότι έχω παρατηρήσει ότι ο ελληνικός λαός, ειδικά στις αρχές των μνημονίων, λόγω ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ το θέμα των κοινωνικών δικτύων ή η απομόνωση μέσω του echo chamber, ήταν πιο αντιδραστικό σε διάφορα πράγματα από τώρα, τα οποία συμβαίνουν χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα. Στο τέλος θα παρακαλάμε για τον Γιώργο Παπανδρέου να έρθει πίσω να μας σώσει.
0: Ναι, βέβαια, το φαινόμενο της ηχούς είναι αδιαφεσβήτητα πρόβλημα και μείζον πρόβλημα. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά. Ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα από το φαινόμενο της ηχούς, το δωμάτιο της ηχούς, είναι το πρόβλημα των λογισμικών αυτών που χρησιμοποιούν, των αλγορίθμων λογισμικών που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας το έχει πράξει. Πολλά από αυτά είτε γίνονται με την υποστήριξη των πλατφόρμων αυτών, όπως έγινε κατά του Τραμπ με το Twitter, που στοχοποιήθηκε από την οικογένεια Ομπάμα και μετά τον Biden και την Clinton, ή γίνεται όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδος με τρίτα λογισμικά, Ισραηλινά στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να μένουν άνθρωποι τους οποίους η κοινωνία τους θεωρεί αντιπάλους, να μένουν υπουργοί, πρωθυπουργοί κτλ. Με το να διαχειρίζονται τους αλγόριθμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παρακολουθούν πράγματα, να βλέπουν τάσεις. Είναι δηλαδή εργαλεία της τυραννίας στην πραγματικότητα, όχι απλά της ολιγαρχίας. Αυτά τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι μείζον πρόβλημα. Η απάντηση αυτό προφανώς είναι, μπορεί να είναι μόνο της πολιτείας. Όποτε μιλάω για δημοκρατία, μιλάω για πολιτεία, όποτε μιλάω για ολιγαρχία, μιλάω για κράτος, για να καταλάβουμε τι εννοώ. Άρα σε μια δημοκρατία πράγματι, όταν και όχι αν, γιατί νομίζω είναι αναπόφευκτο ότι ο ελληνισμός σίγουρα μπορεί και η λεγόμενη Δύση συμβατικά να οδηγηθεί στη δημοκρατία καθώς επεκτείνονται οι κοινωνίες και η τεχνολογία, αλλά όταν ο ελληνισμός οδηγηθεί στη δημοκρατία, σπάσει τον ολιγαρχία, τον κοινοβουλευτισμό που λέμε, είναι τότε θα μπορούσε πράγματι η πολιτεία να αντιμετωπίσει και να οριοθετήσει, να νομοθετήσει, να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός στην εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι τέτοιου τύπου αλλοιώσεις, αγγυλώσεις και επιρροές δεν θα υφίσταται το σώμα των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος. Στην πραγματικότητα το κράτος, άρα στην ολιγαρχία, είτε συνδιαλέγεται και συναλλάσσεται με τις εταιρείες αυτές, το Facebook, τη Meta, το X κτλ. Ή τους ζητάει να προσαρμοστούν για την προσωπική τους επιβίωση, την επιβίωση του συστήματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πάλι οδηγούμαστε στην ίδια πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και το Πολίτευμα, να γίνει ελεύθερο και δημοκρατικό και όχι ανελεύθερο και κοινοβουλευτικό, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και τα δικαιώματά μας και στον χώρο του διαδικτύου.
1: Έχετε δίκιο, διότι εκεί πέρα που υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει και η θεραπεία, υπάρχει και το φάρμακο. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, επιμένω. Το μήνυμά μου είναι αυτό, ίσως τη σημερινή μας κουβέντα. Επειδή δεν βλέπω δυστυχώς ότι να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν το πολιτιακό και γίνονται πασαλήματα, επιφανειακές αναλύσεις ή επιφανειακά αντιμετωπίζουν οι πολιτικές δυνάμεις τα μείζωνα προβλήματα του ελληνισμού, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται με άλλα πρόσωπα τα προβλήματα, επαναλαμβάνω ότι η κοινωνία πρέπει να δημιουργήσει, να γεννήσει ή να ενισχύσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει και δεν το γνωρίζω εγώ, να δημιουργήσει αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία για ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό, για πρώτη φορά στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία, στην πραγματικότητα, η πρώτη πραγματική, από τους Έλληνες πολίτες.
1: Ας ελπίσουμε για μια πραγματική μεταπολίτευση. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω πήραμε μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε με τόση σαφήνεια από το διεθνές σκηνικό μέχρι το δικό μας σπίτι. Φίλοι μου, αν αυτή η ματιά σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, ξέρετε τι να κάνετε: ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιο από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα σας ανησυχεί περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη AirTopen ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirTopen λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό,
0: έτσι,
1: όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα κι εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνει όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνο μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοστέρη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αυτογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρούπη?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε, γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπαντρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια, μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρα.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Ert Open, την Ert Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της Ert συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η Ert θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ert Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βέβαια από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου.

0: Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
1: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
0: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι, απλά.
1: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
0: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
1: ναι,
0: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
1: Ναι, την τροπή.
0: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
1: Τι εννοείται?
0: Βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
1: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
0: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
1: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
0: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
0: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
1: Ακριβώς. Τι είναι αυτά.
0: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
1: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά.
0: Ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα, όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραβέλθει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
1: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
0: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
1: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
0: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
1: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
0: Ακούστε.
1: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
0: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
0: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
1: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
0: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
1: ναι,
0: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έκρινα εγώ,
1: ναι,
0: κάπου έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
1: Το θυμάμαι.
0: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
1: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά, οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
0: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
0: ζωή. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό En Plo στους 89,2 στα FM.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά. Και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω «Μάνα η Σμύρνη καίγεται». 1936 και το μεταξάς μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρας σκοτώνει γιο, αδερφός σκοτώνει αδερφό, φίλος σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλαιγα. έλεγα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 1974 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην ΑΟΚΑΛΟ κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω, τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω, μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε, λέει, τους μούτσους να δουλεύουν. Είναι κορόιδα αυτοί οι μούτσοι. Ακούστε ρε, Κυτριακώσοι εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσοι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφει στα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Γιατί δεν θυμώνουμε? Τι φταίει? Τι φταίει? Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας, που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλοί και άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουν όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
8: ναι,
7: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
8: ναι, ναι,
7: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
7: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
8: ναι,
7: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
8: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
7: Και αν μειώσεις το αλκοόλ,
9: μειώνει στο μισό τις πιθανότητες καρκίνου.
8: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
9: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
8: Ναι, ποιες πιθανότητες?
10: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
11: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
12: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο.
15: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
14: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ειλικρινά αυτό το άρθρο σας, πολλά είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα γιατί μπαίνει με δύο όρους. Δηλαδή βάζει από τη μια το δημογραφικό και από την άλλη τους επικοινωνιακούς δείκτες ευημερίας οικονομικής και αν όχι ευημερίας ανόρθωσης οικονομικής χώρας.
15: Καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να σας πω ότι θα μιλάω όσο μπορώ για το δημογραφικό, όσο έχω δημόσιο βήμα. Είναι μια υποχρέωση που έχω θέσει στον εαυτό μου, γιατί η χώρα χάνεται στην κυριολεξία και νομίζω, όπως είπατε, κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Τώρα, το κατά πόσον υπάρχει ευημερία, αυτό το ξέρει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή. Γιατί είναι άλλο το κυβερνητικό αφήγημα και άλλο το αν χαίρονται οι δανειστές και άλλο βέβαια αν οι Έλληνες ζουν καλά μέσα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το πρώτο που είπατε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Δηλαδή ότι πολλές φορές μιλάμε για τα δευτερεύοντα και χάνουμε την ουσία. Είναι προφανές ότι το μείζον εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό και νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Όπως όμως όλοι καταλαβαίνουμε και παρατηρούμε, το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα, δεν ασχολείται πρακτικά καθόλου με αυτό. Και λέω πολλές φορές ότι βασική ευθύνη μιας ηγεσίας, ό,τι ηγεσία και να είναι αυτή, είτε διοικεί ένα μαγαζί μικρό, είτε μια χώρα, είτε ένα σούπερ μάρκετ, βασικό καθήκον κάθε ηγεσίας είναι να ιεραρχεί τα θέματα. Να ορίζει ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον, για να τα διαχειρίζεται κατά προτεραιότητα. Εδώ όμως εμείς διαχειριζόμαστε τα δευτερεύοντα και έχουμε αφήσει στην τύχη του το πρωτεύον. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η αριθμητική εικόνα του δημογραφικού και γι' αυτό δεν θέλω να κουράσω τους φίλους με στοιχεία που περίπου είναι αυτά που ξέρουμε και βαδίζουν συνεχώς επί ταχύρω.
14: Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλετε να κουράσετε με στοιχεία. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Και ιδίως στο ραδιόφωνο είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Αλλά όταν μας λέτε εδώ στο άρθρο σας ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,2 σε σχέση με το 24 και ο αριθμός τους υποχώρησε από τα 68.467 παιδιά σε μόλις 65.000. 594, αν δούμε δε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 26, κλάφτα Αναστάσιο, όχι Χαράλαμπε, μάλιστα, ο δημογραφικός κατήφορος την ώρα που πανηγυρίζουμε για τα επιτεύγματα, όπως σωστά λέτε, σε μια φτωχοποιημένη χώρα, οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι δανειστές τελικά.
15: Και το λέω αυτό, να ξέρετε, χωρίς εγώ να έχω στοιχεία λαϊκισμού. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν πρέπει να πληρώνει η χώρα τα χρέη της, δεν πρέπει να είναι συνεπής κλπ. Αλλά η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το να εξυπηρετεί το συμφέρον της και βεβαίως να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Όσο μπορεί και όσο πρέπει. Εδώ όμως, να ξέρετε κάτι, έχουμε ουσιαστικά δύο θέματα, τα οποία συνδέονται βέβαια μεταξύ τους. Η μία είναι η δημογραφική κατάρρευση που συνεχίζει, ερήμην αν θέλετε των ηγεσιών που δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό, και η άλλη είναι η ψευδεπίγραφη ευδαιμονία, η οποία βασίζεται στο ότι πληρώνουμε πριν την ώρα τους τους δανειστές. Θέλω δηλαδή και τα δύο να τα συσχετίσω, αλλά και να τα συζητήσουμε και λίγο διαφορετικά. Γιατί υπάρχει και μια οικονομική σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δηλαδή, είναι σωστό που τα αποπληρώνουμε τα χρέη νωρίτερα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και το άλλο πολύ βασικό ερώτημα είναι, από ποια λεφτά τα πληρώνουμε αυτά τα χρέη? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί προφανώς δεν τα πληρώνει από την τσέπη του το πολιτικό σύστημα. Από κάπου τα παίρνει. Τα παίρνει από την κοινωνία. Και μια και το πιάσα αυτό, θα σου το πω απευθείας.
14: Δηλαδή, μισό λεπτό. Τα παίρνει από μια κοινωνία που συν τη άλλη, όντας ούσα δημογραφικά γερασμένη, έχει μειώσει και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της. Και την ίδια στιγμή έχουμε του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων το ανάγνωσμα. Αυτό μου λέτε.
15: Ναι, και να το πω και πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και όσοι με ακούνε ξέρουν τι λέω, δεν είναι θέμα στατιστικής επιβεβαίωσης, δεν βγάζει το μήνα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας φυτοζωή. Και περιμένουμε τώρα από αυτή την κοινωνία να κάνει παιδιά. Λοιπόν, είδω το αποτέλεσμα. Είπατε προηγουμένως, γιατί 2-3 αριθμοί φτάνουν για να καταλάβουν την κατάρρευση, ότι είχαμε σε ένα χρόνο μέσα μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων. Εάν πάρει κανείς τη χρονοσειρά, γιατί αυτά τα στοιχεία τα δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ, και εγώ τα παρακολουθώ. Εάν πάρει λοιπόν τη χρονοσειρά από το 2020 μέχρι το 2025, η μείωση ισορρευτική είναι 22,6%. Έχει χαθεί μία στις τέσσερις γεννήσεις μέσα σε μία εξαετία. Και αυτό η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι καλό σκαμωμένο. Δηλαδή, μόνο για το ότι πληρώνει τα δάνεια έχει να πενέψει τον εαυτό της. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα καταστρέφεται. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί ότι, όπως δίνει από τα στοιχεία πάντα τα επίσημα, χάνεται κάθε χρόνο μία περιφερειακή πρωτεύουσα. Έχουμε 16 συνεχόμενες χρονιές μείωσης του πληθυσμού και το μόνο που έχει ληφθεί ως έτσι δημογραφική πολιτική είναι 4-5 επιδοματικά μέτρα, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι τελείως προσχηματικά και δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Να γυρίσω όμως λίγο στο οικονομικό θέμα, γιατί έχει τη σημασία.
14: Παρακαλώ, παρακαλώ.
15: Λοιπόν, εγώ έχω τα στοιχεία που ανακοινώνει η ΑΔΕ, τα επίσημα λοιπόν, και μπορώ να σας πω δύο νούμερα πάλι που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Εάν πάει κανείς και δει το 2020, ποιο ήταν το σύνολο φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, μιλάμε κυρίως για αμέσους φόρους. ΦΠΑ, τελωνία, ειδική φόρη κατανάλωσης κλπ. Θα δει ότι το 2020 τα έσοδα ήταν 24 δις. Το 2024, μπορείτε να φανταστείτε πόσα ήταν, 37,5. Τα έσοδα από έμεσους φόρους. Γιατί ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι η κυβέρνηση. Όταν δηλαδή στο σούπερ μάρκετ τα είδη έχουν ανέβει 35 και 40% μέσα σε 3-4 χρόνια, και το ξέρω γιατί ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές. Όταν λοιπόν έχουν ανέβει τόσο, επειδή οι έμεσοι φόροι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αναλογικοί, αντίστοιχα έχουν ανέβει θεαματικά και τα έσοδα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά λοιπόν η κυβέρνηση λειτουργεί ως ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός που βγάζει ρευστότητα από την κοινωνία και τη χρησιμοποιεί, αφού βέβαια πάρει ένα μικρό μέρος και το επιστρέψει υπό μορφή επιδομάτων, υπό μορφή ελεημοσύνης, τα διάφορα e-pass που δίνει, τα οποία πρέπει να έχουμε και υποχρέωση που μας τα δίνει πίσω. Το μεγάλο μέρος το αποδίδει σε προώρη αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την πιο μνημονιακή συμπεριφορά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Θα μας πει βέβαια κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ, θα μας πει κάποιος, και αυτό είναι το βασικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, κοιτάξτε, αυτά τα δάνεια που πληρώνουμε, γιατί έχω δει ποια δάνεια πληρώνουν, πληρώνουν κυρίως τα δάνεια του GLF, δηλαδή το Greek Loan Facility, που ήταν διακρατικές συμφωνίες, δεν είναι δηλαδή ομόλογα που διαπραγματεύονται στην αγορά. Είναι κυρίως κειμενωμένο επιτοκίου. Και επειδή έχουν ανέβει τα επιτόκια, θα ανέβουν οι τόκοι που πληρώνουμε. Προσέξτε, εδώ η τεχνική απάντηση είναι η εξής. Θα μπορούσαν, αν ήθελαν, υπάρχει τεχνικός τρόπος, γιατί εγώ προσωπικά η βασική μου δουλειά που έχω κάνει σε τράπεζες για πολλά χρόνια ήταν διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου. Θα μπορούσαν λοιπόν μέσω swap, όπως λέμε, να έχουν κλείσει τον επιτυχιακό κίνδυνο και να μην έχουν τέτοιο θέμα. Και να έχουν κρατήσει αυτή τη ρευστότητα για να κάνουν και κοινωνική πολιτική αλλά και επενδύσεις. Γιατί ο βασικός τρόπος για να ξεπεράσει ένα μεγάλο χρέος δεν είναι να στραγγίξεις την κοινωνία και την οικονομία. Είναι να φέρεις ανάπτυξη, να φύγεις μπροστά και από εκεί να βελτιώσεις τις σχέσεις χρέος προς ΑΕΠ. Εδώ όμως έχουν επιλέξει, και μιλάμε, το λέω για δεύτερη φορά, είναι η μνημονιακότερη των μνημονιακών, έχουν επιλέξει την καταστροφική λογική των μνημονίων, δηλαδή να αφαιμάσουν την οικονομική ρευστότητα από την κοινωνία για να αποπληρώνουν πρόωρα τα δάνεια στους δανειστές.
14: Μα κύριε Λαβρέτζο, εδώ το είπε ο κύριος Κερίδης, ότι είναι δείγμα της οικονομικής υγείας της Ελλάδας η αύξηση των τιμών στα ενίκια. Τι συζητάτε τώρα? Άρα παίζουμε με όρους δικτών.
15: Θέλετε και... Δεν θέλω να αυτό, θα πω μόνο ότι παίζουμε με τις λέξεις.
14: Ναι, εσείς όμως είπατε και κάτι ακόμη και το βγάλατε μέσα από τα στοιχεία της απογραφής. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είπατε ότι την ώρα που δεν διστάσαμε να σταματήσουμε την εξόρυξη λιγνίτη σε μια χώρα που δεν έχει ενεργειακή αυτάρκεια και δικούς της πόρους ποιήν του λιγνίτη, καν δεν έχει εξόρυξη φυσικού αερίου, και ενώ μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία έχουν
15: λιθρά,
14: μάλιστα, ενώ λοιπόν εμείς σταματάμε την κύρια οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία ανατενάσοντας και τους γερανοφόρους κουβάδες, την ίδια στιγμή λέτε, προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Λαβρέτζος, η Δυτική Μακεδονία είδε στην απογραφή της τον πληθυσμό της να μειώνεται κατά 10%. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
15: Αυτό είναι επίσημο αποτέλεσμα της απογραφής, το τονίζω αυτό. Με αρνητικό πρωταθλητή για όλη την Ελλάδα, τον ομό Γρεβενών, με μείον 16,1%. Είναι απώλειες που δεν τις έχει η Ουκρανία από τον πόλεμο. Και εδώ μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Αυτά, θέλω να το ξεκαθαρίσω, θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι τα απλά γεγονότα. Επισημαίνουμε αριθμούς και απλά αναντήρητα γεγονότα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
14: Μισό λεπτό. Ο αντίλογος. Ναι, αλλά γιατί το υπενιχτήκατε. Έχουμε πάρει μέτρα. Μείωση στα παιδικά γάλατα. Επίδομα αύξηση στη γέννηση.
15: Ναι.
14: Αυτά δεν καλύπτουν.
15: Θα σας απαντήσω. Το απάντησα ήδη. Θα σας ξαναπώ όμως με άλλο τρόπο. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα για το δημογραφικό. Ακόμα και τότε σας είχα πει ότι τα μέτρα αυτά είναι προσχηματικά. Και ότι δεν θα αποδώσουν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το δημογραφικό είναι ένα πολύ βαθύ κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα. Είναι αποτέλεσμα μια σειρά παραγόντων. Όπως για παράδειγμα το πρόβλημα των περιφερειών, δεν υπάρχει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ελληνικές περιφέρειες πεθαίνουν επί δεκαετίες, ουσιαστικά μετά την μεταπολεμική περίοδο. Και αυτή τη στιγμή μια από τις βασικές επισημάνσεις που μπορεί να κάνει κανείς και διαγνώσεις από την πρόσφατη απογραφή είναι η ερήμωση, η ταχεία πορεία ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας. Θέλετε να σας πω αριθμούς, έτσι ένα-δύο ενδεικτικούς να τους θυμίσω.
14: Παρακαλώ.
15: Νομός Ερών, μείον 14,3%. Μείον 13% περίπου ο νόμος Δράμας. Να πάμε στον κεντρικό κορμό. Μείον 12,9 Ευθιότιδα. Να πάμε στην Πελοπόννησο. Αρκαδία. Μείον 10,5%. Εξαίρεση έχουμε πει αποτελεί η Κρήτη, η οποία ίσως μας δείχνει μια ακτίδα φωτός για το ποια θα ήταν μια λύση. Ένας πληθυσμός που αγαπάει τον τόπο του, που ζει στην Ήπεθρο, στα χωριά του, ζει από αυτό, έχει μια ζωντανή οικονομία και παράγει και μπορεί να αναπτύσσεται. Η Κρήτη έχει πολύ καλούς, ίσως αποτελεί πανελλαδική εξαίρεση όσον αφορά τους δημογραφικούς δείκτες. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διατηρεί τον πληθυσμό της, δεν έχει αυτές τις μειώσεις. Αλλά εδώ έχουμε μια χώρα η οποία καταραίει. Και στα συνολικά στοιχεία, άμα το πούμε αυτό, γιατί είπαμε πολλές φορές και το λέμε ξανά και ξανά, γιατί απορώ πώς κοιμούνται το βράδυ οι διάφοροι υπουργοί, ο πρωθυπουργός κλπ. Όταν του λέει κάποιος ή του λένε τα στοιχεία, ότι κάθε χρόνο χάνεται μια περιφερειακή πρωτεύουσα, μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο της τάξης των 65 και 68.000 μείον κάθε χρόνο. Και αν θυμάστε στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί κατά καιρούς, αυτό ήταν κάτι που ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Έχω φέρει σε αντιπαραβολή τα στοιχεία της Βουλγαρίας, γιατί έχω πει ότι ακολουθούμε ακριβώς την πορεία της Βουλγαρίας με μια χρονική διαφορά, μια χρονική καθυστέρηση περίπου 20 ετία. Και είπα ότι τα συνεχή αρνητικά ισοζύγια θα είναι αυτό που θα μας συνοδεύει από εδώ και μπρος. Εάν πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε σε ένα βάθος χρόνου, θα έχουμε χάσει 1-2 εκατομμύρια πληθυσμό και θα λέμε πώς έγινε αυτό. Και πράγματι, αν αθροίσει κανείς τα ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων των 16 τελευταίων χρόνων και αφαιρέσει τις γεννήσεις αλλοδαπών, θα δει ότι ο αριθμός είναι μείον 705.000.
14: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινάει το πολιτικό σύστημα περίπου από το 2012, δηλαδή έχοντας εισέλθει σε μνημόνια 1, 2, 3, 3 πλάς κτλ, η χώρα απογυμνώνεται και δημογραφικά εκ παραλλήλου. Και λέω εγώ, μήπως έτσι θα έπρεπε να ξεκινάνε οι πολιτικές συζητήσεις. Δηλαδή, μήπως η χώρα θα έπρεπε να κηρυχτεί με έναν τρόπο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με βάση αυτό ρωτάω έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ρίσκα στην οικονομία να ρυθμίσεις και τις σχέσεις σου με οργανισμούς και τις υποχρεώσεις. Μήπως θα έπρεπε να πας στα διεθνή όργανα.
15: Κοιτάξτε, σίγουρα η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από τα ουσιώδη. Το γιατί δεν ξεκινάει είναι γιατί δεν του συμφέρει. Γιατί πρέπει να διορθωθούν πολλά κακώς κείμενα στη χώρα. Και αυτό δεν το θέλει το πολιτικό σύστημα. Μου είπατε και για να ολοκληρώσω την απάντηση προηγουμένως για το θέμα ότι πήραμε κάποια μέτρα. Ξαναλέω λοιπόν κάτι που είπα στην αρχή. Εγώ ως φυσικός μιλάω πάντα με το πειραματικό αποτέλεσμα που είναι και η αναντήρητη απάντηση. Όταν έχεις μείον 22,6% πτώση γεννήσεων από το 2020 μέχρι το 2025, ποια μέτρα λειτουργήσανε? Ήταν ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Και το ξέραμε από πριν αυτό. Ήταν υποτίμηση του προβλήματος και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Ήταν καθαρά προσχηματικά μέτρα, 5 επιδοματικά μέτρα, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί πρώτον να γίνει το θέμα ύψης της προτεραιότητας στην πολιτική συζήτηση. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αν μπορούν, φαίνεται ότι δεν το μπορούν, τα πολιτικά κόμματα και να το θέσουν ως θέμα ουδέτερο από την κομματική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουν θεσμικά όργανα που θα διαχειριστούν με επιτροπές επιστημονικές που θα εισηγηθούν προτάσεις. Να αναζητήσουν πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάνε και αναζητούν πόρους για άλλα θέματα, φερρυπίν για να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο κλπ. Ή να βάλεις, ας πούμε, ηλιακό θερμοσύμφωνα και τέτοια. Να αναζητήσουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα και να το θέσουν και σαν θέμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει και η ίδια να ενδιαφέρεται, γιατί δεν είναι καλύτερη η δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι έχουν σκοπό να λύσουν το πρόβλημα αυτό με εισαγωγή, μαζική εισαγωγή μεταναστών από την Ασία και την Αφρική.
14: Η αντικατάσταση των πληθυσμών.
15: Ναι, και γιατί αυτό τους βολεύει στις Βρυξέλλες. Εγώ αυτή την εκτίμηση έχω. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να καταστρέψουν τις εθνικές κοινωνίες, ώστε να έχουν από κάτω μια κονιορτοποιημένη κοινωνία χωρίς κοινό δημόσιο παρελθόν και μέσα από αυτόν τον τρόπο να ενοποιήσουν όπως θέλουν εκείνη την Ευρώπη. Είναι ένα σφόδρα αντιδημοκρατικό μέτρο αυτό, μεθόδευση που ακολουθείται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
14: Ξέρετε όμως, οι πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο ούλτρα από αυτές που περιγράφεται των Βρυξελών. Τι θέλω να πω, εδώ είμαστε. Δώσε το κεφάλι τόσα και τους κρατάμε όλους εδώ. Αντί να τους πεις πάρτε χαρτί και πηγαίνετε, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια.
15: Αλλά και κάποιοι... Θέλετε, αυτό θα σας απαντήσω.
14: Βεβαίως.
15: Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αλλάξει άρνητη την πολιτική της από το 2000, θα έλεγα μετά το 2015, που υπήρξε η μαζική εισρωή κυρίως από
14: πήρε την Ελλάδα. Πήρε όσους ήθελε. Μάλιστα, πήρε όσους.
15: Δηλαδή τους δεχόταν η Μέρκελ. Τώρα υπάρχει η άνοδος του AfD, το οποίο κοντεύει να γίνει πρωτοκόμμα στη Γερμανία. Αυτομάτως λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να το στείλουν αλλού.
14: Μάλιστα.
15: Και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να το διαχειριστεί και να ανακουφίσει, όπως έχει πει, έχει υποθεί και αυτή η λέξη. Έχει υποθεί αυτή η λέξη και νομίζω από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να ανακουφίσουμε τη Γερμανία από την πίεση των μεταναστευτικών ροών. Γιατί όταν είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί προς την Ευρώπη, μπορεί και να μην μας ενοχλεί η Ευρώπη σε άλλα πράγματα που κάνουμε εδώ μέσα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργήσε.
14: Έχετε δίκιο. Και από την άλλη, τις ροές εν πωλής σε κάποια κομμάτια της, όχι όλα, τις ρυθμίζει και η γειτονική χώρα που λέγεται Τουρκία. Να μην ξεχνιόμαστε. Ιδίως για εμάς.
15: Να μην υπάρχει αμφιβολία το ότι, γιατί θα ήταν κανείς αφελής να πει ότι τη μετανάστευση αυτή δεν μας τη στέλνει η Τουρκία. Και αυτό, ξέρετε, δεν χρειάζονται στοιχεία, χρειάζεται απλή λογική. Όταν κάποιοι έχουμε ροές αυτή τη στιγμή από τον Μπαγκλαντές, που αν το βάλει κανείς στη ευθεία γραμμή, είναι 6.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν περπατήσει να έρθουν εδώ.
14: Προφανώς δεν έρχονται για την Ελλάδα, αλλά όμως.
15: Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, το γράφουν σαφώς οι εκθέσεις της Frontex. Από εκεί εντλώ στοιχεία εγώ. Έρχονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με πτήσεις. Και από εκεί και πέρα τους παραλαμβάνουν τα κυκλώματα της λαθροδιακίνησης και μας τους εμφανίζουν εμάς ως αιτούμενους διεθνή προστασία. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το παιχνίδι και έρχονται από νότια, στην Κρήτη. Και εκεί όμως είναι περιοχές, γιατί μέσω του ελέγχου που έχει ασκήσει η Τουρκία στη Λιβύη. Και εκεί είναι περιοχές που τις ελέγχει η Τουρκία. και ίσως σε μια άλλη συζήτηση θα κάνουμε, πρέπει να πούμε για τη μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στην Αφρική. Που έχει και ένα γεωπολιτικό, πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
14: Έχετε δίκιο. Θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέει, πολύ ωραίος ο κύριος Λαβρέτζος που μιλάει με αριθμούς. Θέλω να δώσω, λέει, ένα νούμερο. Αν πάρει κάποιος το δίκτυο της Ελστάτ που καταγράφει το 24 τις ζωτικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, θα δει ότι, ότι οι ανάγκες αυτές είναι, χωρίς να περιλαμβάνεται το πιθανό ενίκιο, κοντά στις 2.536 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 870 ευρώ καθαρά στην τσέπη, περίπου. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι, έχουμε ένα συνολικό εισόδημα της τάξης 1.740 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ έλλειμμα νοικοκυριού. Αυτός, λέει, κύριε Λαβρέτζο, δεν είναι ένας απόλυτος δείκτης?
15: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω το έχω πει και με άλλο τρόπο. Οι πιο πολλές οικογένειες τώρα που με ακούνε, νομίζω κάνουν τη δική τους στατιστική. Δηλαδή, όταν είναι κοινό μυστικό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα, δηλαδή προς τις τελευταίες μέρες του μήνα κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία ή δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Αυτά τα ξέρω τώρα. Όσοι τα λέω, ξέρω να λέω αλήθεια ή όχι. Δεν μπορεί μετά η κυβέρνηση να λέει. Δηλαδή, ένας εμπεγμός, ας πούμε, και μια ειρωνία που δεν μπορεί να το παρουσιάζει ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους. Θα ήθελα να σας πω εδώ και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι απολύτως έτσι τεχνοκρατικό.
14: Μισό λεπτό πριν το τεχνοκρατικό, θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα της Φωτεινής. Πόσο δίκιο έχει, λέει ο κύριος Λαβρέτζος. Η παρέα της κόρης μου, όλοι και όλες, είναι 34 χρονών. Δεν αντέχουν τις δουλειές τους, την πόλη, και μιλάμε για την έξυπνη πόλη. Μικρός μισθός, άλλοι ζουν έξω και άλλοι θέλουν να φύγουν. Ζουν με τους γονείς για γάμο, παιδιά, ούτε λόγος, λέει.
15: Νομίζω ότι ο καθένας, αν καταθέσει την προσωπική του ιστορία, μπορεί να δώσει πλήρως την ερμηνεία του γιατί η χώρα έχει αυτή τη δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, προφανώς το δημογραφικό είναι και θέμα αξιών, θέμα προτύπων. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Και εκεί όμως η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά της. Γιατί, άμα το καλοσκεφτείτε, και εκεί η κυβέρνηση έχει προωθήσει πρότυπα οικογενειών από τα οποία δεν προκύπτουν παιδιά. Δηλαδή, για τέτοια θέματα είχε άγχος. Είχε άγχος για θέματα κοινωνικής ατζέντας, αλλά η χώρα εθνική, δημογραφική, στρατηγική δεν έχει. Και περιέγραφα προηγουμένως μια σειρά από βήματα που πρέπει να γίνουν. Το βασικό που θέλω να πω όμως, όταν μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι είναι ανόητο να πούμε ότι θα λυθεί με 5, 6 ή 10 έξυπνα επιδοματικά μέτρα. Είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μας φανερώνει όλη την προβληματικότητα, αν θέλετε, που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Που είναι, βέβαια, νομίζω παράγεται από το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας και παιδείας που υπάρχει.

0: στη χρεοκοπία, έφερε τους ξένους εδώ πέρα, μετά παρίστανε ότι υπερασπίζεται τη χώρα από τους κακούς ξένους, οι οποίοι ξένοι δεν έκαναν τίποτα άλλο, παραζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Δεν μπορώ να τους εγώ να τους προσάψω τίποτα, αυτοί κάνουν αυτό που τους συνέφερε. Αυτοί που τους έφεραν εδώ και αυτοί που τους έκαναν να ορίσουν τι θα γίνει στη χώρα είναι το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο πολιτικό σύστημα το οποίο παραμένει στην εξουσία. Και το οποίο αφού μπόρεσε και διαχειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο την κρίση και εξυπηρετεί τα μνημόνια που υπέγραψε, δεν ενδιαφέρεται αν η χώρα ουσιαστικά καταραίει, έχει εγκλωβιστεί σε μια φτωχοποίηση, αλλά παρουσιάζει ψευδή επιτεύγματα ως δήθεν ότι αυτή είναι η πολιτική του, η σπουδαία πολιτική που έχει πετύχει, μειώνει το χρέος. Πώς το μειώνει το χρέος όμως, ουσιαστικά με το να συντρίβει την κοινωνία.
1: Στο διατάφτα, κύριε Λαβρέτζο, θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα οι πολίτες να βάλουν στην κεντρική ατζέντα της δημόσιας συζήτησης των όσων θα διεκδικήσουν αργά ή γρήγορα και την ψήφο μας το δημογραφικό με τους όρους που θέτεται και όχι για κανένα επιδοματάκι, να το πω έτσι απλά?
0: Νομίζω είναι προφανές αυτό, γιατί μέσα στο δημογραφικό, όπως είπα, περικλείονται τα πάντα. Περικλείεται το ζήτημα που είναι προϋπόθεση οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η χώρα πρέπει να ευημερήσει για να αρχίσει να κάνει παιδιά. Πρέπει να αναζωογονηθούν οι περιφέρειες. Πρέπει να λυθούν ένα σωρό θέματα και έρχονται βέβαια και τα επιδοματικά. Πρέπει να υποστηριχθεί η οικογένεια, κυρίως πρέπει να υποστηριχθούν πολλοί οι πολίτεκνοι και όλα τα άλλα, ό,τι σχετίζεται με όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι θέματα μεγάλης πολιτικής και το δημογραφικό ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Αν έχω όμως 34 ώρες, θα να πω κάτι ακόμα. Επειδή στην κυβέρνηση λένε πολλές φορές, ας πούμε, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει μειώνουμε το χρέος. Κύριε Σαχίνη, από την εμπειρία μου που έχω στην αγορά, θα σας πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Όπως το ξέρετε και εσείς και όσοι μας ακούνε. Όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις, και δεν λέω σχεδόν, λέω όλες, έχουν ίδια κεφαλαία δικά τους δηλαδή και δανεικά. Είναι κοινό μυστικό και αυτή είναι μια πρακτική στάνταρ. Αναπτύσσονται όλοι με κεφάλαια που έχουν δανειστεί. Γιατί αν εσύ μπορείς να δανειστείς με 5% και να παράγεις κέρδη με 10 με 20%, μπορείς να πληρώνεις μια χαρά τους τόκους σου, στο κεφάλαιο που έχεις πάρει. Η τόκη τι είναι? Είναι ενίκιο κεφαλαίου. Και να κρατάς τα κέρδη που προκύπτουν από αυτά. Αυτό κάνουν όλες οι επιχειρήσεις όλο τον πλανήτη. Το να λέει λοιπόν μια κυβέρνηση ότι εγώ λεφτά που τα έχω στα χέρια μου δεν τα κάνω κάτι, αλλά τα δίνω πριν την ώρα τους με χαρά στους δανειστές, σημαίνει ότι δεν έχει καμία καλή πρόταση για τη χώρα και δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα λεφτά αυτά μέχρι να έρθει η ημερομηνία της λήξης τους.
1: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, εδώ μου λένε, σας ακούει κόσμος, έχετε ανάψει φωτιές, μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ποιους πολίτεκνους λέει, υπάρχει καμία πολιτική στρατηγία για τους πολίτεκνους και τους τρίτους, τίποτα δεν υπάρχει λέει, πόσο μάλλον να αποκτήσει παιδί ένα νέο ζευγάρι που είναι σε ηλικία και αναπαραγωγής. Άλλος μου λέει εδώ, και μόνο ότι ο δείκτης στη χώρα στους 46+ έχει αυξηθεί έναντι των κάτω του 46, δείχνει αυτό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, ότι ακολουθούμε κατά πόδα στη Βουλγαρία. Ωραία πάμε λέει.
0: Μα αυτό είναι κάτι που είναι προφανές από χρόνια. Δηλαδή οι στατιστικές και τα στοιχεία μας το δείχνουν από χρόνια. Και μαζί το θυμίζω, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και το έχουμε παρουσιάσει με στοιχεία του ΟΗΕ, της Eurostat, επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια οφείλει να τα ξέρει και η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ και να τα βρίσκω από το ίντερνετ και να μην τα ξέρει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Λαβρέτζο, επειδή το είχατε συμπεριλάβει στο άρθρο σας, ξέρετε κάτι. Την ίδια ώρα που συζητάμε αυτά, βγαίνει ο ισόβιος πλέον διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και λέει: παιδιά, συντάξεις, οι συντάξεις, δηλαδή τα γυρατιά, τα τιμημένα, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε και κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν έχουμε κουλτούρα. Ότι πλήρωνε ο κόσμος και ο Κοσμάκης για να έχει ανταπόδοση την οποία του την υπέκλεψαν διαχρονικά, πάει αυτό. Ένα. Δύο. Το ότι δεν έχουμε αντιστοίχηση οικονομικά ενεργού με συνταξιούχο, ούτε αυτό. Απλά θα μειωθούν οι συντάξεις. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Ναι, θα υποχρεωθεί ο κόσμος να δουλεύει μέχρι τα 75 και όσο πάει. Το εντυπωσιακό βέβαια με αυτά που λέει ο κ. Στουρνάρας είναι
1: ότι αυξάνει το προσδόκιμο, θέλω να σας πω, 110-115, οπότε τα 75 νεανίας είσαι, να πας στα 90, καλά είναι.
0: Θα δουλεύουν μέχρι θανάτου οι άνθρωποι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι αυτά τώρα κάθε φορά δείχνουν το βάρος στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει τις ευθύνες του, να μην είμαστε έτσι λαϊκιστές. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντα οι ηγεσίες. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι καταραίουν οι γενείς στη χώρα, δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη, δεν χρειάζεται τεχνοκράτηση υψηλού επίπεδου να καταλάβεις ότι δεν θα πάρουν στο μέλλον εργαζόμενοι για να συντηρήσουν τους συνταξιούχους, ότι θα είναι υπέρογγες οι δαπάνες για συντάξεις και η περίθαλψη

0: θα είναι καθαρά συμβολική. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη να το κάνεις αυτό. Το θέμα είναι όμως τι κάνουν οι ηγεσίες, οι πολιτικές, οι υπεύθυνες. Πληρώνουν απλά πιο πρόωρα τους δανειστές και αυτό είναι το επίτευγμα τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι επίτευγματα έχουν να εμφανίσουν απέναντι στην κοινωνία. Ποια είναι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, αν θέλετε. Γιατί μιλάμε για μία αύξηση του ΑΕΠ που αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό στα τελευταία 6 χρόνια, που φτάνει περίπου το 10-11%, αν και αμφιβάλλω γιατί υποτιμούν τον πραγματικό πληθωρισμό. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουν τον κανονικό πληθωρισμό, είναι στάσιμο το ΑΕΠ. Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα συναλλαγών που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έφερε η περίοδο του κορονοϊού. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη. Μας το λένε διεθνείς οργανισμοί. Έχω πει επανειλημμένως για τη μελέτη που έχουν παρουσιάσει οι Financial Times. Δεν είναι τώρα κάποια οποιαδήποτε εφημερίδα. Είναι ένας πολύ γνωστός οργανισμός και λένε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης μαζί με την Βουλγαρία σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης. Συμπέρασμα. Τα μνημόνια πέτυχαν κέριο πλήγμα κατά της ελληνικής οικονομίας. Το πολιτικό σύστημα βρήκε έναν τρόπο επιβίωσης μέσα από τα μνημόνια. Καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη φτώχεια. Την κοροϊδεύουν δίνοντάς της επιδόματα. Την αφαιμάσουν για να πληρώνουν τους δανειστές και δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ούτε για τα μεγάλα της προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό.
1: Κύριε Λαβρέζο, σας ευχαριστώ. Μένουμε πάντα σταθεροί σε αυτή την επικοινωνία και θα τα πούμε πάλι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
1: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
9: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιές του κόσμου.
1: Mm-hmm. Άρα ο λοιπόν σας απέδωσαν, ίδιος, τον τίτλο, έτσι.
9: Ναι.
1: Πώς λέμε η βασίλισσα της νύχτας για τη Ζωζό Σακουτσάκη.
9: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
9: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
1: Και είστε γυναίκα...
9: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο οι μεγάλες ηλικίες.
1: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
9: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγιανά Καρδίτσες. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
1: Πόσο χρόνο ήσασταν?
9: Ήμουνα 17.
1: Πολύ μικρή.
9: Ναι.
1: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
9: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
1: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε εφθαρσός ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
9: Εγώ το είπα. Πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν.
1: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
9: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
1: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
9: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
1: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
9: Όχι καθόλου.
1: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
9: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
1: Αν τη συναντούσατε θα τη το ζητούσατε?
9: Θα τη το ζητούσα βέβαια. Mm-hmm.
1: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
9: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
1: Εκείνη σας αγαπάει?
9: Μ' αγαπάει, ναι. Mm-hmm. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
1: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις,
9: στις αντιδράσεις,
1: στο δρόμο?
9: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά. Όλες οι ηλικίες.
1: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
9: από μικρά παιδιά
1: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
9: Ναι.
1: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου? Γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
9: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Mm. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
1: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το 2023?
9: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
1: Μετά,
9: ναι.
1: Τι άλλαξε?
9: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
1: Mm-hmm. Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
9: Κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
1: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση?
9: Δεν ξέρω, ούτε
1: υπάρχουν
9: εγώ,
1: κυκλώματα, υπάρχουν
9: ούτε
1: στεγανά.
9: Εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
1: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
9: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
9: Στο Γρηγόρη Φερρυπίν, που
1: δεν
9: εγώ πρόσφερα τόσο
1: ακόμα,
9: στο Γρηγόρη.
1: Τι του προσφέρατε?
9: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στο Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
1: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
9: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρχεσαι μόνο σε μένα.
1: Μάλιστα.
9: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
1: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
9: Βεβαίως.
1: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
9: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
1: Κυρία Θοδή,
9: γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
1: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα τα αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
9: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
1: Να πούμε για ποιο λόγο.
9: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκανε πάνω μου.
1: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη? Αυτά είναι κάτι που πέρασε.
9: Όχι, κάτι
1: και
9: που
1: τα
9: πέρασε
1: στην
9: είναι,
1: άκρη.
9: Είναι
1: σας πληγώνει
9: κάτι που
1: αυτό?
9: Πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
1: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
9: Και έχασα χρόνο.
1: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
9: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
1: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
9: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
1: Έπρεπε τελικά?
9: Ναι. Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι,
1: ναι,
9: να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
9: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
1: Αισθανθήκατε ασφαλείς μέσα στο Σεισμανόγλιο, στην πτέρυγα?
9: Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριο Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
1: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου,
9: ψυχιατρικής,
1: της ψυχιατρικής κλινικής.
9: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
1: Πόσο...
9: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
1: ναι,
9: το
1: βέβαια,
9: θέμα,
1: βέβαια.
9: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
1: Σήμερα είστε καλά.
9: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
1: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
9: Εντάξει.
1: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
9: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
1: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
9: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
1: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό.
9: Ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
1: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
9: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
1: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
9: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για πείτε μου.
9: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
1: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, Είστε ένα παιδί μιας πολύ πληθούς οικογένειας, με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζεται, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
9: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
1: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
9: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
1: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
9: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
1: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
9: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
1: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
9: Είμαστε 9.
1: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
9: Εγώ είμαι το τρίτο.
1: Σας αγαπάνε?
9: Μ' αγαπάνε.
1: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
9: Μάλλον ως τη μεγάλη.
1: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
9: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
1: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
9: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει, 5-6 σπίτια, από εκεί και πέρα.
1: Τα 5-6 σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της ξέρει. Μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
9: Μόνη μου, ναι, ναι.
1: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
9: Εντάξει, θα κάνω. Όχι. Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
1: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
9: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε. Α. Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
1: Τώρα ξυπνήσατε?
9: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
1: Τώρα είστε αυστηροί ως
9: τα τελευταία χρόνια? Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
1: Λογικό δεν είναι? Όταν ξεκινήσατε, είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
9: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
1: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
9: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
1: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και να είπατε καλύτερα μόνη.
9: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
9: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
1: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
9: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
1: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
9: Αλήθεια.
1: Ποιος είναι...
9: Αλήθεια ζητάω.
1: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι θα μας πείτε?
9: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
1: Πείτε το με δικά σας λόγια απλά. Τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν?
9: Ειλικρινής.
1: Να σας αγαπήσει πραγματικά και να το αισθάνεστε.
9: Να μ' αγαπάει εμένα.
1: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
9: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
1: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
9: Έτσι είναι.
1: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο τι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
9: Η πιο πολύ, ναι.
1: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
9: τους έδιωχνα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
1: Ναι, τους διώχνετε.
9: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
1: Δηλώσατε όμως.
9: Εάν αγαπούσα κάποιον και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου, θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
1: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
9: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
9: Τώρα πια.
1: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πόσο σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς
9: Τώρα η γένεια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
1: Είναι μικρός όμως.
9: Εντάξει, μικρός.
1: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκύρα. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
9: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
1: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
9: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
1: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
9: Α, όλα στην εντέλεια.
1: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη.
9: Η καλύτερη.
1: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη σας, γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
9: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
1: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
9: Είστε και έτοιμοι? Τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
1: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
9: Έτοιμοι, έτοιμοι.
1: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
9: Είμαι 18 χρονών.
1: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
9: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
1: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
9: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
1: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
9: Να είναι πιστεύετε, καλά εκεί που είναι και δεν έχω...
1: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
9: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
1: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
9: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
1: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
9: Πολύ.
1: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
9: Πάρα πολύ, πάρα
1: το έχετε πολύ. Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
9: Όχι, όχι.
1: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
9: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
9: αλλά
1: πιστεύετε κάτι τέτοιο?
9: Αλλά με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία,
1: ναι,
9: όλα φύγανε από πάνω.
1: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
9: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
1: Ναι.
9: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
1: Ήτανε φίλη?
9: Φίδι.
1: Φίδι.
9: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
1: ναι,
9: ήταν ακατάστατη, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
1: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας τι?
9: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
1: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
9: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
1: Σας τάραξε αυτό?
9: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
1: σκεφτήκατε
9: λέω...
1: ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
9: Με έκανε πιο δυνατή.
1: Σας έκανε πιο δυνατή.
9: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
1: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
9: Αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
1: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορίες ήταν
9: αυτές? Είναι ψέματα, ψέματα.
1: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύετε.
9: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
1: Πού είχε γίνει αυτή η
9: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
1: Όλα αυτά στο Καναδά?
9: Στο Καναδά.
1: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
9: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. Η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου. Και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοηθήσαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
1: Τα δημοσιεύματα βέβαια
9: με βγάλαν στο δρόμο,
1: ναι,
9: Με πετάξαν στον δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
1: Από πού σας πέταξαν, από το σπίτι που μένατε? Τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
9: Βεβαίως.
1: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
9: Ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας.
1: Ναι.
9: Είχε χιόνια πολλά.
1: Ναι.
9: Ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
1: Και στη συνέχεια.
9: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι.
9: Ούτε και ξέρω.
1: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία που, για την κλοπή, με συγχωρείτε. Για την
9: κλοπή. Όχι, δεν έκανα καταγγελία. Του άφησα στο Θεό κι αυτού.
1: Πιστεύετε στο Θεό?
9: Πιστεύω, ναι.
1: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
9: Υπάρχει η θεία δίκη.
1: Υπάρχει η θεία δίκη.
9: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
1: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτη, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να πιστεύετε?
9: Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
1: ναι,
9: και στεροχωριέται η ψυχή μου.
1: Θα θέλατε να βοηθάτε?
9: Θα ήθελα,
1: τους ανθρώπους.
9: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά.
1: Mm-hmm.
9: Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως, δεν θα
9: συνεχίσουμε. Αυτά είναι,
1: βεβαίως,
9: στο παρελθόν.
1: Ναι.
9: Ανήκουν στο παρελθόν. Και δεν με ενδιαφέρουν. Ο κόσμος.
1: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι,
9: βεβαίως,
1: δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
9: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
1: κυρία Θόδη,
9: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
1: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαρθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
9: Όχι, όχι.
1: Όχι.
9: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω,
1: ναι,
9: μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που διαβάζουνε. Αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και, και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
9: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
1: Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
9: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου, τέλος πάντων?
9: Κατά το παρελθόν,
1: ναι,
9: δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
1: Ναι.
9: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι, καλοί άνθρωποι.
1: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
9: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
1: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
9: Και τα δύο.
1: Σας αρέσει?
9: Ναι.
1: Σας αρέσει η διασκέδαση?
9: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
1: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
9: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
1: Τι σας έδωσε εσάς?
9: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
1: Έχετε πει
9: αλλά
1: ότι...
9: αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί. Και δεν με νοιάζει.
1: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
9: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
1: Είναι γνώση?
9: Γιατί όταν
1: είναι
9: όσο μεγαλώνουμε,
1: ναι,
9: τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
1: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
9: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
9: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
1: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
9: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
1: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
9: Βεβαίως.
1: Και είστε,
9: ναι,
1: και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
9: Είμαι έχετε κάνει... περήφανοι.
1: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
9: καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά, ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το, χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
1: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
9: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
1: Που σας αγαπάει κιόλας.
9: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
1: Κύριε Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο τζαστ βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός στο ακροατήριο, ήμουν εκεί γιατί κάλυπτα, το ξέρετε.
9: Το ξέρω.
1: Κάλυπτα, ναι. Κάναμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις, το τζαστ δεν του βάζει. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
9: Καθόλου θα μπορούσατε να επηρεάσετε καθόλου το κοινό? Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
1: Ούτε τους πολιτικούς?
9: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
1: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
9: Δεν ακούω ειδήσεις για αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζουν.
1: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
9: Βεβαίως.
1: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
9: Ό,τι
1: ακόμα και
9: μπορώ,
1: αν δεν
9: εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
1: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να
9: δικαιοσύνη.
1: Φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
9: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
1: Τα Τέμπη τι είναι
9: δεν
1: για
9: θέλουν
1: σας
9: να το καταλάβουν.
1: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
9: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
1: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
9: Δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
1: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
9: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
1: Πόση ώρα σας είχανε για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
9: Μια ώρα με πιλατεύανε.
1: Και μετά για τα ρούχα?
9: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
1: Ναι.
9: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
1: Ναι.
9: Και με φτιάχναν αμέσως.
1: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού, να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
9: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
1: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
9: Προσπαθώ, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
9: Προσπαθώ, ναι.
1: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
9: Όχι.
1: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
9: Εγώ θέλω να τους πω,
1: ναι,
9: ότι αυτό που κάνουν,
1: ναι,
9: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
1: Σε ποιο αναφέρεστε?
9: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
1: ναι,
9: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
1: ναι,
9: και είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
9: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
1: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
9: Δεν θέλω να ονοματίσω.
1: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
9: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
1: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας περίγυρο?
9: Τι να
1: περίγυρο?
9: Πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω, είσαι μια χαρά κούκλα.
1: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
9: Είμαι, ναι.
1: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
9: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
1: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό. Και,
9: και αυτό
1: πώς
9: ήρθε
1: αισθάνεστε
9: μόνο του?
1: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
9: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
1: ναι.
9: Τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
1: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
9: Φοβερό.
1: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω γιατί, του στίχου ή λόγω της μουσικής?
9: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε «Άι Σαπέρ, άι Σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ».
1: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι.
9: Το ξέρουν όλοι,
1: ναι.
9: Και τώρα ήρθε το Βαϊπάρο.
1: Τι είναι αυτό το Βαϊπάρο?
9: Καλή διάθεση.
1: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θοδή.
9: Βάιμπαρο, βάιμπαρο, στα DMs θα σε σπαμάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρεφάρω. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
1: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη νέα γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
9: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
1: ναι,
9: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
1: ναι,
9: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
1: Γιατί πρέπει.
9: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
1: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό
9: και
1: τραγουδήσατε.
9: Γι' αυτό πήγα.
1: Και μέχρι
9: και γι' αυτό πήγα
1: τραγούδια
9: στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
1: Κυρία
9: ούτε καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
1: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
9: Στα τάρταρα.
1: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει?
9: Έχω να του πω
1: ταυτίζεστε
9: ότι...
1: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
9: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
1: ναι,
9: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Ναι.
9: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
1: Ναι.
9: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
1: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
9: Α, το σταμάτι μου.
1: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε,
9: τον
1: έτσι.
9: Αγαπημένο μου σταμάτι.
1: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή
9: λοιπόν,
1: την περίοδο.
9: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was,
1: ναι,
9: γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το σταμάτι το ΔΕΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
1: Άντε να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θοδή, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θοδή ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ σας αγαπώ.
1: Και σας ευχαριστώ.
9: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
1: Γιατί...
9: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
1: Και καλές συναυλίες.
9: Και καλές συναυλίες.
1: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θοδή κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
12: θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
13: φίλος
12: να πάω
13: σου.
12: Σε μέρη.
13: Φίλο σου.
12: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
13: Αριστοφάνη.
14: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
15: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
17: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας. Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές, δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία, γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί, με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
0: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, עד 10 הרצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
2: אבל הוא אמור לא מלפים לשמועים הכל בסדר.
0: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. ובזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם. הוא לא יחזור, בעזרת השם, להילחם.
2: שיאמון רפואה שלמה.
21: תיקן את ישראל של לבנון. איתו קדרסי. בין סיפוליס יחוריה, כסקוטוני, אמחוס. ή απλώς τους λέει, φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε, χτες τι είδατε?
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν απαρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το πως είναι οργία, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ? Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος, άστον. Δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετός. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το μου λέει, γελάει αυτή, έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις? Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ, την αφήνω, φεύγει. Και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτό τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς και ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω. Και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν. Αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν γενικά, παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα.

πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτό το πλανήτη, στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσων είναι ο Δένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ, τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το Μόριο. Ποιο Μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο Μόριο. Όχι, ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το Μόριο στο χέρι, γιατί οικονόμησε ήδη 5.500 το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό, λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ, γιατί δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλει να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια? Για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τα έχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά, όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος, ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5.000. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαπογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή, δεν ξέρω, είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου, εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη παιδιά, έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5.000. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5. Λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους

0: Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι ηχίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τις πάσεις εσύ τώρα. Πάρα από την Κατερίνη, να πούμε, με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε. Σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου. Μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το πόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί. Γιατί όπως κατάλαβες, φύγαν όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωραία φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε, γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς ή μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόουν, μονοδρόμος είναι, δεν είναι. Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια, που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερά και όσοι εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό ντρόουν και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων γιατί μας στείλατε ντρόουν μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναυαρίνου και όλος τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε, φρούριο της πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, Μόρια, Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια, Παραδόσεις και τα Ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους Γενικούς Γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Μην είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά-σιγά δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαίτερος με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
1: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
2: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
1: Λίγα λεπτά μετά οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
3: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
3: 4 ώρες.
4: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
3: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ, του λέω, θέλεις τόσα. Είναι δυνατόν.
4: Μα την θα σε κλείσω.
1: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς. Είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει, τι σε νοιάζει. Κατάλαβες?
5: Ξεκάθαρα.
1: Θα του πω, άμα την πάρει το κτηματολόγιο, θα τη χάσετε. Θα χάσω κι εγώ που έχω ζητήσει. Κάπως έτσι θα τον πιέσω.
6: Μου λέει νωρίτερα, δεν γίνεται. Του λέω, υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει, αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
7: Είναι τόσο πολύ, όντως?
6: Είναι, κοίταξε. Για το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
7: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα, βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει 2 φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
0: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, ε? Τα άλλα που λέγε εκείνος ωραίος ο τύπος, που λέγε, πες το μαλάκα, ρε, μην κατέβω κάτω. Και δεν είχε, ας πούμε, πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέγε, φραπεδάρα, πώς το λέγε, να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάρα την Χεροπούλου, τώρα με 50 χιλιάρικα θα ήμουν έξω. Δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο Τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και το Τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός και ο γραμματέας. Για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης, μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα, όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρωτοδιορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αυθαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν εξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει εξεπληθεί άπειρο χρήμα, και μαύρο και χρήμα από τον τζόγο, κρατικό τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζεις με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει ο ή που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα, γιατί όταν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 8 εκατοστάρια το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος. Ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
8: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
9: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του χώρου.
8: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου λέει εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σώρο όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και για την ακρίβεια ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει παραπάνω το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φίκο και όχι σε δημοσιογράφο. Μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα, με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει και το μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών, ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά. Και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε και τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε. Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο μου, λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη ναυάρχου. Αλλά κόρη ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Φίκο. Συγγνώμη. Στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορεί να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, Αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους. Από εκείνη την πλευρά λοιπόν έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω? Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρνανε οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση. Όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα μιμιέ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το Εσούρου θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, Ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
2: Δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
2: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικός σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε? Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε? Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε. Μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν. Και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν. Τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι. Γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να το αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως, να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξανά μάνα τα παιδιά μας. Ρωτάω κι εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άσε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσαν στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πώληση του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτιο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα! Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 7-17. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 7-17 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος. Γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20. Και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 7-17. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
3: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβρεση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσης της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
4: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε κύριε Τσαρμπούρα, μεταξύ σας, οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας.
3: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την
4: κατηγορία... Θέλετε να πείτε κύριε Τσαρμπούρα στην κύριε γνώμη, ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
5: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
3: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες της κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν? Αυτό σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός και δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο.
0: Διακομματικό το μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές. Που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε να φτάσει. Το και είπε: πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν θα πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι. Εννοεί την ΕΕΠ, ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι. Ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έχτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: Και καλό καλοκαίρι!
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Militaire News τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, πρώην δήμαρχο Καλύμνου και πολιτικό μηχανικό. Κύριε Διακομιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ζητήσαμε να μιλήσουμε γιατί είσαστε από τους ελάχιστους που εδώ και χρόνια είχατε επισημάνει το τεράστιο θέμα που υπάρχει στο Αιγαίο με τους Τούρκους ψαράδες. Τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν το θέμα, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία πάει πολλά χρόνια πίσω και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και λίγο ομά, φαίνεται ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, στο θέμα της αλλοιίας κάτι έχει αλλάξει εις βάρος μας στο Αιγαίο. Είναι έτσι?
11: Είναι δυστυχώς, κύριε Καρβουνόβλε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με το μέσο το οποίο διαθέτει, το οποίο παρακολουθούμε στενά πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω της σοβαρότητας με την οποία αγγίζεται τα θέματα. Η ιστορία με την αλληλεία, δυστυχώς, κρατά προς τα πίσω αρκετά χρόνια. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς που μπορώ να πω ότι είχα αφουκραστεί έγκαιρα το ζήτημα αυτό και με αρθρογραφία και με δημόσιες δηλώσεις μου, που αναδείκνυα το θέμα, νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες σήμερα πάνω στους οποίους η Τουρκία εδράζει όλη αυτή την αμφισβήτηση που κάνει σε βάρος των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί όταν οι μηχανότρατες οι Τούρκικες φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρα από τις αχτές των νησιών, δηλαδή παραβιάζουν κατάφορα τα χωρικά μας ύδατα, έστω αυτά στα 6 ναυτικά μίλια, και φθάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις αχτές μας, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έλεγα ότι με την τακτική αυτή που κρατά δεκαετίες, θα έλεγα, ξέρεις αγαπητέ Πάρη, μπορούμε να μιλούμε για μια διαδικασία έρπουσα που αμφισβητείται μέσα από την έρπιση η εθνική μας κυριαρχία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δυστυχώς η ελληνική εκτοφυλακή, επειδή δεν παίρνει τις κατάλληλες εντολές, καθαρές εντολές, να προστατέψει τα χωρικά μας ύδατα, βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί, να πω κάτι, επί ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ο Παρασκευόπουλος την αλληλεία σε χωρικά υδάτα την είχε υποβιβάσει, ήταν ένα πλημέλημα της πλάκας, επιτρέψτε μου να πω, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει το σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα, το αναγάγει εκεί που ήταν, όπως προέβλεπε ο ποινικός κώδικας του 1951, το άρθρο 401, που προέβλεπε σοβαρές ποινές. Σε τσιμπούσε, σε έπιανε, φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο, κατάσχεση πιθανότατα του σκάφους και μια σειρά από άλλα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, το επανέφερε σε εκείνα τα επίπεδα όσον αφορά τον ποινικό κώδικα. Αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την κατάσταση την οποία καταγγέλουν οι ψαράδες οι Έλληνες, οι οποίοι είναι ανήμποροι, και αν διαμαρτυρηθούν και στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε κάποιο λιμεναρχείο, έρχονται και τα διοικητικά πρόστιμα, την ώρα δε που οι Έλληνες ψαράδες, όπως ξέρεις Πάρη, ψαράβουν σε απόσταση 1,5 μίλη από τις αχτές για την προστασία του γόνου κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και βέβαια ακούσαμε εκείνη την τρελή δήλωση του Κικίλια όταν έδωσε τη δική του ερμηνεία, γιατί ανεχόμαστε να ψαρεύουν οι Τούρκες μηχανότρατες στα χωρικά μας ύδατα, συνδέοντάς το με τους δύο αξιωματικούς, που να μην τα θυμίζουν αυτά, γιατί είναι μόνο ντροπή προκαλούν.
10: Ναι, άρα υπάρχει ένα νέο καθεστώς, κακά τα ψέματα, το οποίο ουδής δείχνει τη διάθεση να το αγγίξει και να το αλλάξει.
11: Άρη, αυτό ακριβώς είπα, ότι πλέον είναι καθεστώς αυτή η ιστορία. Πάει να δημιουργήσει καθεστώς. Και επειδή είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που δεν είμαι ακραίος, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ο ποινικός κώδικας δεν είναι ούτε δίκαιο της θάλασσας, ούτε εξωτερική πολιτική. Είναι εφαρμογή νόμου του ελληνικού κράτους. Διότι αν εγώ πάω να κλέψω ή εσύ ή μία τράπεζα, δεν θα μας συμπίσουν και θα μας σύρουν στα δικαστήρια και θα μας βάλουν φυλακή. Γιατί δεν εφαρμόζεται ένας ελληνικός νόμος, όπως είναι ο ποινικός κώδικας, που προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και συνέπειες που θα υποστεί αυτός που ψαρεύει παράνομα στα χωρικά μας ύδατα.
10: Για να μην ταράξουμε, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν στο Αιγαίο.
11: Μα σε παρακαλώ, και στο επίπεδο αυτό ταράζονται τα ήρεμα νερά όταν προστατεύεις στα τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά σου ύδατα και προστατεύεις και το βιός του Έλληνα ψαρά, διότι τώρα οι ελληνικές μηχανότρατες δεν ψαρεύουν από την 1η Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο, δεν ψαρεύουν. Οι τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν κανονικότατα. Όταν

0: ψαράδες. Να μην υπάρχουν αντιδράσεις άλλου είδους, οπότε εκεί θα χαθεί η μπάλα.
1: Ναι. Καλά, η αντίδραση που μας ανησυχεί όλους είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος εγκαταλείπει την αλεία και ειδικά ο νέος κόσμος.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Όταν έχει δυσκολία στο να εξασφαλίσει το μεροκάματο, αφού έρχονται οι άλλοι πιο οργανωμένα, με καλύτερα σκάφη αν θες,
1: ναι,
0: και σου παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα, γιατί να εμπλακεί ένας νέος άνθρωπος στην αλεία.
1: Άρα κύριε Διακομιχάλη, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Εδώ στην Αθήνα παρουσιάζονται ως ανήσυχοι δήθεν για το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα όπως την εννοούν οι Τούρκοι, δυστυχώς φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς να ανοίξει μύτη. Οι Τούρκοι ψαρεύουν στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι εμπορεύονται τα ψάρια μέσω της εξαγοράς της ελληνικής εταιρείας Καλυμάνης εδώ και κάμποσα
0: Όχι,
1: χρόνια πλέον.
0: και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ,
1: Ναι.
0: ενώ έχει έναν κανονισμό του 2008
1: Mm.
0: που απαγορεύει να πουλούνται ψάρια,
1: Ναι,
0: από χώρες που αλλιεύουν παράνομα σε χωρικά ύδατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται. Και το ζήτημα τώρα αγγίζει και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, αν αναρτηθούν αυτά τα θέματα. Κύριε Καρβουνόπουλε, υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Η αλεία δεν είναι η αλεία να τη δούμε αποκομμένα. Είναι μία παράμετρος στην εξίσωση των ελληνοτουρκικών μονομερών διαφορών, γιατί διαφορές δεν υπήρχαν. Η Άγκυρα κατάφερε να δημιουργήσει και τη γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το πλέγμα των νομικών θέσεων που ενώ είναι στον αέρα, αύριο θα το κάνει και νόμο του κράτους της. Και ρωτώ εγώ, ο Τούρκος ψαράς πλέον, έχοντας στα χέρια του ένα νόμο που θα λέει ότι μέχρι τον 25ο μεσημβρινό ανήκουν σε μας αυτά τα νερά, αυτή η περιοχή, δεν θα το κάνει μεγαλύτερη θρασίτητα αυτό που κάνει μέχρι τώρα? Δεν θα πω συγκεκαλυμμένα, διότι έχουν ανοιχτά και τα ΆΙΣ, τις συσκευές που δίνουν το στίγμα που βρίσκονται. Αλλά τώρα θα το κάνουν και με βάση τον νόμο της χώρας τους. Και όλο είναι επικίνδυνα πράγματα.
1: Ναι.
0: Οι επισημάνσεις αυτές δεν είναι ακραίες. Είναι αγωνία των νησιωτών του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα των ψαράδων. Θα μου πείτε, εσύ είσαι ψαράς? Δεν είμαι ψαράς, είμαι Έλληνας πολίτης, εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ προσφέρω, προσέφερα και προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχω αγωνία για το αύριο αυτής της περιοχής.
1: Ναι. Έχετε ζήσει όντας Καλύμνιος την υπόθεση των μείων, περιμένατε ποτέ ότι τόσα χρόνια μετά θα φτάναμε να κουβεντιάζουμε για μια κατάσταση στο Αιγαίο η οποία, δεν ξέρω, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι έχουμε παραδώσει πράγματα πλέον ήδη και απλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει.
0: Κύριε Καρβουνόπουλε, ακούστε. Δυστυχώς, τα Ίμια ήταν ένας κρίκος στην αλυσίδα των δρομολογημένων και στοχευμένων διεκδικήσεων της Άγκυρας. Είμαι από τους λίγους, αλλά είμαι ένας από δάφτους που μιλάει για τον εθνικό όρκο των Τούρκων του 1920. Ήταν η απόφαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση που που έπρεπε να είχε η νέα τουρκική δημοκρατία όπως δημιουργήθηκε. 6 ήταν τα σημεία. Ο Εθνικός Όρκος των Τούρκων έχει 6 άρθρα, 6 παραγράφους. Το ένα αναφέρεται στη Δυτική Θράκη. Βιώνουμε τι συμβαίνει στη Δυτική Θράκη. Το άλλο ήταν στην Κύπρο, κατοχή από το 1974, παράνομη, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά παράγει στην πράξη αποτελέσματα, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς, είναι κατοχικός στρατός, την ονόμασε Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου,

0: και Αιγαίο. Από τα έξι άρθρα του τουρκικού εθνικού όρκου, τα τρία αναφέρονται στην Ελλάδα. Και τα άλλα ήταν η επέκταση στη Συρία όπως έχει γίνει, στη Λιβύη, στο Ιράκ. Δηλαδή υλοποιείται κατά γράμμα ο εθνικός όρκος των Τούρκων. Αλλά θυμίζω και τον Νταβούτογλου, ο οποίος έδωσε και πρόσφατα μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, που μίλησε για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας.
1: No.
0: Και είπε ότι με ειρηνικό τρόπο πρέπει να μεγαλώσουμε την σημερινή Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Καρβουνόπουλε, ξέρετε τι κάνει, υλοποιεί τον πόλεμο, τη θεωρία των τριών πολέμων. Ψυχολογικός πόλεμος, διαμόρφωση της κοινή γνώμης και μετά νομική τεκμηρίωση του αναθεωρητισμού που έχει. Και αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Ναύτεξ, έρευνα διάσωση, αποστρατικοποίηση νησιών, 152 νησίδες απροσδιόριστης ιδιοκτησίας. Λέτε και η συνθήκη της Λοζάνης, τις νησίδες που είναι εντός των τριών ναυτικών μιλίων από τις ακτές της, όλες έχουν όνομα. Όμως κατάφερε και καταφέρνει, προσθέτοντας λιθαράκι-λιθαράκι σε όλη αυτή την αμφισβήτηση που έχει κάνει, σήμερα με αυτή την νομική κάλυψη του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας, αύριο θα υπάρχει ένας νόμος του κράτους και θα σου λέει ο αεροπόρος ο Τούρκος, ο ψαράς ο Τούρκος, ο οποιοδήποτε το μισό Αιγαίο, σύμφωνα με τον νόμο της τουρκικής δημοκρατίας, είναι χώρος που τους ανήκει. Και εμείς θα λέμε ότι πορευόμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Η λύση, κύριε Διακομιχάλη, υπάρχει μια αντίδραση, κάτι να κάνουμε έστω και τώρα, αν και, ξέρετε, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, μάλλον είναι πάρα πάρα πολύ αργά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχει περιθώριο αντίδρασης.
0: Θέλω, κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή ξεκίνησα να κάνω την αναφορά και μετά έκανα ένα άλμα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε η ιστορία από το 99 κυρίως, μετά τα Ίμια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μετά την Κύπρο, με την αναγνώριση, με το κοινό ανακοινωθέν στο Συμβούλιο Κορυφής στο Ελσίνκι, που πρωθυπουργός ήταν ο Σιμίτης, ο αείμνηστος, και ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος, ότι υπάρχουν συνοριακές διαφορές με την Τουρκία. Τότε ουσιαστικά απέκτησε ένα νομικό μανδύα όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα. Όμως, επειδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η ερώτησή σας είναι χαλαρή αλλά πολύ στοχευμένη. Τι λέτε, υπάρχει τώρα δυνατότητα να γίνει μία κίνηση αντιπερισπασμού? Το λέω έτσι. Καταρχήν δεν είναι κίνηση αντιπερισπασμού. Εμείς τι λέμε ως χώρα? Εμείς έχουμε αναγάγει σε θρησκεία το διεθνές δίκαιο. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο λέει ότι μπορεί να γίνει μονομερός ανακήρυξη έως. Μπορεί. Άρα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τώρα, μονομερός, την ανακήρυξη εν ώψη της ψήφισης που έτσι αλλιώς θα γίνει του νομοθετήματος αυτού? Γιατί δεν κάναμε ανακήρυξη της ΑΟΣ με την Κύπρο? Δεν μιλάω για οριοθέτηση. Ανακήρυξη. Γιατί δεν επεκτείνομαι στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα? Γιατί δεν προχωρούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, στις γραμμές βάσης από τις οποίες ξεκινά η μέτρηση των χωρικών μας υδάτων έστω στα 6 ναυτικά μίλια? Ξέρετε, εάν μετρούσαμε τα χωρικά μας ύδατα με αφετηρία τις γραμμές βάσης, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, θα είχαμε μια αύξηση στον σημερινό θαλάσσιο χώρο 4 με 5% στα χωρικά μας ύδατα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κινήσεις που μπορεί να γίνουν στη βάση του διεθνούς δικαίου, το οποίο εμείς έχουμε στερνιστεί μέχρι εκεί που δεν παίρνει, και έτσι μπαίνουμε σε μία λογική όχι αντιπερισπασμού. Εγώ δεν τη λέω την κίνηση αντιπερισπασμού, γιατί υπάρχει και το περιβόητο κάζους μπέλι, μα εμείς είμαστε αυτή την ώρα σε έναν υβριδικό πόλεμο με την Τουρκία, είμαστε. Σου αμφισβητούν τα πάντα. Σου αμφισβητούν την κυριαρχία, τον εναέριο χώρο, τα χωρικά σου ύδατα, ανάφτεξ με διάρκεια όριστη στο Αιγαίο. Αλλής είναι υβριδικός πόλεμος. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε ειλικρινά, οφείλουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, γιατί αύριο, εάν προχωρήσει, πρέπει να προχωρήσει στην νομοθέτηση, εμείς θα τρέχουμε πίσω από αυτήν την, πίσω από αυτό το νομοθέτημα. Και ξέρετε, να πω κάτι, κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή εμένα μου αρέσει και διαβάζω ιστορία, εγώ επαναλαμβάνω, όπως το είπατε άλλωστε, πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε διεθνολόγος είμαι, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής είμαι, αλλά μου αρέσει και διαβάζω πολύ ιστορία. Ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας προέκυψε μέσα από μονομερείς ή πολυμερείς διεκδικήσεις μέχρι να διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο αυτού που λέμε σήμερα δίκαιο της θάλασσας. Το 52, τρεις χώρες προεξάρχουσαν στις Χιλίες. Τι είπαν τότε? Ότι οι αλλιευτικές τους δραστηριότητες επεκτείνονται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια, που είναι στη συνέχεια έρχεται και το υιοθετεί το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε τη διακήρυξη του Τρούμαν που λέει πέρα από τα χωρικά, το 45, πέρα από τα χωρικά ύδατα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε υφαλοκρηπίδες και τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, που έρχεται και τα υιοθετεί το δίκαιο της θάλασσας. Ο πόλεμος του Μπακαλιάρου, το ξέρω. Λοιπόν, εμείς εδώ λοιπόν αυτή την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι, διότι εάν δεν αντιδράσουμε, κρατήστε αυτή τη συνέντευξη, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τους μετέπειτα μήνες και όχι μόνο. Εάν δεν αντιδράσουμε, αυτό θα έχει επίδραση γενικότερα σε επικείμενες αλλαγές στα πλαίσια των θαλάσσιων ζωνών κλπ. Κλπ. Σας λέω, είναι μια συνέντευξη, εγώ θα κρατήσω την ημερομηνία, καλά να είμαστε, εύχομαι να μην δικαιωθώ. Εύχομαι. Δυστυχώς. Η κατάσταση αυτή είναι.
1: Βέβαια, κύριε Διακομιχάλη, αυτό το θέμα που έχει οξυνθεί πάρα πολύ από το 2020 και μετά κυρίως, με την Αλία, δεν έχει δείξει κανένα στη διάθεση 6 χρόνια τώρα να αντιδράσει. Και όπως είπατε και εσείς, και λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα από διάφορους νησιώτες, ακόμα και από τα Κύθυρα, ότι επικοινωνούν με το λιμενικό και το λιμενικό...
0: Το λιμενικό παίρνει εντολές. Yeah. Όταν η πολιτική ηγεσία δεν πάρει αποφάσεις που να πει ότι θα φυλάξουμε τα θαλάσσια μας σύνορα, από εκεί και πέρα το πράγμα θα είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το λιμενικό είναι στρατιώτες, είναι, συγχωρέστε μου το λέω έτσι, εκτελούν εντολές. Εάν πολιτικά δεν αποφασίσουμε, διότι τα ήρεμα νερά θα ταραχθούν πολύ έντονα όταν θα γίνει νόμος του κράτους,
1: ναι,
0: η γαλάζια πατρίδα, ξέρετε, θα είμαστε εμείς νησίδες μέσα σε τουρκικό χώρο. Η γαλάζια πατρίδα θα είναι συνέχεια ουσιαστικά της στεριάς της τουρκικής δημοκρατίας. Ωραία, εμείς θα είμαστε νησίδες που δεν παρακολουθούμε το δίκαιο της θάλασσας σύμφωνα με τις προβλέψεις του, αφού μας αναγνωρίζει μόνο τα χωρικά έδρα στα 6 ναυτικά μίλια, και θα είμαστε σε ζώνη ευθύνης της τουρκικής δημοκρατίας. Ασύλληπτα πράγματα δηλαδή εδώ. Έπρεπε να είμαστε όλο το πολιτικό σύστημα να είναι στα κάγκελα. Γιατί στη λογική είτε των ήρεμων νερών, είτε της ακρίβειας που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, η οικονομία. Αλλά για μένα η οικονομία μπορεί να κάνει κύκλους. Σήμερα είμαστε χάλια, αύριο μπορεί να είμαστε λίγο καλύτερα ή πολύ καλά. Όμως τα εθνικά θέματα, οι ακροτηριασμοί και το να χάνουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν νομίζω ότι αυτό εύκολα το ξανακεροίζεις. Έτσι.
1: Η αλληλεία έχει να κάνει και με την οικονομία.
0: Βεβαιότατα, διότι το δίκαιο, κύριε Καρβουνόπουλε, δυστυχώς το εφαρμόζει ο ισχυρός και η Τουρκία θέλει να εμφανίζεται ως περιφερειακή ισχυρή δύναμη. Και εγώ δικαιολογώ το ότι δεν θα πάει σε ενέργεια πολεμική, εάν εμείς επεκτείνουμε αυτό, τη θάλασσά μας στα 12 ναυτικά μίλια ή ανακηρύξουμε άλλους, ξέρετε γιατί. Γιατί ως περιφερειακή δύναμη δεν θα ήθελε να ρισκάρει, διότι εμείς έχουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο στρατιωτικό κομμάτι, έτσι. Με τις ένοπλες μας δυνάμεις, δεν θα ήθελε ούτε μία στα 100 να κάνει ένα επεισόδιο ή να εμπλακεί σε μια διαδικασία και να μην την κερδίσει. Διότι εκεί καταραίει όλο το οικοδόμημα περί του άτρωτου στρατού που και οι κεμαλικοί αυτό είχαν και ο Ερντογάν αυτό έχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους. Και επειδή εγώ δεν είμαι αυτός που μπορεί να ομιλεί για εξωτερική πολιτική, λέω ας προστατέψουμε τους ψαράδες μας να μην μπαίνουν στα 6 ναυτικά μίλια οι τουρκικές μηχανότατες.
1: Προς το παρόν πάντως, κύριε Διακομιχάλη, η Τουρκία κερδίζει μέτρα στο γήπεδο χωρίς να παίζει καν μπάλα.
0: Μα σας είπα ότι εφαρμόζει την κινέζικη θεωρία των τριών πολέμων. Ψυχολογικός πόλεμος, το βλέπετε. Δηλώσεις, ιστορίες. Μετά, διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Τρίτο, νομική κάλυψη, αυτό που κάνει τώρα. Με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο υβριδικός πόλεμος. Χωρίς να πέφτει του φεκιά, κερδίζει. Και εμείς εμένουμε στην λογική του δικαίου της θάλασσας, μάλιστα. Μαζί, μαζί. Ας το εφαρμόσουμε όμως. Εδώ δεν είναι το θέμα.
1: Σωστό.
0: Ποιος θα μας κατηγορήσει ότι δεν εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο όταν κάνουμε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια ή ανακηρύξουμε ως ο Παπαδόπουλος, ο Τάσος, το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα και αυτά παλιάς τεχνολογίας. Ανακήρυξε και οριοθέτησε ΑΟΣ με όλες τις γειτονικές χώρες. Μας παρακαλούσε τότε, το ξέρετε. Ίσως άμα είστε από τους ρεπόρτερ, τους στρατιωτικούς που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, μια Κύπρος, ένα νησί είναι, με 40.000 στρατό κατοχής και δεν φοβήθηκε τον Ερντογάν. Δεν φοβήθηκε την Τουρκία. Και εμείς, κάζους μπέλη. Ποιο κάζους μπέλη?
1: Εμείς καταργήσαμε το Υπουργείο Αιγαίου.
0: Ναι, εμείς καταργήσαμε το Υπουργείο Αιγαίου.
1: Οικονομία, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπετε ότι πρέπει να ανασκουμποθεί και εγώ λυπούμαι, κύριε Καρβουνόπουλε, που όλο το πολιτικό σύστημα αντί να αναδεικνύει αυτή την ώρα τις ελληνικές διαφορές ως το μείζον πολιτικό θέμα που έχουμε ως ελληνισμός, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και στην Κύπρο βέβαια και εδώ εμείς οι νησιώτες βιώνουμε κάτι πράγματα που εσείς στην Αθήνα δεν τα βιώνετε. Τώρα, επειδή οι Patriot θα φύγουν, θα γυρίσουν στις βάσεις, θα υπάρχουν, λέει, δύο μοιράς κάτω και κάτι άλλο. Ό,τι θα υπάρξουν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πιστεί ο απλός πολίτης αυτός που φυλά θερμοπύλες πράγματι εδώ, στα νησιά μας, ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς όταν έρχεται από το ταξίδι ο ψαράς και λέει μας ρίξαν και τουφεκές οι Τούρκοι μηχανοτραντάριδες. Μας απείλησαν με όπλα. Πού? Μέσα στο σπίτι μας.
1: Ναι. Και όταν, και όταν διαμαρτύρεσαι μπορεί να σε πούνε και ακραίο.
0: Καλά, εντάξει, εγώ ανήκω στους ακραίους, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ας είμαι Πασόκ ακραίο. Το θέμα να πάρει μου είναι να το δουν πραγματικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και οι δήμαρχοι θα έπρεπε, ακούστε, και εμείς οι δήμαρχοι, όσοι έχουμε χρηματίσει, όσοι είναι τώρα, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Εγώ το 1998, μετά τα Ίμια, είχα κάνει μία κίνηση και υπήρξε ενδιαφέρον για την δημιουργία δικτύου δήμων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν μία την οποία αγκάλιασε ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, γιατί το είχα στείλει και στην ΚΕΔΕ, ΚΕΔΚΕ τότε, ΚΕΔΚΕ λεγότανε, και απεφάσισε ομόφωνα και η ΚΕΔΚΕ, το Διοικητικό της Συμβουλίου, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Τι θα μπορούσε να είναι το δίκτυο των Δήμων του Ανατολικού Αιγαίου? Να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, το ένα νησί να συμπληρώνει την ανάπτυξη του άλλου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κάθε νησί, και να μπορεί να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική απέναντι στα όσα γίνονται στην Αθήνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνει τίποτα. Γίνονται έργα αναπτυξιακά, αποσπασματικά. Δεν είναι μια ανάπτυξη ελιστική που θα ξεχωρίσει τα μεγάλα νησιά, τα κατοικημένα, και να δώσει ιδιαίτερο βάρος στις ακατοίκητες βραχονησίδες ή στα μικρά νησιά. Θυμάστε ότι όταν εγώ κρατούσα τον Αντώνη τον Βεζιρόπουλο στα Ίμια, μετά το γεγονός, 7 ολόκληρα χρόνια, δεν μου λέτε, έκανε καμία κίνηση δυναμική η Τουρκία να το βγάλει από πάνω? Τολμούσε? Όχι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μία ουσιαστική ανάπτυξη του επίπεδου του ανάλογου που μπορεί να γίνει σε μία βραχονησίδα, έτσι ώστε να μιλούμε ότι υπάρχει ζωή ανθρώπινη πάνω και η όποια οικονομική δραστηριότητα? Θυμάστε στην Πλάτη, που είναι ένα νησί μεταξύ Ψερίμου και Καλύμνου, που είχα παραχωρήσει ως δήμαρχος χώρο και έκτισε ένας Καλύμνιος και παντρεύτηκε μια Ιταλίδα, είχε γίνει τότε μεγάλο ο θόρυβος, και έναν πίνο στην Πλάτη για χρόνια πολλά, και τώρα πέθανε ο άνθρωπος. Κάθεται εκεί το χτίσμα, ελληνικό χτίσμα, μαζί με τον Άγιο Νικόλα. Δεν μπορούν να αμφισβητήσουν εύκολα τέτοιες καταστάσεις. Ναι, νατούρα καλή. Το ένα καλό, το άλλο καλύτερο ακόμα. Αλλά να πω κάτι, τα νησιά αυτά έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος διαφορετικός και να έχουν πάνω ανθρώπινη ζωή. Μία δραστηριότητα, ώστε να δικαιολογούν η υφαλοκρηπίδρα, ώστε να δικαιολογούν ο οικονομική ζώνη γενικότερα, και να μην βγαίνουν οι Τούρκοι να μας λένε ότι 150 νησίδες από αυτές είναι ακατονόμαστες και δεν σας ανήκουν και θα είναι και αυτές μέρος αυτών στη γαλάζια πατρίδα. Έλεος δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν είμαι ακραίος. Είμαι ρεαλιστής.
1: Δεν είσαι καθόλου ακραίος, όχι.
0: Είμαι ρεαλιστής, κύριε Καρβουνόπουλε, και ξέρω καλά την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Γι' αυτό με βλέπετε και βγάζω αυτή την αγωνία και λέω αυτά τα πράγματα. Μπορεί εσείς οι βαθιστόχαστοι αναλυτές ή όλοι οι καθηγητάδες που μιλούν για το δίκαιο της θάλασσας και εν πάση περιπτώσει λένε άλλα πράγματα, ίσως να έχουν άλλη άποψη και άλλη προσέγγιση.
1: Θα τρέχουμε όλοι αυτοί που λέτε μαζί εκ των υστέρων να κυνηγάμε τις εξελίξεις.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό
1: γίνει και άλλες φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μυαλό δεν βλέπουμε να βάζει κανένας, οπότε...
0: Οπότε πρέπει να υπάρχουν αυτές οι φωνές, όπως τις έχουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, τουλάχιστον μήπως
1: μήπως
0: τι άλλο να πει κανείς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διακομιχάλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλετανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες ακροατές της AirTop and του postgame.gr και του Parthenon Radio, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Είμαι ο Θησίας Παλαιολόγος και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, όσο βασικά πάει, για να μιλήσουμε για διάφορα ποδοσφαιρικά θέματα, με φυσικά το Mundial σε πρώτη προτεραιότητα. Τώρα που είμαστε και στο σημείο όπου τελειώσαμε με την φάση των ομίλων, ολοκληρώθηκαν όλα τα παιχνίδια. Τα πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά γύρω στα 70 παιχνίδια. 72 για την ακρίβεια, ναι. Και τώρα πηγαίνουμε... Σήμερα κιόλας πηγαίνουμε στα knockout, απόψε στις 10 το βράδυ. Δεν έχει δηλαδή μια μέρα ξεκούραση, κατευθείαν ξεκινάμε με τα knockout. Πέρα από το ποδόσφαιρο έχουμε να πούμε και για άλλα. Έχουμε να πούμε και για το είναι αυτή την off-season, όπως τη λένε και στα αγγλικά, για τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες τώρα... Μερικές έχουν ήδη ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, όπως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είναι άλλοι οι οποίοι, επειδή θα ξεκινήσουν πιο μέσα η σεζόν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Έχουμε επίσης και διάφορα να πούμε και για μηχανοκίνητα κυρίως. Όπως για παράδειγμα τώρα στην Φόρμουλα 1, που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το Grand Prix της Αυστρίας και το Rally Ακρόπολης στο WRC, που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν, οπότε χωρίς πολλά πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν εχθές με τους τρεις τελευταίους ομίλους η φάση των ομίλων για το φετινό Μουντιάλ που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Οπότε με την τελευταία ομάδα, το Μεξικό, που έκανε το 3 στα 3 στους ομίλους, με αυτήν λοιπόν θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβέντα και γενικά από τον πρώτο όμιλο να δούμε τι συνέβη. Το Μεξικό, το οποίο λοιπόν διοργάνωσε σχεδόν όλα τα μάτς του πρώτου ομίλου ως μία από τις τρεις ομάδες που διοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο, ξεκίνησε το βράδυ της 11ης Ιουνίου, φιλοξενώντας την Νότια Αφρική, κερδίζοντας με 2-0, και μετά κέρδισε και στη δεύτερη αγωνιστική, πήρε μια δύσκολη νίκη με 1-0 κόντρα στην Νότιο Κορέα, με, όπως είπαμε, σκορ 1-0, και αυτό της αρκούσε του Μεξικού για να περάσει ως πρώτο. Δηλαδή η νίκη με 3-0 επί της τραγικής φέτος Τσεχίας, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν απλά σαν φιλική νίκη ήταν για τους Μεξικανούς, οι οποίοι λοιπόν με 3 στα 3 τερματίζουν στην κορυφή με 9 βαθμούς και συνεχίζουν στην φάση του 32, που και εκεί θα συνεχίσουν με εντός έδρας παιχνίδια. Αυτή όμως που πέρασε ήταν η Νότια Αφρική, που πέρασε ως δεύτερη. Είχε ξεκινήσει με ήττα και κακή εμφάνιση κόντρα στο Μεξικό. Μετά με την Τσεχία ήταν σχεδόν όλο το μάτς πίσω στο σκορ και φαινόταν ότι θα δεχτεί κι άλλα γκολ. Η Τσεχία δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Νότια Αφρική, ισοφαρίζοντας με πέναλτι στο 83, και μετά στην τελευταία αγωνιστική κατάφερε να κερδίσει με 1-0 την Νότια Κορέα και να κάνει την έκπληξη να γίνει αυτή η ομάδα που προκρίνεται στους
32 η Νότια Κορέα που δεν, δεν κράτησε τις προσδοκίες που είχε, που κέρδισε με ανατροπή στην πρεμιέρα την Τσεχία με δύο σερίτες, ήταν μία από τις χειρότερες τρίτες και δεν πήρε την πρόκριση στους 32 και τέλος η τραγική Τσεχία, είχε μία πολύ κακή εμφάνιση η ομάδα της Κεντρικής Ευρώπης και με αυτόν τον τρόπο πάτωσε στον όμιλο, στον Group A και έμεινε εκτός συνέχειας. Μετά έχουμε τον δεύτερο όμιλο, να συνοψίσουμε και εκεί τι έγινε, εκεί όπου ο Καναδάς ήταν στο πρώτο μουντιάλ της ιστορίας του, το οποίο δεν ήταν μόνο ητές, πήρε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του παίρνοντας την ισοπαλία από την Βοσνία, εντός έδρας φυσικά τα παίξε ο Καναδάς όλα τα παιχνίδια. Δεύτερη αγωνιστική πήρε με στυλ την νίκη με 6-0 κόντρα στο Κατάρ, την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε Μουντιάλ, και το έχασε την τελευταία αγωνιστική το μάτς της πρώτης θέσης κόντρα στην Ελβετία με 2-1 εντός έδρας και έτσι και έτσι έμεινε στην δεύτερη θέση. Που θα γράψει ρεκόρ στους 32 απόψε, θα γίνει η πρώτη διοργανώτρια χώρα η οποία θα παίξει αγώνα Μουντιάλ εκτός της χώρας της, γιατί το απόψινό το μάτς θα γίνει στο Λος Άντζελες, θα παιχτεί στο Λος Άντζελες Stadium όπως το φωνάζει και η FIFA. Μετά έχουμε την Ελβετία, η οποία όπως είπαμε αυτή τελικά πέρασε πρώτη αφού κέρδισε το μάτς πρώτης θέσης. Ξεκίνησε με μεγάλη γκέλα γνωρίζοντας την ισοφάριση το 94 από το Κατάρ, γιατί δεν μπόρεσε να το τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα και το πλήρωσε. Πήρε νίκη, μια πολύ δυνατή νίκη με 4-1 κόντρα στη Βοσνία, ενώ το μάτς ήταν 0-0 έως το 73, τελικά κέρδισε με 4-1. Και την τελευταία αγωνιστική κατάφερε να δείξει την ικανότητά της και να πάρει την πρόκριση. Και η επόμενη που πέρασε, η μία από τους τρίτους που πέρασε, η πρώτη ομάδα που τερμάτισε τρίτη και πέρασε ήταν η Βοσνία, που μετά την ισοπαλία στον Καναδά και την ήττα από την Ελβετία κατάφερε να κερδίσει το Κατάρ και να πάρει την πρόκριση ως μία εκ των καλύτερων τρίτων με 4 βαθμούς. Με το Κατάρ, το οποίο βέβαια δεν έφτασε και πολύ μακριά, πήρε βέβαια τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ, αλλά δεν ήταν αρκετό και έτσι τερμάτισε τελευταία θέση για δεύτερη διαδοχή εκδοχή Μουντιάλ. Προχωράμε μετά στον τρίτο όμιλο και όπου πρωταγωνίστησαν Βραζιλία και Μαρόκο, αφού συναντήθηκαν στο Νέο Τζέρζεϊ και ήρθανε 1-1, σοπαλία με 1-1. Συνέχισαν μετά με νίκες ο καθένας, η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή και 3-0 και τη Σκωτία, ή το Μαρόκο με 1-0 τη Σκωτία, 4-2 την Αϊτή. Και τελικά με καλύτερη διαφορά τερμάτων κατάφερε η Βραζιλία να τερματίσει πρώτη. Τρίτη η Σκωτία με τις δύο ήττες από Μαρόκο και Βραζιλία, κυρίως από την ήττα από τη Βραζιλία που της διέλυσε τη διαφορά τερμάτων, έμεινε εκτός η Σκωτία για άλλη μια φορά, δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτάσει σε νοκάουτ. Και ουραγός στον όμιλο φυσικά η IT, το πάλεψε κοντά στη Σκωτία, ιτήθηκε μόνο με 1-0, το πάλεψε να πάρει και κάτι από το Μαρόκο, όπου προηγήθηκε μάλιστα και δύο φορές, αλλά δεν κατάφερε να το κρατήσει. Και έτσι λοιπόν μόνο Βραζιλία και Μαρόκο πήραν την πρόκριση σε αυτόν τον όμιλο. Προχωράμε μετά στον τέταρτο όμιλο, τον όμιλο της Αμερικής. Είναι αρκετά ενδιαφέρον όμιλος. Η Αμερική λοιπόν που πήρε με ευκολία την
Πρόκριση 4-1 διέλυσε στην Παραγουάιντουλ την πρώτη αγωνιστική και με 2-0 την Αυστραλία τη δεύτερη αγωνιστική κλείδωσε την πρόκριση. Ήταν μετά φιλικό το μάτς με την Τουρκία, πιο πολύ φιλικό. Μετά είχαμε την Αυστραλία και την Παραγουάη που ήταν με 4 βαθμούς η κάθε μία. Αυστραλία 2-0 κέρδισε στην την Τουρκία. Μετά με το ίδιο σκορ ιτήθηκε από την ΗΠΑ και περίπου το ίδιο έκανε και η Παραγουάη. Ιτήθηκε από την ΗΠΑ με 4-1 και κέρδισε μετά με 1-0 την Τουρκία. Και την τελευταία αγωνιστική δύο μας μοιράστηκαν 0-0 και η Αυστραλία ήταν αυτή η οποία πέρασε ως δεύτερη γιατί είχε καλή τη διαφορά τερμάτων, Παραγουάη ως τρίτη. Και φυσικά η μεγάλη, ίσως και η μεγαλύτερη απογοήτευση στο φετινό Μουντιάλ κατά τη γνώμη μου, γιατί την είχα ακόμα και για να κερδίσει τον όμιλο, ήταν η Τουρκία η οποία αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς και τερμάτισε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, γιατί είχε θυμίζω 60 τελικές σύνολο στα πρώτα δύο παιχνίδια με Αυστραλία και Παραγουάη και σημείωσε 0 γκολ και 2 ήττες. Τα γκολ τα έβαλε όταν κέρδισε την ΗΠΑ, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά και έτσι λοιπόν τερμάτισε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας η γειτονική μας χώρα. Προχωράμε λοιπόν, πέμπτος όμιλος, όπου είχαμε την Γερμανία να επιστρέφει στα νοκάου του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014 που ήταν η τελευταία της συμμετοχή. Νομίζω την εξασφάλισε από το 7-1 από το Κουρασά, από την πρώτη αγωνιστική κιόλας το εξασφάλισε ότι θα προκριθεί. Και μαθηματικό έγινε και η πρώτη θέση με την ανατροπή που έκανε κόντρα στην ακτή Λεφαντοστού με τα δύο γκολ του Ούνταβ, το ένα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και μετά ήρθε η ήττα από το Εκουαδόρ, το οποίο με αυτή τη μεγάλη νίκη προκρίθηκε στους 32. Θα ήταν πολύ άδικο βέβαια το Εκουαδόρ έτσι όπως έπαιζε να μην προκριθεί, δηλαδή μία έχασε λεπτομέρειες από την ακτή Λεφαντοστού στο 90, μία στο που δεν της έμπαινε η μπάλα κόντρα στο Κουρασάο, έμεινε στο 0-0. Εντάξει, πήρε τουλάχιστον μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην Γερμανία, μια πολύ ιστορική νίκη που μου κάνει ακόμα εντύπωση πως η Γερμανία που έπαιξε με τους βασικούς ενώ είχε ήδη τερματίσει πρώτη και πάλι ιτήθηκε, μάλλον η αλήθεια είναι δεν ξέρω κατά πόσο ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν τον ενδιέφερε αυτό το παιχνίδι, δεν μπόρεσα να καταλάβω το παιχνίδι του. Βέβαια να δώσω βέβαια και στην ακτή Λεφαντοστού που εντάξει κέρδισε στο 90, έχασε το 90 τα πρώτα της δύο παιχνίδια, 1-0 το Εκουαδόρ, 2-1 από την Γερμανία και μετά κέρδισε το Κουρασάο, το οποίο ήταν απλά χαρούμενο που βρισκόταν εκεί και πήρε την πρόκριση ως δεύτερη. Το Κουρασάο, εντάξει, έβαλε το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ, πήρε τον πρώτο του βαθμό στο Μουντιάλ, ήταν το καλύτερο που μπορούσε αυτό το μικρό νησί των 150.000 κατοίκων. Και με αυτά πάμε και στον έκτο όμιλο, που ήταν και αυτός αρκετά δυνατός, με δυνατά ονόματα, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία με αυτή τη σειρά. Πρώτα οι Ολλανδοί που προβλημάτισαν λίγο κόντρα στην Ιαπωνία, αλλά μετά ξεσπάσανε με 5-1, διελύσανε την Σουηδία και την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην αδιάφορη και αποκλεισμένη την Ισία ολοκλήρωσε την υπόθεση πρώτη θέση η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν για περάσει ως πρώτη και καλύτερη στα νοκάουτ. Δεύτερη η Ιαπωνία η οποία κόλλησε στην ισοπαλία με την Σουηδία, μια ισοπαλία η οποία πέρασε και τους δύο, το χρειαζόταν περισσότερο η Σουηδία με το
με αρκετά περίεργα αποτελέσματα από αυτά που έφερε. Κέρδισε 5-1 το πρώτο παιχνίδι, χάνει 5-1 το δεύτερο παιχνίδι και τελικά με 4 βαθμούς πέρασε, που θα μιλήσω και σε λίγο γι' αυτό το, με τους 4 βαθμούς στην τρίτη θέση. Αλλά πρώτα να πω για την Νησία, η οποία ήταν επίσης, άμα κάποιος είδε πώς πήγε στα προκριματικά την Νησία, μιλάμε, είχε 9-10 νίκες, δηλαδή 9 νίκες, μια ισοπαλία και ρεκόρ 22-0 τα τέρματα. Προκρίθηκε χωρίς να δεχτεί γκολ στο Μουντιάλ. Βέβαια είχε και πολύ εύκολο όμιλο. Ναμίμπια και Λιβυρία ήταν οι δύο πιο δυνατές ομάδες πέρα από την Τινησία στον όμιλο αυτό, τον προκριματικό. Αλλά ήταν μια εντελώς άλλη ομάδα στο Μουντιάλ. Τρεις ήττες με κάτω από τα χέρια όλες. Ήταν πολύ, πολύ κακή η εμφάνιση των Τινησίων στο παγκόσμιο κύπελο. Και τον αλλάζει κιόλας και προπονητή μέσα στη διοργάνωση. Ήταν δύσκολο. Όπως και να έχει, τώρα έχουμε καλύψει ήδη τους μισούς ομίλους. Ας πάμε και να συνεχίσουμε τους άλλους μισούς. Έβδομος όμιλος λοιπόν. Ένας όμιλος της ισοπαλίας κυρίως. Το Βέλγιο ήταν αυτό που, επειδή είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων, πέρασε στην Αίγυπτο και πέρασε αυτός πρώτο. Είχε πολύ προβληματική εικόνα το Βέλγιο με την ισοπαλία με την Αίγυπτο και μετά το 0-0 με το Ιράν, όπου με το Ιράν είχε μείνει και με παίκτη λιγότερο, κινδύνευε ακόμα και να χάσει, αλλά τελικά διέλυσε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία την τελευταία αγωνιστική και πέρασε. Και η Αίγυπτος κάτι παρόμοιο. 1-1 στην αρχή με το Βέλγιο, κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία και τελικά ήρθε 1-1 την τελευταία αγωνιστική με το Ιράν για να πάρει αυτό την δεύτερη θέση. Και μετά πάμε στο Ιράν, που εντάξει πέρασε πολλά βάσανα το Ιράν. Δοκιμενικά πιστεύω πάντως ήταν πάρα πολύ άτυχο. Μπορούσε να έχει κερδίσει την πρώτη αγωνιστική τη Νέα Ζηλανδία που έμεινε στο 2-2. Με το Βέλγιο μπορούσε να έχει κερδίσει μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Το ακυρώθηκε και γκολ, έπαιζε και πόση ώρα με παίκτη παραπάνω, αλλά δεν μπόρεσε. Και την τελευταία αγωνιστική τώρα με το Ιράν, με την Αίγυπτο πριν λίγες μέρες, δηλαδή και πέναλτι έχασε και γκολ στο 94 ακυρώθηκε. Ήτανε, και τελικά με τρεις ισοπαλίες ήμουν εκτός. Εκτός συνέχειας. Μιλάμε πάντως για πολύ άτυχη ομάδα το Ιράν, που πέρασε και δύσκολο γιατί είχε και το να προκρίνεται, το να, για να παίξει έπρεπε να περνάει τα σύνορα κάθε μέρα. Δηλαδή την ίδια μέρα πήγαινε στην Αμερική από το Τιχουάνα που έμενε και την ίδια μέρα έπρεπε να φύγει. Πέρασε δηλαδή πρωτόγνωρες συνθήκες για ομάδα Μουντιάλ. Η Νέα Ζηλανδία εντάξει πήρε μια ισοπαλία στην αρχή, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Ακολούσαν δύο δύσκολες ήττες και έμεινε εκτός. Σπάνιο βέβαια ομάδα από την Ομοσποδία της Οκεανίας να βρίσκεται. Πάντως πέρα από τη Νέα Ζηλανδία δεν βρίσκεται καμία άλλη χώρα λόγω του μάλλον της κακής ποιότητας που έχει το ωκεανικό ποδόσφαιρο. Και πάμε και στον 8ο όμιλο, όπου είχαμε την Ισπανία που ξεκίνησε με γκέλα κόντρα στο πράσινο.

με συνολικό πληθυσμό 150.000 στη Δυτική Αφρική. Και ξεκίνησε παίρνοντας μια τεράστια ισοπαλία με την Ισπανία, μετά ήρθε 2-2 με την Ουρουγουάη, έκανε εκεί την έκπληξη και ολοκλήρωσε το θαύμα παίρνοντας και τρίτη ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Σαουδική Αραβία, έτσι ώστε να προκριθεί ως δεύτερο και να περάσει στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου το πράσινο ακροτήρι. Ουρουγουάη επίσης από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις, δεν ήταν και σε καλό κλίμα τους ή άλλως η ομάδα αυτή, μετά τις δύο ισοπαλίες, πολύ βαριές ισοπαλίες με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι, που περιμένα τα είχαν κερδίσει και τα δύο αυτά τα παιχνίδια, ήρθε η ήττα από την Ισπανία για να ολοκληρώσει τον βάρη αποκλεισμό της Ουρουγουάης από τη συνέχεια. Και τέλος η Σαουδική Αραβία, η οποία δεν μπόρεσε να βρει ένα γκολ κοντά στην Ουρουγουάη, ένα γκολ παραπάνω που το είχε βρει αλλά δεν μπορούσε να το κρατήσει, μια νίκη κοντά στο πράσινο ακροτή για να πάρει αυτό την πρόκριση. Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία με 2 βαθμούς αποκλειστήκαν και οι δύο. Ένατος όμιλος, ένας όμιλος που είχε δυνατά ονόματα αλλά πάνω κάτω έγινε αυτό που περιμέναμε. Γαλλία με 3-3 εύκολα πέρασε ως πρώτη και καλύτερη από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Η Νορβηγία επίσης μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο με την Σενεγάλη 3-2 την κέρδισε μόνο αλλά πέρασε ως δεύτερη. Μπορούσε να διεκδικήσει και την πρώτη θέση αλλά έκανε ολικό rotation στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Γαλλία. Γι' αυτό ήρθε και η βαριά ήταν με 4-1. Η Σενεγάλη, η οποία ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, είχε χάσει με 3-1 από τη Γαλλία, 3-2 από την Νορβηγία και έπρεπε να πάρει μια μεγάλη νίκη για να περάσει και να ελπίζει βέβαια ότι θα τη κάτσουν και τα αποτελέσματα. Διέλυσε με 5-0 το Ιράκ, το οποίο έκανε περισσότερο φανή σκορμπάρ σου. Δεν έδειξε σχεδόν τίποτα το Ιράκ. Το κέρδισε με 5-0, κατάφερε να γυρίσει τη διαφορά των ομάδων από το μείον 3 στο συν 2 και ήταν η μοναδική ομάδα με 3 βαθμούς η οποία προκρίθηκε στα νοκάουτ. Και το Ιράκ, όπως είπα, ουραγός με 0 βαθμούς. Μία από αυτές τις ομάδες οι οποίες δεν πήραν ούτε βαθμό από αυτή την διοργάνωση, πολλές ήταν φέτος. Δέκατος όμιλος, ο όμιλος της Αργεντινής, η οποία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. 3-0 την Αλγερία και 2-0 την Αυστρία, όλα αποκλειστικά το σο του μεγάλου Λιονέλ Μέση που σκόραρε όλα τα γκολ. Εν τελευταία αγωνιστική που δεν ξεκίνησε, άφησε να σκοράει και κάποιος άλλος. Έβαλαν ο Λοτσέλσο και ο Μαρτίνες από ένα γκολ. Μετά βέβαια μπήκε ο Μέση στον αγωνιστικό χώρο και έβαλε μια απίθανη εκτέλεση με απευθείας φάουλ. Αποστημένα μπήκαν όλα τα γκολ χθες, τα γκολ της Αργεντινής κόντρα στην Ιορδανία. Και η Αυστρία με την Αλγερία, όπου νομίζω είναι το μεταξύ τους παιχνίδι. Φυσικά και οι δύο κερδίσανε την Ιορδανία και οι δύο ιτηθήκαν από την Αργεντινή, αλλά τελευταία αγωνιστική θέλαν και οι δύο ισοπαλία για να περάσουν. Και με τι τρομερή ισοπαλία βγήκε, 3-3, προηγήθηκε 2 φορές η Αυστρία. Μετά η Αλγερία έβαλε τον γκολ με το Μαχρέζ το 93 και έμοιαζε ότι θα κερδίσει και θα περάσει μόνο αυτός και θα περάσει μαζί με το Ιράν, αλλά με ισοφάριση το 96 κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση η Αυστρία και να πάρει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και αυτό την πρόκριση ως δεύτερη ομάδα η Αυστρία. Η Αλγερία πέρασε ως καλύτερη τρίτη. Αυτά και από τον 10ο όμιλο. Στον 11ο και προτελευταίο, γιατί η αλήθεια είναι φέτος είχαν πολλούς ομίλους, 12 ομίλους, και θα δούμε αν θα το αυξήσει και η UEFA να τους κάνει και, 16, άμα φτάσουμε 64 ομάδες

στο επόμενο Μουντιάλ. Λοιπόν, πρωτελευταίος όμιλος, η Κολομβία ήταν αυτή η οποία το πήρε, επειδή εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη γκέλα της Πορτογαλίας κόντρα στο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κέρδισε τα πρώτα δύο παιχνίδια με Ουσμπεκιστάν και Κονγκό και ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Πορτογαλία αρκούσε. Πορτογαλία η οποία μόνο το Ουσμπεκιστάν κατάφερε να κερδίσει. Με γκολ βέβαια και του Ρονάλντο, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ σε Μουντιάλ. Δύο γκολ σκόραρε ο Πορτογάλος Σταρ. Το Κονγκό, το οποίο παρά την ισοπαλία στην αρχή και την ήττα μετά, κατάφερε να κερδίσει με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο με 3-1 το Ουσμπεκιστάν και να πάρει την πρόκριση στους 32. Χωρίς βέβαια τον χαρακτηριστικό φύλαθλο της το χαρακτηριστικό της φύλαθλο της η ομάδα του Κονγκό, τον Μίχελ Κούκα Εμγκολαντίνγκα, να τον προφέρω σωστά, είναι αυτός ο οποίος σε κάθε αγώνα του Κονγκό παίρνει τη θέση του αγάλματος του Πάτρις Λουμπούμα, έναν παλιό πρωθυπουργού του Κονγκό, τον πρώτο της χώρας, για να τον τιμεί. Δεν του επιτράπει λοιπόν η βίζα σε αυτό το τρίτο παιχνίδι, αλλά αφού πέρασε το 32, ελπίζουμε να τον δούμε στις κερκίδες και το Κονγκό θα παίξει με την Αγγλία, την νικήτρια του 12ου και τελευταίου ομίλου. Ήταν ένας, όπως κάνει κάθε φορά η Αγγλία σε μεγάλη διοργάνωση, κερδίζει την Κροατία την πρώτη αγωνιστική, ισοπαλία τη δεύτερη αγωνιστική 0-0 και την τελευταία αγωνιστική κερδίζει την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου για να προκριθεί ως πρώτη. Να το παρατηρήσετε, δεν γίνεται αρκετά συχνά αυτό για την Αγγλία. Δεύτερη πέρασε η Κροατία, που μετά την ήττα στην πρεμιέρα οι δύο σερί νίκες της δώσαν την δεύτερη θέση. Ήταν με δυσκολία η νίκη κόντρα στην Γκάνα. Γκάνα η οποία πήρε στο 95 την νίκη κόντρα στον Παναμά. Την ισοπαλία από την Αγγλία, αλλά έχασε από την Κροατία, οπότε στην τρίτη θέση περιορίστηκε. Και τέλος ο Παναμάς, ο οποίος σίγουρα μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω, δηλαδή με μία ήττα στο 95 και μάτς με την Κροατία που σίγουρα μπορούσε να έχει έρθει ισοπαλία, μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω το απόλυτο 0. Ο Παναμάς, ο οποίος ήταν μάλιστα και η μοναδική ομάδα η οποία δεν πανηγύρισε γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Εδώ είναι αυτή η σύνοψη των ομίλων. Να πούμε και τους τρίτους, αυτό που ήθελα να πω, ότι είχαμε συνηθίσει από το Euro, από το 16 που ξεκινήσα να περνάνε οι καλύτεροι τρίτοι, είχαμε συνηθίσει ότι με 3 βαθμούς κυρίως, όποιος προκρίνεται με 3 βαθμούς προκρίνεται κυρίως, άντε και με 4 περνά σίγουρα. Φέτος στο Μουντιάλ που περνούσαν οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους, περάσανε όλοι σχεδόν, που είχαν 4 βαθμούς είχαν σχεδόν όλοι οι τρίτοι που περάσανε. Δηλαδή μόνο η Σενεγάλη πέρασε με 3 βαθμούς. Το Ιράν και η Νότια Κορέα που είχαν, και η Σκωτία που είχαν όλοι 3 βαθμούς, δεν περάσανε. Κατά την Ουρουγουάη που είχε μόνο 2, δεν το συζητάω. Αλλά ναι, φάνηκε ότι τελικά είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται να προκρίνεσαι στα knockout του Μουντιάλ πλέον. Εντάξει, και παλιά ήταν πιο δύσκολο γιατί περνούσαν μόνο οι πρώτοι δύο. Αλλά και ως τρίτος δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, γιατί χρειάζεται μία νίκη και μία ισοπαλία σίγουρα για να μπορείς να προκριθείς. Και αυτά λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουν η κουβέντα μας για τους ομίλους. Να δούμε και τους 32 λοιπόν, πως έχει σχηματιστεί το bracket.
ο δρόμος για τον τελικό. Τα πρώτα μάτς του bracket είναι το Γερμανία, Παραγουάη και Γαλλία, Σουηδία. Δηλαδή ο νικητής αυτών των δύο θα βρεθούν στους 16, οπότε μπορεί να έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο μάτς για τη φάση του 16 Γερμανία-Γαλλία. Μετά Νότια Αφρική-Καναδάς, το μάτς που είναι απόψε. Μαθαίνουμε την πρώτη ομάδα των 16 στις 10 το βράδυ. Και θα παίξει με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο, επίσης ενδιαφέρον μάτς. Πορτογαλία-Κροατία και Ισπανία-Αυστρία είναι μετά. Απόλυτα ευρωπαϊκό. Σίγουρα μια ευρωπαϊκή ομάδα δηλαδή θα είναι στα πρώιμη τελικά. Ένας εκ των Πορτογαλία-Κροατία ή Ισπανία-Αυστρία. Μετά η κηπεδούχος Αμερική φιλοξενεί την Βοσνία, ενώ στους 16 θα παίξει με Βέλγιο ή Σενεγάλη. Μετά αύριο είναι το μάτς αυτό στους 8. Αύριο στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία. Και ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του Ακτέλεφαντος του Νορβηγία. Μετά το Μεξικό επίσης ο σκηπεδούχος παίζει με το Εκουαδόρ και θα φιλοξενήσει Αγγλία ή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στους 16. Η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήριο, όπως έχω ακούσει δηλαδή στο ίντερνετ τελευταία, είναι ίσως το πιο Δαβίδ Γολιάθ παιχνίδι που έχει γίνει στην ιστορία του Μουντιάλ. Το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, δηλαδή παγκόσμια πρωταθλήτρια με μια μικρή νησιωτική χώρα της Αφρικής για μια θέση στους 16. Ο νικητής θα παίξει με το νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Και τέλος σε Ελβετία-Αλγερία που θα παίξει με το νικητή του Κολομβία-Γκάνα στους 16. Επίσης ωραίο μάτς του Κολομβία-Γκάνα νομίζω. Βέβαια είναι 4:30 το πρωί αυτό το μάτς. Πολλά μάτς είναι αρκετά νωρίς το πρωί ή μέσα στη νύχτα. Και έτσι θα πάει μέχρι τον τελευταίο προημιτελικό. Τον προημιτελικό της 4 το πρωί 12 Ιουλίου που θα γίνει στο Κάνσας. Μέχρι εκεί θα έχει μάτς πολύ αργά το βράδυ, μετά στους ημιτελικούς, ημιτελική και τελικός θα είναι όλοι 10 το βράδυ. Οπότε δεν θα ξενυχτάμε άλλο μετά τις 12 Ιουλίου. Κουράγιο δηλαδή για μας τους ποδοσφαιρόφιλους μέχρι τότε. Οπότε ναι, πάμε και να δούμε και μερικά άλλα στατιστικά για το τι άλλο έχουμε δει μέχρι τώρα στο Mundial. Είχαμε φυσικά αυτό που νομίζω ότι ξεχωρίζει, είναι ότι ο Λιονέλ Μέση πλέον έσπασε το ρεκόρ με ευκολία. Έβαλε 6 γκολ μόνο στους ομίλους και πήγε στα 19 τέρματα για να γίνει ο πρώτος σκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ, μόνος πρώτος. Πίσω του μαζί με τον Κλόζε, ο οποίος ήταν μέχρι φέτος ο πρώτος. Τον Κλόζε πλέον όχι μόνο τον ξεπεράσαν και τον έφτασαν κιόλας. Τον έφτασε ο Κιλιάν Εμπαπέ που έβαλε 4 γκολ στην φάση των ομίλων. Εμπαπέ δηλαδή θα γίνει δεύτερο σκόρερ αν σκοράρει στα νοκάουτ. Και αυτός που ενεργός παίκτης που επίσης ανεβαίνει πλέον έχει φτάσει στα 11 γκολ είναι ο Χάρι Κέιν. Έχει βάλει 3 γκολ αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και να πάει στα 11 γκολ έχει πιάσει τον Σάντορ Κόζιτς. Τον παίκτη ο οποίος είχε βάλει 11 γκολ σε 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ του 1954 που αγωνίστηκε. Αλλά και το Γιούργεν Κλίντσμαν, Γερμανό ποδοσφαιριστή στη δεκαετία των 90's. Στα 3 Μουντιάλ των 90's έβαλε συνολικά 11 γκολ. Αυτά λοιπόν και τον Ρονάλντο βέβαια μην ξεχάσω. Έχει αγωνιστεί σε
δεύτερος πλέον σε συμμετοχές στο Μουντιάλ. 25 συμμετοχές σε 25 αγώνες. Μόνο μπροστά το Μέση που έχει 29. Ρονάλντο που με τα 2 γκολ κόντρα στο Ουσμπεκιστάν πήγε στα 10 γκολ. Έπιασε αρκετούς στην λίστα. Πολλά μεγάλα ονόματα. Γκάρι Λίνκερ, Γκάμπριελ Μπατιστούτα, Τόμας Μίλερ. Πολλά ονόματα. Να δούμε αν θα καταφέρει να... Ο Ρονάλντο, που αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σκοράρει ποτέ σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Έχει να σκοράρει από πάρα πολύ καιρό. Να δούμε αν θα καταφέρει τώρα στα νοκάουτ, αρχή γενομένης με το παιχνίδι κόντρα στην με το παιχνίδι κόντρα στην Κροατία, καταφέρει να βρει κάποιο γκολ για να ανέβει κι άλλο στη λίστα ο Πορτογάλος Σταρ. Ενώ επίσης να πω κι άλλα ρεκόρ που σπάσανε αυτό το Μουντιάλ τι έχουν σπάσει στους ομίλους. Αυτό πάντως που νομίζω σίγουρα θα σπάσει είναι τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Βλέπω να σπάει, γιατί είναι και τα περισσότερα παιχνίδια πλέον. Τώρα εδώ το έχασα, αλλά το Κατάρ είχε τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Όπως και να έχει, νομίζω ότι σίγουρα, αφού έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια απ' όλα στο φετινό Μουντιάλ, 104 παιχνίδια, σίγουρα θα σπάσει και το ρεκόρ των γκολ. Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για το φετινό Μουντιάλ. Ίσως να τελειώσω με κάτι προσωπικό, ξέρω εγώ. Να τελειώσω με το ποιος πιστεύω να το πάρει. Αν έβαζα κάπου τα λεφτά μου, εγώ πάντως θα τα έβαζα, αν και σχετικά δεν έχει το πιο εύκολο μονοπάτι, εγώ τα λεφτά μου θα τα έβαζα στην Ισπανία. Αυτή βλέπω πολύ πιθανό να το σηκώσει, να σηκώσει δηλαδή το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της, η Φούριο Ρόχας. Όπως είπα, έχει δύσκολο μονοπάτι, Αυστρία στους 32, Πορτογαλία ή Κροατία στους 16, είπα ή Βέλγιο μάλλον στους 8 και μια καλή ομάδα στα ημιτελικά, ίσως Γερμανία, ίσως Γαλλία, ίσως Ολλανδία ή Μαρόκο. Θα έχει δύσκολο δρόμο μέχρι τον τελικό του New Jersey η Ισπανία, αλλά εγώ προσωπικά αυτή είναι που με πείθει περισσότερο ότι μπορεί να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Αυτά πάνω κάτω. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με διάφορα άτομα που θα μας μιλήσουν στο μικρόφωνο για διάφορα θέματα. Μέχρι τότε πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Περιμένουμε και τα άτομα τα οποία θα βγουν να μας μιλήσουν σε λίγο, να μπουν στην παρέα μας. Θα αλλάξω λίγο άθλημα, γιατί τελείωσε και το Grand Prix στην Αυστρία για τη Φόρμουλα 1. Νικητής λοιπόν ο George Russell κατάφερε να κρατήσει την απόσταση από τον Verstappen στα 1,5 δευτερόλεπτα, 1,6 δευτερόλεπτα κατάφερε, την κράτησε και τερμάτισε λοιπόν στην κορυφή. Επιστρέφει στις νίκες, πρώτου νίκη μετά τη Grand Prix της Πρεμιέρας στην Αυστραλία. Αυστραλία και Αυστρία λοιπόν οι νίκες των δυο. Οι δύο του νίκες του Ράσελ. Verstappen λοιπόν το καλύτερο του αποτέλεσμα φέτος, δεύτερη θέση, και Αντωνέλη ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ολοκλήρωσε το βάθρο. Έχουμε, ναι, α, ωραία, έχουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο τον Σαβρινό, ο οποίος θα μπει στην παρέα μας. Οπότε πάμε στον Κωνσταντίνο να μας μιλήσει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θησέα, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλώς εδώ και για τον έχουμε. Κάνει στην ολοκλήρωση του αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος, που συνήθως για τις ομάδες είναι ένας μήνας όπως έχει κλείσει τη χρονιά. Η ΑΕΚ είναι, μιας και θα πιάσουμε το ρεπορτάζ της, είναι η πρωταθλήτρια της χρονιάς, οπότε έχει τους λόγους της για να μην βιάζεται για τα μεταγραφές και για τα. Έχει κάνει ήδη μια μεταγραφή, να θυμίσουμε, ήταν Ζουκόφ, εξτρέμα από την Τραπζονσπόρ, έναντι περίπου 5,5 με 6 εκατομμύρια μεταγραφή, ένας εξτρέμ, και πλέον η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμός χάφι. Αυτή θα είναι η επόμενη μεταγραφική της κίνηση. Αυτό το χάφι που περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, μια υπόθεση που δουλεύεται εδώ και το καιρό υπό άκρα μισθή, και δεν έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα πέρα από αυτό του Μπαρίνοφ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει την ΑΕΚ ξεκάθαρα. Είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει τον Νίκολιτς πολύ. Και αν βρισκόταν μια χρυσή τομή να έρθει αυτός ο παίχτης τώρα, πιστεύω θα ήταν ο επόμενος της ΑΕΚ. Αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων, ουσιαστικών προβλημάτων, δηλαδή ότι για παράδειγμα στην Ρωσία που αγωνίζεται τώρα η ΑΕΚ και κάποια ηλικία μάλλον, δεν μπορεί να στείλει λεφτά για την αγορά ενός παίχτη λόγω της κατάστασης του πολέμου. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες στην υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα,
0: ναι. Ναι, πες.
1: Από εκεί και πέρα, άλλα μέτωπα που μένουν ανοιχτά είναι μια θέση στα στόπερ, με ένα παίχτης δηλαδή να συμπληρώσει τους Μουκουντή και Ρέλβας. Και από εκεί και έπειτα κάποιες προσθήκες ίσως έξτρα στα πλάγια back. Υπάρχουν ήδη σιρήνες γύρω από το όνομα του James Penedais, ο οποίος ακούγεται ότι μπορεί να αποχωρήσει με τη μεγάλη πρόταση από Σκωτία μεριά, και κάποια δημοσιεύματα που τον θέλαμε να είναι εντόνως στο στόχαστρο της Rangers, για εκ το διάψησε αυτό. Μάλιστα οι Σκωτίες το είχαν προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω, ότι είχε συμφωνήσει για 3-1 χρόνια ο Penedais. Δεν είναι αληθές αυτό το δημοσίευμα, αλλά εγώ κρατάω μια επισημή και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Penedais. Πάντως φύγει, δεν φύγει ο Σκοτσέζος, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κινηθεί για ένα βασικό για μένα αριστερό μπακ. Και από την άλλη πλευρά να φέρει ένα παίχτη ο οποίος να αντικαθιστά επάξια τον Λάζαρο Ρότα. Υπάρχει ο Γεωργίος, αλλά είναι ένας παίχτης που είναι και μικρός και δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταθεί τόσο καλά στη θέση του δεξιού μπακ, καθώς είναι κυρίως στόπερ.
0: Άρα δεν έχουν βγει ονόματα ούτε για τις άλλες θέσεις,
1: Όχι, μόνο στα χαφ, ο Μπαρίνοφ, ακούγονται κατά διαστήματα και άλλοι παίχτες, αλλά λίγο πιο διακριτικά. Δεν υπήρχε αυτή η μεταγραφολογία και η ονοματολογία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ, με τον Ριμπάλτα και τη Μόνη, δεν βγαίνουν παραπάνω πράγματα προς τα έξω. Όχι, εδώ δεν ξέρουμε ακόμα για το χαφ, όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε για κάτι παραπάνω για τις υπόλοιπες θέσεις. Νομίζω ότι απλά θα εμφανιστεί ο παίχτης ο οποίος θα κλείσει η ΑΕΚ. Θα δουλεύει, θα είναι μια ερώτηση από τον Ζουπκόφ που θα είναι πιθανότητα ήδη και στην Αθήνα παίχτης.
0: Και προετοιμασία, είπαμε, πότε ξεκινάει περίπου για την ΑΕΚ?
1: Σε λίγο, νομίζω στα μέσα του Ιουλίου κάπου θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, δηλαδή βασικά στάδια προετοιμασίας. Έχουν ανακοινώσει και κάποια φιλικά με την Samsun Sport, θα δώσει η ΑΕΚ, θα δώσει και με κάποιες Ολλανδικές. Θυμίζουμε 14 Αυγούστου το Super Cup με τον... ή 12...
0: Δεν, 12 πριν, ναι. 12,
1: ναι, συγγνώμη. 12 Αυγούστου με τον Super Cup στο Παγκρίτιο. Ήταν ένας ωραίος τελικός και για τις δύο ομάδες, θα έχει παρουσία φιλάθλων. Και όπως είχαμε δει και σε προηγούμενη εκπομπή, θα είναι ένα ωραίο crash test για την ΑΕΚ πριν από τα προκριματικά του Champions League, όπου αναμένουμε εκεί πέρα να δούμε τις κληρώσεις, αν η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς ή όχι, και αν θα έχει φέτος την ευκαιρία να μπει στο Champions League μετά από το 2018, τη σεζόν 18-19, όπου είχε αποκλείσει τότε την Βίντι του Νίκολιτς και είχε προκριθεί στους ομίλους. Μετά από τότε λοιπόν η ΑΕΚ θέλει να ξαναπάει σε ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για να δει και τις δυνάμεις της, εννοείται, αλλά θεωρώ ότι αν θέλει να το καταφέρει αυτό πρέπει σιγά σιγά σε θέσεις που εκκρεμούν και που είναι σημαντικές να βάλει παίχτες, να πάρει παίχτες που θα την ανεβάσουν ουσιαστικά επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να έρθει μια έξι στην αγορά αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο, όχι. Δεν νομίζω ότι τρέχει αυτή τη στιγμή κάτι πέρα από τις μεταγραφές. Περιμένουμε όπως
2: το πρώτο μάθημα του group για να πάει για προετοιμασία. Μάλλον για να κάνει πρώτα τη συγκέντρωση στα σπάτα και την... τις απαραίτητες μετρήσεις εν ώψη της νέας χρονιάς. Είδαμε και τον Γιώβιτς σε μια φωτογραφία που έχει ξεκινήσει μόνο στις υποβονήσεις τις ατομικές και φαίνεται να είναι σε εξαιρετικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη σωματική του κατάσταση. Από εκεί και πέρα κάποιοι παίχτες που προπονούνται μόνο στα σπάτα ήδη είναι ο Μιγέλ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θέλει να γυρίσει από τον τραυματισμό του. Είχε ένα τραυματισμό που ταλαιπωρούσε και θέλει να επανέλθει πιο γρήγορα από τα αναμενόμενα, και από την άλλη είναι ο Ιούμπισιτς, ο Ρόμπερτ Ιούμπισιτς, ο οποίος είναι στη βιτρίνα των πωλήσεων για την ΑΕΚ, αλλά θέλει να αποδείξει από την άλλη ότι όταν θα πάει στην προετοιμασία θα είναι κανονικά στα πλάνα του Νίκολης και ότι θα πρέπει να τον θεωρεί ένα παίχτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δουλεύει πολύ ατομικά. Θα δούμε όμως αν έρθει και ο πρώτος για τον Ιούμπισιτς, πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει. Και αν θέλει να κάνουμε και μια μικρή επιμελία για τον μπάσκετ, να πούμε ότι η ΑΕΚ χθες ήρθε σε συμφωνία με τον Νέλι Τζόσεφ, το πεντάρι της γαλλικής Στρασμπούργκ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να δώσει λύση σε ό,τι αφορά τη θέση 5 μετά την αποχώρηση του Κρίσιλου πέρσι το χειμώνα. Ήταν δύσκολη η αντικατάστασή του, ήρθε ο Κισόν Φίζελ, ο οποίος ποτέ όμως στην ουσία δεν κατάφερε να αντικαταστήσει επάξια τον Κρίσιλβο, ο οποίος πήγε στην Φενέρ. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ, ένας παίχτης που ήταν πρώτος rebounder στη Γαλλική Λίγκα και γενικά ένα παιδί πολύ αθλητικό και με πολύ καλό prospect. Ενώ επίσης να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία και με τον Βασίλη Χαρτόνα, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, 18 χρονών, 1,95 ύψος, σημαντικός στέλεχος της Εθνικής Νέων. Είναι μια καλή κίνηση για την ΑΕΚ εν ώψη της νέας χρονιάς, την ώρα που και οι υπόλοιποι ανταγωνιστές, πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενισχύονται πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν. Αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
2: Όχι, εσύ αν θες να με ρωτήσει κάτι μόνο.
0: Όχι, εντάξει. Ευχαριστούμε λοιπόν για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Ήταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος Σταυρινός στο τηλέφωνο και εμείς περιμένουμε τώρα το επόμενο τηλεφώνημα. Μέχρι τότε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και επόμενος στην παρέα μας είναι ο Μάνος Παντελίδης. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φυσικά καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Εδώ απολαμβάνουμε λίγο ξεκούραση, λίγο πριν τη φάση των 32.
0: Που δεν κάνει και πολύ τώρα, απόψε είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς σε 10 η ώρα ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι και βέβαια περιμένουμε από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν Νότια Αφρική Καναδάς λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Που ξεκινάει όλα.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι ως φαβορί, θα σου πω εγώ, έτσι θα προτείνω τον Καναδά. Θα πω ως φαβορί, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εντυπωσιαστεί η Νότια Αφρική το πρώτο κομμάτι του Μουντιάλ. Ο Καναδάς νομίζω ότι έχει προσφέρει άλλο, αλλά γενικά οι οργανώτερες χώρες δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, αλλά οι οργανώτερες χώρες αποδεικνύουν ότι καλώς είναι σε αυτό τουλάχιστον το τουρνουά στο Μουντιάλ. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ δυνατές ομάδες.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή και εδώ ο Καναδάς και η Αμερική και το Μεξικό πρόκειται για τρεις ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργήσει τρεις ομάδες οι οποίες δείχνουν πολύ καλά στοιχεία.
0: Όντως, και εμένα και οι τρεις μου φαίνονται αρκετά καλές ομάδες και από τις τρεις νομίζω το Μεξικό μου φαίνεται το πιο δυνατό.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμένα η Αμερική, αν και με προβλημάτισε την εικόνα της απέναντι στην Τουρκία, το οποίο ήταν βέβαια από κάτι να μου πει ότι ξέρει κάτι έχει περάσει.
0: Είχε ήδη πάρει την πρώτη θέση.
1: Ακριβώς. Αλλά και πάλι αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Ξέρεις, μια φορά και το ότι έχω πάρει την πρώτη θέση, δεν είναι και. Πρέπει κανονικά οι ομάδες να παίζουν μέχρι το τέλος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το επόμενο μέρο. Δηλαδή καλύτερα να πάει στους 9 βαθμούς. Δεν ήξερα να με ότι υπάρχει και ο Φλαράγκιν εκεί. Δηλαδή μπορεί τώρα π.χ. η Αμερική στο επόμενο μάτι το οποίο έχει να δώσει να αποκλειστεί. Και αντί να πάει με 3-1 το FIFA ranking, δηλαδή μετά το Μουντιάλ, να πάει με 2-2. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι κακώς είχε αυτή η χαλαρότητα, εντάξει, λογικά δεν το πληρώσει. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι κακώς είχε τελεφόρα αυτή η χαλαρότητα. Πάντως, τώρα σε διαφορά στο σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι ο Καναδάς έχει δημιουργήσει μια ελπίδα στους φίλους του ότι μπορεί να πάει με την μερική θέση και βέβαια από εκεί πέρα, δηλαδή δεν δυσκολεύουν αρκετά πράγματα για τον Καναδά.
0: Γιατί έχει η Ολλανδία ή Μαρόκο μπροστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι θα το δίδυμο περάσει.
0: Νομίζω και τα δύο. Ολλανδία Μαρόκο νομίζω είναι το πιο αμφίβολο από όλα. Αυτό που είναι πολύ 50-50. Το πιο
1: σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσες μέχρι πριν από μια εβδομάδα, σου λέει το Μαρόκο το έχει για οκτάδα. Με την εικόνα που βγάζει. Και είναι η καλύτερη αφρικανική ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τουρνουά. Αλλά έχει πέσει πάνω στην Ολλανδία και εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα περάσει. Νομίζω γιατί και η Ολλανδία έχει δείξει εξαιρετικά μπορούσα να σε αυτό το τουρνουά. Μου θυμίζει πάρα πολύ, νομίζω είσαι και μικρό. Πόσο είσαι, Τησέα?
0: 19.
1: Πώς δεν είμαστε το Μουντιάλ του 2014?
0: Όχι πολύ, όχι.
1: Okay, έτσι. Λοιπόν, μου θυμίζει αρκετά την Ολλανδία εκείνη του 2014, η οποία έχει φτάσει στον ημιτελικό και του 2010 που έχει φτάσει στο τελικό. Η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζει λοιπόν αυτή η ομάδα. Όμως, θα σου πω ότι τότε υπήρχαν τα δυνατά ονόματα, τώρα παράμα σχάρι είναι μόνο το Van Dijk επί της ουσίας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πολύ μεγάλο όνομα και είναι και ο Dumfries. Τότε υπήρχε ένα Σνάιντερ, ένα Ρόμπεν, για τα Ραβένις, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα. Τώρα πιστεύω όμως ότι η Ολλανδία έχει ένα μέλλον μπροστά της, το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο στο επόμενο μέλλον και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε Μουντιάλ.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: θέλεις να δούμε και τα αυριανά παιχνίδια, να σχολιάσουμε κάτι για τα αυριανά.
0: Άμα θέλεις, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, το πιο μπροστά, γιατί αυτό το μάτι είναι στις 4 το πρωί αύριο, για τους ξενίτιδες, νομίζω ότι είναι ιδανικό. Με έχουν βάλει στις 11 η ώρα το Γερμανία, Παραγουάη, βασικά ήταν. Έχουν βγει τα προγράμματα από πριν το Μουντιάλ, έτσι έπεσε λοιπόν αυτό εδώ. Παιχνίδι νομίζω ότι δεν είναι ένα σύμβολο παιχνίδι, γιατί είναι δύο ομάδες που δεν είναι και πολύ καλές. Είδαμε τη Γερμανία παραδείγματος χάρη με τον Κουρασάο να πετυχαίνει στα γκολ, αλλά ήταν το Κουρασάο. Δεν νομίζω ότι αν ήταν κάποια άλλη ομάδα θα μπορούσε να πετύχει στα γκολ αυτή η Γερμανία. Ακόμα επειδή αν έπεσε και πήγε πάνω στο Κουρασάο ακροτήριο, νομίζω ότι όπως είδαμε και με την αρχή ελεφάντου θα είχε τεράστια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη η Παραγουάη δεν έχει καμία σχέση με την Παραγουάη. Λοιπόν, παρελθόντων χρόνων είναι μια ομάδα η οποία δεν βγάζει δείγματα γραφής πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, απλά δεν θυμάμαι κάποιο είναι τον Δεκ, τον 9 το παιχνίδι.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Αν είναι Βραζιλία-Ιαπωνία, νομίζω ότι η Βραζιλία φετινή παιχνίδι μου έχει πολύ καλύτερα στοιχεία από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν σου λέω ότι μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο, αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορεί να διεκδικήσει είναι μια πρόκληση μέχρι το 2016. Έχει την αποσία του ΕΤΟ η Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να μην είναι το φαβορί για το αυγά μας. Νομίζω ότι αν ήταν σε άλλη φάση η Ιαπωνία, μπορεί και να σου λέω ότι μπορεί να είναι το φαβορί. Αλλά με την συγκεκριμένη ομάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει παραπάνω έχοντας απέναντι στην Βραζιλία.
0: Η Βραζιλία που μάλλον θα έχει συνάντηση με Νορβηγία στο 16.
1: Ακριβώς, και η Νορβηγία μάλλον θα το χαλάνεται, έτσι. Μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί να μην τα απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει μια Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που φοβόταν τον Παπέ και την Γλυκά της Μέφερα την Πελέ. Αλλά ομάδες της Βραζιλίας νομίζω ότι μπορεί να τις ανταγωνιστεί. Σε ό,τι αφορά πάντως το τουρνουά, αν μπορώ να πω έτσι να δώσω δύο φαβόρι, νομίζω ότι η προηγούμενη φιναλίστ του τουρνουά, δηλαδή Γαλλία και Αργεντινή, αν συνεχίσω μέσα σε αυτή τη δαιμονιώδη φόρμα, ο οποίος είναι ότι είναι πάρα πολύ ξεκούραστος για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι και τα φαβορί για να δούμε αν δεν συμπέττουν, γιατί δεν έχω πει και το αν συμπέττουν σε κάποια...
0: Όχι, είναι σε διαφορετικά μονοπάτια.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι τα μεγάλα φαβορί για να περάσουν να φτάσουν μέσα στο τελικό.
0: Γαλλία-Αργεντινή δηλαδή βλέπεις.
1: Ναι. Βλέπω επανάληψη του 2022.
0: Ωραία. Κάτι άλλο.
1: Απλά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μόλις πριν από λίγο ανακοίνωσε επίσημα τον Ελεσούντο, τον παίκτη ο οποίος είναι παιδευτή Ασέβα, και με δεν θα γεννηθεί και για την απόκτηση και άλλων παιχτών. Ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα λήψη, ήδη έχει ξεκινήσει ήδη προγραμματισμό για και ο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Απλά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Μάνο για την παρέα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά σε κάποιους που ήταν κομμούν την ενημερό.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάνος, ο Παντελίδης, και τώρα πάμε σε ένα ακόμα διαλυματάκι μέχρι το επόμενο όνομα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενος είναι ο Θωμάς Γεωργίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα πολλά μηχανοκίνητα, τα πολλά που έχουν γίνει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό σήμερα και όλα. Είχαμε Rally Ακρόπολης, είχαμε Grand Prix στην Αυστρία στη Φόρμουλα 1. Περισσότερο θα μας πει ο Θωμάς. Θωμά, καλησπέρα.
1: Ωραία, καλησπέρα. Πώς είμαστε, όλα καλά?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Είχαμε λοιπόν τον εθνικό μας αγώνα για το WRC, με την περιοδική να γίνεται την Παρασκευή στο Ελληνικό. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν τους άρεσε η διαδρομή, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν για την κίνηση που υπήρχε μέχρι να φτάσουν. Εγώ θα σταθώ στο δεύτερο σημείο, ότι εδώ έχει κίνηση τις κανονικές ημέρες. Εγώ νομίζω ότι εκείνη την ημέρα την Παρασκευή που διεξαγόταν η ειδική διαδρομή δεν θα είχε κίνηση. Είχαν δηλωθεί και γίνει γνωστά κάποια πράγματα για να πάει ο κόσμος πιο εύκολα. Εντάξει, το δεύτερο κόσμος αγώνας είναι να κάνουμε λίγη υπομονή, μπορούμε να τα αντέξουμε και αυτό. Όσον αφορά βέβαια το αν δεν τους άρεσε ή όχι η ειδική, αν τους άρεσε ή όχι, οκ, γούσταν αυτά. Το θέμα είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας για μια ακόμα φορά. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει, γιατί από ό,τι είδαμε τα δελτία τύπου του Rally Ακρόπολης, συνήθως η θερμοκρασία δεν υπερεύει με τους 29 βαθμούς. Στη σχήμα είναι αυτά, το καλοκαίρι για να ξέρουμε τι γίνεται. Με κοιτούσα να δείχνει και ο Σεμπαστιάν Ελκύρεν το Ιώτα, ο οποίος μονομάχησε πάρα πολύ με τον Τιερί Νεβίλ. Ένας Τιερί Νεβίλ με το Ιώτα καθώς, ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ να κρατηθεί στην κορυφή, αλλά ο έμπειρος Γάλλος προσπαθούσε και κατάφερε σιγά σιγά να ροκανίσει τη διαφορά. Με το τελειωτικό χτύπημα στον Βέλγο, τον Νεβίλ να έρχεται λίγο πριν το τέλος, όπου είχε δύο κλαδαρισμένα ελαστικά σε μία ειδική διαδρομή. Έχασε πάρα πολύ χρόνο και δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά. Τρίτος ήταν ο Κατσούτα Καταμάτα, Μισιντάι, Ιάπωνας. Με το Ιώτα για αυτό, συγγνώμη, Ιάπωνας. Όλοι οι οδηγοί στάθηκαν στις σκληρές ειδικές διαδρομές με τα χώματα, τη σκόνη, τις πέτρες κτλ. Αυτό χαρακτηρίζει το ράλι μας και εκεί θα φτάσουμε κι εμείς. Τυχερίως περνάγανε μετά γιατί ήταν καθαρές οι διαδρομές. Άτυχοι οι πρωτοπόροι που περνούσαν πρώτοι, αλλά okay, έτσι είναι και αυτά. Ενώ αυτός που κατάφερε να τερματίσει πρώτος Έλληνας ήταν το πλήρωμα του Πλάγου Κουζιώνη, Πλάγος του Κουζιώνη, με σκόντα Φάμπια RSR2, 27ης γενικής κατάταξης. Τώρα όσον αφορά στο Grand Prix της Αυστρίας, που είναι στο Red Bull Ring, εντός αέρας βαγόνα για τη Red Bull, αλλά όχι και τόσο καλά τα αποτελέσματα που θα θέλαμε οι Αυστριακοί, του Λίτρη Μάντεσιτς. Λοιπόν, την πρώτη ήταν κάτι που ο Ζορζ Ράσελ, δεύτερος ήταν ο Λεκλέρκ, τρίτος ο Χάμιλτον και τέταρτος ο Αντωνέλη με πέμπτο το Φερστάπεν. Γίνανε κλασικές και απαραίτητες, να το πω έτσι, προσπεράσεις, λογικό είναι αυτό. Στην εγκίνηση του αγώνα ο Ράσελ δέχτηκε την πίεση όπως θα τη δεχόταν κάθε άλλος οδηγός. Είναι η πρώτη στροφή του αγώνα μετά την εγκίνηση. Είναι φυσικό κάποιοι να διαλέξουμε κάποιες άλλες διαδρομές, να το πω έτσι, αριστερά, δεξιά, για να την περάσουν. Τελικά αυτός κράτησε. Ο Ράσελ κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση και τερμάτισε κιόλας πρώτος. Δεύτερος ήταν ο Verstappen σε έναν πολύ καλό αγώνα για τον ίδιο. Από πέμπτος που ξεκίνησε, θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Πιάστη και πέμπτος ο Χάμιλτον με έδρα το Leclerc. Δεν ήταν τόσο καλή για μια ακόμα φορά οι Ferrari, οι οποίες φαίνονται ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ενώ σε ρύθμιση ενός γύρου έχουν καλά αποτελέσματα και καλό χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούν να είναι τόσο καλοί σε συνθήκες αγώνα και έχασαν τη δεύτερη και τρίτη θέση που είχαν ξεκινήσει, να το πούμε έτσι. Αυτά και από την Βαρκελόνη. Τώρα ο επόμενος αγώνας στη Φόρμουλα 1 με το 5 Ιουλίου στην Αγγλία.
0: Σύλλογο.
1: Και μετά έχουμε μια διακοπή αρκετών ημερών, μάλλον 2 εβδομάδες πριν το Βέλγιο και μετά από αρκετό καιρό στην Ουγγαρία.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτά. Okay. Δεν χρειάζεται να σταθούμε τώρα σε κάποιες ατυχίες που συνέβησαν σε ράλα. Δεν μπορούσε και εγώ, όπως συμβαίνουν σε κάθε αγώνα από το συμπράγμα τους, ήταν αφηγή καλές ατυχίες, πέρα και μια πέρασε με αυτοκίνητο και εντάξει, δεν είναι λίγο να σταθούμε. Εντάξει, δεν βρέχει τίποτα.
0: Εντάξει, μειώθηκε και τώρα και η διαφορά. Στο μείον 40 ο Ράσελ. Στο μείον 40 τώρα ο Ράσελ.
1: Ναι, μείον 40 ο Ράσελ. Θα προσπαθήσει να μειώσει η διαφορά σε αγώνες από μήνυμα. Και βλέπουμε τώρα, δεν έχω την βαθμολογία αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Γι' αυτό δεν είναι η βαθμολογία.
0: Εγώ την έχω, γι' αυτό το είπα. Έχει 171 ο Αντωνέλη, 131 ο Ράσελ, 125 ο Χάμιλτον.
1: Σωστά, ο Ρόντα Φιάστρι, 79 ο Νόρις. Εντάξει, εγώ το καλό μου και ο Χάμιλτον έχει πρέπει να πάρει το πράγμα, αλλά θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Έχει πολλούς αγώνες μπροστά.
1: Έχει ψωμί άγωνα, ναι, έχει ψωμί άγωνα ακόμα. Και κάτι τελευταίο βέβαια, αλλά πρέπει να σε διεκόπη και μια δική, δεν άφησε γιατί ήταν κάποιοι τηλεθεατές ένα σημείο μας ειδικής που δεν έπρεπε να βρίσκονται και πολύ σωστά έκαναν οι κριτές.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζουμε, φεύγουμε από τα μηχανοκίνητα και πηγαίνουμε στον Γιώργο Κυριακίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς μου ακούτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, στον Πάσχε πολλά πράγματα γίνονται αυτή την περίοδο. Είναι μεταγραφική περίοδο κατά κύριο λόγο. Είχαμε την άφηξη και τη χρησιμοποίηση της εργασίας πάνω από τον Ζέλικο Μπράντε στο μέσο το θέμα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται. Πάνω απ' όλα, φυσικά υπάρχουν και τα μεταγραφικά, γιατί ο χρόνος περνάει και οι κινήσεις γίνονται, είχαν ήδη δρομολογηθεί, θα έλεγα, από το τέλος της σεζόν. Και για τους δύο αιώνες, αλλά και για τις ομάδες Θεσσαλονίκης σε μεγάλο βαθμό. Και όσο πιο γρήγορα κάποιος ετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη χρονιά, τόσο πιο εύκολη είναι η δημιουργία μιας ομάδας με διαφορετικά δεδομένα, νομίζω, και για τις δύο, ομάδες. Γιατί ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σακίλ Μακίσικ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Φρανκ Νιλικίνα, τον Μουσταφά Φάλο, ο οποίος πήγε στο Παναθηναϊκό. Ξέρω να σπράξουν, νομίζω ότι είναι η ομάδα που θα πρέπει να κάνει τις περισσότερες και να κάνει τις περισσότερες αλλαγές στο ρόστερ της. Ήδη έχει ανακοινωθεί όπως το μεγάλο ψηλός. Αναμένεται και η επισκοπή συμφωνίας με τον Μπράνκο Μπάντιο, τον Σενεγαλέζο γκάρντ, ο οποίος ετοιμοσίασε πέρσι με την Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει, έχει πληρώσει κατά βάλει τη ρήτρα των 1,5 εκατομμυρίου στην Ισπανική ομάδα για να τον κάνει δικό του για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των Πρασίνων, η οποία υπέφερε στο αμυντικό κυρίως κομμάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό την Πρασίνια. Από την άλλη, οι Πράσινοι συνεχίζουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένας ψηλός ακόμη εκτός του Φαλ και του Μεσόρ που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ. Πάντα εγώ τον θυμίζω ότι εκεί εμφανίζει ένα κενό μετά και την αποδέωση του Κέβιν Φαρίντ. Επομένως, έχει παραμείνει ο Ντίνο Λίτερνου. Τα σενάρια για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και πιθανή μετακόμιση του στη Μαδρίτη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει ενδιαφέρον έχουν διαψευστεί. Το ίδιο ισχύει για τον Τσέντι Όσμαν. Οι πιθανότητες δηλαδή αυτούς δύο να μην τους δούμε στο T-Center την επόμενη χρονιά είναι πολύ, πολύ μικρές. Ομίλησε μονάχα μια

0: συγκλονιστική αλλαγή τελευταία στιγμή που να αλλάξει τα δεδομένα. Άρα και οι δύο υπολογίζονται κανονικά για το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά. Καθώ έχει υπάρξει και επίσημη διάπτωση από τον Δημήτρη Κοντό, τον GM τη ομάδα, σε αυτό το σκέλο. Τώρα εδώ λοιπόν συνεχίζει την ενίσχυσή του με σκοπό να αποκτήσει έναν ψηλό οπωσδήποτε, να αποκτήσει έναν αντικαταστάτη, θα έλεγα, του Μάριου Γκρικόνη. Εδώ τα σενάρια περί Μπόγκραν Μπογκδάνοβιτ είναι πάρα πολύ φιλόδοξα, θα έλεγα, και ίσω και εκτό πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Καθώ ο δεδομένο του Σέρβου είναι να παραμείνει στο NBA και θα πρέπει να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο τάξη του 5 ίσω και πλέον εκατομμυρίων για να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκό ή από η Τελαβή, για παράδειγμα, ή άλλε δεύτερε ομάδε να το προσφέρουν. Έχει να κάνει κυρίω με του στόχου του και το πόσο ο ίδιο έτοιμο νιώθει να επιστρέψει. Νομίζω ότι με βάση τι δηλώσει συνεδρίου που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άρα την πιθανότητα να τον δούμε να συνεχίσει στο NBA είναι νομίζω ότι 14 αυτή τη στιγμή. Για τον Ολυμπιακό, σημασία έχει το να μπορέσει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν. Νομίζω ότι όλες οι αποχωρήσεις μέχρι τώρα, τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως, ήταν δεδομένες. Και του Μακίση και την Γλυκίνα και του Φαλ. Ήταν πολύ λίγο να μην περίμεναν ότι ο Φάλος θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό συνέβη. Και είναι μια κίνηση που σε συνδυασμό με το επικείμενο ελληνικό διαβατήριο του Φαλ οπωσδήποτε μπορεί να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά ξαναλέω, ο Φαλ πλέον στο Μαζιού που είχε και με την ηλικία που έχει φτάσει 14 χρόνια, είναι δύσκολο να έχει τον ρόλο που είχε την πρώτη του τριετία, ειδικά στους Ερυθρόλεπτους, έτσι, να την έχει εξπράσει. Ο Γιάννη Μοντέρα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Έχει δώσει διάφορες συνεντεύξεις, τις οποίες δεν έχει επιβεβαιώσει και δεν έχει διαψεύσει απόλυτα τίποτα, ο Δομινικανός, στην Ισπανία το τελευταίο διάστημα. Αλλά και η δική του υπόθεση θεωρείται σχεδόν τελειωμένη. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί οπωσδήποτε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή του γραμμή. Είναι ένα ερώτημα για το αν θα μείνει ο Κόρι Τζόζεφ, με την απόφαση της τελευταίας στιγμής για τον Γιώργο Μπαλτζόκα, έτσι όπως προδιαγράφεται η κατάσταση στο λιμάνι, τα γραφικά. Και από την άλλη, φυσικά υπάρχει και το γεγονός ότι η Ευρωλίγα του χρόνου θα κινηθεί με 20 ομάδες. Η μία είσοδος είναι η Μπεσίκτας, η ομάδα η οποία είναι φιναλίστ τη EuroCup. Κοιτήθηκε από την Μπουργκ με 2-1 νίκες στους τελικούς, αλλά κατάφερε να πάρει κίνητρο στήριξη γιατί η γαλλική ομάδα είναι αδυναμία συμμετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση. Άρα θα δούμε μια νέα Ευρωλίγα με 20 ομάδες και την Μπεσίκτας μέσα σε αυτές. Εννοείται ότι η Μονακό είναι η ομάδα που αποχώρησε και πήγε στο EuroCup. Στην EuroCup θα έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, δύο ομάδες οι οποίες έχουν βλέψεις για κάτι καλό την επόμενη σεζόν, με στόχο βέβαια, εκεί όπου θα έχει πρόβλημα ακριβώς, να αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Φυσικά θα χρειαστεί υπομονή, τα μπάτια θα είναι πολύ μεγάλα, οι βλέψεις είναι πολύ μεγάλες με τον Βασίλη Σπανόλη στον Άρη και τον Αντρέα Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει και οι φίλοι των Μάρσων Λίγκης να κάνουν υπομονή, διότι οι ομάδες είναι πολύ δύσκολο ακόμη και αν έχουν επιτυχία τον πρώτο χρόνο, κάθε πλουτορία με στους ΠΑΟΚ από το Αταμάν του 2024. Θα είναι δύσκολο να χτίσουν διάρκεια και να μπορέσουν να στοχεύσουν ψηλά από τη μια χρονιά στην άλλη. Έτσι. Για τις υπόλοιπες ομάδες είναι θετικό ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο από το Sky, στους περίπου 8 εκατομμυρίων ετησίως. Ένα συμβόλαιο που είναι πολύ και πρωτοφανές σχεδόν για τα δεδομένα των τελευταίων ίσως 15-20 ετών με βάση την τηλεοπτική και δική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και αυτό το ποσό μπορεί να επιτρέψει σε πολλές μικρομεσαίες ομάδες να ανασάνουν οικονομικά και να έχουν μεγαλύτερους στόχους. Το θέμα είναι να μην υπάρχει μεγάλο διαχειρισμό, να μην υπάρχει αυτό που λέμε νέο πολιτισμό σε πολλές περιπτώσεις και οι ομάδες να προβαίνουν σε έξοδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα προσδοκόμενα έσοδα τους. Μετάξει ένας καλός προγραμματισμός δηλαδή, ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα προηγούμενων ετών και ομάδες να αποδεσμεύουν νωρίς τους ξένους τους και να μην έχουν καθόλου στόχους να έχουν προσβαστεί από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Κάτι που βλέπαμε ίσως στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας κατά κύριο λόγο αρχές της τρέχουσας. Αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά για τον μπάσκετ, αυτό είναι πολύ θετικό. Υπάρχουν νέα κεφάλαια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιωτική ιδιωτικού ενδιαφέροντος, μάλλον ιδιωτικού μεγαλύτερου ιδιωτικού ενδιαφέροντος για τον μπάσκετ πλέον. Σε αντίθεση με όλα αυτά τα χρόνια που ο εργοδότης είχε τα ψέματα στο κομμάτι των ιδιωτικών δικαιωμάτων ήταν η δημόσια τηλεόραση, ήταν η ΕΡΤ. Αυτό είναι θετικό γιατί μπαίνει μέσα και ο ιδιωτικός τομέας, θα λέμε, που μπορεί να δώσει νέο φρύγος, νέα δύναμη και οικονομική ενίσχυση στις ομάδες. Κάτι το οποίο το βλέπαμε να ισχύει δεκαετία του 90, δεν ισχύει να έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Χρειάζεται πάρα πολύ και οι ομάδες που είναι εκτός των Ολυμπιακών της Αθήνας να ενισχυθούν περισσότερο και αυτό κατά τα ψέματα δεν το βλέπουμε. Είναι ομάδες που κάνουν νωρίς, πιο νωρίς από τους αιώνιους στον εναγκαστικό σχεδιασμό ή προσπαθούν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Γι' αυτό έχουμε δύο ομάδες, ας πούμε, όπως το Μαρούσι, πριν την ανακοινώνει κάποιους παίκτες, αλλά και πάλι το στάτους συνολικά νομίζω της Λίγκας από την 6η έως την 7η θέση και κάτω δεν αναμένει να αλλάξει δραματικά. Αναμένει να αλλάξει Η μάχη στην κορυφή, η μάχη στην πρώτη τετράδα, που φαίνεται σχεδόν να έχει κλειδώσει, υπάρχει και η live βεβαίως, η οποία δεν θα είναι φτωχός συγγενής, μπορεί με την τεχνογνωσία που διαθέτει η Ένωση και με τον Τράκαν Σάκοτα να εγγυάται, νομίζω, μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα με βάση τον Σαράμι και πέρσι και συνολικά φυσικά το Παλπαρέτο στον πάγκο της Ένωσης, να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον πόλος ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Υπάρχει και εθνική ομάδα, αυτή την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν τα μάτια τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Υπάρχει δεύτερο παιχνίδι την ερχόμενη Παρασκευή στη Σανέλα Αρένα με την Πορτογαλία σε 7.30. Ένα μάτι το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει η πρώτη μάχη της εθνικής ομάδας. Ο Παναγιώτης Καλαϊδιάκης δεν θα είναι διαθέσιμος, γιατί ο Βασίλης Παλούς το ξέρουμε από πριν. Στην 15η η οποία ανακοινώθηκε, θα γίνουν τα τελικά κοψίματα, θα ανακοινωθεί την κύριο δεκάδα νομίζω αρκετά σύντομα. Με παίκτες και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να τελειώσει την παχή. Για να κλείσει ο κόλλος, υπάρχει και το θέμα του Κώστα Μαρικονάσα, ο Ολυμπιακός, το οποίο δεν έφερε προηγουμένως. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που είχαν γίνει πρώτες επαφές μεταξύ των Ολυμπιακών και του Διεθνούς Forward, που έχει φτάσει 36 το πλέον χρόνια και νομίζω ότι θα ήθελε να αγωνιστεί για περίπου μία-δύο ετία ακόμη, έστω και έχοντας περιορισμένο ρόλο σαν Ολυμπιακό. Αυτή η συνάντηση, όπως είπε και ο μάνατζερ του παίκτη, ατζέντης, ο κ. Φερόπουλος, αναμένεται να λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι περισσότερο θα είναι μια τυπική διαδικασία, έτσι, με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Νομίζω ότι θα υπάρξει αυτή η διαπραγμάτευση, θα κάνει περισσότερο με τη διάρκεια του συμβολέου που θα είναι ο Παπα-Νικολάου και αυτό που θα του προτείνει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο οικονομικός σκέλος δεν θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για, για τις δύο πλευρές.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Αυτά από μένα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλο αυτό το ρεπορτάζ στο μπάσκετ, Γιώργο, και καλή συνέχεια.

0: Ωραία, λοιπόν, πάμε και τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το οποίο θα μας το δώσει ο Άρης Ράπτης. Άρη.
1: Καλησπέρα, Ρωσία. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροάτες και ακροάτριες. Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την πρώτη συγκέντρωση των παικτών του και την αναχώρηση για το κύριο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μείνει περίπου 15 μέρες, θα επιστρέψει σε Ελλάδα και μετά θα ξαναφύγει για τη σειρά φιλικών αγώνων. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θέλει να έχει τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν το ρόστερ για την νέα χρονιά, περιμένει την ολοκλήρωση των μεταγραφών και μάλιστα αναμένουμε ένα μπαράζ μεταγραφικό τις τελευταίες μέρες που θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε τους Ρόκα, Στάνιτς, Ντουάρτε και Κάρμο να ανακοινώνονται και να τίθενται στην διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Στάνιτς, ο επιθετικός μέσος της Λούντογκόρετς, είναι μια ανάσα ουσιαστικά από τους Ερυθρόλευκους, μια μεταγραφή που πιθανότατα να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρόκα επίσης αναμένεται στην χώρα μας σε μια άλλη εξίσου δαπανηρή μεταγραφή, καθώς περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στην Τζιρόνα. Και από εκεί και πέρα ο Ντουάρτε είναι ελεύθερος και ο Κάρμο στην επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους, όχι ως δανεικός αλλά αυτή τη φορά ως ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων, ως εντός εισαγωγικών η λέξη περιουσιακό στοιχείο της ομάδας του Πειραιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τον Νταβίτ Κάρμο ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία πράγματα, που έφτασε στην κατάκτηση του Conference League, ενώ πέρυσι έχοντας μια πολύ καλή πορεία στο Europa League κατέκτησε και το double στην χώρα μας, μια σπουδαία προσθήκη και του Νταβίτ Κάρμο για την ομάδα του Πειραιά. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δοθούν στην δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για το νέο Καραϊσκάκης, που θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων. Τι πρόκειται να γίνει, ποια θα είναι η εικόνα του, γενικότερα λεπτομέρειες που αναμένεται να παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Την ίδια στιγμή η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται, περισσότερα από 22.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν διατεθεί και προοδεύουμε ουσιαστικά ολοταχώς σε ένα sold out. Είναι λίγα τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν απομείνει και όποιος φίλος των Ερυθρολεύκων θέλει θα πρέπει να φροντίσει μέχρι την εξάντλησή τους να έχει προμηθευτεί για την νέα χρονιά, μια νέα χρονιά που θα έχει θα έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά για τους φίλους του Ολυμπιακού, το Γιώργος Καραϊσκάκης, είτε για την League Phase του Champions League, είτε για την League Phase του Europa League. Γενικότερα θα είναι μια χρονιά που θα ζήσουν και πάλι οι φίλοι των Ερυθρολεύκων ή αναμένεται να ζήσουν μεγάλες στιγμές στο γήπεδο της ομάδας, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, το γήπεδο που δεν αποκλείεται η χρονιά, η αγωνιστική περίοδος πιο σωστά 2026-2027 να είναι η τελευταία για το Γιώργος Καραϊσκάκης με την σημερινή του μορφή, αν και εφόσον ολοκληρωθούν τα διάφορα διαδικαστικά θέματα, μετά το τέλος της περίοδου 2026-2027 θα αρχίσουν τα έργα για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που έχουμε να προσθέσουμε. Να πούμε ότι πάντα στον Ολυμπιακό και μέχρι τέλος της μεταγραφικής περίοδου πάντα θα υπάρχουν ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα τα οποία πιθανότατα να μην έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις τις οποίες δουλεύουν οι ερυθρόλευκοι, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά θα φτάσουν στην ολοκλήρωση, και πάντα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, σε περίπτωση που προκύψει κάποια ευκαιρία, κάποιο μεταγραφικό λαβράκι, να κινηθούν για να το φέρουν στο, για να φέρουν τον ποδοσφαιριστή στον Πειραιά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν Άρη, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και από εμένα.

Λοιπόν, και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, την απογευματινή μας εκπομπή. Είμαστε μαζί για περίπου ένα ωραίο διωράκι. Είπαμε τα διάφορα, είπαμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ναι. Είπαμε λοιπόν, οπότε κάπου εδώ λοιπόν σας αποχαιρετούμε από τον Θησέα Παλαιολόγο στο μικρόφωνο και τον Πάνο Τσάμπρα πίσω από τις κονσόλες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο απόγευμα και ελπίζω να απολαύσουμε όλοι τα φετινά νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γεια σας!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Έχουν προκύψει νέα στοιχεία σοκ όσον αφορά τον δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα. Σε λίγα λεπτά όμως αυτά, να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου εκεί οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να διαθέσουν δισεκατομμύρια για την προμήθεια όπλων και την βοήθεια προς την Ουκρανία. Οι χώρες του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να συγκεντρώσουν 140 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο. Στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ λοιπόν στην Άγκυρα αναμένεται η υπογραφή μεγάλων συμβάσεων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επίσης και νέες δεσμεύσεις για την αύξηση της παραγωγής όπλων. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας σκοπεύει να θέσει την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας ως κύριο θέμα, προκειμένου να μετριάσει τις εσωτερικές διαφωνίες και να παρουσιάσει στον Αμερικανό Πρόεδρο οικονομικά επιχειρήματα υπέρ του ΝΑΤΟ. Το επιχείρημα λοιπόν του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας για να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι πως σκοπεύουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια να δοθούν ουσιαστικά στους Αμερικανούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δώσουν τα όπλα στους Ουκρανούς. Αυτή την πληροφορία μάλλον την επιβεβαιώνει και ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστήριξαν για πρώτη φορά ένα κείμενο των υπολείπων χωρών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, στο οποίο επιβεβαιώνεται η υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, η στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και η άσκηση πίεσης μέσω κυρώσεων στη Ρωσία. Με λίγα λόγια, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Αμερικανός ομόλογός του έχει πει σε όλα ναι. Στη Ρωσία τώρα, ο πρέσβης της Ρουμανίας κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, όπου του επιδόθηκε σημείωμα του Υπουργείου σχετικά με την κήρυξη του Γενικού Προξένου της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ως ανεπιθύμητου, καθώς επίσης και για το κλείσιμο του συγκεκριμένου προξενείου. Πριν λίγες ώρες είχαμε ακόμη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, καθώς γαλλικές ναυτικές δυνάμεις προχώρησαν στην κλοπή αναχέτηση, αναφέρουν οι ίδιοι, ενός ρωσικού δεξαμενοπλοίου, το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Σικελίας. Οι Γάλλοι ισχυρίζονται πως η συγκεκριμένη επιχείρηση βασίστηκε στο άρθρο 110 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο επιτρέπει έλεγχο πλοίων σε περιπτώσεις αμφιβολίας για την αυθεντικότητα των εγγράφων τους. Οι δυτικοί πειρατές δηλαδή φτιάχνουν δικούς τους νόμους και εν συνεχεία τους επικαλούνται όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε πειρατεία εις βάρος είτε των Ρώσων είτε των Ιρανών είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας. Μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει να κάνει και πάλι με τη Ρωσία, αλλά πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να αφορά και τη χώρα μας, και έχει να κάνει με την δικαστική δίωξη από ρωσικά δικαστήρια του πρώην Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας. Ρωσικό δικαστήριο λοιπόν παρέλαβε τη δικογραφία σε βάρος του για κατηγορίες περί δημόσιων εκκλήσεων σε τρομοκρατική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση βασίζεται σε κατηγορίες που είχε απαγγείλει νωρίτερα η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος φέρεται να προέβη τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Πολωνία σε δηλώσεις οι οποίες συνιστούσαν δημόσιες εκκλήσεις για τρομοκρατικές ενέργειες. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι ο πρώην Βρετανός Υπουργός τάχθηκε υπέρ της παροχής στην Ουκρανία πυράβλων μεγάλου βεληνικούς με δυνατότητα πλήγματος στη γέφυρα της Κρυμαίας, με στόχο, όπως αναφέρεται, να δημιουργηθούν ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τον ρωσικό πληθυσμό. Σύμφωνα λοιπόν με τις ρωσικές αρχές, οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν στη συνέχεια σε βίντεο, πλατφόρμες επικοινωνίας και διαδικτυακές ενημερωτικές σελίδες, στοιχείο που ενίσχυσε το κατηγορητήριο περί δημόσιας υποκίνησης τρομοκρατίας μέσω του διαδικτύου. Επειδή λοιπόν ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δεν βρίσκεται στη Ρωσία και θεωρείται ότι αποφεύγει την έρευνα, έχει τεθεί ήδη σε διεθνή λίστα καταζητούμενων, ενώ το δικαστήριο έχει ήδη διατάξει την προσωρινή κράτησή του ερήμην ως προληπτικό μέτρο. Για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση? Διότι αποδεδειγμένα πλέον στην πράξη η Ρωσία έχει ξεκινήσει διώξεις εις βάρος αξιωματούχων τρίτων χωρών, όπως αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, όπου αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και στη χώρα μας για συμμετοχή Ελλήνων αξιωματούχων σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ρώσων πολιτών, όπου όλοι αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν και τροφοδότησαν τον πόλεμο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν την ίδια τύχη με τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Βρετανίας και να βρεθούν πολύ σύντομα σε αυτήν την διεθνή λίστα καταζητούμενων. Όσοι νόμιζαν λοιπόν πως θα παίξουν βρώμικα παιχνίδια στην πλάτη της Ρωσίας και θα μείνουν όλα αυτά αναπάντητα, θα φτάσει σύντομα η στιγμή που θα το μετανιώσουν πικρά, διότι όταν θα τρέχουν αυτά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, δεν θα μπορούν να κρυφτούν πουθενά. Και να περάσουμε τώρα στις νέες απειλές του Ουκρανού δικτάτορα για ακόμη μια φορά προς τη Λευκορωσία, όπου ανέφερε πως ολοκληρώνει η χώρα την κατασκευή οδικού δικτύου και αποθηκών για πυρομαχικά
και καύσιμα και λιπαντικά, τα οποία δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα εκτός από στρατιωτική. Γνωρίζουμε ότι στα ρωσικά έγγραφα αυτό περιγράφεται ακριβώς στο πλαίσιο των στόχων της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η Λευκορωσία λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να διακόψει τη συνεργασία της με τη Ρωσία. Ολόκληρη η Δύση δηλαδή μπορεί να συνεργάζεται με την Ουκρανία, αλλά εάν η Λευκορωσία συνεργαστεί με τη Ρωσία, θα βγει το ουκρανικό τσουτσέκι να την απειλήσει. Έννοια σου και θα έρθει και η δική σου ώρα πολύ σύντομα. Δηλώσεις είχαμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο οποίος είπε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων ταξιαρχείων λόγω της απειλής επίθεσης από το έδαφος της Λευκορωσίας. Από πλευράς της Λευκορωσίας, ο πρόεδρος της χώρας αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Ουκρανού δικτάτορα, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Λευκορωσίας στον πόλεμο. Ο ίδιος λοιπόν είπε πως εάν η Ουκρανική πλευρά θεωρεί πως μπορεί να παρασύρει τη Λευκορωσία σε άμεση σύγκρουση, τότε θα πρέπει να γνωρίζει πως η φύση του πολέμου θα αλλάξει άμεσα και ριζικά. Χαρακτηριστικά τόνισε πως σε μια τέτοια περίπτωση ο πόλεμος θα είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Λευκορώσος πρόεδρος όμως δεν έχει μείνει μόνο στα λόγια, καθώς έχει δώσει εντολή για έναρξη μεγάλης κλίμακας ασκήσεων κινητοποίησης, με τα στρατολογικά γραφεία της χώρας να καλούν εκτάκτως χιλιάδες Λευκορώσους πολίτες. Επισήμως λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αλλά και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα συγκεντρωθούν στρατεύματα και της Ουκρανίας αλλά και της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Για να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό να αναφέρει πως τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και η διέλευση θα είναι δυνατή μόνο με την δική τους άδεια. Εάν οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να διέλθει από το στενό χωρίς την άδειά μας, με απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού ή εκτός των καθορισμένων διαδρομών, θα είναι υπεύθυνο για τυχόν συνέπειες και οποιονδήποτε κίνδυνο. Το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό μάλιστα έπληξε πριν λίγες ώρες ένα πλοίο 7,5 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, το οποίο προηγουμένως προσπάθησε να περάσει από το στενό σε μια διαδρομή που δεν έχει εγκριθεί από το Ιράν και χωρίς να συντονιστεί με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου, αγνοώντας αρκετές προφορικές προειδοποιήσεις πριν χτυπηθεί. Επομένως, οι Ιρανοί δεν μένουν μόνο σε προφορικές προειδοποιήσεις, αλλά προχωράνε και σε πράξεις, χτυπώντας οποιοδήποτε πλοίο δεν συνεννοηθεί προηγουμένως μαζί τους, ώστε να καταφέρει να διέλθει από το στενό του Ορμούς. Όσον αφορά τώρα το Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα από το Reuters που ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από τμήματα του νότιου Λιβάνου, με εκπρόσωπο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να τονίζει ότι η θέση των στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στην ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου δεν έχει αλλάξει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ισραηλινός στρατός ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας της χώρας του, διαμηνύοντας ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στην επιχειρησιακή διάταξη των δυνάμεων στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες, η πολεμική αεροπορία των Ισραηλινών προχωρά επανειλημμένως σε δοκιμαστικές πτήσεις πολύ κοντά στα σύνορα του Ιράν, δοκιμάζοντας φυσικά και τα νεύρα των Ιρανών, αλλά κυρίως δοκιμάζοντας τα αντιαεροπορικά ραντάρ των Ιρανών. Για το λόγο αυτό λοιπόν, το κεντρικό στρατηγείο των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξέδωσε μία προειδοποίηση, χαρακτηρίζοντας ως επικίνδυνη απειλή τις κινήσεις Ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στα σύνορα της χώρας τους και μέσω γειτονικών χωρών. Σύμφωνα με τη δήλωση του Ιρανικού Στρατιωτικού Επιτελείου, η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τις πτήσεις και θεωρεί οποιαδήποτε παρουσία Ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή ως εχθρική ενέργεια. Τέλος, προειδοποιούν ότι η συνέχιση τέτοιων ενεργειών θα θεωρηθεί απευθείας απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας του Ιράν. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το συμβάν τον τεράστιο αυτό σεισμό, ή μάλλον το δίδυμο σεισμό, ο οποίος συνέβη μόλις εχθές στη Βενεζουέλα. Αρχικά να σας αναφέρω πως το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται ένα σεισμικό δίδυμο και δεν μιλάμε απλά για ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, αλλά μιλάμε κυριολεκτικά για μια ακραία γεωλογική εξαίρεση. Ο λόγος που είναι τόσο καταστροφικό το συγκεκριμένο είδος σεισμού είναι διότι δέχονται διπλή καταπώνηση τα κτίρια, δηλαδή το πρώτο σεισμικό κύμα εξασθενεί τα κτίρια και έρχεται στο καπάκι το δεύτερο με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, έρχεται να τα ισοπεδώσει. Ουσιαστικά αυτό το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο ανάμεσα στους δύο σεισμούς δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης, με αποτέλεσμα ο περισσότερος κόσμος να εγκλωβίζεται εντός των κτιρίων. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 250 νεκρούς,
Επίσης υπάρχουν πάνω από 4.000 τραυματίες, αλλά οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως υπάρχουν πάνω από 49.000 αγνοούμενοι. Όπως αναφέραμε λοιπόν εχθές, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν η ημέρα εθνικής εορτής και λόγω της συγκεκριμένης αργίας οι οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες μαζί και είχε αποτέλεσμα αυτό ολόκληρες οικογένειες να παγιδευτούν ταυτόχρονα κάτω από τα ερείπια κτηρίων τα οποία κατέρευσαν. Εάν ο σεισμός δηλαδή συνέβαινε σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χιλιάδες πολίτες θα βρίσκονταν σε ανοιχτούς χώρους, στον δρόμο, επιστρέφοντας από τη δουλειά ή σε πιο σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια γραφείων και με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε πολύ λιγότερα θύματα. Έτυχε λοιπόν αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, έτυχε να είναι σεισμικό δίδυμο και έτυχε για τρίτη φορά να συμβαίνει στην εθνική τους εορτή. Η μαθηματική πιθανότητα λοιπόν να συμπέσει ένα σεισμικό δίδυμο με τη συγκεκριμένη εθνική επέτειο στην συγκεκριμένη χώρα, ακούστε εδώ ποσοστό, μεταφράζεται σε μια πιθανότητα 1 στα 18,2 εκατομμύρια. Κυριολεκτικά είναι πιο πιθανό κάποιος να κερδίσει τον τζόκερ παρά να συμβεί αυτό. Στατιστικά λοιπόν αυτό το γεγονός θα μπορούσε να συμβεί μία φορά κάθε 18.250.000 χρόνια. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών των συμπτώσεων, όπου έτυχε να συμβεί στη συγκεκριμένη χώρα, στη συγκεκριμένη ημέρα και ο συγκεκριμένος τύπος σεισμού, αποτελεί μία από τις πιο ακραίες και φωνικές συμπτώσεις στην σύγχρονη ιστορία των φυσικών καταστροφών. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να μου πείτε και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια στο πόσο τυχερός ή όχι, ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας, ο λαός της Βενεζουέλας. Αυτά λοιπόν τα νέα για σήμερα, περιμένω τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή εδώ στο Militel.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και Τουρισμό. Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Από υγεία είμαστε, μια χαρά.
7: Τρέχετε, ξέρω, πάρα πολύ.
8: Ναι, είναι η αλήθεια ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν. Αυτό σημαίνει για μας, για την ΠΟΕΤ, ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα πρωτοβάθμια σωματεία ανά την Ελλάδα και στους εργαζομένους, στους συναδέλφους μας. Συνέπεσε φέτος να έχουμε προκηρύξει και την απεργία στις 24 Σέκτου. Οπότε το έχουμε συνδυάσει αυτό, να επισκεφτούμε χώρους δουλειάς, μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, για να οργανώσουμε καλύτερα την επιτυχία της κινητοποίησης.
7: Κύριε Χοντζόγλου, βρισκόμαστε αρχές καλοκαιριού. Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα που έχετε εσείς? Αν δεν κάνω λάθος, η περσινή σεζόν πήγε καλά. Δηλαδή είχαμε πολύ καλές αφίξεις, έσοδα. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα τα οποία έχετε για φέτος?
8: Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αν σκεφτούμε το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ο τουρισμός στην Ελλάδα δείχνει να αντέχει για άλλη μια χρονιά. Δεν φαίνεται να μας επηρεάζει τόσο πολύ το πρόβλημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκτός βέβαια αν γενικευτεί, κάτι που το αποφευχόμαστε όλοι. Αυτό που μας τρομάζει πιο πολύ και αυτό που μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους είναι ότι πλέον είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Είναι μεγάλο το κόστος που πρέπει να δαπανίσει κάποιος για να έρθει στη χώρα μας και να περάσει καλά στις διακοπές του. Είναι απαγορευτικό το κόστος για τον Έλληνα να κάνει διακοπές αξιοπρεπώς σε κάποιο ελληνικό νησί.
7: Να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα του τουρισμού. Είναι παραμένει μάλλον η βαριά βιομηχανία, έτσι, με πολλά βέβαια ερωτηματικά. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με την Αθήνα. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα στην πρωτεύουσα? Γιατί βλέπουμε κόσμο. Είναι καλύτερα, είναι χειρότερα? Κινήθηκε όλη τη σεζόν καλά?
8: Κοιτάξτε, η Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας σταθμός μεταβίβασης των επισκεπτών. Δηλαδή, προσγειωνόντουσαν στο ελληνικό παλιότερα, στο ελεύθερο Βενιζέλο μετά και κάναν απευθείας πτήσεις για τα νησιά. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Πλέον η Αθήνα είναι τουριστικός προορισμός. Έχουμε ένα μέσο όρο διανυκτερεύσεων περίπου στις 3, από εκεί που είχαμε ούτε μία.
7: Ούτε μία,
8: Ούτε μία. Αυτό έχει συντελέσει πολύ σε αυτή την αναβάθμιση της Αθήνας, τόσο οι επενδύσεις που γίνανε στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πιο πολύ όμως το νέο μουσείο της Ακρόπολης είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες, τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας. Ξέρετε, η Αθήνα είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη και είναι αδικημένη. Και η Αθήνα είναι αυτή που κατάφερε και πέτυχε την λεγόμενη επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, το city break που έλεγε παλιότερα ο πρώην υπουργός τουρισμού, ο κ. Κικίλιας. Όταν ακούμε επιμήκυση της σεζόν, που ακούμε αυτά τα.
7: Διευκρινίστε το.
8: Τα ωραία που λένε κάποιοι, ανίδεοι με το χώρο. Αυτό εννοούμε, ότι έχουμε πετύχει το City Break. Έχουμε τουρίστες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια και είμαστε πολύ ευχαρούμενοι γι' αυτό και ευχαριστημένοι. Τους έχουμε όμως τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι. Όπου εκεί οι επιχειρήσεις είναι συνεχώς λειτουργίας και εργαζόμενοι επίσης συνεχώς απασχόλησης. Δεν είναι εποχικά δηλαδή, ούτε δεν είναι εποχικές οι επιχειρήσεις και εποχικά εργαζόμενοι. Αντίθετα, επειδή ακούμε πολύ ότι ο στόχος είναι να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν στην νησιωτική χώρα, ναι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και δεν μπορεί να συμβεί για ένα πολύ απλό λόγο. Όποιος μπορέσει και μου το απαντήσει αυτό, εγώ θα κάνω πίσω. Ας πούμε, θα πω: οκ, okay, δεν το είχα σκεφτεί. Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, οι ακτοπλοϊκές γραμμές ή κόβουν ή μειώνουν τα δρομολόγια. Βέβαια. Αντίστοιχα, οι αεροπορικές γραμμές από το εξωτερικό την ίδια περίοδο σταματούν. Άρα, πώς θα έρθουν οι τουρίστες με αλεξίπτωτα στα νησιά? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε μόνο άσχετοι από τον κλάδο. Δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Και
0: η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
10: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
9: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
10: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
10: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
13: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
12: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
13: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιές του κόσμου.
12: Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, σας απέδωσαν. Άρα λοιπόν σας απέδωσαν, ναι, τον τίτλο, έτσι.
13: Ναι.
12: Πώς λέει, είμαι η βασίλισσα της νύχτας, γιατί σου δώσα κουτσάκι.
13: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
12: Γιατί το λέτε αυτό?
13: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
12: Και είστε γυναίκα...
13: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο μεγάλες ηλικίες.
12: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
13: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βαραγιανά Καρδίτσης. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
12: Πόσο χρόνο ήσασταν?
13: Ήμουνα 17.
12: Πολύ μικρή.
13: Ναι.
12: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
13: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
12: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε ευθαρσώς ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
13: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν?
12: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
13: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
12: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
13: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
12: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
13: Όχι, καθόλου.
12: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
13: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
12: Αν τη συναντούσατε θα τη το ζητούσατε?
13: Θα τη το ζητούσα βέβαια.
12: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
13: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
12: Εκείνη σας αγαπάει?
13: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
12: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις,
13: μου το λένε, μου
12: στα αντιδράσεις, στο δρόμο?
13: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
12: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
13: από μικρά παιδιά
12: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
13: Ναι.
12: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
13: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
12: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το 2023.
13: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
12: Μετά τι άλλαξε?
13: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
12: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
13: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
12: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή οτιποτε κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση.
13: Δεν ξέρω, ούτε
12: υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν
13: ούτε
12: στεγανά.
13: Εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
12: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
13: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
12: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
13: Στο Γρηγόρη Φερρυπίν, που
12: δεν
13: εγώ πρόσφερα τόσο στο Γρηγόρη.
12: Τι του προσφέρατε?
13: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στον Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
12: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
13: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρχεσαι μόνο σε μένα.
12: Μάλιστα.
13: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος,

0: Θα τα αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
1: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
0: Να πούμε για ποιο λόγο.
1: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
0: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόβη, αυτά είναι κάτι που πέρασε.
1: Όχι, κάτι
0: και
1: που
0: τα
1: πέρασε
0: στην
1: είναι,
0: άκρη.
1: Είναι
0: σας πληγώνει
1: κάτι που
0: αυτό.
1: Πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
0: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
1: Και έχασα χρόνο.
0: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
0: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
1: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
0: Έπρεπε τελικά.
1: Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι, να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
0: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
1: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
0: Αισθανθήκατε ασφαλής μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα?
1: Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
0: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου
1: ψυχιατρικής.
0: Της ψυχιατρικής κλινικής.
1: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
0: Πόσο...
1: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
0: ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: θέμα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
0: Σήμερα είστε καλά.
1: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
0: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
1: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
0: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
1: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
0: το καταλαβαίνατε αυτό.
1: Ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
0: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
1: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
0: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Για πείτε μου.
1: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
0: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζεται, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
1: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
0: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
1: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
0: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
1: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
0: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
1: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά, γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
0: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
1: Είμαστε 9.

0: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
1: Εγώ είμαι το τρίτο.
0: Σας αγαπάνε?
1: Μ' αγαπάνε.
0: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
1: Μάλλον ως τη μεγάλη.
0: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
1: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
0: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Έφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
1: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει. 5-6 σπίτια. Από εκεί και πέρα...
0: Τα 5-6 σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της... Μόνοι σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
1: Μόνοι μου, ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
1: Εντάξει, θα κάνω.
0: Όχι.
1: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
0: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια,
1: γιατί,
0: μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
1: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
0: Α.
1: Εγώ γέμισα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
0: Τώρα ξυπνήσατε?
1: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
0: Τώρα είστε αυστηροί ως
1: τα τελευταία χρόνια? Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
0: Λογικό δεν είναι, όταν ξεκινήσατε. Είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
1: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
0: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
1: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
0: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και
1: να
0: είπατε καλύτερα μόνοι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
0: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
1: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
0: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
1: Αλήθεια.
0: Ποιος είναι...
1: Αλήθεια ζητάω.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν
1: ο
0: ανοίξετε την καρδιά σας, τι μας πείτε?
1: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
0: Πείτε το με δικά σας λόγια, απλά, τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
1: Ειλικρινής.
0: Να σας αγαπήσει πραγματικά και να το αισθάνεστε.
1: Να μ' αγαπάει εμένα.
0: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
1: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
0: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
1: Έτσι είναι.
0: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο τι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
1: Η πιο πολύ, ναι.
0: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
1: τους έδιωχα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
0: Ναι, τους διώχνετε.
1: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
0: Δηλώσατε όμως.
1: Εάν αγαπούσα κάποιον,
0: ναι,
1: και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου,
0: ναι,
1: θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
0: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
1: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
1: Τώρα πια.
0: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πόσο σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
1: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
0: Είναι μικρός όμως.
1: Εντάξει, μικρός.
0: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκυρά. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
1: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
0: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
1: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
0: Διορθώνετε. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
1: Α, όλα στην εντέλεια.
0: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη?
1: Η καλύτερη.
0: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη? Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακολουθείτε?
1: Γνώρισε διάφορες κοπέλες, αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους.
0: Ναι.
1: Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει.
0: Ναι.
1: Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
0: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Είστε έτοιμοι? Τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
0: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
1: Έτοιμοι.
0: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
1: Είμαι 18 χρονών.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
1: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
0: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
1: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
0: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
1: Να είναι πιστεύετε, καλά εκεί που είναι και δεν έχω...
0: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
1: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
1: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
0: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
1: Πολύ.
0: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
1: Πάρα πολύ, πάρα
0: το έχετε πολύ. Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
1: αλλά
0: πιστεύετε κάτι τέτοιο?
1: Αλλά με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία,
0: ναι,
1: όλα φύγανε από πάνω.
0: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
1: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
0: Ναι.
1: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
0: Ήτανε φίλη?
1: Φίδι.
0: Φίδι.
1: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
0: ναι,
1: ήταν ακατάστατη, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει, θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
0: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
1: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω, τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
0: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
1: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά, πολλά πράγματα.
0: Σας τάραξε αυτό?
1: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
0: σκεφτήκατε λέω... ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
1: Με έκανε πιο δυνατή.
0: Σας έκανε πιο δυνατή.
1: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
0: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
1: Δεν φοβάμαι αυτά, αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
0: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορίες ήταν
1: αυτές? Είναι ψέματα, ψέματα.
0: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
1: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
0: Πού είχε γίνει αυτή η
1: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
0: Όλα αυτά στο Καναδά?
1: Στο Καναδά.
0: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
1: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. Η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου. Και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοήθησαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
0: Τα δημοσιεύματα βέβαια
1: με βγάλαν στο δρόμο,
0: ναι,
1: με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
0: Από πού σας πέταξαν?
1: Από το σπίτι
0: που μένατε?
1: Ναι,
0: τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά?
1: Ναι, ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας,
0: ναι,
1: είχε χιόνια πολλά,
0: ναι,
1: ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
0: Και στη συνέχεια...
1: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
0: ναι,
1: ούτε και ξέρω.
0: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την
1: κλοπή? Όχι, όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησα στο Θεό κι αυτούς.
0: Πιστεύετε στο Θεό?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
1: Υπάρχει η θεία δίκη.
0: Υπάρχει η θεία δίκη.
1: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
0: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να
1: πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή. Ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα, να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
0: ναι,
1: και στεροχωριέ την ψυχή μου.
0: Θα θέλατε να βοηθάτε?
1: Θα ήθελα,
0: τους ανθρώπους.
1: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως, δεν θα
1: συνεχίσουμε. Αυτά είναι,
0: βεβαίως,
1: στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Ανήκουν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρουν. Ο κόσμος.
0: Επίσης, ο Θεός όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
1: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, mm-hmm, γιατί λόγω της δουλειάς μου. Δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή.
0: Κυρία Θόδη,
1: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
0: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω, ναι. Μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που, mm-hmm, διαβάζουν, mm-hmm, αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και... Mm-hmm. Και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
0: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
1: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm. Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου? Τέλος πάντων,
1: κατά το παρελθόν,
0: ναι,
1: δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή από Φερμπίν πεντακοστιανούς, mm-hmm, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι, καλοί άνθρωποι.
0: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
1: Όχι, εγώ δεν,
0: όχι,
1: ακούω κανέναν.
0: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
1: Και τα δύο.
0: Σας αρέσει?
1: Ναι.
0: Σας αρέσει η διασκέδαση?
1: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Mm-hmm. Να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
0: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
0: Mm-hmm. Τι σας έδωσε εσάς?
1: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
0: Έχετε πει
1: αλλά
0: ότι...
1: αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί. Και δεν με νοιάζει.
0: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
1: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
0: Είναι γνώση?
1: Γιατί όταν
0: είναι αίσθηκτο.
1: Όσο μεγαλώνουμε,
0: ναι,
1: τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
0: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
1: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
0: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
1: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
0: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
1: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
0: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτος όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
1: Βεβαίως.
0: Και είστε,
1: ναι,
0: και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
1: Είμαι έχετε κάνει... περήφανη.
0: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
1: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά, ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
0: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
1: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
0: Που σας αγαπάει κιόλας.
1: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
0: Κύριε Αθώδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο λαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός στο ακροατήριο, ήμουν εκεί γιατί κάλυπτα, το ξέρετε.
1: Το ξέρω.
0: Κάλυπτα, ναι. Κάναμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις, το Just του Βάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
1: Καθόλου θα μπορούσατε δεν αγαπάω, να επηρεάσετε καθόλου δεν κοινού. Αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
0: Ούτε τους πολιτικούς.
1: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
0: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
1: Δεν ακούω ειδήσεις για αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
0: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη. Ό, ακόμα και αν
1: μπορώ,
0: δεν το
1: λέτε. Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου. Δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να
1: δικαιοσύνη.
0: Φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
1: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Τα Τέμπη τι είναι
1: δεν
0: για
1: θέλουν
0: σας?
1: Να το καταλάβουν.
0: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
1: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
0: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
1: Δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
0: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
1: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
0: Πόση ώρα σας είχανε για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
1: Μια ώρα με πιλατεύανε.
0: Και μετά για τα ρούχα?
1: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
0: Ναι.
1: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
0: Ναι.
1: Και με φτιάχναν αμέσως.
0: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού? Να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
1: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
0: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
1: Όχι.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
1: Εγώ θέλω να τους πω,
0: ναι,
1: ότι αυτό που κάνουν,
0: ναι,
1: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
0: Σε ποιο αναφέρεστε?
1: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
0: ναι,
1: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
0: ναι,
1: και είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
0: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
1: Δεν θέλω να ονοματίσω.
0: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
1: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
0: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας περίγυρο?
1: Τι να πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω είσαι μια χαρά κούκλα.
0: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
1: Είμαι, ναι.
0: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
1: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
0: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό. Και
1: αυτό ήρθε μόνο του.
0: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
1: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
0: ναι,
1: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
0: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
1: Φοβερό.
0: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
1: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε Άισα Περ, δε χωράμε στο τρακτέρ.
0: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι.
1: Το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα ήρθε το Βαϊπάρο.
0: Τι είναι αυτό το Βαϊπάρο?
1: καλή διάθεση.
0: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θόδη.
1: Βάιμπαρο, βάιμπαρο, στα DMs θα σε σπαμάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρε φάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
0: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη νέα γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
1: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
0: ναι,
1: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
0: ναι,
1: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί πρέπει.
1: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
0: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό
1: και
0: τραγουδήσατε.
1: Γι' αυτό πήγα.
0: Και μέχρι και
1: γι' αυτό πήγα
0: τραγούδια
1: στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
0: Κυρία
1: ούτε
0: Θόδη,
1: καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
0: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
1: Στα τάρταρα.
0: Τι έχετε να πείτε για αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει.
1: Έχω να του πω
0: ταυτίζεστε
1: ότι...
0: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
1: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
1: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
0: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
1: Α, το σταμάτι μου.
0: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι.
1: Τον αγαπημένο μου σταμάτι.
0: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was,
0: ναι,
1: γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το σταμάτι το ΔΕΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
0: Άντε, να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θόδη, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θόδη ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας αγαπώ.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
0: Γιατί...
1: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
0: Και καλές συναυλίες.
1: Και καλές συναυλίες.
0: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θόδη κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ ζωντανά. Έκπληξη, εκπληξούλα. Περιμένατε Δευτέρα, δεν έγινε Δευτέρα, είναι σύντομότερα. Είμαστε εδώ λοιπόν Παρασκευή 26 έκτου, στο τέλος της εβδομάδας, εδώ στο Λιοπύρι των Αθηνών. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα. Καλησπέρα, είμαστε εδώ, να ξαναλέω, άρα βλέπω τα σχόλιά σας. Καλησπέρα στους φίλους Γιάννης, Γιώργος, Διαμαντής, όπως πάντα, Host Rider, Βαγγέλης, Έγια, Τασούλα, Κωνσταντίνης Music, Κονς. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε σήμερα το στενό τουρμούζ έχει την τιμητική του. Έχουμε κάποιες εξελίξεις και από το Λίβανο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια νέα συμφωνία με τους μειοδότες για τον λιβανέζικο λαό. Μια συμφωνία την οποία την συνέταξαν οι Αμερικανοί, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βασικά μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Απ' την άλλη, υποτίθεται μια συμφωνία και χειρίζεται μεταξύ, μια νέα συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Βέβαια ο Λίβανος δεν πολεμάει. Ο Λίβανος είναι αχυράνθρωποι των Αμερικανών και των Σιωνιστών, όπως είναι στην πραγματικότητα και τα δικά μας καθεστώτα. Η Χεσμπολά πολεμάει και η Χεσμπολά, διαστόματος του Γενικού Γραμματέα της, του Ναΐμ Κασίμ, λέει ότι πρέπει να εξαφανιστείτε από προσώπου γης γενικότερα στους Ισραηλινούς, αλλά συγκεκριμένα να φύγετε από τη χώρα μας, από την πατρίδα μας, δηλαδή από το Λίβανο. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία ούτε στους Εβραίους εν προκειμένου, ούτε στους Λιβανέους πολιτικούς, οι οποίοι είναι κατάπτυστοι. Ό,τι αισθάνεστε και θεωρείτε για τους Έλληνες πολιτικούς, ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τους Λιβανέζους. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να δούμε κάποια θεματάκια που έχω επιλέξει σήμερα για να τα εξετάσουμε, θέλω να σας πω, δεν θέλω να σχολιάσω τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ουσιώδες και κάτι σημαντικό, να σας πω την αλήθεια. Κρατάω μόνο, εκτός αν κάποιος θέλει να σχολιάσω κάτι, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή, με τα χαράς να σχολιάσουμε, γιατί αφιερώνουμε την αρχή των βίντεο σε κάποιο καλό στην Αφροδίτη. Αφροδίτη Μάνου. Επειδή έχουμε πει την ζωντανή εκπομπή, με τα χαράς λοιπόν να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις, σκέψεις, δικές μου απόψεις, ίσως αν θέλετε, για τις εγχώριες εξελίξεις. Το μόνο το οποίο θέλω να πω, το μόνο το οποίο έχω επιλέξει εγώ και θα περιοριστώ σε αυτό, ξαναλέω, αν δεν υπάρχει κάποια σχετική ερώτηση ή σχόλιο από εσάς, είναι να πω δύο λόγια για αυτό το παιδί, το Μόσχο, για τον οποίο είχα εκτίμηση, είχα πολύ καλή άποψη και τον ξέρετε, ειδικά στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών, βέβαια, με τις αθλειότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, χάσαν τα σπίτια, τα λεφτά τους οι άνθρωποι, κάποιοι και τα σπίτια τους, καλά το είπα. Να σας πω ότι και εμείς είμαστε οικογένεια κτηνοτρόφων. Ο παππούς μου, ο πατέρας μου, ο θείος μου, τα ξαδέρφια μου ακόμα και τώρα διατηρούν κτηνοτροφική μονάδα στις Σέρες, στο όρος Βερτίσκος. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, ο κύριος Μόσχος, ο οποίος μιλούσε για τα θέματα του επαγγελματός του με μια αξιοπρέπεια, αγνώστης. Νομίζω ο ίδιος έχει και σχετική ακαδημαϊκή κατάρτιση. Και τον είδα να φιγουράρει στα ονόματα αυτά, σε αυτά τα παλιόχαρτα που διακίνησε ο Τσίπρας, ως το μεάρχη αγροτικής κάτι, ξέρω, αγροτικής λέλαπας, δεν ξέρω τι. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο άθλιο είναι το πολιτικό σύστημα, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις και πάση περιπτώσει νοιάζονται, αν μη τι άλλο, για τον τομέα τους, τέλος πάντων, για την τσέπη τους, ξέρω εγώ τι, καταλήγουν να πηγαίνουν με αριβίστες, με πολιτικά κυριολεκτικά τούβλα. Δηλαδή μπαίνει ο Μόσχος, ταπεινώνεται και βάζει το κεφάλι του κάτω από τον Τσίπρα. Φαντάσου ξεφτύλα που οι νέοι Έλληνες, ακόμα και αυτοί που έχουν γνώση και κατάρτιση, με χαρά ξεφτυλίζονται και κατεβαίνουν και σέρνονται στα κόμματα, τα αποκόμματα, πόσο μάλλον ένα προδοτό κόμμα όπως είναι οι Ελασίτες αυτοί, δεν ξέρω πώς αποκαλούν, το Γελάς, το κόμμα του Τσίπρα, και ένας άνθρωπος ο οποίος μάλιστα κατάγεται από την Καστοριά, από όπου είναι και η μητέρα μου, δηλαδή από τη Δυτική Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία με Βόρεια Μακεδονία τις Σέρες. Και όχι Βόρεια Μακεδονία, τις προδοτικές θέσεις αυτού του κόμματος που πας και φυλάς. Φαντάσου άνθρωπος. Φαντάσου οι Δυτικομακεδόνες να πηγαίνουν σαν τομεάρχες, νέοι άνθρωποι, απόλυτη ξεφτή, δηλαδή εξανδραποδισμός του ανθρώπου, να πηγαίνουν σαν τομεάρχες στον Αρχίμιο, το μαύρο προδότη της Μακεδονίας, Αλέξη Τσίπρα. Που πολύ σωστά τον ανέφερε ο Μίκης ως αριστερός τροφοφασίστα. Πάει τώρα ένας νέος άνθρωπος να φιγουράρει και να χαζογελά, να χασκογελάει μαζί με τον αριστερό στροφασίστα. Τι να πεις άλλο για αυτό το πολιτικό και την κατάντια, το μόλεμα, τον ξεπεσμό των ίδιων των νέων ανθρώπων.
Δεν έχω λόγια πραγματικά. Πραγματικά δεν έχω λόγια και λυπάμαι και ντρέπομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχετε κάποια. Διαβάζω τις απόψεις σας επί τούτου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση ή σκέψη για τα εγχώρια. Δεν έχω κρατήσει κάτι άλλο από αυτά τα οποία γίνονται. Α, μάλλον κράτησα. Κράτησα τις δηλώσεις του Αβραμόπουλου, ο οποίος. Εντάξει, προφανώς εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχω ξαναεξηγήσει ότι είναι βυθισμένος με στη διαφθορά. Ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειές. Αυτός είναι ο ρόλος του. Και ο ίδιος, δεν ξέρω ποιος είναι πιο πολιτικό κατοίκητο, ο Τσίπρας ή ο Αβραμόπουλος. Ειλικρινά, άμα του μιλήσετε, νομίζω ότι μιλάς με λαγοκέφαλο. Δεν είναι για πολλά. Προφανώς έχει υπουργοποιηθεί παντού, έχει περάσει στις χείριστες των θέσεων, όπως είναι ο επίτροπος, κομισάριος δηλαδή στην επιστροφή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, και κατέληξε να εμπλέκεται, όπως φαίνεται, αναφέρθηκε το όνομά του στις βελγικές αρχές. Ο ίδιος είπε ότι τέλος πάντων είναι κατασκευασμένο αυτό, κάποιοι θέλουν να με πλήξουν. Οι Βέλγοι δηλαδή νοιάζονται για το τι κάνει ο Δημήτρης, ο οποίος μπορεί, αν τα έκανε σαν τα, όπως ήξερε μόνο αυτός να κάνει και στο Βέλγιο, μπορεί να ξεκυνηγάνε. Αν τα έκανε, ξαναλέω, όπως όλοι φανταζόμαστε. Αλλά τώρα προσωπικού να νοιάζονται για την πάρτι σου, κανείς δεν νομίζω να νοιάζεται για την πάρτι σου. Θα πω επίσης, είναι ο άνθρωπος, να θυμίσω, είναι το πολιτικό αφεντικό, να θυμίσω, του κύριου Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας είναι το ισοδύναμο του Φάουτσι, τον οποίο Φάουτσι τον ξεφτύλισε η απερχόμενη πλέον, τέος, δεν ξέρω, νομίζω έφυγε. Γενική Διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφοριών, τον είπα, Τάλση Γκάμπαρτ, η οποία απέδειξε ότι έλεγε ψέματα στους κρατικούς φορείς, έλεγε ψέματα στο FBI, κάνε σατανοπειράματα, βιολογικά πειράματα με ιούς, οι οποίοι διέφυγαν και στο Γουχάν, αλλά και είχε και βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, και όλα αυτά τα κατάπινε. Ο αντίστοιχος λοιπόν, δηλαδή γιατρός, πολιτικάντης, ανθρωπάριο των πολιτικών, ήταν ο Τσιόδρας στη χώρα και μαζί κάναν, θυμάστε, τη βρωμοδουλειά με τα εμβόλια του ΙΤΑ 1 ή 1, που ήταν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Τότε και ακόμα δεν ξέρω που είναι, τα κάνανε σφινάκια και τα μοιράζανε μεταξύ τους, δεν ξέρω τα κάνανε πλασίμπο, τα έχουν σε αποθήκες και σαπίζουν. Και βέβαια όλα αυτά τα χρήματα, ένα τεράστιο ερωτηματικό, για ποιο λόγο και αν κάποια από αυτά τα χρήματα γύρισαν πίσω σε τσέπες. Διότι όταν παίρνεις, νομίζω είχαν πάρει διπλάσια από ότι είμαστε, μια κοσαριά, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια εμβόλια πήρανε, προφανώς κάποιος τα ευχαριστήθηκε από τις εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια. Αυτός είναι ο Αβραμόπουλος, ο οποίος καταλήγει τώρα, ακούστε εδώ, ζητάει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στην προσφυγή, λέει, που κατέθεσε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Διότι, λέει, στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που το αποδίδονται. Ακούστε εδώ. Ζητάει από την πλήστρα, τη σκάφη, την κολυμπήθρα του Σιλοάμ που λέγεται Άριος Πάγος, που λέγεται αυτή βρωμερή ανώτατη δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει να διαλυθεί. Καλύτερα να μην έχει ανώτατη δικαιοσύνη στη χώρα η χώρα μας, παρά να έχει αυτή την ανώτατη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ανώτατο δικαστήριο είναι για διάλυση, για σμπαράλια και για αποδιοπομπή, οποιοδήποτε το στηρίζει, είτε σαν έννοια είτε θεσμικά. Και καταλήγει, ακούστε εδώ, η ομολογία της διαφθοράς. Ζητάει από τον Τζαβέλα, πριν από την Αδηλίνη, καθόταν και χαζοκοιτούσε, ζητάει από αυτά τις δικαστικές ρόμπες να τον βοηθήσουν, να το συγκαλύψουν, διότι προφανώς έτσι λειτουργεί το βρωμοσύστημά τους. Χωρίς περιστροφές, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους. Αυτό είναι και σε αυτό καταφεύγουν. Καταφεύγει λοιπόν στην διάσωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τις βελγικές αρχές για διεθνές ένταλμα σύλληψης. Κάνανε, τι κάνανε, τους κατηγορεί τώρα η βελγική αστυνομία, θα δούμε αν ευσταθεί για θέματα με το κατάργιο του εμπλέκου, ότι πήρανε χρήματα από Τούρκους και Καταριανούς, θα δούμε αν ευσταθεί, ξαναλέω, και προσφεύγει στις κολυμπήθρες. Προσφεύγει στο Σάπιαριο Πάγο που, αν περνούσε από το χέρι μου, θα τους τσάκιζα, δεν τους άφηνα να φύγουν από τη χώρα όλα τα λέσια που πέρασαν από εκεί. Κρατήστε το κι αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν χάλασε την εικόνα του ο Μόσχος, γιατί από ό,τι έμαθα οικογενειακά είχαν και με τον άλλο τον προδότη, το άλλο το πουλέν του Τσίπρα, τον υπουργό του, είχαν συμμετάσχει, δεν ξέρω, προεκλογικά και εκεί, δείξαν το ποιόν τους, ξαναλέω, με τον αριστερόστροφο φασισμό, τα ΔΕΦ, Μίξ το Δωράκης, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ρωτάει Βαγγέλης για την αποχώρηση τελεχών της Ελπίδας. Εντάξει, με στεναχωρεί και με προβληματίζει.
προφανώς πρέπει να γίνει σοβαρότερη δουλειά από αυτό το οποίο βλέπουμε, και το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, δεν βλέπω σοβαρή δουλειά να γίνεται επικοινωνιακά με τις θέσεις οποίες κατήρτισαν δεν ξέρω ποιοι και πώς. Εδώ υπάρχουν τεράστια κενά, θα έλεγα τρύπες, τρυπάρες. Αν προλάβουν να τις κλείσουν θα είναι ευχής έργο. Αν συνεχίσουν με αυτή τη ρότα, θεωρώ ότι για ακόμη μια φορά η ελπίδα του κόσμου θα ξεφουσκώσει και δυστυχώς την ευθύνη θα έχουν οι πρωτοκλασσάτοι του κινήματός τους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα. Βλέπω κάτι ότι ξέρω εγώ, εντάξει, έτσι είναι κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα, πάρα πολύ προχειροδουλειά με την κακή έννοια. Γιατί ούτε εγώ είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά θα πήγαινα σε μια σοβαρή εταιρεία να κάνει ένα λογότυπο, για παράδειγμα. Δεν θα πήγαινα στην ξαδερφούλα της ανιψιάς μου. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αρεσιτεχνισμό με κακή έννοια, όχι με ανθρώπινη έννοια. Με έννοια που απεντάσει κόσμο ότι εδώ είναι τσαπατσολοδουλειά του ποδαριού, μπήκαν μέσα, ξέρω. Αυτό βγάζει. Και άλλα θέματα πολύ μεγαλύτερα, τα οποία ελπίζω να τα δούνε μετά από αυτές τις ηχηρές αποχωρήσεις. Λοιπόν. Αυτά για τα εσωτερικά. Θέλω να δούμε λίγο τις μεγάλες εξελίξεις στη διεθνή κακέρα εδώ. Μάλλον να το πω κατευθείαν, γιατί έχουμε στην αφίσα στη σημερινή εκπομπή το θέμα του στενού του Ορμούς και τι μέλη γενέστε εκεί, τι μέλη γενέστε με την διαχείριση του στενού, που είναι και το μείζον θέμα, θα έλεγα, για την παγκόσμια οικονομία, όπως αναφέρει ο τίτλος, διότι όπως καταλαβαίνετε θα επηρεαστεί η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και λόγω των λιπασμάτων και λόγω του μαζούτ, το οποίο καίνε τα πλοία, άρα, ή του βενζίνης και του πετρελαίου που καίνε τα φορτηγά και τα λοιπά, άρα διαμετακομιστικά θα υπάρξει παγκόσμιο ζήτημα και άλλη ενεργειακή επιβάρυνση και άλλη επιστηστική επιβάρυνση, κρίση τιμών και τα λοιπά για τα μεταφορικά αυτά, όλα αυτά θα κριθούν, παίζονται εκεί. Εάν δηλαδή βάλουν τα ρήφες, δηλαδή θα βάλουν οι Ιρανοί, θα τα δούμε σήμερα, αυτό θα το μετακυλήσουν προφανώς πάνω μας. Την αθλειότητα αυτή των αχρίων που λέγεται Τραμπ και Νετανιάχου θα την πληρώσουμε εμείς, ενώ θα έπρεπε να τους καθυβρίζουμε πρωί μέχρι το βράδυ, που βάζουν την ανθρωπότητα, που επιβάρυναν περαιτέρω την ανθρωπότητα, σκορπίζοντας το θάνατο, σκοτώντας γυναικόπαιδα με αιμονή κοριτσάκια και άλλα αντίστοιχα Epstein τύπου εγκλήματα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι μελιγενέστε, γιατί επίσης εδώ ορίζεται, θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και η μοίρα των ΗΠΑ ως κράτος, ως μια μεγάλη δύναμη, η οποία υπήρξε μια μεγάλη δύναμη άνευ προηγουμένου, άνευ αντιπάλου, έχει σαφέστατα κλειδωνιστεί ο ρόλος τους και λόγω της ανόδου της Κίνας ως ένας έτερος πόλος, και βέβαια με αυτούς τους τυχοδιοκτισμούς και με αυτές τις αποτυχίες, με την ΙΤΑ θα πω, κάποιοι λένε ότι κατά την άποψή μου ιτήθηκε και στρατιωτικά, μάλλον στρατηγικά, ας το πούμε έτσι, για να μην, δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, στρατηγικά ιτήθηκε πλήρως και κατά κράτος η Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο, εντάξει, και επειδή βαφτίστηκαν μόνοι τους εκεί ο Χέξεθ και οι υπόλοιποι ορντινάτσες, φτιάξαμε λέει Υπουργείο Πολέμου, έγινε Υπουργός Πολέμου, κάνανε ένα πόλεμο και ιτήθηκαν, ξαναλέω, στρατηγικά κατά κράτος. Εκεί λοιπόν θα κριθεί το τι μελιανέστε, θα κριθεί και ο ρόλος των Αμερικανών και το βεληνεκές της δύναμής τους. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Εύη, καλησπέρα Εύη, έτσι, Πόντικ Amazon, βλέπω το Πόντικ και το Amazon και τρέλαμαι, φτιάχνομαι. Λοιπόν, για να δούμε τι βρήκα, ακούστε τι ψάρεψα τώρα, στο Lloyd's List. Το Lloyd's List, Lloyd's είναι αγγλική, είναι εταιρεία η οποία καταγράφει τα ναυτιλιακά νέα. Σαν να λέμε ναυτεμπορική της Αγγλίας, καταλαβαίνετε, παρόλο που η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο στόλο σε χωρητικότητα παγκοσμίως, σε τονάζο όπως λέμε, δυστυχώς επειδή το κράτος μας είναι χανίο, δεν έχει κανένα απολύτως ειδικό βάρος. Η Αγγλία έχει δυστυχώς ειδικό βάρος. Το ναυτικό δίκαιο το αγγλικό χρησιμοποιείται κατά κόρον. Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες κατά κόρον είναι ναυτιλιακές. Έτσι λοιπόν η Lloyd's List είναι από τις κορυφαίες σχετικές ιστοσελίδες για θέματα ναυτικά νέα. Και τι αποκαλύπτει, ακούστε το, ότι έχει ήδη επιβληθεί. Ακούστε προσεκτικά τι έχει κάνει το Ιράν. Έχει ήδη επιβληθεί υποχρεωτική ασφάλιση από το Ιράν σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται των στενών. Ήδη έχουν έρθει στα χέρια των δημοσιογραφών από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ιστοσελίδες παγκοσμίως, της Lloyd's List, έχουν έρθει στα χέρια τους αποδείξεις σχετικά δηλαδή ασφάλιστρα από ιρανικές αρχές που τα παρέχουν υποχρεωτικά, προσέξτε, στις ναυτιλιακές εταιρείες τα πλοία των οποίων διέρχονται του στενού του Ορμούζ. Η σχετική αρχή είναι η ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, διαχείρισης του κόλπου των περσικού στενών,
η οποία έχει επιβάλει τέτοιου τύπου ιρανική ασφάλιση σε όλα τα πλοία τα οποία διέχονται των στενών, η οποία, προσέξτε εδώ την, τον τρόπο με τον οποίο το πλασάρουν εδώ οι Ιρανοί, έτσι, τεχνιέντος, η υποχρεωτική αυτή ασφάλιση είναι δωρεάν για τις 60 ημέρες όσο διαρκεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το προσύμφωνο με τους Αμερικανούς, το οποίο υποτίθεται δεσμεύονται να μην επιβάλλουν κανένα κόστος στα πλοία που θα διέλθουν. Να σας πω ότι στο κείμενο αυτό, το προσύμφωνο, αναφέρεται και η λέξη μονάχα, όσον αφορά τις 60 μέρες για τις οποίες θα υπάρχουν δασμοί και τέλη και δεν ξέρω τι κόστη. Υπάρχει λέξη μονάχα, την οποία την επέβαλαν οι Ιρανοί. Υπάρχει λέξη διαχείριση των στενών από το Ομάν και το Ιράν, η οποία διαχείριση, υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια τι μπορεί να σημαίνει διαχείριση. Διαχείριση μπορεί να σημαίνει, ξέρω εγώ, να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν νάρκες, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, το ποιο διάδρομο θα λαμβάνουν τα πλοία. Βέβαια, είναι δημιουργικό, ασαφές μάλλον, διότι οι Ιρανοί λένε ότι θα το διοικούμε το στενό και θα επιβάλλουμε και κυρώσεις. Μάλλον θα επιβάλλουμε και κάποια κόστη. Άρα, όλοι οι πλειοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να πάρουν αυτήν την ασφάλεια, την ιρανική, από τώρα. Και μα όχι, προσέξτε, δεν είναι ιρανική, είναι εγκεκριμένη από το Ιράν. Μπορεί να είναι από άλλη, δεν ξέρω ποια χώρα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να είναι εγκεκριμένη από το Ιράν η ασφάλεια που θα λάβουν όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται του στενού. Και η εξαίρεση είναι ότι αυτή η ασφάλιση, η Κάζο είναι ιρανική σε αυτή τη φάση, προσφέρεται δωρεάν για αυτές τις 60 ημέρες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση, αλλά επιβεβαιώνουν οι Ιρανοί, σύμφωνα, ξαναλέω, με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία, με ναυτιλιακή δημοσιογραφική ιστοσελίδα, επιβεβαιώνουν οι Ιρανοί ότι μπορεί να μπουν πράγματι κυρώσεις με το που τελειώσει το παράθυρο αυτό των 60 ημερών. Όλα τα κόστη, δεν είναι ότι υπάρχουν κόστη, υπάρχουν κόστη στις ιρανικές, η Κάζο, ξαναλέω, ασφαλιστικές εταιρείες, τα πληρώνει, τα καλύπτει ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν, η χώρα δηλαδή. Καλύπτει τα κόστη. Δηλαδή, ήδη, προσέξτε, έχουν ετοιμάσει πλήρως το έδαφος και έχουν δημιουργήσει τη σχετική αρχή διαχείρισης του στενού και επιβάλλουν στους πλειοκτήτες να παίρνουν σχετικές ασφάλειες από εγκεκριμένες ασφαλιστικές ή καζοϊρανικές. Δίνουν εξαίρεση για 60 μέρες και λένε για 60 μέρες θα τις πληρώνει το Ιράν αυτές τις ασφαλίσεις. Που σημαίνει ότι διατηρούν προφανώς το δικαίωμα να εμφανίσουν στο μέλλον αυτά τα κόστη και προφανώς θα πρέπει να πληρώσουν τότε οι πλειοκτήτες για να ανανεώσουν την κάλυψη, την ασφαλιστική κάλυψη που έχουν ήδη. Έχουν ήδη πάρει ασφαλιστική κάλυψη. Είναι σαν αυτό τη δοκιμή. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή στο κινητό σας που σου λέει πλήρωσε και θα ανανεώνετε, μάλλον για τις πρώτες, τον πρώτο ένα μήνα δεν θα σε πληρώσουμε τίποτα, θα δώσεις την κάρτα σου από τώρα. Και μετά τον ένα μήνα θα σου έρθει το μπιλετάκι, θα πρέπει να μας στείλεις το παραδάκι, κατευθείαν θα σου χρεώσουμε την κάρτα. Αυτό σημαίνει ανανεώνεται αυτόματα. Εντάξει, κάτι τέτοιο πάνε να φτιάξουν εδώ οι Ιρανοί. Επίσης να σου πω ότι φτιάξαν έναν διάδρομο στην νότια είσοδο του στενού, το Ομάν, κατόπιν πιέσεως των Αμερικανών. Να θυμίσω ότι οι Αμερικανοί απείλησαν, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους πολιτικούς εκεί ότι θα σας αντινάξουν και τα λοιπά. Είχε πει κάτι αθλειότητες, πρόκειται για μια χώρα, βέβαια, το Ομάν, που είναι εταίρος των ΗΠΑ. Όχι απλά ήταν ο ουδέτερος, τον οποίο τον αναγνώριζαν οι Αμερικανοί και ήταν αυτοί οι διαμεσολαβητές μεταξύ Ιράν και Αμερικής, όταν πριν ξεκινήσουν οι Εβραίοι τον πρόστιχο πολεμό τους, ήταν το Ομάν από πίσω, που σημαίνει ότι το σέβονται τουλάχιστον ως ουδέτερο, αλλά έχουν και σχέσεις εταιρικές, εμπορικές, στρατηγικές οι Αμερικανοί με το Ομάν, για τους οποίους είπε ο Τραμπ ότι θα σας βομβαρδίσω να τολμήσετε να κάνετε. Δηλαδή, μιλάμε, είναι για εμετικό κάθαρμα, καθαρματίδιο της γωνιάς που στέκεται έτσι τσιλιαδόρος, τέτοιου τύπου, στις γωνίες και στα πεζοδρόμια, τέτοιου τύπου κάθαρμα. Λοιπόν, εικάζω ότι η πίεση είναι αφόρητη, γι' αυτό το λόγο φτιάξαν αυτό το νότιο διάδρομο. Βέβαια, οι Ιρανοί απάντησαν και είπαν ότι οποιοδήποτε πέρασμα αγνοεί το δικό μας πέρασμα, το οποίο είναι το βόρειο πέρασμα από την νήσο Λαράκτη, το δικό τους νησί, θα είναι παράνομο και ήδη είχαν στοχοποίησαν πλοία και μάλιστα λένε οι Αμερικανοί ότι κατέριψαν και ντρόουν των Ιρανών, και μάλιστα είπε ο Τραμπ ότι ήταν μια χαζή, λέει, ανόητη
παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η πράξη των Ιρανών, που σημαίνει ότι εδώ δεν θα το αφήσουν έτσι. Δηλαδή εδώ νομίζω ότι μετριούνται και η μία και η άλλη πλευρά ποιος θα επικρατήσει. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν και οι δύο πλευρές για να βγουν από πάνω, και νομίζω, ειλικρινά το λέω, αυτή είναι η εκτίμηση μέχρι στιγμής, ότι το πάνω χέρι το έχει ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν, όπως λέει εδώ ο Τραμπ, ο οποίος χτύπησε, λέει, μάλλον εξαπέλυσε 4 καμικάζι ντρόουν σε πλοία τα οποία διέρχονταν του στενού του Ορμούζ. Ένα, λέει, από τα ντρόουν βρήκε πράγματι ένα μεγάλο, λέει, και πολύ, με πολύτιμο φορτίο, ένα φορτηγό πλοίο, το χτύπησε. Υπήρξε κάποια ζημιά στο πλοίο, αλλά το πλοίο ευτυχώς κατάφερε να διαφύγει. Καταρρύψαμε τα άλλα 3 ντρόουν. Προφανώς πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας που έχουμε συμφωνήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν θα το αφήσουν έτσι οι Ιρανοί. Επίσης είχαμε τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή. Παίζει και αυτός κάποιο ρόλο εδώ για να... Τέλος πάντων, είναι ο ανώτατος διπλωμάτης των Αμερικανών. Παίζει και αυτός ένα ρόλο. Ήταν στο Μπαχρέιν. Συνομίλησε με διάφορους από τον κόλπο. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία παραμικρή... Η παραμικρή υποστήριξη δεν υπάρχει από τα κράτη του κόλπου για κάποιο είδους κόστος στα στενό του Ορμούζ. Επιμένουν οι Αμερικανοί πλέον, δηλαδή, και αυτοί σκλήρουν τη στάση τους και τη γλώσσα τους, τη ρητορική τους, διότι στην αρχή λέγανε ότι δεν θα υπάρξουν δασμοί. Οι Ιρανοί λέγανε ότι δεν θα υπάρξουν δασμοί, θα υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που θα χρεώνουμε. Τώρα οι Αμερικανοί λένε όχι, ούτε δασμοί, ούτε όμως υπηρεσίες, δεν υπάρχει διαφορά για εμάς. Τώρα δεν το κατάλαβαν τώρα, απλά τώρα προφανώς αποφάσισαν, ξεφτυλίστηκαν, κατάλαβαν ότι τους στοιχίζει και πολιτικά αυτή η κατάσταση, ότι επικρατεί σε τέτοιο βαθμό το Ιράν, και άρα αναγκάζονται να υιοθετήσουν αυτή τη σκληρή γραμμή. Λοιπόν, το Ομάν λέει ότι πιεσμένο από τους Αμερικανούς, ήταν και εκπρόσωπος του Ομάν στη συνάντηση στη Μανάμα στο Μπαχρέιν. Το Ομάν λέει ότι στηρίζουμε τη συμφωνία και για εμάς, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να υπάρξει κάποιοι δασμοί, να υπάρξουν κάποιο είδους κόστη για τη διέλευση στο στενόν, λέει εδώ το Ομάν, ότι σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο κτλ. Ξέρετε, αποδυναμώνεται ιδιαιτέρως η Αμερική, η οποία επικαλείται το διεθνές δίκαιο δίχως να έχει επικυρώσει την σύμβαση του Μοντέγο Μπέι για το δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, κάτι πειρατικά κράτη τύπου ΗΠΑ και Ιράν και Τουρκία, δεν την έχουν επικυρώσει. Τολμούν λοιπόν εδώ οι οχές δημούτσουνες να τα θέλουν τα δικά τους και να απαιτούν συμμόρφωση σε μια συνθήκη την οποία δεν έχουν υπογράψει ήδη. Βέβαια είναι εθνικό δίκαιο, και αυτό πρέπει να το λέμε ειδικά εμείς σαν Έλληνες, και αυτό ακριβώς ανέφερε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι είναι εθνικό δίκαιο κτλ. Παρόλο που εμείς είμαστε πειρατές, ουσιαστικά λέει, και μια χώρα μάστια για την ανθρωπότητα και μια ανοιχτή πληγή, στην πραγματικότητα είναι εθνικό δίκαιο, αλλά αποδυναμώνονται μια χώρα να εγείρει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταλαβαίνετε ότι μια χώρα η οποία έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση και ταυτόχρονα αναφέρεται σε εθνικό δίκαιο έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ακριβώς αυτό κάνει η Ελλάδα προφανώς. Άρα είναι ένα θέμα εδώ το τι μελιγενέστε. Πιέζει και το Ιράν το Ομάν και η Αμερική το Ομάν. Προχθές, Τρίτη, ανακοίνωσαν δύο χώρες, Ιράν και Ομάν, ότι θα εξετάσουν τα κόστη αυτά. Και ξαφνικά ήρθαν οι Αμερικανοί και λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ξεχάστε αυτά που ξέρατε, πάρτε το πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθούμε, δεν ξέρω τι άλλες πιέσεις ασκήσανε στο Ομάν, και για αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε μια αναδίπλωση η οποία, ξανά, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Επιμένω ότι είναι ένας αγώνας φθοράς εδώ και από τις δύο πλευρές, και από το Ιράν και από τους Αμερικανούς. Λοιπόν, σε άλλα νέα, λέγανε οι Αμερικανοί ότι θα αποφασίσαμε, λέει, να τους ξεπαγώσουμε κάποια χρήματα των Ιρανών, τα οποία όμως θα τα χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί αποκλειστικά για να αγοράσουν τα δικά μας σάπια προϊόντα. Δηλαδή τα αγροτικά προϊόντα των Αμερικανών. Προσπάθησε να βρει κάτι εφάνταστο ο Τραμπαρίφας να πει, διότι ξεφτυλίστηκε. Γιατί ξεφτυλίστηκε? Γιατί είχε πει ότι δεν πρόκειται να τους δώσω χρήματα στο χέρι ζεστό κασέρι, όπως έκανε ο Biden, όπως έκανε ο Ομπάμα. Εγκληματικό το τρόπο ενίσχυσε την Τεχεράνη, δεν πρόκειται να το κάνουμε εμείς.
ήταν καταστροφή αυτή και τώρα αναγκάζεται να κάνει ακριβώς αυτό, διότι τον κατανίκησαν οι Ιρανοί, τον ξεφτύλισαν. Κατανικημένος λοιπόν και ποδοπατημένος, βρήκε εφάνταστο, κάποιος θα το είπε, προφανώς νομίζω να σκέφτεται μόνος του, κάποιος εκεί από τους χαρτογιακάδες που έχει τους χαφιέδες εκεί, του είπε: γιατί να μην μπούμε, να τους προκαταβάλουμε και να πούμε ότι θα τους δώσουμε τα λεφτά και θα αγοράσουν προϊόντα από εμάς που χρειάζονται, προϊόντα αγροτικά κτλ. Γιατί να μην το παίξουμε έτσι. Βέβαια δεν είχαν λάβει την παραμικρή διαβεβαίωση σχετική από τους Ιρανούς. Πάνε να το επιβάλλουν εκτός συμφωνίας με τα τουιτάκια και τις δημοσιευσούλες και τα ποστάκια και, δεν ξέρω τι, και τις γελιοτούλες, τις γελιότητες του Τραμπ. Προφανώς οι Ιρανοί δεν τσιμπάνε για ακόμη μια φορά. Τον έχουν δει, τον έχουν ξεγυμνώσει, τον έχουν διαβάσει, τον έχουν πάρει τα βήματα του Τραμπαρίφα. Και έτσι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αποστολής των Ιρανών και πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αγοράσουμε τα σάπια των Αμερικανών, και είπε ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα ξεπαγωμένα μας κεφάλαια όπως εμείς αποφασίσουμε. Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν θα αποφασίσει. Ακούστε τι έγραψε. Ψευδώς λένε οι Αμερικανοί ότι τα παγωμένα μας κεφάλαια με τα παγωμένα μας κεφάλαια θα αγοράσουμε τα προϊόντα τους. Γιατί, ακούστε εδώ, τα μόνα αγαθά προϊόντα τα οποία θα θερίσετε είναι αυτά τα οποία σπήρατε δεκαετίες δυσπιστίας, η οποία είναι οργανική, είναι πλούσια και είναι την καλλιεργείται και είναι ντόπιο προϊόν. Διότι, ακούστε εδώ, η Αμερική το μόνο το οποίο εξάγει είναι γενετικά μεταλλαγμένη σόγια, ψεύτικες υποσχέσεις και κουβέντες επίπεδου σκουπιδιών. Μιλάμε, τους αποδεκάτησε, τους κατέστρεψε. Το μόνο πράγμα, λέει ο Γκαλιμπάφ, το οποίο εξάγει η Αμερική είναι γενετικά μεταλλαγμένη σόγια, θεόσαπια Αμερικανή, ψεύτικες υποσχέσεις και κουβέντες πεζοδρομίου. Λοιπόν, άρα αυτή ήταν η απάντηση. Ήρθε βέβαια η απάντηση από τον Τραμπαρίφα, ο οποίος κάτι πρέπει να κάνει εδώ, γιατί όπως λέει και η φίλη μου Κατερίνα, γελιοποιείται συνεχώς. Και τι είπε? Ότι θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, εμείς οι Αμερικανοί τα κεφάλαια των Ιρανών που θα τα ξεπαγώσουμε από το Κατάρ, για παράδειγμα, και θα αγοράσουμε εμείς με αυτά τα λεφτά

θα είναι ευχής έργων. Λοιπόν, αυτά δέχει λοιπόν Τραμπ ότι αυτή είναι η ιδέα και ότι θα πάρουμε, λέει, κάποια από τα λεφτά τους και θα ταξιδέψουμε εμείς, θα αγοράσουμε καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι και πολύ από αυτά και θα ξεκινήσουμε, λέει, πολύ σύντομα και θα είναι πολύ μεγάλη αυτή η κίνηση. Λοιπόν, ξαναλέω, λυπάμαι τη χώρα που θα δεχτεί κάτι τέτοιο, λυπάμαι αν το Κατάρ δεχτεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα γενετικά μεταλλαγμένη σόγια δεν είναι καν για το στενό του ορμού, θα δηλητηριαστούν τα ψάρια, δεν είναι καν για τα πετρέλαια, θα δηλητηριαστούν και οι μικροοργανισμοί στο πετρέλαιο. Λοιπόν, άρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις εδώ. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκιάκος, μήπως το Ισραήλ χάνει την Αμερική, θα παίξει κανένας εμφύλιος? Δεν νομίζω, παιδιά, ότι τη χάνει. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να τη χάσει την Αμερική το Ισραήλ. Πιο πιθανό είναι η ανθρωπότητα να γυρίσει την πλάτη και στο Ισραήλ και στην Αμερική με ουσιαστικούς τρόπους και δεν υπερβάλλω καθόλου. Έχει χάσει μέχρι και παραδοσιακούς συμμάχους και η Αμερική και το Ισραήλ. Και το σιωνομόρφωμα και το αμερικανομόρφωμα, για παράδειγμα, όπως είναι η Ιταλή με τη Μελόνι, για παράδειγμα. Υπάρχουν κινήσεις εναντίον τους και μπορεί να είναι συμβολικές, αλλά στην πραγματικότητα είναι αναγκαστικά συμβολικές γιατί ο κόσμος τους μισεί. Τους μισούν οι Ιταλοί, τους μισούν οι Γάλλοι, τους μισούν οι Ισπανοί, τους μισούν και οι Γερμανοί. Αυτό κάπως θα. Εντάξει, έχουμε κοινοβουλευτισμούς, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται η ηγεσία με τους πολίτες, αλλά κάπως αυτό θα επηρεάσει καταναλωτικά με έναν αντισιωνισμό ουσιαστικό, ο οποίος θα πρέπει να χτυπήσει όχι μόνο το Τελαβίβ, θα πρέπει να χτυπήσει και την Ουάσιγκτον ο αντισιωνισμός. Δεν μπορούν ωστόσο να απεγκλωβιστούν οι Αμερικανοί πολιτικοί από το τεράστιο και πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι, το οποίο είναι πίσω από όλη αυτή την αθλειότητα την οποία βιώνουμε. Είτε είναι ο φιλοσιωνισμός, είτε είναι αυτό το θόπευμα, ηθοπία στον τζιχαδιστικό Ισλάμ, το οποίο το βιώνουμε στη Δύση με την υποστήριξη των σιωνοχριστιανών για να απεχθανόμαστε το Ισλάμ με οποιοδήποτε έκφανσή του και να πολεμούμε ή να στέλνουμε χρήματα, να κάνουμε στραβά μάτια όταν πίνουν αίμα γυναικοπαίδων τα καθάρματα των Εβραίων στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δεν νομίζω. Δεν διαβλέπω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε άλλα νέα, σου λέω το λίγο γιατί έχω και κάποια έτσι επί του πιεστηρίου εδώ. Γιατί ένα θετικό είναι ότι οι Σαουδάραβες, όπως διαβάζω, μια θετική εξέλιξη, αποφάσισαν, η Σάουντι Αράμκο, που είναι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον πλανήτη, ξεκίνησαν πάλι να φορτώνουν πετρέλαιο από το τέρμιναλ το Ras Tanura στον κόλπο μετά από 4 μήνες διακοπής. Καταλαβαίνετε εδώ ότι είναι ένα σημάδι αυτό μεγάλο, πως πράγματι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δούμε μια εξομάλυνση. Ο φόβος είναι τι μέλη γενέστε στο τέλος των 60 ημερών. Αυτή είναι εδώ, αυτός είναι ο μεγάλος φόβος νομίζω όλων. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχω. Καλησπέρα, σε λεπτό, πάρω μια ανάσα. Αλφα, ωμέγα και βέτα γάμα σχετικά με αυτά τα οποία αναφέρεις. Θέλω να δεις το χθεσινό βίντεο, προχθεσινό βίντεο για τον τεχνοφασισμό και το τι πήγαινε να κάνει ο Στάρμερ. Εικάζω θα το συνεχίσει ο αντικαταστάτης του, ο Άντριου Μπέρναμ, από ό,τι φαίνεται. Δες το, είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό το οποίο αναφέρεις σχετικά με την ψηφιακή σκλαβιά. Νομίζω ότι θα έχει πληροφορίες που μπορεί να μην τις ξέρεις. Λοιπόν, παράλληλα, σε άλλα νέα, αποδεικνύεται, ακούστε εδώ, ενδιαφέρον, ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δημιουργούν νέους πληροεξουσίους. Θυμίζω ότι το θέμα των πληροεξουσίων ομάδων δεν αναφέρθηκε πουθενά στις διαπραγματεύσεις. Το έχουν επιβάλει οι Ιρανοί αυτό το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δέσμευση εδώ από τους Ιρανούς. Προφανώς θα συνεχίσουν να στηρίζουν όλες τους τις δυνάμεις όπου επιθυμούν, είτε είναι η Χούθη, είτε είναι η Χεσμπολά, είτε είναι οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Αλλά ακούστε, επειδή οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, σε ένα βαθμό, στην πραγματικότητα το Ιράκ είναι μια χώρα σαν επιρροή, την οποία διχασμένη. Μεγάλο μέρος της πολιτικού κόσμου ελέγχεται από το Ιράν και ένα ακόμα όμως μέρος ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Για το λόγο αυτό λοιπόν, οι δικές τους πολιτοφυλακές, οι σιητικές των Ιρανών μέσα στο Ιράκ, φαίνεται ότι ήταν είτε τις παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί ή άλλοι τα άλλα τα φίδια εκεί της Μοσάντ, και για να το ξεπεράσουν αυτό, τι κάνανε οι Ιρανοί? Φτιάξανε νέα κελιά, ολοκένουργια κελιά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, από ό,τι αποκαλύπτεται τώρα, για να χτυπήσουν αυτά τα κελιά από το Ιράκ, δηλαδή νέοι στρατιώτες, σιίτες Ιρακινοί.

να χτυπήσουν από το Ιράκ στις χώρες του κόλπου, οι οποίες τολμούν και έχουν αμερικανικές βάσεις συμπεριληστών στην περιοχή. Άρα, τα εφιστάμενα δίκτυα των πολιτοφυλακών τα αγνόησαν πλήρως. Γιατί? Διότι πολύ, πολύ απλά τα παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί. 3 ή 4 κελιά διαβάζω εδώ. Ήταν επίσης οι σιίτες όλοι Ιρακινοί. Ήταν αυτοί πίσω από διάφορες επιθέσεις drone που χτύπησαν από την Βασόρα, στο νότο δηλαδή, στον κόλπο. Από εκεί χτύπησαν στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα από τις 20 Απριλίου και τις 17 Μαΐου. Άρα, ξαναλέω, επειδή τα εφιστάμενα δίκτυα παρακολουθούν το, φτιάξαν καινούρια μέσα στον πόλεμο. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του Χασέμ Σουλεϊμάνι, του ανθρώπου ο οποίος έφτιαξε όλο αυτό το άξονα της αντίστασης που λένε οι Ιρανοί, τον άξονα του κακού που λένε οι Εβραίοι, Σιωνοεβραίοι, Σιωνοχριστιανοί. Και ο άνθρωπος τον οποίο τον δολοφόνησε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, αυτός έφτιαξε αυτό το δίκτυο και βλέπετε εδώ πόσο ακόμα είναι ζωντανό. Τρανή απόδειξη βέβαια είναι το ότι η Χεζμπολάχ όχι απλά είναι ζωντανή, που μέχρι και εγώ θεωρούσα ότι είχαν εξοφλήσει, μέχρι και οι Λιβανέζοι μου λέγανε από το Λίβανο ότι έχουν εξοφλήσει. Τελικά είναι παράγοντας και ακόμα και τώρα ζητούν τους Εβραίους στα τσακίδια, από εκεί που πηγαίνετε σε αυτό που σας γέννησε. Παραμένουν λοιπόν εδώ τα δίκτυά τους με νέο τρόπο. Από την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, έτσι λέγεται, που είναι μια συνολική οργάνωση ομπρέλα με διάφορους σιίτες, με χιλιάδες μαχητές, φτιάξαν λοιπόν νέες δομές απευθείας ελεγχόμενα από τους φρούς της Επανάστασης. Οι φρούς της Επανάστασης έχουν 4 σώματα, ναυτικό, αεροπορία, στρατό, και έχουν και τις δυνάμεις Χουτζ. Οι δυνάμεις Χουτζ είναι, ας πούμε, είναι κάτι σαν μαύρες επιχειρήσεις, Black Ops και ειδικές δυνάμεις μαζί. Είναι αυτοί που κάνουν τον επιτελικό έλεγχο στους πυρεξούσιους, στο εξωτερικό δηλαδή, δολιοφθορές, σαμποτάζ κτλ. Και μάλιστα είχαν και στρατιωτικούς, αξιωματούχους, αξιωματικούς του Ιρακινού στρατού συμπεριλάμβαναν σε αυτές τις πολιτοφυλακές. Ακούστε εδώ, τι φτιάξανε μέσα στον πόλεμο. Κάτι το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι στιγμής. Τώρα είδε το φως της δημοσιότητας. Δείχνουν εδώ την αλλαγή στο modus operandi, στον τρόπο που λειτουργούν δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης, για να διατηρήσουν τη δυνατότητα του Ιράν να προβάλλει την ισχύ του σε διάφορες περιοχές, διάφορες χώρες της περιοχής, ιδίως σε μια εποχή που οι ένοπλοι εδώ πληρεξούσιοι του είχαν χτυπηθεί, είχαν αποδυναμωθεί, και επειδή το ίδιο το Ιράν αποδυναμώθηκε στρατιωτικά, οικονομικά. Παρ' όλα αυτά βρήκαν εδώ έναν άλλο τρόπο να επιβιώσει ο άξονας της αντίστασης, για να ενώσουν ουσιαστικά την περιοχή από τη Γάζα, Λίβανο, Ιεμένη και Ιράκ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Και χτυπήσανε διάφορες βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή. Οι ίδιοι οι Ιρακινοί, βέβαια τους χτύπησαν και οι Αμερικανοί σαν αντεπίθεση, αλλά δεν κινητοποιήθηκαν οι υφιστάμενες δομές, οι υφιστάμενες πυροεξούσεις του Ιράν μέσα στο Ιράκ. Δεν ενεργοποιήθηκαν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Μάλιστα πολλοί εξ αυτών έχουν πει ότι θα δώσουν τα όπλα, για να μην υπάρξει πρόβλημα με τους Αμερικανούς μέσα στη χώρα. Άρα τι κάνουνε? Βγάζουν τα ρούχα της μιας οργάνωσης, μιας φράξιας, και δίνονται τα ρούχα μιας άλλης οργάνωσης. Φτιάξαν δηλαδή οι φρούροι της Επανάστασης νέες οργανώσεις. Για παράδειγμα έχουμε εδώ την Ασαΐμ Αλχάκ και την Ιμάμ Αλή Μπριγκέιτ, οι οποίες είπαν θα δώσουν τα όπλα, γιατί τους πιέζαν οι Αμερικανοί, έχουν νέο πρωθυπουργό στην Βαγδάτη, ο οποίος θέλει να φτιάξει κυβέρνηση για να κρατήσουν τις ισορροπίες και τους τύπους. Όλοι οι πρωθυπουργοί είναι υπό την ανοχή των Αμερικανών, στην πραγματικότητα είναι φιλοϊρανοί στο Ιράκ. Δυστυχώς το έχουν χάσει το παιχνίδι οι Αμερικανοί στο Ιράκ. Αλλά για τα μάτια του κόσμου αφοπλίστηκαν, υποτίθεται, και φτιάξανε παράλληλα άλλες ομάδες όπου μπαίνει, παρεσφρεί εκεί ο ίδιος κόσμος. Άρα καταλαβαίνετε εδώ, ξαναλέω, ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτό. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί αποδέχτηκαν, παραδέχτηκαν υπογράφοντας το μνημόνιο, ότι αυτές οι ομάδες εδώ δεν δέχτηκαν οι Ιρανοί να το συζητήσουν. Είναι εκτός συζήτησης το θέμα. Η πληρεξούσια, ό,τι και να πούνε οι Αμερικανοί, βλέπετε εδώ ότι δεν μπόρεσαν να θέσουν αυτό το θέμα, ότι το πυραυλικό ζήτημα έθεσαν. Αλλά ξαναλέω, αυτές οι φράξεις, οι ομάδες δρούν πλέον ανεξέλεγκτα, απλά με άλλα ονόματα, και είναι απολύτως πιστές στο Ιράν, απολύτως πιστές στον άλλο το ηγέτη. Με αυτό τον τρόπο οι Ιρανοί προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που λέμε δυνατότητα να αρνούνται την σύνδεση μαζί τους. Θα δούμε κατά πόσο θα κρατήσει. Αλλά ξαναλέω, είναι ενδιαφέρον και αυτό, το πόσο δυναμικά κινήθηκαν οι Ιρανοί μες στον πόλεμο, οι φρούροι της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουμε κάποια απορία.
δεν βλέπω κάτι. Συνεχίζω να θυμίσω ότι έχουμε φτιάξει 4 ομάδες εργασίας στη συμφωνία αυτή και 2 νέους μηχανισμούς, οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Οι 4 εξειδικευμένες ομάδες εργασίας είναι πρώτον ομάδα άρσης κυρώσεων, να αρχίσει το παραδάκι να γυρνάει στη μαμά, Ιράν. Η δεύτερη ομάδα εργασίας είναι πυρηνικό ζητημάτων. Τρίτη, ανασυγκρότηση οικονομικής ανάπτυξης, προφανώς χρήματα στο Ιράν. Εδώ το παίζουν οι Αμερικανοί, θα μιλήσουμε και για την οικονομική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση όλου του κόλπου και των κρατών δηλαδή. Τα πετρομοναρχίες οι δικές τους, οι οποίες επλήγησαν και αυτοί, άρα πρέπει να ανοικοδομηθούν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι λεφτά στα χέρια του Ιράν. Και τέταρτη ομάδα, ομάδα παρακολούθησης και εφαρμογής. Έχουμε 2 νέους μηχανισμούς επίσης συντονισμού. Πρώτος μηχανισμός στο σημείο επαφής, contact point, το οποίο έχει να κάνει για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τις θανάτου ορμούς. Προσέξτε τη λέξη εμπορικών, όχι στρατιωτικών πλοίων, δεν επιτρέπεται το Ιράν. Και ο δεύτερος εδώ μηχανισμός είναι η μονάδα αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο. Αυτό και αν είναι το πρόβλημα εδώ. Εμπλέκεται το Πακιστάν, εμπλέκεται το Κατάρ. Θα δούμε τι μελιγενέστε. Οι Εβραίοι διαβάζονται ακόμα και τώρα, παρόλο που ψευτοϋπέγραψαν πάλι κάτι το οποίο είναι τα μάτια του κόσμου, τριμερή με την Ουάσιγκτον. Λένε οι στρατιωτικοί των Εβραίων ότι θα συνεχίσουμε να παραμένουμε κατοχική δύναμη όπως κάνουν όλοι οι κανίβαλοι σε αυτόν τον πλανήτη, είτε είναι Τούρκοι είτε είναι Εβραίοι. Λοιπόν. Με το πετρέλαιο εδώ οι Ιρανοί λένε ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η απαραίτητη διαδικασία για να εκδοθεί γενική άδεια για την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, για να εξάγουν τα πετροχημικά προϊόντα τους και τα πετρελαϊκά παράγωγα και τους παρέχουν ήδη όλες οι σχετικές τραπεζικές, ασφαλιστικές και μεταφορικές υπηρεσίες οι Αμερικανοί. Μην τους λένε και από εδώ κύριε, από εδώ εφέντιμ οι Αμερικανοί. Ωραία, 12 δισεκατομμύρια δολάρια περιμένουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν σε πρώτο χρόνο από τα παγωμένα χρήματά τους σε 2 δόσεις, 6 και 6. Και είναι κρίσιμα τα ζητήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και βέβαια το θέμα το πυρηνικό και αυτό έχει παραπευθεί στη δεύτερη φάση. Δεν συζητήθηκε καν, όπως έμαθα, στις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Καμία δέσμευση από τους Ιρανούς, διότι έσπασε να πει ο Μαγουλάς, ο Βάνς, ότι δεσμεύτηκαν, λέει, ξέρω εγώ, να επανέλθουν κάποιοι οι θεωρητές να γυρίσουν πίσω στη χώρα. Καμία τέτοια δέσμευση, λέει, το Ιράν. Δεν συμφωνήσαμε καμία τέτοια επιθεώρηση. Ανακριβείς και επιζήμιες οι δηλώσεις του Μαγουλά, του Βάνς, και ότι δεν αναλάβαμε καμία δέσμευση, λέει, στην Ελβετία. Ο πυρηνικός φάκελος δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο συζήτησης και σε αυτή τη φάση είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε πλαίσιο επιθεωρήσεων, όπως λένε οι Ιρανοί. Αυτά μπορούν να γίνουν, δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, μπορούν να γίνουν μόνο να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Δεν αναλάβαμε καμία νέα δέσμευση, τελεία και παύλα. Και ο Μπαγκαΐ, που είναι, ξαναλέω, επικεφαλής των διπλωματών του Ιράν, οποιαδήποτε, λέει, μελλοντική συνεργασία με την ατομική υπηρεσία του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονισμών και αποφάσεων που έχουν θεσπιστεί από το Ιρανικό Κοινοβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Τώρα καταλαβαίνετε εδώ ότι μιλάμε για μια πανολεθρία, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτά εδώ από τις ισορροπίες στη συμφωνία. Να πω επίσης, καθώς οδεύουμε προς το τέλος, μάλλον θα αφιερώσω το τελευταία μου λεπτά σε αυτό, θα σας πω το εξής. Καταρίνα, η λέξη ντόμινο την κρατάμε για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Λοιπόν, θα το κλείσω, φίλες και φίλοι, με την πανολεθρία την οποία έχουν υποστεί εδώ οι Αμερικανοί, σύμφωνα με τους ίδιους τους Αμερικανούς πολίτες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αποδεικνύουν πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς που λέγεται Τραμπ, πόσο απονομοποιημένος είναι. Ειλικρινά δεν ξέρω, πείτε μου κάτω στα σχόλια δική σας άποψη, αν θεωρείτε πιο απονομοποιημένο τον Τραμπ ή τον Κούλι σε αυτή τη φάση, στα μάτια των πολιτών. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι λένε οι μεγάλες δημοσκοπήσεις, η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση στην Αμερική. Συντριπτικά λένε όλοι οι Αμερικανοί ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι η δημοσκόπηση του CBS News και του YouGov που δείχνει ότι οι Αμερικανοί συμφωνούν, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι όχι επειδή θεωρούν τον πόλεμο αποτυχία και απλώς θέλουν να τελειώσουν με τον πόλεμο. Το 78% των Αμερικανών προτιμά να τερματιστεί ο πόλεμος τώρα, ενώ μόλις το 22% επιθυμεί να συνεχιστεί μέχρι το Ιράν να παραχωρήσει περισσότερα, διότι είναι 20% τα μπετά εκεί των Ρεπουμπλικάνων, τα τούβλα, τα οποία δεν καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται το Ιράν να παραχωρήσει περισσότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σαφές εδώ από τα στοιχεία της δημοσκόπησης
μόλις το 22% θεωρούν ότι είναι πιο συμφέρουσα για τις ΗΠΑ από ό,τι για το Ιράν η συμφωνία, μόλις το 22%, ενώ το 37% θεωρούν ότι η συμφωνία ευνοεί περισσότερο το Ιράν. Το 40% θεωρεί ότι είναι περίπου ισορροπημένη η συμφωνία. Ακόμα και αυτό είναι πρόβλημα, διότι υποτίθεται ότι νίκησαν οι Αμερικανοί, δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο πυρηνικές δυνάμεις, και το 41% θεωρεί ότι ισορροπημένη περίπου, το 37% θεωρεί ότι νίκησε το Ιράν σε αυτή τη συμφωνία. Και οι Ρεπουμπλικάνοι, αξιοσημείωτο είναι, μόνο το 39% των Ρεπουμπλικάνων θεωρεί πως η συμφωνία είναι καλύτερη για τη ΣΥΠΑ. Μεγαλύτερο από το 22%, αλλά μόνο το 39% θεωρεί ότι ήταν θετική η συμφωνία, καλύτερη για τους Αμερικανούς. Και οι Αμερικανοί θεωρούν με διαφορά 45-29 ότι ο πόλεμος δεν υπήρξε επιτυχημένος από στρατηγική άποψη. Αυτό που σας είπα, ήταν μια στρατηγική πανολεθρία, μια στρατηγική ήττα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Και επειδή ο Τραμπ είχε πει εξ αρχής ότι στόχος μας είναι να σταματήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φαίνεται στη δημοσκόπηση εδώ ότι το 69%, σχεδόν το 70% των Αμερικανών και το 45% των Ρεπουμπλικάνων θεωρούν ότι η συμφωνία δεν θα πετύχει τον πυρηνικό, το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος των Ιρανών. Ξαναλέω, το 70% των Αμερικανών θεωρούν ότι ο βασικότερος στόχος που έχει θέσει ο Τραμπ είναι ήδη αποτυχημένος. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το 68% πιστεύει πως η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν θα αποτρέψει το Ιράν από το να απειλεί άλλες χώρες. Τρίπχη. Το 79% θεωρεί ότι δεν έχει καταστήσει την ηγεσία του Ιράν πιο φιλική προς τη ΣΥΠΑ, προφανώς. Και το 74% πιστεύει των Αμερικανών ότι δεν έχει κάνει η συμφωνία αυτή ο πόλεμος τον Ιρανικό λαό ασφαλέστερο ή πιο ελεύθερο. Παρόλο που αποτελούσε έναν από τους εκπεφρασμένους στόχους του διαβολεμένου εκεί στον Λευκό Οίκο. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί του, αν όχι ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Άρα ήταν μια αποτυχία, κάτι το οποίο επιδείνωσε ένα εφιστάμενο πρόβλημα. Μόλις το 37% των Αμερικανών θεωρεί ότι το Ιράν είναι σήμερα πιο αδύναμο από ό,τι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το 38% θεωρεί ότι είναι εξίσου ισχυρό και το 25% ότι είναι ακόμα ισχυρότερο. Δηλαδή 38 δεν άλλαξε τίποτα, 25 ισχυρότερο το Ιράν από ό,τι ήταν και 37 πιο αδύναμο από ό,τι ήταν. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί ότι στην πραγματικότητα ενισχύθηκε ουσιαστικά το Ιράν από αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα. Και οι συνέπειες του πολέμου δεν ήξερε, λένε οι Αμερικανοί, ο Τραμπ δεν είχε επίγνωση τι θα ακολουθούσε, δεν είχε κατανοήσει τον αντίκτυπο του πολέμου, ειδικά στην παγκόσμια οικονομία. Και ότι λένε, ας πούμε, οι Αμερικανοί το 64% ότι ο πόλεμος επηρέασε την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από όσο ανέμενε η κυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μιλάμε για πολιτικό νηπιαγωγείο. Και το καταλαβαίνουν οι πολίτες, διότι στην πραγματικότητα οι πολίτες έχουν και την αλήθεια και τη γνώση και την ικανότητα και όχι τα θρασίμια και τα ανδρίκελα του κοινοβουλευτισμού, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι ο αντικειμενικός εχθρός των ελεύθερων λαών αυτού του πλανήτη. Αυτά, φίλες και φίλοι. Εντάχει, κάναμε ένα ποτ πουρί, αργήσαμε λίγο να βγούμε ζωντανά. Φτάσαμε όμως στο σημείο εδώ του τέλους, 11 η ώρα. Αν έχετε κάποιες απορίες, οποίες δεν τις είδα ή θα προκληθούν σε δεύτερο χρόνο, μα δείτε το βίντεο αυτό σε δεύτερο χρόνο, με τα χαράς να τις απαντήσω κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι, διότι κάποιες φορές σας ξεγράφει το φιλικό κατά τα άλλα YouTube. Και αν θέλετε να με βοηθήσετε, μπορείτε λίγο παραπάνω μέσω της κοινοποίησης των βίντεο αυτών σε γνωστούς και φίλους. Αυτά, φίλες και φίλοι, επανέρχομαι αύριο πάλι εδώ, μάλλον αύριο στο αγγλόφωνο, θα τα πούμε από εκεί, κάθε μέρα στις επάλξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Διαβασμένος είναι.
6: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
5: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε την μπάλα.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
8: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
7: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάφη. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβορσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, κοεμτζή και σαν τον άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω, όποιο είναι, θα σου πάρει. Με δύο καλή, 10-15 ευρώ. Αν θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε ημέρε. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
8: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
7: Τούτη είχαμε ελπίδα.
8: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
7: Ναι, και εγώ θέλω,
8: αφήνουμε.
7: Αλλά θα γίνω κακός.
8: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
7: όχι,
8: κάνει.
7: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
8: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
7: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
8: Αγαπημένο σας Έλληνα σκηνοθέτη.
7: Ο Κακλέα.
8: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτη?
7: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία. Αλλά.
8: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
7: Δύσκολη να καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
8: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
7: Βέβαια, συνεχώς.
8: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδήμα σαν άνθρωπος?
7: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
8: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
7: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
8: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
7: Μια αγάπη, δεν ξέρω.
8: Μια αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
7: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος ή καλός ηθοποιός και.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Για
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: πάω
0: μεγάλη
1: πάω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται «Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ». Είναι διασκευή ενός έργου του King που έχει επεκτείσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώμες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξέρω. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτό τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια. Που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες... Νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, βέβαια.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος. Και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, τι κάνετε, και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείους, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι εμπειρία έχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίσταντος τον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει επικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα, γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανες αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε προσωπικότητα. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να, η απασχόλησή μας είναι, έχει να κάνει με, τη, με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν είναι πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κομικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σου πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα λέγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά,
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα αναβιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και το ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες μέσα.
0: Ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε
1: πούνε
0: ότι...
1: Ναι, και θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε, αν πεις εξηγία για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί όταν τα λέει η CIA για διάφορους. Και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 300-3 εκατομμύρια έγγραφα,
0: ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν τον αντοβουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου
0: και όποιος έχετε...
1: πει κάτι τον καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια. Γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά,
1: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω. Ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα παντρευόταν.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγι, γιατί δεν τους γούστρε. Τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Μα κοροϊδεύουν, μα κοροϊδεύουν. Μα τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γροιλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομορσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω.
0: Πάρα πολύ.
1: Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεμτζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Αν θέλετε, πάρτε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χέσκα και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου
0: πόσο.
1: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα πάλι αρχικά. Ναι. Δεν θέλω, θέλω να ξέρετε. Ναι. Ποιον μαλάκα στείλει.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δες πώς λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ, Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει, θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα μας το είπαν οι νομικοί μας σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένας καλλιτέχνης και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπως ξεπερνάω τα εσκαμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστός. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2-3 χρόνια, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στον πολυπολικά χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που μ' ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι Θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν είναι, σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορεί και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουν όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξανε από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα. Ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανες όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι οτιδήποτε δεν υπήρχε κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Οπότε, η ΔΕΗ, όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου, είναι και καλά η ΔΕΗ. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπερμάτσε.
0: Ναι. Τα νοσοκομεία.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει, να διαβάσει το παιδί, χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει, να σου κοστίσει. Ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφορεί πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπόσκε και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και... Μονίμως για τέτοια κόντρα έχουμε βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πόσο είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο.
0: Έτσι είναι,
1: ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευότανε με αυτά. Δεν θυμάμαι κιόλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκισίς τα σεξουαλικά. Λαϊκισίς τα οικονομικά. Λαϊκισίς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα, ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι, αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε από τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροπη και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
1: παιδιά,
0: όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω. Να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας, να πηγαίνουν σαν μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγείς τους
0: να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι.
0: Βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμό για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τη οικογένεια. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει «Θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Να απονομήσουμε και πέρα βρέχει». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω». Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με συμβουλή. 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα, δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο, λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία, που είναι 4:00 ή 2:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, βάβλεκοι, σαν δούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες, πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν. Λέει, μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουν.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ, αλλά... εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε χτύπησε την κυρία, χτύπησε τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε
1: Γιάννη. Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό
0: ο ένας τον άλλον.
1: Αυτό το δίκαιο δίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
1: Μου, παιδεία θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε, να σκοτώνει ένας τον άλλος.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας, ναι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου... Βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότο.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, ναι, ναι, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε, τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά τα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Αλλά
0: γίνονται...
1: που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Να τα ξαφέρουμε από την... Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλία, εκεί καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με Λιβιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγαν κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό, ναι, αλλά λέω, χέρια.
1: Για τους άλλους δεν νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: ναι, το βλέπουμε σαν να μην.
1: Σπαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Τραγώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες? Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε, σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει? Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους εκτός από αυτούς το κάνουν για το ΦΕΑΦΗ είναι και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρες διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο. Την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος που...
1: Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι.
0: Για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί,
0: ή...
1: αλλά και αυτό ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας πόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Μα
0: πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευελπιστήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό. Το συγκεκριμένο.

0: Έτσι,
1: αν και εγώ έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το Χαρτζηλίκι μου σε βίντεο κασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεται σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν, ε?
1: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως.
0: Μην τα μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω, αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί να ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάποιος αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
0: Στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Γιατί τα ακούω για αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Αν είσαι και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμεί, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινίζονται αυτό. Ναι.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακιά χτύπα δικά μου. Άσο, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα διοντολογίας.
0: Μαθήματα διοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε. Στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει, ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας και μια σφαλιά μου, κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσα να πω στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει,

0: Το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόλια το 20αρικάκι, το 30αρι, το 15αρι, πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Μα πολλές σχολές δεν κάνουν μόνο, φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες ή να έχουν...
0: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη Σοφία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μια κουβέντα, ναι, με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι
0: είναι έγκλημα,
1: ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείτε ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Τη το προσάπτωσαν παράσημο, τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βοσταντζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας, ας πούμε. Αλλά δεν έγραφε Μποσταντζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τη λέω: μην πάρει τα μυαλά σου ένα. Ο καλό ηθοποιό είναι αυτό που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10, είναι μέγα ηθοποιό. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω, θεωρείται καλό. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 1, το 10, να είσαι εκτό ρόλου και να είσαι μαλάκα. Δεν λέγεσαι καλό ηθοποιό, άμα το περισσότερο βάρο τη καριέρα σου είναι ανάξιο. Παλέψε το, κάνει καλέ συνεργασίε. Μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίγε. Κάτσε ρε φίλε, ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια, όχι. Κι αν πρέπει να την έχεις. Α πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα και λέω: τι ωραίο υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, α πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και. Είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς, αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μάπα να είναι και να παίζω κάποιο και να έρθει να μου πει: ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα? Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα. Γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους, όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω: καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 3,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν θα τους προλάβουμε.
1: Ένας
0: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκι και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Είσαι, αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξαναναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Κάτι. Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες. Τους παλαιότερους όμως. Πρεπελάκι, Καζαντζάκι, όλα αυτά τα. Όλη αυτή η σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας, θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Κακλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η
1: προσωπική φιλία που έχετε.
0: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να σου δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άλλο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερικής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Mm-hmm. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτόφης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο λογοθέτης. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε τον τρελό του Γκόγκολ. Ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτησε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία από αυτές. Ναι,
0: στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι, μα. Αυτό θέλω να πω, εξαρτάται, είναι και τύχη, είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά, βάλε. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις κάθε φορά και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και
1: ναι.
0: Σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπρε δώσε μου δώρα για άμα μπορέσει να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Παπάτες έκανε.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, Βέβαια. Μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για έναν ηθοποιό, να μπορέσει να περάσει.
0: Με τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Εσείς... είναι λίγο... πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
0: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να ελύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή... με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, και ξαφνικά τον είδε σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Σμαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχά, δεν μα προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω. Ναι. Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερο από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά. Πόσο του προτείναν να πληρωθεί? Πε να μου πει εσύ, αν είναι κοινικό, σχιζοφρενέ, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρε. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχει κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργασία και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάση, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Και μου λέει, κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και... το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό
0: είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Mm-hmm. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέει, αρισούργημα. Μένω ξερός, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε από το πρωί στο βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, τη έλεγα: θα κάνει αυτό, γιατί μερικέ φορέ δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω: παρά τα, να μην πω τίποτα, και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλο ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα τη. Κουμένει, ρε παιδί μου. Λέω: πώ το κάνει, τη γάμα. Και το ίδιο κάνει και στα γραπτά τη. Και τι μάπα τώρα, τι μάσε, μην με απασχολεί, με πλακίζει με τα δικά μου. Και το γραφεί, λέω: έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε, θέλει μουσικέ τρελέ σαν τον αυτόν που ήταν με το. Πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω, ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Κοκέιν, ο Κάπτεν Κοκέιν. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουλφαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: θα του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
1: Οι συνθήκες,
0: ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλος σκηνοθέτης να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδειγμα που δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζετε σε εκείνη?
0: Και η τρέλα της μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπως σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένας το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερος, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας, αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι καλά. Είναι ο άνθρωπος μου, όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι, πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τι σας μου λέει να είχα ένα πιστόλα του σκότωνα. Λέω ρε εμείς αγάπη μου, δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει, εντάξει άσου να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι άταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπε σωστή την λέξη. Α πούμε, ο γιο μου είναι πιο εγκρατή, δεν ασχολείται με αυτά. Είναι ξεναγό ο Μέντη. Αλλά είναι πιο προσγειωμένο, πιο γειωμένο. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπω είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά τη. Να τη στραγγαλίσω και τη.
1: Πώ γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και τον δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες, σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Ναι, ρε παιδιά, αν δεν σα συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι τη κόπωση, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχει να αντιμετωπίσει πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πα και θα πατήσει το σανίδι να τα ξεχάσει.
0: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτά το πασίγνο του ηθοποιού του Μπράντο, που λέει ότι η δουλειά μα είναι ένα τρόπο να έχει προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλείς κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%, αν πούμε ναι, ότι το πιάνεις, δεν βάζει το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο. Έτσι, σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχεις περάσει από τον αθλητισμό?
0: Ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, πώς να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω, αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήτανε, μπορεί να θεωρούν το, που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολλά.
1: Πολύ κολλά με τον Κυριάκο. Είναι εκπληκτικό. Ήταν,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις εποχής.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλακές. Μια ιστοριούλα τακτούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο
1: Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε που είναι τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμανή. Θέλεις και ένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα, εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λάνε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγι κάποιο. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30, ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα, πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος, πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του, εξαιρετική τεχνική, δεν υπάρχουν τέτοιο. Και πήγε, είχε ανέβρισμα στην καρδιά νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε υπέθ, μαλαχίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια σχήμη να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλουν τα γυαλιά τσαντά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόσημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το πω. Καυτηριά.
1: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσεις μόνο για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά.
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και την Βουλιαγμένη.
1: Την Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Βουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας τα παρέα. Και
1: αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθανε όλη η Αθήνα να μας δει. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε, εμείς δεν είχαμε Ζεμπρεμιέ, όχι στο Φίασο. Ήμασταν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκά της. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια τότε, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, σαν η οποία έρχονταν έτσι.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση?
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα... Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει.
1: Ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν είναι,
1: δεν είναι μόνο αυτό. Σχολιάζει. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνεις μέρος ενός γάλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν σαν κάποιο κείμενο.
0: Πάντα γράφαμε στην
1: επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά... τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρέα που είπε με τη Λιάννη, έλα κουκλά μου, κατέβα από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λέει, πολύ παλά. Λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, πίσω πάρκ είχα παίξει, έγραφε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπαμι Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του μπόσσα αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποίηση ήταν καλή, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα, ήτανε, είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα του, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι μποσάλ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπεις στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και σήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό? Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως. Ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε. Ημίνουν και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό ρώτησε του. Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχεις πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα
0: ποιο. Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι το θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά
0: το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί, ήταν, ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιηματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάρι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε
0: βέβαια,
1: πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: το χειροκρότημα.
0: Σε ένα λεπτάκι
1: ναι,
0: είχε μία νύξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε παγωμένη, στα μπουζούκια υπάρχει. Για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι. που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι. 5.000 στο μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και... Αυτό δείχνει όμως και κατά διακοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το
0: ναι,
1: φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε και λέει έξω θα το σκοτώσω. Θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά. Θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και...
0: ψέματα,
1: μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρίστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν βγει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης.
1: Mm-hmm.
0: Όχι χαζός, άμυρος μόρφωσης mm-hmm. ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Α, παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος Μπομβιβέρ. Σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεάτρο άνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης. Δημοφιλία. Μέτρια ηθοποιά.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο που θεωρούσα πολύ καλός ο οποίος.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι ναι. φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με τον Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Δεν... Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πίτ, γάμο τη. Για μα είμαστε Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για μικρούς ελληνικούς, γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε.
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μου και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτης και με πήρε στο λαιμό του. Γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε: Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ. Με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξύλογλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι. Γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννη Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάω,
1: και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πουλάω αυτά. Ναι.
1: Είδε συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους.
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ. Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Μπασατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μη μου έβγαινε τώρα, έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
0: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας σφίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σε καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ξύσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν, οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ καλή πάρα συνέχεια. Πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
7: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone.
9: Γεια σας φίλες και φίλοι. Pharmaton Zone, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας μαζί στην πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού.
8: Στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού, ειδικά και σήμερα, που είναι και τελευταία από αυτό το στούντιο.
9: Είναι η τελευταία, τελευταία που θα κάνουμε από αυτό το στούντιο, θα συνεχίσουμε λίγο από τα σπίτια μας για λίγες ημέρες ακόμα. Είναι οι καλοκαιρινές εκπομπές που θα κάνουμε σε αυτό το setup. Οι καλοκαιρινές εκπομπές ξεχωρίζουν από το ότι είναι οι εκπομπές αυτές που παρακολουθείτε κάνοντας υπέροχες αναπαυτικές διακοπές σε ηλιόλουστα μέρη, με εξαίρεση τη φίλη που τόλμησε να γράψει εδώ πέρα ότι μας παρακολουθεί και λιάζεται, με αποτέλεσμα μετά να γυρίσει με βροχή. Δεν θέλω να γρουσουζεύω τις διακοπές σας, απλώς σας λέω ότι όταν το αναφέρετε στη Φάρμα υπάρχει ένα ρίσκο. Δεν λέω ότι είναι σίγουρο, κάπως να σεβόμαστε και τους νόμους των πιθανοτήτων, αλλά πάντως αυξάνονται οι πιθανότητες να ρίξω βρόχα, αυτό να ξέρετε.
8: Ναι, χθες η Ανθή έκανε αυτή την επιλογή να μας πει ότι είναι σε μια παραλία που είχε και ωραίο background, γιατί μετά βρήκαμε και το χωριό Μύτικας που είναι δίπλα. Και σήμερα διαβάζουμε στα σχόλια της Ανθής ότι την έπιασε βροχή στο γυρισμό. Δεν ευθυνόμαστε. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι επειδή ακούστηκαν κάποια σχόλια, αυτό έφερε γκαντεμιά και μιζέρια στην Ανθή, στο γυρισμό. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ανθή, ειδική, καλησπέρα.
9: Ελπίζουμε να έχει στεγνώσει το αυτοκίνητό σου. Κανείς δεν θέλει να βραχή στα καλά καθούμενα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και συμπολίτες μας που έχουν δεχτεί βροχή σε φρεσκοπλημένο αυτοκίνητο. Οπότε την συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, τις σκέψεις μας σε όλους αυτούς που ξαφνικά ενώ είχαν οραματιστεί ένα αυτοκίνητο που θα μείνει καθαρό για λίγες ημέρες, φάγανε τη λασποβροχή στη μάπα. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα καταπληκτικό. Είναι γεμάτο με πινελιές αισιοδοξίας. Αλλεργία με πιάνει. Θα μιλήσουμε λίγο για

0: δεδομένο όπως δεν είχε σκεφτεί ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν είχε σκεφτεί ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Είχε πει ότι πάει τρένο η οικονομία. Ε?
1: Mm-hmm. Ωραία. Η οικονομία πάει τρένο. Το είχε πει νομίζω το 23 στην προεκλογική εκστρατεία. Κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά δηλαδή
0: μετά
1: τα κλίματα τεμπών.
0: Ναι, μετά τα Τέμπη. Αυτό είναι το βασικό, ήταν μετά τα Τέμπη.
1: Ναι, καλησπέρα σου αγαπημένα στα γραμμένα. Από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Η αγάπη λέει καλησπέρα. Σήμερα σας ακούω από το χωριό. Εντάξει, αυτό το δεχόμαστε. Δεν έγραψε το παραθαλάσσιο χωριό. Κάνοντας δουλειές με τον αδελφό μου. Κάνει δουλειές.
0: Ο συνδυασμός δουλειές και χωριό μας επιτρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα χωρίς το μίσος που θα νιώθαμε και θα εκφράζαμε mm-hmm. κανονικά.
1: Ναι. Πείτε ένα γεια στον Αντώνη.
0: Γεια
1: σου, Αντώνη.
0: Πήξε, Αντώνη. Πλήνε, σκούπισε, βάψε, ξεχορτάριασε. Αντώνη.
1: Αντώνη, νομίζουμε ότι για αυτήν την επόμενη ώρα η αγάπη δεν θα συμμετέχει πολύ στις δουλειές. Εμείς σε προειδοποιούμε.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Να θυμάστε ότι δεν μας αρέσει να κάνετε πάρα πολλές δουλειές την ώρα που παρακολουθείτε, γιατί νιώθουμε κι εμείς ότι δεν παρακολουθείτε με αρκετή προσήλωση. Τα νοήματα είναι βαθιά, δεν είναι εύκολη η εκπομπή, δίνει την εντύπωση ότι είναι εύκολη, αλλά κατά βάθος είναι εργασία υψηλής πνευματικής έντασης να παρακολουθήσεις φάρμα. Λοιπόν, μαζευτείτε, συγκεντρωθείτε, ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα προσφυγικά και για να δείτε και τι πνευματική ένταση θα έχουμε σε αυτήν την ενότητα και δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου που θέλει μια πνευματική ένταση και ετοιμότητα για να τις παρακολουθήσεις αυτά τα λογικά επιχειρήματα που πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το κείμενο της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών που βγήκε χθες μετά, κάποιες ώρες μετά τις ανακοινώσεις για τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και της Σουζόν Ντοπάνι και που ανακοινώθηκαν και αυτές με τη σειρά τους μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων. Είναι αρκετά εκτενές το κείμενο. Η κοινότητα κάνει λόγο για έναν αγώνα που νίκησε εξ αρχής, γιατί ο μόνος χαμένος αγώνας είναι εκείνος που δεν δόθηκε ποτέ. Είναι ένας αγώνας δίκαιος, ανιδιοτελής και συλλογικός, όχι μόνο για τους 400 και πλέον κατοίκους των προσφυγικών, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία, για όλους και όλες μας. Για το δικαίωμα στη στέγη, τη ζωή, την αξιοπρέπεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται, να αυτοοργανώνονται, να ορίζουν τις ζωές τους σε σκοτεινούς καιρούς. Και στη συνέχεια εξηγεί το τι σημαίνει το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων. Το δεύτερο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, όπως λένε τα προσφυγικά, έρχεται ως σταφόπλακα στο πλάνο Χαρδαλιά, που έχει καταρρεύσει ήδη από κάθε άποψη. Τεχνική, πολιτική, οικονομική και αφετέρου καλύπτει κατά το μεγαλύτερο μέρος τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματά μας, στη βάση των δυνατοτήτων του. Αυτό που σύμφωνα με την κοινότητα σημαίνει αυτό το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων είναι ότι πρώτον, καλεί την Περιφέρεια Αττικής να διακόψει την υλοποίηση της απόφασης ανάπλασης των προσφυγικών και παράλληλα την κοινότητα να αναστείλει την απεργία πείνας, αυτό συνέβη. Αναγνωρίζει την κοινότητα των προσφυγικών ως αυθύπαρκτη οντότητα, ως συλλογικό κοινωνικό υποκείμενο, ως ισότιμο συνομιλητή. Αυτό βγαίνει και από το ότι καλούμε τη μία πλευρά και καλούμε την άλλη πλευρά. Αποδέχεται ότι όλοι οι κάτοικοι των προσφυγικών θα παραμείνουν στα σπίτια τους και ακόμη και σε περίπτωση εργασιών αποκατάστασης θα μετακινηθούν εντός της γειτονιάς. Αποδέχεται έτσι ο Δήμος την τμηματική αποκατάσταση των κτηρίων που προτείνουμε. Η Περιφέρεια λέει δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Προσπαθεί να παρουσιάσει πάντα τη δικιά της θέση ως μόνη αποδεκτή, όπως κάνει η κυβέρνηση μονίμως. Και ότι ο Δήμος έχει ξεκάθαρες εξουσίες και αρμοδιότητες τόσο σε επίπεδο απαιτούμενων αδειών σε διάφορα στάδια της αποκατάστασης των κτηρίων, όσο και σε αυτό της κοινωνικής κατοικίας. Και αυτά μπαίνουν τώρα ως διασφάλιση ότι δεν θα συνδράμει και δεν θα χορηγήσει αυτά τα προαπαιτούμενα και θα παρεμποδίσει έτσι κάθε ενέργεια της περιφέρειας που θα παρεκκλίνει από το παραπάνω ορισμένο πλαίσιο.
0: Τώρα, σε αυτό, εμένα να μου επιτραπεί να διατυπώσω την μικρή, όχι επιφύλαξη, αλλά μια αγωνία για το μέλλον, γιατί πιστεύω ότι αυτό που λέγεται, ότι ο αγώνας είναι διαρκής και συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί, έχει και την εξής σημασία, ότι τίποτε από αυτά δεν συνιστά με οποιαδήποτε αξιόπιστη, είναι μια οριστική λύση. Δεν μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε

0: ότι αυτό εξασφαλίζει ότι και αύριο και μεθαύριο θα είναι αυτή η όρη. Οπότε χρειάζεται προσοχή και επαγρύπνηση, γιατί αυτό κερδίθηκε αυτή τη στιγμή με μια συγκλονιστική με θυσία ή ένα... Δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο ρίσκο, γιατί υπάρχουν βλάβες, ευχόμαστε σε όλα να υπάρξει ανάρρωση, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό, γιατί η καταπώνηση, η πολύ σημαντική καταπώνηση έχει ήδη συμβεί. Οπότε αυτό που είδαμε τώρα ήταν αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνθήκης, μιας τεράστιας θυσίας. Και μένει να δούμε ποιο θα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας και από τις δύο πλευρές, δηλαδή η πίεση που θα συνεχίσει να ασκείται και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Για τις αντιδράσεις είχαμε μια πρώτη γεύση, ας μην την πω πρώτη γεύση, αλλά τέλος πάντων είχαμε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι ο Μαρινάκης ο άλλος, ο λεγόμενος, και έχετε ο πρόσθετο ενδιαφέρον ότι αυτή είναι μια αντίδραση με πολύ φρέσκια την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή.
1: Ναι. Απάντησε σε ερωτήσεις του ντοκουμέντου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι τα προσφυγικά είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Και εδώ εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι το να πηγαίνει... Να υπάρχει ένας απεργός πείνας και να κρέμεται τη ζωή του από μια κλωστή και να μην ακούγεται το αίτημα όταν θα μπορούσε να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας και μια λύση. Αυτό θα ήταν μια πληγή για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, αλλά δεν εννοούμε το ίδιο. Προφανώς τα προσφυγικά είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ξεκινάμε επιχειρήματα που περιμέναμε, επιχειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιστάσεις, στα σως η κυβέρνηση για να κινητοποιήσει και συγκεκριμένα ένστικτα και.
0: Ξεκινάει λέγοντας ότι δεν θέλουμε για κανένα συνάνθρωπό μας να πάθει τίποτε κακό.
1: Α, εντάξει, θα μπορούσε να πει ότι θέλουμε.
0: Θέλουμε, ναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτά κρίνονται από πράξεις, έτσι. Πράξεις παραλήψεις δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα λόγια εδώ πέρα.
0: Αλλά τι είναι τα προσφυγικά?
1: Τι?
0: Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Γιατί μιλάμε για περιουσία. Γιατί μιλάμε για περιουσία που ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους και για πάρα πολλά χρόνια, το λέει δύο φορές δεν φταίω, βρίσκεται υποκατάληψη. Η περιουσία που ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους βρίσκεται υποκατάληψη. Φανταστείτε τώρα.
1: Έχουμε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους Έλληνες φορολογούμενους, που είναι à la carte πάντα. Είναι σε καταλήψεις που είναι χώροι που δεν χρησιμοποιούνται από το δημόσιο, έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους και οι άνθρωποι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τα επισκευάζουν. Έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη αυτό και συντηρούν αυτούς τους χώρους και λειτουργούν αυτούς τους χώρους. Αλλά έρχεται η κυβέρνηση σε τέτοιες περιπτώσεις και στα γκράφιτι.
0: Που είναι πολύ μεγάλη πληγή, δεύτερη πληγή μετά τα προσφυγικά.
1: Ναι, και θυμάται τον Έλληνα φορολογούμενο. Που, τι μπορεί, ο Έλληνας φορολογούμενος και τα σκάνδαλα τα μπορεί, και τις απευθείας αναθέσεις τις μπορεί, και τα διόδια, ξέρω εγώ, και τις χαριστικές ρυθμίσεις για μεγάλες κατασκευαστικές, τις μπορεί, τι δεν μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος, τις καταλήψεις.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Και τα γκράφτη.
0: Θες να δώσεις δημόσια περιουσία. Δώσ' στο λάτσι.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα να έρχεται ο κάθε τυχάρπαστος.
1: Βεβαίως.
0: Να έρχεται ο κάθε ακραίο κοινωνικό στοιχείο. Και να θέλει να καταλάβει τώρα την περιουσία του Έλληνα φορολογούμενου. Γιατί ξέρετε, είναι μεγάλη πρεμούρα της κυβέρνησης να μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος να έχει άνετη πρόσβαση στις ακτές, στις παραλίες. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κυβέρνηση. Γιατί τον έχει κορώνα στο κεφάλι της, τον Έλληνα φορολογούμενο. Και ξαφνικά έρχονται οι καταλήψεις. Εν τω μεταξύ, οι καταλήψεις έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι είναι μια δυναμική επανοικιοποίηση του δημόσιου χώρου. Από αυτούς που όντως αποκλείονται από τη χρήση των δημόσιων χώρων, γιατί όπως θα έχετε ίσως καταλάβει από ό,τι άλλο κάνει η κυβέρνηση, εκτός από όταν μιλάει για τις καταλήψεις, είναι μηδενικό το ενδιαφέρον για το δημόσιο χώρο. Το βασικό κριτήριο για την κυβέρνηση είναι τι μπορεί να φιλετάρει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μετατρέψει σε εμπορεύσιμο προϊόν. Είτε πρόκειται για δάση, είτε πρόκειται για πλατείες, είτε πρόκειται για τη ζωή μας την ίδια, για τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά φυσικά στην περίπτωση που έχουμε ενεργές καταλήψεις, και μάλιστα αυτή είναι και μια κατάληψη πάρα πολύ δυναμική, με δραστηριοποίηση, φαίνεται και από αυτή την υπόθεση. Τώρα δεν είναι εύκολο να σηκώσει ένα τέτοιο ζήτημα με τέτοια ένταση και να κινητοποιήσει τόσο κόσμο. Αυτό απαιτεί δυνάμεις σοβαρές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση δεν μπορεί πια, βγαίνει ο άνθρωπος από τα ρούχα του και λέει φτάνει πια, πάνω απ' όλα ο φορολογούμενος. Ο φορολογούμενος είναι αυτός ο αγαπητός κύριε Παντελής, ο οποίος δέχεται να του παίρνουν οτιδήποτε μέσα από τα χέρια, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτά, αρκεί να μην γίνεται κατάληψη. Γιατί τότε, τότε παραβιάζεται ο νόμος, οπότε δεν τον νοιάζει. Και οι καταλήψεις είναι ανοιχτές και έχουν σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι, εξαρτάται και από την κουλτούρα που δημιουργείται. Στην προκειμένη περίπτωση είναι μια κατάληψη η οποία έχει δραστηριότητες, έχει ενεργή συμμετοχή στα κοινά, παρέχει κοινωνικό έργο, οπότε θα έλεγε κανείς ότι είναι ακριβώς αυτό που περιγράφουμε εδώ πέρα. Όχι ο κύριος Μαρινάκης, να δούμε τι είπε στη συνέχεια.
1: Στη συνέχεια λέει, έρχεται η κυβέρνηση και η περιφέρεια και κάνει το αυτονόητο. Μάλιστα με έναν σκοπό ιερό.
0: Σταυροκοπηθείτε. Σταματάμε λίγο για να σταυροκοπηθείτε, γιατί είναι ιερός ο σκοπός. Συνέχισε.
1: Και υποστηρίζει ότι οι αρχές θέλουν να πάρουν πίσω από τους καταληψίες ένα κτίριο, μέσα στο οποίο από ό,τι φαίνεται έχουν παρισφρήσει και ακραίες ομάδες πολιτικά.
0: Ιησούς Χριστός νικάει.
1: Δεν το συγκεκριμενοποιεί, δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Το πετάς εκεί πέρα να υπάρχει, να φαντάζει το άλλο ότι θέλει ένοπλη τρομοκρατία, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι.
0: Μέχρι και αναρχική μπορεί να είναι εκεί μέσα, ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Τώρα.
1: Και να το επιστρέψει στην κοινωνία και μάλιστα
0: πού.
1: Σε συγγενείς καρκινοπαθών. Και εδώ έχουμε χάσει κάθε επαφή με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί πρώτον το σχέδιο της περιφέρειας είναι για κοινωνικές κατοικίες. Δεύτερον, δομή για συγγενείς καρκινοπαθών υπάρχει στα προσφυγικά.
0: Αλλά προσπαθεί βεβαίως να βασιστεί στη συναισθηματική αντίδραση που προκαλεί η αναφορά στους καρκινοπαθείς και να την στρέψει εναντίον τους, λέγοντας ότι η μόνη υγιής αντίδραση σε αυτήν είναι άντε τελειώνετε, κάντε το γρήγορα, αργήσατε ως κράτος. Αυτό δεν θέλετε να πείτε κι εσείς κάθε φορά που δεν κλείνει μια κατάληψη? Τελειώνετε, κάντε το γρήγορα, αργήσατε ως κράτος. Είναι...
1: Όχι,
0: εντάξει, αλλά και δύο μαζί. 1, 2, 3.
1: Είναι ανατριχιαστικό
0: ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας
1: που εναντιώνονται σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ανατριχιαστικό. Έπρεπε να το πεις, το τόνισε.
0: Ανατριχιαστικό, είναι απίστευτο. Οργανώνουν συναυλίες. Το ξέρεις, Τάνο, ότι σε αυτές τις συναυλίες έχει εμφανιστεί και αυτό το κουμάσι που μου κουβαλάτε εδώ μέσα και κάνει εκπομπές. Πήγε γραμμένος και έπαιξε. Πορείες. Κάνουν πορείες. Ενάντια σε μια τόσο ιερή πρωτοβουλία. Δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα, παιδιά, αυτό που εμφανίζεται.
1: Η δομή για συγγενείς καρκινοπαθών έχει δημιουργηθεί στα προσφυγικά ακριβώς γιατί το κράτος δεν είχε μεριμνήσει ώστε να υπάρχει κάτι και για να μην μένουν αυτοί οι άνθρωποι στο αυτοκίνητο και να μην κοιμούνται στο αυτοκίνητο απέναντι από το νοσοκομείο. Να πατήσουμε λίγο στην ίδια πραγματικότητα κάποια στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Θα πεις έχει σημασία τώρα. Όχι.
0: Ναι, αλλά προφανώς αυτό ακριβώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει, να εργαλειοποιήσει αυτή η ανάρτηση, φέρνοντας το επιχείρημα ότι υποτίθεται αυτοί κόπτονται για τους καρκινοπαθείς και τα προσφυγικά εναντιώνονται σε αυτό. Οπότε λέει είναι ανατριχιαστικό ότι μπορεί κανείς να εναντιωθεί σε αυτό. Πραγματικά σου προκαλεί ανατριχίλα. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν με την κυβέρνηση. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Του λες θέλει να κάνει κάτι ο Μαρινάκης και λέει όχι. Πού πάτε ρε, ποιος είσαι?
1: Έχουμε σχόλιο από την φιλόλογο. Εγώ ως φορολογούμενη αφήνω το μερίδιό μου στα προσφυγικά σε αυτούς τους διαχειριστές. Φιλόλογος. Άκουμε εδώ πράγματα.
0: Φιλόλογοι.
1: Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας τώρα?
0: Και αυτή είναι φιλόλογος τώρα. Θα πάει να διδάξει τα παιδιά μας πολιτονικό.
1: Ναι.
0: Αν δεν διδάσκουμε. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Μ' αρέσει όταν μιλάνε έτσι. Αυτό είναι το αυστηρό του. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Τέρμα οι καταλήψεις. Τέρμα οι πολίτες δύο ταχυτήτων. Εν τω μεταξύ, πολίτες δύο ταχυτήτων είναι κάτι που ξαφνικά μπορεί να γιγαντώνεται η ανισότητα.
1: Θα πάμε σε αταξική κοινωνία.
0: Όχι, πολίτες δύο ταχυτήτων είναι ότι κάποιοι κάνουν καταλήψεις και κάποιοι όχι. Που είναι η βασική διάκριση. Αυτό δεν είναι. Όταν και εσείς σκέφτεστε τη βασική διάκριση στην κοινωνία μας, αυτό φαντάζομαι ότι σκέφτεστε.
1: Όλα τα κτίρια αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους Και μπράβο στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος που κάνει επιτέλους το αυτονόητο. Για τα επιχειρησιακά θα απαντήσουν οι αρμόδιοι. Αυτό, κυβερνητικό σε κόρασμα. Δεν παίξαμε βίντεο. Γιατί εντάξει, τελευταία εκπομπή από αυτό το στούντιο.
0: Ναι. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να κρατάει μια στάση πάρα πολύ σκληρή και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και για τη συνέχεια. Δηλαδή, καθώς θα προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση.
1: Λοιπόν, έχουμε και ηχητική επένδυση στην εκπομπή. Αν ακούτε γουντούπ, γουντούπ, γουντούπ, είναι γιατί μαζεύουμε. Οπότε είναι πολύ... πώς να το περιγράψω. Πολύ σε πραγματικό χρόνο, τέλος πάντων. Ότι αυτή τη στιγμή τώρα θα μας μαζέψουν και εμάς με τις καρέκλες, έτσι.
0: Όχι, έχουμε ζητήσει μέχρι τις 3 και μετά, πετάμε τις καρέκλες.
1: Οκ. Ξεκίνησε η μετακόμιση. Από το πρωί. Απλώς τώρα δεν μαζεύουμε κι εμείς.
0: Μαζεύουμε με τα πόδια διακριτικά την ώρα που μιλάμε. Ναι, σπρώχνουμε ναι, ναι. Υπολογιστές με τα πόδια μέσα σε κούτες. Γι' αυτό ακούγεται, παιδιά, αυτός ο θόρυβος. Δεν είναι τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι, είναι τελευταία εκπομπή από εδώ. Θα κάνουμε και μερικές από τα σπίτια μας, γιατί μπορούμε.
1: Λοιπόν.
0: Είναι δυστυχία για τη χώρα, για τη νέα γενιά, για την κοινωνία να μας κυβερνούν ακόμα αυτοί που άφησαν τη χώρα ανοργάνωτη σε όλα τα επίπεδα, που κατέκλεψαν τη χώρα και τη βούλιαξαν.
1: Εγώ θα ήθελα, λέει,
0: αρνητική ενέργεια.
1: Εγώ θα έλεγα, λέει, χιπάπ, να είχα έρθει και από αυτά τα γραφεία. Πάντως, έχασε την ευκαιρία. Έχουμε φίλο ακροατή από το 2017 που ήρθε σήμερα. Ίσως ο άνθρωπος να νιώθει λίγο άτυχος που ήρθε σήμερα, αλλά ήρθε σήμερα. Από Γαλλία.
0: Ήρθε να μας επισκεφθεί και τον έχουμε στρώσει. Λοιπόν.
1: Οικονομία.
0: Στην οικονομία τα πράγματα πάνε καλά. Είπαμε τώρα, ό,τι ήταν να γκρινιάξουμε, γκρινιάξαμε. Στην οικονομία όλα πάνε καλά.
1: Ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Να θυμάστε που λέγαμε για τον Έλληνα φορολογούμενο. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Στους έμεσους φόρους ο Έλληνας φορολογούμενος είναι πολύ φορολογούμενος.
0: Γι' αυτό δεν ευθυνόμεθα εμείς.
1: Όχι, αυτό προσπαθώ να δω.
0: Άρα και περνάει ο ήχος. Κανείς δεν χρησιμοποιεί τρυπάνι από αυτούς που βρίσκονται εδώ πέρα. Δεν θα το αναγνώριζαν, νομίζω, σε φωτογραφία.
1: Φαντάζομαι την νεκταρία με τρυπάνι. Με κοιτάει η νεκταρία περίεργα, την κοιτάω κι εγώ. Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, ήταν από τα πρώτα χρόνια που είχαμε ξεκινήσει το The Press Project. Είχα προσκληθεί στην Ελληνοφρένεια για να μιλήσω για τη Χρυσή Αυγή. Και την ώρα που μιλούσαμε, και ήταν το στούντιο του Real, δεν ήταν το στούντιο του The Press Project, που είναι κάπως φτωχικότερο. Αρχίζει ένα τρυπάνι. Όπου ακούγεται πολύ δυνατά το τρυπάνι, περνάει ο ήχος στο μικρόφωνο, σχολιάζει ο Καλαμούκης ότι υπάρχει και το τρυπάνι. Και επειδή η συνέντευξη αυτή είχε απομαγνητοφωνηθεί και είχε συμπεριληφθεί στο βιβλίο, στο φόρο στους Ρακοσυλλέκτες, στην πρώτη γραφή του βιβλίου υπήρχε ακόμα το σχόλιο για το τρυπάνι. Μου φαινόταν ότι κάπως δίνει την ζωντάνια της προφορικότητας. Μετά σκέφτηκα ότι είναι κάπως υπερβολικό να μείνει η αναφορά στο τρυπάνι. Οπότε θέλω να πω, από εκεί έφυγε. Αν και εσείς θελήσετε κάποια μέρα να αποστηθήσετε αυτή την εκπομπή, να την απομαγνητοφωνήσετε, να την κυκλοφορήσετε σε βιβλίο, αυτό το κομμάτι για το τρυπάνι μπορείτε να το αφήσετε. Όλα τα υπόλοιπα δεν πετάω στελέξη, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Έλληνας φορολογούμενος. Βγήκε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας που έχει τίτλο «Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την νομισματική πολιτική 2025-2026». Αυτό σας φαίνεται βαρετό, το καταλαβαίνω. Μέσα σε αυτή την έκθεση, μέσα σε αυτές τις 170-180 σελίδες, υπάρχει ένα παράρτημα στο οποίο η Τράπεζα της Ελλάδας αναλύει τα μέτρα που πήρανε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Δεν λέω ότι άλλα σημεία δεν είναι. Έχει διάφορα. Αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, γιατί είναι και το κύριος της Τράπεζας της Ελλάδας, Κωνσταντίνε. Είναι ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής. Και διαβάζουμε μέσα σε αυτή την έρευνα. Η μείωση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, FUQ, και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ, αναδεικνύεται ως το πιο διαδεδομένο και ταχείας απόκρισης μέτρο που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι διαδεδομένο και ταχείας απόκρισης πιάνει, δηλαδή.
1: Το πιο διαδεδομένο.
0: Αν το κάνεις, δηλαδή πιάνει. Αυτό θέλει να πει.
1: Με στόχο τόσο την άμεση συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, όσο και τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτά είναι η ανάλυση της Τράπεζας Ελλάδος. Βγήκε αυτό για την νομισματική πολιτική 25-26 πριν 2-3 μέρες. Συνεχίζει. Μεγάλες.
0: Μισό λεπτάκι, Θάνο. Μαμά Κώστα Εφήμερου, αποχαιρετώ το χώρο που ξεκίνησε το The Press Project και εύχομαι να συνεχιστεί το όραμα του Κωστή μου με επιτυχία και, και στα καινούργια γραφεία. Ράνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στέλνουμε τα φιλιά. Στέλνουμε τα φιλιά μας και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συγγνώμη, συνέχισε, Θάνο.
1: Λοιπόν, συνεχίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, να προσθέσω εγώ κάτι κουτόφραγκι.
0: Ισπανία, που ξέρει τώρα ο Ισπανός. Δες τώρα με τη στάση, τώρα με το Ισραήλ. Οι άνθρωποι είναι γελοί. Ιταλία. Φάει κανένα σπαγκέτι. Γερμανία. Άνθρωπος τώρα με πέδιλο και κάλτσα. Όχι, πέδιλο και κάλτσα φοράνε όλοι τώρα. Σήμερα δεν έχει σταματήσει να στιγματίζεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων θέλουμε να πούμε ότι είναι Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία ασήμαντες οντότητες, άνθρωποι από τους οποίους δεν έχεις να διαχτίσει τίποτα.
1: Έχουν υιοθετήσει λοιπόν αυτές οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης ένα μείγμα παρεμβάσεων, στο οποίο εξακολουθούν να υπερισχύουν οι οριζόντιες μειώσεις έμεσων φόρων στην ενέργεια.
0: Τώρα, ποιοι λείπουν από αυτή την.
1: Υπάρχουν
0: λίστα.
1: Και εξαιρέσεις. Δηλαδή, υπάρχουν οι χώρες που κάνουν τη διαφορά.
0: Οι χώρες της πρωτοπορίας της οικονομικής. Ναι. Λοιπόν.
1: Ελλάδα, Βουλγαρία και Μάλτα.
0: Ναι, αγιά σου τώρα. Τώρα μιλάμε. Τώρα συζητάμε ποιοι βλέπουν μπροστά.
1: Διαφοροποιούνται από τη συγκεκριμένη προσέγγιση, αποφεύγοντας τη γενική μείωση των ενεργειακών φόρων.
0: Αγιά σου.
1: Το έχουμε και σε γράφημα από Τράπεζα της Ελλάδας. Να, αν μπορεί ο Βασίλης. Θα δείτε εδώ μπλε της Ελλάδας μας. Είμαστε αριστερά. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία και τη Μάλτα λοιπόν στις χώρες στις οποίες στα μέτρα στήριξης δεν υπάρχει μείωση φόρων, έμεσων φόρων. Είναι η κυβέρνηση δηλαδή που έχει μειώσει 500-135.000, που έχει πει ο Γιάννης Αλαφούζος, φόρους, και είναι οι άλλες με τα πορτοκαλιά που οι παρεμβάσεις τους είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας για να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή βλέπουμε στο γράφημα είναι τα αρχικά των χωρών, μετά ξεκινάμε, ας πούμε, η Γαλλία έχει κάποιες μειωσούλες, μετά πηγαίνουμε, καταλήγουμε σε χώρες όπως η Φιλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, στις οποίες οι παρεμβάσεις είναι η μειώση των έμεσων φόρων. Και βλέπουμε και την πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενδεικτική αυτή η κάρτα της Τράπεζας Ελλάδας, βλέπουμε τις περισσότερες χώρες να κάνουν αυτό ή τουλάχιστον να κάνουν και αυτό. Εκτός από τρεις χώρες που είναι η εξαίρεση, που ανακάλυψαν τη μαγική συνταγή της επιτυχίας και σου λέει δεν θα μειώσω την έμεση φορολογία, πώς θα βγάλω λεφτά από την κρίση. Δεν ξέρω, είναι που δεν έχουν σκεφτεί οι υπόλοιπες χώρες, τώρα οι Γερμανοί. Δεν έχουν σκεφτεί το κουπονάκι, το fuel pass.
0: Ο Γερμανός είναι ηλίθιος. Πες μου ένα Γερμανό φιλόσοφο για να καταλάβεις τώρα. Δεν έχουν κανέναν. Ένα Γερμανό λογοτέχνη, τίποτα. Έχουν, εντάξει, μην γράφετε, παιδιά, εντάξει, έτσι το λέω.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα σχέση με το πόσο θα διαρκέσουν οι διαταραχές στην προσφορά, καθώς και οι επιπτώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συνολικά για την Ευρωζώνη αναφέρει ότι εφαρμόζονται μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του κόστους σε κρίσιμους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως είναι οι μεταφορές, Ιταλία, Ιρλανδία, Κροατία, και σε κλάδους παραγωγής, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία. Καθώς και μέτρα ενίσχυσης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών μέσω ισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου. Αυτό που προκύπτει από την έκθεση, και ξαναλέμε ότι είναι μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας που θα πει ότι δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα στοιχεία και δεν πρόκειται για μια κομματικά φορτισμένη ανάγνωση της οικονομικής πραγματικότητας. Αυτό είναι κάπως κρίσιμη παράμετρος εδώ πέρα και προσπαθούμε να το κάνουμε γενικά. Δηλαδή, να έχουμε τη δική μας πολιτική ευθύνη όταν λέμε κάτι που μπορεί να ξέρουμε ότι δεν ταιριάζει σε πολλούς, αλλά είναι οι δικές μας ή οι δικές μου ευαισθησίες. Και εδώ πέρα πρόκειται για κάτι το οποίο με βάση τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν αρνηθεί να μειώσουν αυτά τα βάρη από τον κοσμάκι, από τον πολύ κόσμο, με άμεσα ορατά χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό προκύπτει από την έκθεση.
1: Ναι, επίσης υπάρχει μια προσπάθεια της Τράπεζας Ελλάδος να δικαιολογήσει τις τάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Λέει και μια καλή κουβέντα, τέλος πάντων. Λέει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν ήδη διαθέσει σημαντικού ύψους δημοσίους πόρους, 0,2% του ΑΕΠ, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Και στην περίπτωση της Ελλάδας, η μη μείωση έμεσων φόρων συμβαίνει λόγω της ανάγκης διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας, τα εξοδοτικά πλεονάσματα, μεταφράζουμε, αλλά και λόγω του διαφαινόμενου περιορισμένου βαθμού μετακύλησης στις τελικές τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής. Είναι αυτό, είναι επιχείρημα που λέει η κυβέρνηση ότι δεν θα πιάσει. Είναι λίγο δουλειά σου να πιάσει. Πρέπει να έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς για να περάσει η τιμή, να περάσει η μείωση στην τιμή. Επίσης, η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι είναι μια μειοψηφία οι χώρες που έχουν μειώσει τους έμεσους φόρους. Έχουν καταλάβει ότι είναι αποτυχημένο αυτό το μέτρο και το πήραν πίσω. Από αυτό το γράφημα που βλέπουμε, δεν προκύπτει αυτό το πράγμα. Είχε πολύ πορτοκαλί το γράφημα. Για να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Ναι, αλλά έχουμε πρόεδρο Eurogroup.
1: Ισχύει και επίσης βλέπω και μια ερώτηση. Αν η Γαλλία έχει, πόσο κάνει. Πόσο κάνει.
0: Τίποτα τώρα.
1: Δεν ξέρουν.
0: Οι άνθρωποι είναι 40 χρόνια πίσω. Ψάχνετε να βρείτε. Αυτά που κάνουμε σε 10 χρόνια θα γίνονται στην Ιαπωνία. Και βάλε άλλα 20 για να έρθουν Ευρώπη.
1: Σε γνωρίζω από την όψη. Έχει ξεκινήσει ψέλνει τον εθνικό ύμνο η hip-hop. Έχει σηκωθεί όρθιο εκεί πέρα.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Κομπιάν σακούτ. Πόσο κάνει.
0: Μέχρι εκεί μου κόβει ρε Θάνο. Είπαμε ότι δεν έχω άνεση στα γαλλικά εδώ πέρα σαν τον επισκέπτη μας που έχει κάνει μια δεκαετία έξω, τον έχουμε βάλει να φτιάχνει κούτες στον άνθρωπο. Ακούγεται το...
1: Αυτό που ακούστηκε ήταν η νεκταρία που δένει με ταινία μια κούτα.
0: Λοιπόν...
1: Νεκταρία, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν θα είναι μόνο αυτή η οικονομική είδηση, γιατί έχουμε και το Ινστιτούτο της Νέα ΓΕΣΕΕ, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, με συγχωρείτε, είναι η έκθεση για το 26, έκθεση του 26. Χαμηλή μισθή, ακριβή καθημερινότητα και επίμονες ανισότητες. Είναι αυτές οι επίμονες ανισότητες. Πας να θεραπεύσεις τις ανισότητες και αντιστέκονται. Η ανάπτυξη δεν φτάνει στους εργαζόμενους.
1: Το έχω παρατηρήσει.
0: Τι κάνουν. Κάτι κάνουν λάθος.
1: Η οικονομική μεγέθυνση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την έκθεση, δεν έχει μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών.
0: Οι πραγματικοί μισθοί, λέει, παραμένουν υποπίεση, καθώς η αύξηση του κόστου ζωής απορροφά σε μεγάλο βαθμό τις ονομαστικές αυξήσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάπως το έχουμε παρατηρήσει και είναι κάτι που το συζητάμε σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ έχουμε μια λεπτομερέστερη επιβεβαίωση.
1: Ναι, λίγη υπομονή θα πούμε εμείς. Δηλαδή δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Πώς, 7 χρονάκια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τι φταίει, λίγη υπομονή στην επόμενη τετραετία μπορεί να μεταφραστεί, δεν θα μεταφραστεί. Είναι στην Ελλάδα του 2030, σε 4 χρόνια από τώρα. Και τι, άλλο φταίει, και τι άλλο φταίει γι' αυτό, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
0: Που δεν είναι εμπόδιο στη μετάφραση.
1: Δεν μεταφράζει την ανάπτυξη σε ουσιαστική βελτίωση για τους εργαζόμενους. Είναι ξεκάθαρο.
0: Μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε κατά 0,3% την περίοδο 19-25.
1: Λίγο είναι.
0: Ωρε μάνα μου.
1: Λίγο είναι.
0: Ωρε μάσες.
1: Πραγματικός, έτσι. Πραγματικός.
0: Ενώ σε σύγκριση με το 2021 παραμένει μειωμένος κατά 1,3%.
1: Ναι, γιατί μετά το 2021 έχουμε τα τεράστια κύματα πληθωρισμού.
0: Σε βασικούς κλάδους όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η κοινωνική μέρημνα, η εστίαση και το εμπόριο, τα πραγματικά ορομίσθια βρίσκονται αισθητά κάτω από τα επίπεδα του 2009. Ναι, δεν σας φταίμε τώρα αν κάνετε αυτές τις δουλειές. Μας συγχωρείτε κιόλας. Δηλαδή, τώρα εκπαίδευση, δασκαλάκος. Εντάξει τώρα, τσόφα. Δημόσια υγεία, κοινωνική μέρημνα, καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία και που τα συζητάμε, μας πέφτει η μύτη. Ουσιαστικά περιγράφουμε τον βασικό κορμό της οικονομίας. Δηλαδή περιγράφουμε αυτό που κάπως το λέμε μεσαία τάξη, αλλά σταδιακά εννοούμε ανθρώπους που αμφιβάλλουν για το αν μπορούν να πάνε διακοπές ή να βάλουν βενζίνη στο αμάξι τους, αλλά εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι μεσαία τάξη. Οπότε σε όλους αυτούς τους κλάδους, λέει, τα πραγματικά ορομίσθια βρίσκονται αισθητά κάτω από τα επίπεδα του 2009. Βεβαίως, αν μετρήσουμε τους εφοπλιστές, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Θέλω να πω, όλα έχουν δύο απόψεις. Αν μετρήσεις, ξέρω εγώ, ολιγάρχες, να υπάρχει μια καρτούλα. Πώς πάνε τα πράγματα σε σχέση με το 2009, πολύ καλύτερα.
1: Ποια είναι η διαφορά του πραγματικού, αυτά που βλέπεις, τα χρήματα που βλέπεις, τα λεφτά που μένουν, που έχει αυξηθεί, δηλαδή αφαιρείς πληθωρισμό, αλλιώς είναι ονομαστικός. Γιατί είδα και την. Και τη σχετική ερώτηση. Και πάλι είναι κατά περίπτωση και επίσης να πούμε ότι πάντα δεν έχουμε όλοι τον ίδιο πληθωρισμό. Είναι, σε κάθε συζήτηση περί πληθωρισμού πρέπει να μπαίνει αυτή η υποσημείωση. Η εργασία, όπως επισημαίνει η έκθεση, δεν αποτελεί εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε όλο το ζήτημα το οποίο συζητάμε με εκθέσεις και τέτοιο, όλο σε μια πρόταση. Η εργασία να μην αποτελεί εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Να, να δουλεύεις και να μην βγάζεις το μήνα. Να μην μπορείς να βγάλεις με το μισθό σου το μήνα.
0: Ναι, να έχουμε τους εργαζόμενους φτωχούς δηλαδή.
1: Η φτώχεια των εργαζομένων παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, διαθέτουν χαμηλό και μεσαίο μορφωτικό επίπεδο και τα νοικοκυριά πιέζονται οικονομικά. Το 34,9% των οικογενειών, πάνω από μία στις τρεις, με εξαρτώμενα παιδιά, εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Χρωστάνε. Μία στις τρεις οικογένειες με παιδιά χρωστάνε κάποιο λογαριασμό, κάποια ΔΕΗ, ας πούμε. Ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
0: Το πρόβλημα είναι τα εξαρτώμενα παιδιά. Ξεφορτωθείτε τα παιδιά σας. Ναι, αμέσως θα ανασάνετε.
1: Ναι, θα πάρουν το 150 τώρα.
0: Εντάξει, από ό,τι φαίνεται δεν φτουράει το 150. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μόλις είναι σε ηλικία που μπορείτε να τα στείλετε στο χωράφι, κλωτσιά και όξω από την πόρτα.
1: Δηλαδή αυτό το 150 παράλληλα μπορεί να πληρώσει κάποιο λογαριασμό που έχει λήξει, να σε ανακουφίσει από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, να αγοράζει βενζίνη, τα πάντα κάνει αυτό το 150.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό και τόση μεγάλη αναμονή. Έτσι, πριν 2,5 μήνες το υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Υπάρχει και αναφορά στη μακροχρόνια ανεργία, διαρθρωτικές αδυναμίες που έχει η ελληνική οικονομία, το κατακεφαλήν εισόδημα υπολείπεται στη τάτη του ευρωπαϊκού μεσού όρου.
0: Είπαμε αγοραστή... για τις ληξιπρόθεσμες
1: οφειλές,
0: ναι, είναι τετραπλάσιες. Αυτό είναι κάπως κρίσιμο, ότι είναι τέσσερις φορές παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: Αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί στο 68% του μεσού όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση. Οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλές. Κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό, Κωνσταντίνε, στην κατοικία.
0: Αντί σε παραγωγικούς τομείς. Δεν μου αρέσει αυτή η αντιδιαστολή. Τώρα από εδώ η κατοικία, από εδώ η παραγωγική τομείς. Δεν μου αρέσει. Προφανώς και είναι ατμομηχανή της ανάπτυξης ότι μας παίρνουν τα σπίτια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
1: Και βιώσιμο. Δηλαδή θα έχεις μονίμως σπίτια να αγοράσεις και να αγοράσεις και να αγοράσεις. Βιώσιμο. Και για τους ανθρώπους που μένουν, για τις τοπικές γειτονιές, για ανθρώπους που πρέπει να πάνε πιο πέρα από το κέντρο. Πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να δαιμονοποιούμε τις επενδύσεις. Δεν το θέλουμε αυτό, Κωνσταντίνο.
0: Αλίμονο, αν δαιμονοποιούσαμε τώρα την αρπαγή της ακίνητης περιουσίας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μαζικά στη χώρα. Αλίμονο αν τη δαιμονοποιούσαμε. Δεν αρκεί, λέει, η δημοσιονομική σταθερότητα. Α, γιατί εμείς αυτό το σύνθημα ακούμε. Αυτό είναι το βασικό το επικοινωνιακό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Όχι στις περιπέτειες. Θυμάστε τις περιπέτειες. Λοιπόν, περιπέτεια κακό πράγμα.
1: Χωρίς παραγωγικές επενδύσεις, τεχνολογική αναβάθμιση. Τεχνολογική αναβάθμιση δεν θα βάλουμε εμείς.
0: Και άλλο. Θα βάλουμε AI στη φάρμα.
1: Κάναμε το πόσο κάνει. Νούμερο ένα. Πάλι.
0: Από τεχνολογία. Κάτσε, κάναμε το 112.
1: Ναι.
0: Μεγάλη τεχνολογική αναβάθμιση.
1: Πτυματολόγιο. Το πανηγύρισε, αλλά είπαμε να είμαστε. Το πανηγύρισε πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης το κτηματολόγιο. Επίσης, πού είναι η φίλη που κάθε μέρα μας γράφει το κτηματολόγιο, έχει πέσει. Ναι, και θα βάλουμε και την τεχνητή νοημοσύνη στο Σύνταγμα. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, τεχνολογική αναβάθμιση, αύξηση πραγματικών μισθών, ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων. Φάτε και τους πλούσιους για να ξεμπερδεύουμε. Τώρα έχει αρχίσει και το χοντρένι. Βελτίωση της ποιότητας εργασίας, η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύγκληση με την Ευρώπη. Χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτά
1: δεν μου αρέσουν.
0: Αυτά δεν μου αρέσουν. Με έμφαση στην καινοτομία.
1: Στη βιομηχανία.
0: Εγώ είμαι πολύ καινοτόμος.
1: Με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη δημιουργία ποιοτικών και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Να, πάλι δαιμονοποιεί το real estate, Κωνσταντίνε, την κατοικία. Πού είναι η έμφαση στα σπίτια?
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό.
1: Δεν είναι δείγμα υγείας που έλεγε ο κύριος Κερίδης?
0: Εννοείται. Εννοείται και το κυριότερο είναι να μάθουμε να κοιτάζουμε και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι.
1: Εδώ
0: κάθε 50 ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου, να σκέφτεσαι ότι ζεσταίνει την τσέπη κάποιου αφεντικού ή ιδιοκτήτη. Και αυτό θα ζεστάνει και τη δική σου καρδιά. Ναι. Θάνο, είπες κάτι?
1: Όχι, είναι εδώ οι φίλοι με το κτηματολόγιο. Εδώ είμαι κτηματολόγιο 15 μήνες καθυστέρηση. Δεν περιμένεις. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το σχόλιο, αλλά έχει πάθος με το κτηματολόγιο, αυτό θέλω να πούμε.
0: Καλά, αυτό είναι για μυθιστόρημα. Έχει πάθος με το κτηματολόγιο. Το φαντάζομαι σε τηλεοπτική διαφήμιση. Θα εμφανίζεται το εξώφυλλο του βιβλίου και θα εμφανίζεται και η φίλη εδώ πέρα που έχει πάθος με το κτηματολόγιο. Μια γυναίκα γεμάτη πάθος για το κτηματολόγιο.
1: Και οικογενειακές ιστορίες, λεζάντα από κάτω.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, αυτά για την ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ ωραία πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Θετικές ειδήσεις. Να πάμε θετικές ειδησούλες. Μια που λέμε για κατοικία.
0: Για δοκίμασέ.
1: Στη Νέα Υόρκη θετικές ειδήσεις εδώ.
0: Λοιπόν, Μαμντάνη. Για να μην λέτε ότι δεν έχουμε θετικές ειδήσεις.
1: Έχουμε.
0: Ψάχνουμε στον πλανήτη.
1: Ψάχνουμε στον πλανήτη. Βρήκαμε. Βρήκαμε. Η Επιτροπή Στέγασης της Πόλης της Νέας Υόρκης ψήφισε την Πέμπτη το πάγωμα των ενοικίων για περίπου 1 εκατομμύριο διαμερίσματα. Εκπληρώνοντας έτσι μια κεντρική προεκλογική υπόσχεση του Ζωράν Μαμντάνη και όχι και ούτε ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Είναι η Επιτροπή Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων της πόλης, πολύ χαρακτηριστική επιτροπή, καταλαβαίνεις κατευθείαν τι κάνει, με ψήφους 7-1 καθόρισε μηδενική αύξηση τόσο για τις μονοετής όσο και για τις διετής μισθώσεις, με ισχύ από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Υπήρχαν και ενοικιαστές και ενοικιάστρες που συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο, στο Μανχάταν, πανηγύρισαν με σφυρίχτρες κλπ. Ο Μαμντάνη μιλάει για ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης. Αυτή είναι η ανακούφιση που αξίζουν οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την πόλη μας. Που είναι, κάποιος γκρίνιαξαν οι ιδιοκτήτες. Ένα μέλος που εκπροσωπούσε τους ιδιοκτήτες, όπως λέει το Reuters, λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτης, παραιτήθηκε. Κατηγόρησε το σώμα ότι δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του βάσει του νόμου για αμεροληψία.
0: Κριστίνα Σμιθ.
1: Αμεροληψία δηλαδή.
0: Και είχε διοριστεί από τον προκάτοχο του Μαμντάνη αυτή. Ήταν εκπρόσωπος των ιδιοκτητών.
1: Δεν υπάρχει αμεροληψία. Είναι σαν να λες εγώ αντικειμενικά, ξέρω εγώ. Με κάποιον πρέπει να πάρει το μέρος του.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι με τους ισχυρούς, θες πάρα πολύ την αμεροληψία, δηλαδή να μην σου επιτίθενται. Λες, αυτά που έχω καταφέρει, θα ήθελα να μην μου τα πειράζετε. Αυτό γενικά ονομάζεται αμεροληψία.
1: Πάντως και ένας άλλος εκπρόσωπος ιδιοκτητών αποδοκιμάστηκε καθώς διάβαζε δήλωση και τελικά ψήφισε υπέρ του παγώματος. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο κατοικίες. Ήταν στις πολύ βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Μαμντάνη. Έχουμε θετικά δείγματα γενικά. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με κάποια ασφάλεια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μας έχει κάνει ρεζίλη, γιατί καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ έχω μια αγωνία και για την πολιτική και για τον κόσμο, για τους συνανθρώπους μου, για το τι κάνουν τα ενίκια και τέτοια. Αλλά η βασική μου αγωνία ήταν να μην ρεζιλευτούμε. Οπότε παρακολουθούμε τις κινήσεις του Μαμντάνη με αυτό κυρίως το κριτήριο, το πώς θα πάει η επικοινωνία του με το The Press Project. Τελικά βλέπω ότι έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα, σε γενικές γραμμές θα έλεγα, και στην περίπτωση της Παλαιστίνης και των υποψηφίων που επέλεξε να υποστηρίξει ο Μαμντάνη. Είχαμε και εκεί μια θετική έκπληξη, μια στάση πολύ επιθετική απέναντι στο λόμπι των σιωνιστικών συμφερόντων που κανονικά ανεβάζει και κατεβάζει υποψηφίους, και ο Μαμντάν έχει τηρήσει μια στάση καλή σε αυτό.
1: Ναι, είχαμε την, είχαμε την νομοθεσία, να το πούμε έτσι, για τη φορολόγηση των δεύτερων κατοικιών, των εξοχικών που έχουν στη Νέα Υόρκη άνθρωποι που δεν μένουν στη Νέα Υόρκη, φορολόγηση του πλούτου. Είχαμε σε συνεργασία με την κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, την Χόκουλ, το κλείσιμο του ελλείμματος της τεράστιας τρύπας που υπήρχε στα οικονομικά της Νέας Υόρκης, χωρίς να επιβαρυνθούν τα κατώτερα στρώματα, όπως έχουμε μάθει. Βεβαίως, εδώ προφανώς βοήθησε το ότι είναι κυβερνήτρια των Δημοκρατικών και ήθελε ένα μέρος από την ατζέντα του Μαμντάνη για να επανεκλεγεί η συγκεκριμένη, και αυξήθηκε η χρηματοδότηση. Στο κομμάτι των λεωφορείων είχαμε μια απόφαση στην αρχή με το που ανέλαβε, αλλά ήταν από την προηγούμενη διοίκηση ή λυμένη από πριν, για αύξηση των λεωφορείων, κάτι που χρησιμοποιεί ακόμα η Νέα Δημοκρατία, κάπου πέρασε από μπροστά μου να λέγεται αυτό. Με την αστυνόμευση είχε κάνει υποχωρήσεις από πριν, δηλαδή και από το Defund the Police, αλλά γενικά μπορείς να πεις ότι κεντρικές δεσμεύσεις, φορολόγηση πλούτου και πάγωμα νοικίων έχουν γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Συν την ατζέντα του affordability που έβαλε στην αμερικανική συζήτηση. Δεν θα πω γιατί το έχουμε Μαμντάνη σπίτι, τα έχω ξαναπεί. Να κάνω συγκρίσεις.
0: Με ποιον θα. Με τον Γαριδουκά.
1: Όχι. Με Ελλάστο. Για Ελλάστο λέω αυτό.
0: Α, εντάξει. Χειρότερο.
1: Ηρωνικό ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε για τα καλοκαιρινά κορμιά. Για τα summer buddies.
1: Ναι, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε και μία είδηση από την Παλαιστίνη. Οπότε.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο. Είναι εκπομπή που είχαν κάνει η Νεκταρία με την Ηλιάνα. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα της εκπομπής. Να δούμε το απόσπασμα και το συζητάμε στη συνέχεια.
2: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ακουστούν.

0: καταρχάς να πούμε ότι γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα κινήματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ακουστούν και να ζήσουν. Είναι καταπιεσμένοι, είναι κρυμμένοι, δεν βγαίνουν, δεν ζουν τη ζωή τους, αλλά θέλουν να τη ζήσουν. Οπότε δημιουργούν αυτά τα κινήματα, αυτές τις ομάδες για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Το Body Positivity ήταν το πρώτο, το οποίο έχει να κάνει, μιλάει για την αποδοχή για το σώμα, την αποδεχόμαστε το σώμα μας όπως και αν είναι. Οπότε έτσι συνδέει, εστιάζει στο συνέστημα, στο πώς νιώθουμε για το σώμα μας και ότι θέλουμε να αλλάξουμε το αρνητικό συνέστημα για το σώμα σε θετικό. Το οποίο βέβαια αυτό πάντα δεν είναι εφικτό έτσι και ίσως να μην είναι και ο στόχος απαραίτητα. Mm-hmm. Μετά έχουμε το body neutrality, το που σου λέει ότι το σώμα σου απλά υπάρχει και το αποδέχεσαι όπως και αν είναι. Δεν χρειάζεται να το αγαπάς, mm-hmm. να σ' αρέσει, αλλά αυτό είναι το σώμα σου, αυτό σε φέρει σε αυτόν τον κόσμο, έτσι αποδέξου το. Και μετά έψαξα και υπήρχε και ένα άλλο, το body liberation, το οποίο βάζει μέσα και το community, την κοινότητα, την κοινωνία. Το οποίο αυτό είναι και το ζήτημα, γιατί αυτό είναι και ο αντίλογος, ας πούμε, στο body positivity, ότι στρέφεται πιο πολύ προς το εγώ, ενώ το να αγαπήσουμε το σώμα μας πραγματικά είναι σε πολύ μικρό βαθμό ένα προσωπικό ζήτημα, γιατί άμα η υπόλοιπη κοινωνία σε πολεμάει, όση δουλειά και αν κάνεις, είσαι μέρος ενός συνόλου. Είναι μια άσκηση η οποία είναι από το, πέρα από το Rich Dieta, ένα φανταστικό πρόγραμμα που κάνω, που έχω εκπαιδευτεί δηλαδή, και ζητάω από διαιτώμενες ή από ομάδες αναλόγως που το κάνουν να ζωγραφίσουν μια δύνατη γυναίκα και να την ντύσουν και μια παχύσαρκη. Εκεί φαίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε το παχύσαρκο, είτε γιατί το μάτι μας δεν έχει εκτεθεί, είτε γιατί νιώθουμε ντροπή. Δηλαδή είναι πολύ συνδεδεμένο με την ντροπή το παχύσαρκο σώμα. Είναι απίστευτο αυτό. Οπότε δεν μπορούν να το αποτυπώσουν, κάνουν απλά ένα φυσιολογικό σώμα δηλαδή. Και μετά φαίνεται ότι η παχύσαρκη γυναίκα είναι ντυμένη, βασικά να το πω ανάποδα, η αδύνατη γυναίκα είναι μια κουκλίτσα, με τα κολιεδάκια της, με τα σκλαρικάκια της, με τα crop top της, με τα αμάντικα, δεν ξέρω, με την κυλίτσα έξω, το μπουτάκι έξω, φανταστική. Και η παχύσαρκη είναι με μια κελεμπία, έτσι, ένα πράγμα, που, ένα φόρμα που κρύβει όλο το σώμα, τα χέρια, συνήθως μαύρο, μπες, γκρι, πράσινο, ένα σκουρόχρωμο, για να κρυφτεί. Να κρυφτεί. Και σε αυτή την άσκηση φαίνεται πόσο στο συλλογικό ασυνείδητό μας αυτοί οι άνθρωποι είναι απεριποίητοι και όχι μόνο απεριποίητοι, δεν τους αξίζει κιόλας. Mm-hmm. Μόνο σε έναν δύνατο αξίζει να είναι όμορφος, γιατί το αδύνατο με τι είναι συνδεδεμένο? Με την επιτυχία, την υγεία, το sexiness, να είσαι πιο επιθυμητός. Ενώ ένας παχύσαρκος δεν ξέρει αν κάνει καλύτερα απ' όλα, να τρώει. Οπότε ας πάει να φάει. Θα πω ότι τα σώματά μας είναι αυτά που είναι. Ότι μια φορά τη ζούμε αυτή τη ζωή, το λέω και στο podcast, αξίζει να, δεν θα πω να τα αγαπήσουμε, είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία, αξίζει να τα αποδεχτούμε, να τα δούμε μια ουδετερότητα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά να τα βλέπουμε αρνητικά και να τα κρίνουμε, μια ουδετερότητα, να πάρουμε το καλοκαίρι, να πάρουμε το σώμα μας και να το ζήσουμε το καλοκαίρι, γιατί όλο αυτό μας στερεί στιγμές. Μα στερήσει τη ζωή. Έχω μια διαιτώμενη που μου λέει, γιαγιά μου μέχρι τα 90 της ήθελε να χάσει βάρος. Ή ξέρω εγώ, πέθανε στα 70 ή άλλοι και ποτέ δεν ευχαριστήθηκε τίποτα. Ας μην είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που θα χάσουμε τις στιγμές μας, θα χάσουμε τη ζωή, θα φύγει και θα γυρνάμε πίσω. Που όλες το έχουμε κάνει. Μα τι ωραία που ήμουν τότε και που δεν το έβλεπα και δεν το καταλάβαινα. Θα γίνει μαθηματική ακρίβεια αυτό. Θα κοιτάμε τις φωτογραφίες μας κάποτε και θα τα λέμε αυτά.
1: Αρχικά, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο, γενικά το καλλιτεχνικό και πόσο μάλλον σε τέχνες που έχουν να κάνουν με την έκθεση του σώματος, όπως είναι το θέατρο και ο χορός. Για μένα ήταν και στο κομμάτι μέσα στη σχολή, που έχω ακούσει διάφορα σχόλια. Ας πούμε, έχει τύχει να μου πει καθηγήτρια που ασχολείται με την κίνηση, δηλαδή με το σώμα. Τι μικρά πόδια είναι αυτά, για το πέλμα μου ας πούμε, και πώς σηκώνουν όλο αυτό το βάρος. Σε μια περίοδο μάλιστα που εγώ έκανα για ακόμα μια φορά τη δική μου προσπάθεια να χάσω κάποια κιλά και τα κατάφερα κιόλας, δηλαδή ήμουνα σε ένα καλό σημείο πνευματικά εκείνη τη στιγμή. Οπότε ένα τέτοιο σχόλιο το ακούς λίγο και σαν...
2: Σε πήγε πίσω. Γεμίζει.
1: Ναι, να τι γίνεται. Λόγω της φύσης του επαγγέλματος, από όταν έχω τελειώσει τη σχολή, κυριολεκτικά έχω κάνει αυτό που είπες, το έχω βάλει στον πάγο. Ενώ είναι ένας κλάδος που είναι ούτως ή άλλως δύσκολο να βρεις δουλειά, δεν μπαίνω στη διαδικασία να προσπαθώ να δουλέψω στο θέατρο, γιατί νιώθω ότι δεν θέλω να παρουσιαστώ όσο έχω. Θέλω να το κάνω όταν θα χάσω τα κιλά, όταν θα... Είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση όταν θα νιώθω πιο καλά. Και εννοείται, αυτό παίζει και από όχι τώρα μόνο και λόγω του επαγγέλματος, παίζει εννοείται και από την εφηβεία μου, από του χρόνου που θα έχω χάσει τα κιλά, θα βάλω το μαγιό που θέλω, θα κάνω τις διακοπές που θέλω, θα είμαι με τον τρόπο που θέλω να είμαι, θα φοράω τα ρούχα που θα με κάνουν να νιώθω ωραία. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω, σίγουρα με τα βεβαιότητας δεν μπορώ να το κάνω, γιατί τώρα είμαι χοντρή, δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκπομπή. Τρίτο θέμα, Ηλιάνα Ζερβού, Νεκταρία Ψαράκη, για τα summer bodies. Και ποια είναι τα summer bodies, απάντηση όλα.
4: Α, βιάστηκα.
3: Πήγες να σφιχτείς, τι έκανες.
4: Ναι, ναι, νόμιζα ότι είναι η στιγμή μου για να κάνω... Αλλά εννοώ ότι είναι... Α, όχι.
3: Όχι. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια μιας εκπομπής που είχε κάνει η Ηλιάνα και η Νεκταρία πριν από 3 μήνες περίπου για την παχυσαρκία, που δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι μια εκπομπή με καλεσμένες την διαιτολόγο Μαρία Μαραγκουδάκη, ή αλλιώς στα social μπορείτε να τη βρείτε ως Μάρουλο Σαλάτα. Κάνει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον podcast σε σχέση με το φαγητό και το σώμα, λέγεται. Ανεβαίνει μόνο στο Spotify, οπότε θα σας βάλουμε και το σχετικό link. Και επίσης με την Βίκη Νικολάου, που είναι ηθοποιός και μοιράζεται, όπως τα ακούσατε κιόλας, και φορές που έχει βιώσει την χονδροφοβία στη δουλειά της. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν για το τρίτο θέμα. Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές, να περνάει το καλοκαίρι σας. Είναι εκπομπές με ζητήματα που έρχονται κάθε τόσο, τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και σε διάφορες περιπτώσεις παίζαμε αποσπάσματα από παλαιότερες εκπομπές τρίτου θέματος. Ζητήματα, όπως λέει και ο τίτλος, που μένουν εκτός επικαιρότητας, που περνάνε στα ψηλά και κάποια στιγμή τα ανακαλύπτουμε και μπορεί να γίνουν και δεύτερο ή και πρώτο θέμα.
4: να δείτε την εκπομπή. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, γράφει Νάντια. Μόνιμη αποδόση των ανθρώπων που αισθητικά απεχθάνονται τους ανθρώπους με επιπλέον κιλά είναι ότι κόπτονται για την υγεία, σαν στην πραγματικότητα το πρόβλημά τους να είναι αυτό, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημά τους είναι αυτό που βλέπουν. Νομίζω και εγώ ότι τα σχόλια για την υγεία δεν είναι ευπρόσδεκτα σε αυτή την περίπτωση. Ως μια τάχα μου καλοπροαίρετη παρένεση. Και στο κάτω-κάτω δείτε απλώς τα... ενημερωθείτε και δείτε πώς προκύπτουν αυτές οι συζητήσεις. Πώς προκύπτει το φαινόμενο και ιστορικά οι αναλύσεις και το στίγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ διδακτικό σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα.
3: Θα κλείσουμε με μερικές ειδήσεις από τα διεθνή. Το που αφορούν την μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, έτσι προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν, στο Ισραήλ. Η είδηση που βγήκε πριν κάποια ώρα είναι ότι το Ισραήλ συνεχίζει να δολοφονεί ανθρώπους στο Λίβανο, να παραβιάζει την εκεχηρία, να προσπαθεί να τορπιλήσει τη συμφωνία και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο. Μιλάμε για μια εισβολή που δεν αναφέρεται ποτέ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εισβολή και κατοχή, όπως για παράδειγμα σημαίνει με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό είναι το ένα, το οποίο το αναφέρουμε και θα δούμε και το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Το άλλο είναι ότι αποφυλακίστηκε από τις Ισραηλινές φυλακές ένας Παλαιστίνιος ακτιβιστής, ο Αμπντάλα Σατάτ. Και με το που αποφυλακίστηκε, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο που θα δείτε από το Al Jazeera, μετά από 32 μήνες στις Ισραηλινές φυλακές, χωρίς να έχει καταδικαστεί για κάτι, με αυτό που αποκαλείται ως διοικητική κράτηση και λόγω των συνθήκων βασανιστήριων που περιγράφει, απλά κατέρευσε. Φανερά υποσυτισμένος, σωματικά εξουθενωμένος, κατήγγειλε τις βάρβαρες συνθήκες κράτησης, λέει και όλα, θα το ακούσετε και στο βίντεο, ότι σου δίνουν όσο φαγητό απαιτείται για να παραμείνεις απλά ζωντανός. Και επίσης μιλάει για άγρια σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. Χιλιάδες άνθρωποι Παλαιστίνοι, σαν τον συγκεκριμένο ακτιβιστή, τον Αμπντάλα Σατάτ, παραμένουν στις Ισραηλινές φυλακές.
5: الظرف الصحي صعب ومتعب ومرهق للجميع مش إلي لحالي وضع الأسرى يعني فيش علاج الأكل شحيح جدا جدا يعني الأكل اللي بناكله بس بخلينا على قيد الحياة يعني أنا تقريبا صرت فاقد من وزن أكثر من 50 كيلو

0: Λοιπόν, το βίντεο ήταν από το Al Jazeera. Περιέγραφε τις βασανιστικές συνθήκες κράτησης, πώς έχασε πάνω από 50 κιλά. Βλέπετε και την εμφάνισή του. 32 μήνες έκατσε στην φυλακή και ξαναλέμε χωρίς κατηγορίες. Και είναι ένας από τους χιλιάδες Παλαιστινίους που βρίσκονται για χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές χωρίς να έχουν καταδικαστεί για κάτι.
1: Έλειπα τη μέρα που συζητήθηκε στην εκπομπή η καινούργια έκθεση του ΟΗΕ για τις δολοφονίες παιδιών στην Παλαιστίνη και το πώς τεκμηριώνουν την γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ, πώς συνιστούν γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ. Έχουμε κάνει πολλές φορές την συζήτηση για τα βασανιστήρια, τα σεξουαλικά βασανιστήρια, τη χρήση ζώων σε αυτό, τα βασανιστήρια που γίνονται όταν οι κρατούμενοι συναντιούνται με δικηγόρους προκειμένου να τους αποθαρρύνουν από το να μιλούν. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω ένα πράγμα σε αυτό, που είναι ότι όταν Έλληνες πολιτικοί ή διανοούμενοι υποστηρικτές του Ισραήλ λένε ότι είναι η μεγαλύτερη, καλύτερη δημοκρατία στην Μέση Ανατολή, εκτιμώ ότι δεν έχει νόημα να τους διορθώνουμε ότι δεν είναι έτσι οι δημοκρατίες, διότι καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λένε. Όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι είναι μια δημοκρατία πρότυπο, δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι είναι φασίστες. Είναι ότι αυτό μας προτείνει για να κάνουμε και εμείς. Αυτό θα ήθελε να κάνει. Οπότε εκτιμώ ότι χρειάζεται αυτό να το συζητάμε οπωσδήποτε, κρίνοντας την εξωφρενική ιδέα ότι θα μπορεί να παρουσιάζεται ως δημοκρατική μια χώρα η οποία τόσο βάναυσα δολοφονεί και βασανίζει τους πολίτες μιας άλλης χώρας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτό θα πρέπει να το διαβάζουμε ως μια ανάλυση που λέει ότι ξέρουν πολύ καλά τι είναι και απλώς αυτό θα ήθελαν. Ας μην τους διορθώνουμε, ας αντισταθούμε στο πολιτικό τους όραμα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, για την έκθεση του ΟΗΕ μιλήσαμε πριν μερικές μέρες. Ήταν και η Λαμπρινή και η Ηλιάνα, μια ανεξάρτητη επιτροπή, διεθνής ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ. Τόνισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει την γενοκτονία στην Παλαιστίνη και μάλιστα μίλησε και περιέγραψε το πώς, με παραδείγματα, στην σχετική συνέντευξη τύπου, με παραδείγματα το πώς στοχεύουν οι Ισραηλές δυνάμεις εσκεμμένα παιδιά. Και το 30% επίσης των δολοφονημένων στην Γάζα είναι παιδιά.
1: Υπήρχαν συγκλονιστικές στιγμές που μετέφεραν οι εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν την έκθεση, που μιλούσαν για παιδιά που τα παρακολουθούσαν να ξεψυχάνε. Είναι μαρτυρίες που καλύτερα να μην μεταφέρουμε, αλλά απλώς στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται για κάτι το οποίο είναι σαν ταινία thriller, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι δεν έχουμε αυτή την ηθική κατακραυγή που έχουμε συνήθως απέναντι σε αυτή την ακραία φωνική βαρβαρότητα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στο πλευρό τους για να τα διαπράττουν αυτά. Είναι ένας παράγοντας που μας κάνει να συνεχίζουμε να μιλάμε και τουλάχιστον να προσπαθούμε να επισημαίνουμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της δικής μας ευθύνης, το οποίο δεν θα έπρεπε να μπορούμε να ανεχτούμε ούτε για μια μέρα.
0: Να.
1: Ρωτάτε αν θα έχουμε ανασκόπηση. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση. Τώρα, αν βλέπατε λίγο παραδίπλα, θα καταλαβαίνετε. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση, όχι.
0: Ούτε θα τελειώσει η εκπομπή και θα μαζέψουμε και το στούντιο.
1: Ούτε αυτή την εβδομάδα, ναι. Και για το άρθρο για τα Τέμπη που ρωτήσατε, ο τίτλος είναι Τέμπη μεταξύ πολιτικής και σκανδάλου. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου που είχα γράψει για τα Τέμπη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή από αυτό το χώρο. Όντως τελειώνει η εκπομπή και

0: χαιρετάμε το έναν χώρο που μας φιλοξένησε για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 και τους, και τους δύο. Αυτά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις. Ο αιώνας που διάγουμε έχει αποκληθεί από πολλούς, οι δήμονες και μη, ακόμη και τους σύγχρονους φιλοσόφους, ως ο αιώνας της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης και των λεωφόρων της τεχνολογίας αιχμής. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά έχουμε πολλές ψηφίδες από ένα παζλ που θέτουν μεγάλα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμη και γεωπολιτικά ερωτήματα. Αυτή η τεχνολογία αιχμής είναι μόνο για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα και οι ορίζουσές της? Είναι δυνατόν να μας οδηγεί σε καταστάσεις ολοκληρωτισμού?

0: μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι δυνατόν να μιλάμε πια για απόλυτο έλεγχο ακόμη και για το πώς κινείται ο άνθρωπος μέσα στο μεγάλο διακύβευμα της ελευθερίας? Είναι απλά τεχνοφοβία μπροστά στο άγνωστο για κάποιες γενιές που τεχνολογικά είναι αναλφάβητες? Και αν είναι έτσι, τότε πώς όλα αυτά έχουν σχέση ακόμη και με τις νέες οπτικές, για παράδειγμα, των βιομετρικών δεδομένων? Μέχρι τώρα ξέραμε τα φυσιολογικά, το αποτύπωμα ή το DNA. Αν σας πει κάποιος ότι σήμερα μπορεί να είστε ένα αντικείμενο μέσα στον χωροχρόνο, τον ηλεκτρονικό, μόνο από την περπατησιά σας ή από τις κινήσεις σας, μπορεί να σας φανεί σαν ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Όλα αυτά όμως έχουν και κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Και ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένας γνώριμος της εκπομπής πάνω σε μεγάλα ζητήματα. Κυρίως όμως είναι ένας από τους ανθρώπους που στην τεχνολογία αιχμής ποτέ δεν έχει πει όχι, μέσα σε αυτήν βρίσκεται, είναι άλλωστε στο χώρο της επιστήμης των υπολογιστών και είναι ειδικό σε θέματα και κυβερνοασφάλειας και κυβερνοστρατηγικής, ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας απόψε ο κύριος Φεντερίκο Γκαράσκο, ο οποίος είναι βεβαίως και ιδρυτής της Grapes. Καλησπέρα, κύριε Γκαράσκο.
1: Καλησπέρα, αγαπητή κύριε Σαχίνη. Όπως πάντα, είναι ξεχωριστή τιμή και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε πάλι στο φιλόξενο στούντιο. Όπως βλέπουν και οι θεατές μας, έχουμε δύο υπολογιστές, άρα είμαι σε γνώριμο περιβάλλον. Η συζήτηση που θα έχουμε απόψε θα έχει σημαντικά και προκλητικά θέματα και υποψιάζουμε ότι οι θεατές ίσως να χάσουν λίγο τον ύπνο τους. Γιατί όπως αναφέρατε, βαδίζουμε όντως μεθοδικά σε μια εποχή ολοκληρωτικής επιτήρησης. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιηθεί μαζικά ώστε να ελέγξει την ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί φαίνεται, το βλέπουμε εξάλλου καθημερινά, υπάρχουν γεωστρατηγικές, πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις που πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν τις ελίτ, τις τεχνολογικές ελίτ που θα περιγράψουν παρακάτω, αλλά κυρίως νομίζω και το σύνολο των ανίκανων πολιτικών που διαφεντεύουν αυτόν τον κόσμο, να ελέγξουν λοιπόν τις κοινωνίες, γιατί επίκειται μεγάλη κοινωνική αναταραχή λόγω των μεγάλων φλεγόντων θεμάτων. Η κοινωνία μετασχηματίζεται σιγά σιγά και φαίνεται ότι δημιουργείται και η ανάγκη ότι το AI πρέπει να πετύχει πάση θυσία. Εγώ που είμαι επιστήμονας πληροφορικής αναγνωρίζω έτσι μια πίεση ώστε αυτή η νέα τεχνολογία να πετύχει και να δημιουργήσει για τον καπιταλισμό μια νέα πηγή κέρδους, ξεχνώντας πιθανότατα περιφερειακές ανισότητες, φτώχεια, παγκόσμιες ανακατατάξεις, ώστε όλοι να πιστέψουμε τελικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πανάκια στην οποία θα υπακούσουμε. Και μέσα σε αυτό το τοπίο προφανώς αναγορεύεται σημαντικό ρόλο του ανθρώπου και της ελευθερίας. Και πια εμείς πια οι επιστήμονες πληροφορικής νομίζω πρέπει να είμαστε σαν τους ανθρώπους που εισήγαν πριν αιώνες στη γραφή, όπου ενώ αρχικά υπήρχαν οι φήμες και οι διαδόσεις για γνώση, με τη γραφή έγινε περιστατωμένο και τεκμηριωμένο ή βίβλο, πολλά κείμενα που στην αρχή δυστυχώς ήταν το κυνήγι μαγισσών, αλλά αυτή η τεκμηριωμένη γνώση οδήγησε στην αναγέννηση, το διαφωτισμό. Άρα εμείς πια να τεκμηριώσουμε την ψηφιακή εποχή σωστά, ανθρωποκεντρικά, για να έρθει μια νέα αναγέννηση και ένας διαφωτισμός πέρα από τη μόνο τεχνική, τη μονοκρατορία της τεχνολογίας και του χρήματος. Και θα ήθελα λίγο...
0: Πριν μισό λεπτό, γιατί κάνετε μια εντυπωσιακή εισαγωγή. Είπα εισαγωγικά εγώ ότι τεχνοφοβικό δεν μπορεί να σας αποκαλέσει κανείς. Με αυτά ασχολείστε. Παρ' όλα αυτά εσείς βγαίνετε κατευθείαν και λέτε ότι μπαίνουμε σε λεωφόρους εξ αντικειμένου ολοκληρωτικής επιτήρησης. Άρα όλα αυτά που ακούμε περί πρόοδου των κοινωνιών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νέα παιδεία στο χώρο της υγείας και των επιστημών, με βάση αυτό που μου είπατε, καταρχάς βλέπω μια σπουδή, δηλαδή φούσκα στις μέρες μας, η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να αποδώσει για το καλό της κοινωνίας, ενώ αντιθέτως τα περισσότερα είναι για το καλό του πορτοφόλιου κάποιον. Τι είναι εδώ, θέλω να μείνουμε λίγο στον κεντρικό.
1: Θα μιλήσουμε αντικειμενικά τεχνοκρατικά. Όντως, η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά τα τελευταία της επιτεύγματα με τα LLM, είναι πρωτοποριακά και θα βοηθήσει. Όμως θέλω να είμαι στην αρχή ξεκάθαρος σε εσάς και στους θεατές. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι πάντα εργαλείο της άρχουσας τάξης, ώστε ο καπιταλισμός, που δυστυχώς ευτυχώς είναι το σύστημα το οικονομικό που έχουμε, πάντα να βρίσκει το επόμενο κουτάκι, να το κυλήσει, ώστε τελικά οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και σίγουρα επαναλαμβάνω ότι ναι μεν υπάρχει η τεχνολογική πρόοδος, αλλά βλέπω αυτή την αγωνία, την εναγώνια προσπάθεια από τις εταιρείες Silicon Valley, αλλά και όλο και των οργανισμών, να μας αποδείξουν ότι το AI είναι τελικά η πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα από τον καρκίνο μέχρι τη φτώχεια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, και αν θυμάσαι σε προηγούμενη μας εκπομπή ανέφερα ότι η κοινωνία είναι απροετοίμαστη να δεχθεί τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές μιας νέας τεχνολογίας, σε αντιστοιχεία με την απροετοιμασία της 200 χρόνια πριν, που όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση αυξήθηκαν οι κοινωνικές αναταραχές, προέκυψαν ιδεολογίες είτε θετικές είτε αρνητικές, ο κομμουνισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός, δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, απότοκο αυτής της ανικανότητας της κοινωνίας να χωνέψει ομαλά τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν οι τεχνολογικές επαναστάσεις, που στο τέλος είναι κοινωνικές και οικονομικές επαναστάσεις.
0: Άρα λέτε ότι εδώ είναι κρίσιμο οι νήστες στο χώρο της επιστήμης, αντί να απομονωθούν στα κουτάκια παραγωγής, κώδικα, αλγόριθμοι κτλ., να διατυπώσουν ανοιχτά στην κοινωνία ένα ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο αλφαβητάρι, ούτως ώστε η κοινωνία να μπορεί να διαμορφώσει όρους προς όφελός της.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Πια οι τεχνολόγοι, όπως έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που εφήβραν την ατμομηχανή ή τη μηχανή εσωτερικής καύσης, πρέπει να ανοίξουν την πόρτα στην πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή οι αλλαγές είναι μαζικές, παγκόσμιες και γρήγορες. Δεν είναι δηλαδή μια ατμομηχανή που σήμερα φτιάχνεται στο Μάντσεστερ και μετά από 30 χρόνια θα φτάσει στην Ινδία. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μπορεί να υπάρχουν 10-15 καινούρια μοντέλα LLM, και ξαφνικά τη Δευτέρα να βρούμε ανακοίνωση από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Αμερικής ότι ένα καινούριο LLM απαγορεύεται να κυκλοφορήσει. Είναι τόσο δραγμές οι εξελίξεις σε τεχνολογικό αλλά και στο επερχόμενο κοινωνικό, που νομίζω οι τεχνολόγοι πια πρέπει να είναι ενεργά πολιτικά άτομα.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το πεδίο και θα πάμε ειδικά. Αισθάνομαι εγώ, ο οποίος όμως δεν είμαι ο γνώστης που είστε εσείς, ότι στην εποχή μας ακόμη και οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες και οικονομικές δεν διεξάγονται πια μόνο μέσα από θεσμούς και κυρίως μέσα από θεσμούς, ακόμη και εκλογές, αλλά μέσα από τις αόρατες αρχιτεκτονικές των δικτύων. Βλέπω δηλαδή με τα δικά μου μάτια ότι ο κόσμος πια εμφανίζεται ως μία πλατφόρμα, ως πλατφόρμες. Κάνω λάθος ή πάμε πια σε μία κατάσταση ψηφιακού κόσμου, άρα εδώ μπαίνουν και τα μεγάλα ζητήματα της επιτήρησης?
1: Ναι.
0: Είναι υπερβολικό αυτό που λέω?
1: Όχι, στην πραγματικότητα, αν με ρωτήσετε γυρνώντας όλο τον πλανήτη, δεν νομίζω ότι γίνεται σοβαρός κοινωνικός πολιτικός διάλογος. Υπάρχει αυτή η αόρατη λαβυνθιροποίηση του δικτύου, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει πολυγλωσσία, βερμπαλισμός, χωρίς όμως να υπάρχει όραμα για τη συνολική πορεία της ανθρωπότητας. Και θα ήθελα λίγο, σκηνοθέτης,
0: παρακαλώ,
1: να δει λίγο την οθόνη μου, γιατί ουσιαστικά κάνω μια αλληγορία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ψάρια σε ένα πολυτελές ενιδρίο. Και μάλιστα αυτό το ενιδρίο είναι τόσο έξυπνο ότι κάνει ψεύτικα κύματα, μας φέρνει φαγητό στην ώρα μας, ελέγχει τη θερμοκρασία και αναδιαστήματα φέρνει και αρπακτικά ψάρια να νομίζουμε ότι έχουμε κινδύνους. Ενώ ο κίνδυνος δεν είναι αυτό. Είναι ο κίνδυνος, είναι ο κατασκευαστής, ο αρχιτέκτονας αυτού του ενιδρίου, το οποίο είναι ένα ιδεατό ενιδρίο πια στην εποχή μας. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία που ελέγχει τα πάντα. Και θα ήθελα να δείξω λίγο στο επόμενο slide ότι είναι τόσο έξυπνη πια η ζωή μας σε αυτό το ενιδρίο, ώστε δεν μας καταργεί την ελευθερία, μας την κατευθύνει. Δεν μας απαγορεύει να έχουμε επιλογές, αλλά μας οριοθετεί όπως το τζαμένιο περιθώριο του ενιδρίου. Και δεν επιβάλλει τι θα σκεφτούμε, αλλά με influencing μηχανισμούς πώς θα σκεφτούμε. Και τελικά έχουμε πιστεί ότι έχουμε ελευθερία, αλλά είμαστε μέσα στο ενιδρίο. Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ωκεανοί και ζητάμε περισσότερα δικαιώματα, καλύτερο φαγητό, καλύτερη θερμοκρασία, περισσότερα φυτά, αλλά τα ζητάμε από αυτούς που μας έβαλαν μέσα στο ενιδρίο. Και τελικά, ενώ παλιότερα ο δυνάστης είχε όνομα και επίθετο, είχε δηλαδή διεύθυνση, ήταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο συγκεκριμένος βιομήχανος, πια νομίζω η κοινωνία ανάμεσα στα άλλα στοιχεία από προσανατολισμού δεν γνωρίζει και ποιος είναι ο εχθρός της. Και θέλω να συνεχίσω λιγάκι ότι έτσι είμαστε ξεκάθαρα εχμάλωτοι των δικών μας ημιλογών. Από το right-left shift που κάνουμε στο κινητό μας, την εργασία που νομίζουμε ότι μας δίνει ελευθερία, αλλά τελικά χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε, και τα κόμματα που ψηφίζουμε που τελικά, ενώ θέλουμε να αποτινάξουμε τη διαφθορά, είναι αυτά τα ίδια διαφθαρμένα. Και θέλω να φέρω παραδείγματα ότι συνολικά οι κινήσεις μας μάλλον στοχεύουν λανθασμένα. Παράδειγμα, οι οικολόγοι ζητούν αλλαγές από τις ίδιες εταιρείες που έχουν προκαλέσει τις μολύνσεις. Απαιτούμε ιδιωτικότητα από τους γίγαντες της πληροφορικής που αυτοί έχουν επιβάλει και μάλιστα εμπορεύονται τα προσωπικά μας στοιχεία. Ζητάμε αλλαγές από ένα διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα το οποίο αυτό έχει στήσει τη διαφθορά. Και τελικά, ενώ έχουμε αυθονία δεδομένων, όντως ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε για το παρελθόν μας, ξέρουμε πώς δουλεύουν πράγματα, αλλά πια λείπει η ριζοσπαστική φαντασία. Και θέλω να συνεχίσω, γιατί θέλω να κάνω ένα προήμιο πριν πάμε σε κάποια στοιχεία και βίντεο. Σίγουρα το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα παίζει ρόλο. Ίσως θα πρέπει να κάνω μια εκπομπή για την εκπαίδευση, διότι μεγαλώνει εδώ και αιώνες υπαλλήλους. Ουσιαστικά μας διδάσκει να βρίσκουμε λύσεις μέσα σε πλαίσια και δεν μας δημιουργεί τη φαντασία έξω από αυτά τα πλαίσια, να τα αμφισβητήσουμε αυτά τα πλαίσια. Επίσης μαθαίνουμε βελτιστοποίηση, εγώ σαν μηχανικός αυτό έχω σπουδάσει, αλλά όχι τη φαντασία. Μαθαίνουμε να μεταρρυθμίζουμε μικρές, απλές κοινωνικές αλλαγές, αλλά όχι να επαναστατούμε. Και ζητάμε αλλαγές, αλλά πόσοι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να δημιουργήσουμε αλλαγές. Και τελικά έχω γράψει αυτό το οποίο με εκφράζει πάρα πολύ, ότι οι ψηφιακοί αλγόριθμοι ενισχύουν όλο αυτό, τη ζωή στο ενίδριο, διαμορφώνουν συμπεριφορές με ένα συστημικό τρόπο, ώστε τελικά να δημιουργούμε ένα προβλέψιμο εαυτό για το σύστημα που μας ελέγχει. Έχουμε δηλαδή χρησιμοποιήσει πια την τεχνολογία. Έχουμε αναφέρει ήδη σε εκπομπή ότι η τεχνολογία ξέρει τα πάντα για μας. Από το που βρισκόμαστε ακόμα και την ψυχολογική μας κατάσταση. Γιατί βλέπουμε αυτά τα βίντεο? Μήπως τα βλέπουμε όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν έχουμε χωρίσει, όταν έχουμε τσακωθεί. Άρα έχουμε αποκαλύψει το χαμένο μας εαυτό, το προβλέψιμο εαυτό σε κάποιες εταιρείες πληροφορικής.
0: Άρα σε αυτό το σχηματικά ενιδρίο που κάποιοι έχουν φτιάξει για μας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα έξυπνα δίκτυα, ας τα ονομάσω έτσι, δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής εντός του ενιδρίου, αλλά μάλλον διαμορφώνουν ενεργά υποδόρια με άλοθη ότι εμείς έχουμε ελευθερία επιλογών, τη συμπεριφορά, τις επιλογές μας και τις επιθυμίες μας. Αλλά δεν μας το λένε, διότι εγώ έχω ελεύθερη υποτίθεται βούληση επιλογών μέσα στο ενίδριο. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Το καταλάβατε πολύ απλά και θα το πάρω σχηματικά φυσικά. Ο δούλος, ο σκλάβος στη Ρώμη έβλεπε τις αλυσίδες του και αναγνώριζε ότι ήταν σκλάβος. Ο εργάτης στο φέουδο γνώριζε ότι είχε το φεουδάρχη, ο οποίος είχε δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω του. Ενώ τώρα βλέπετε πολύ καλά, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, έχουμε μπει στην ρουτίνα της καθημερινότητας με αόρατες αλυσίδες μέσα σε ένα αόρατο λαβύρινθο, και το πλέγμα πάνω από αυτό, όπως θα δείξουμε παρακάτω, είναι μια συστοιχία εξαιρετικά ανεπτυγμένων συστημάτων πληροφορικής που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν η αόρατη αλυσίδα του δούλου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Αυτά που περιγράφεται, που βεβαίως ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που έχει περιγράψει και ο Orwell και ο Huxley, τίνουν περισσότερο όμως στην άποψη Huxley και ο λιγότερο στην άποψη Orwell. Γιατί εδώ γίνονται με την ευχαρίστησή μας, την τέρψη μας, οικία βουλήση.
1: Ναι. Κάποτε πίστευα ότι ίσως ναι, να ήμασταν κοντά στο Huxley, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σύστημα ίσως καμιά φορά δεν μπορεί να ελέγξει τις ζωτικές μας ανάγκες, όπως την πείνα.
0: Α.
1: Και τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό θέλω να πάω λίγο στην επόμενη διαφάνεια, όπου αναφέρω ανάμεσα στους άλλους 4 κρίσιμους κινδύνους. Βέβαια, έχω πάνω αριστερά, όπως βλέπετε, το σύσυφο. Φαίνεται δεν μπορώ να κάνω παρουσίαση χωρίς το σύσυφο. Ο Αλμπέρτ Καμί είναι ο αγαπημένος φιλόσοφος και νομίζω φαίνεται. Το πρώτο κίνδυνος που έχουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και τα καινούργια συστήματα είναι ότι μπορούν να γίνουν επιθέσεις χαμηλού προϋπολογισμού. Και εδώ είναι το πρώτο καμπανάκι που θέλω να αποκαλύψω στους θεατές μας, να ξέρουν ότι με φτηνά μέσα οποιοδήποτε κακόβουλος, χρησιμοποιώντας δρόνα αλλά και βιολογικά όπλα, μπορεί αύριο σε ασύγχρονο χρονική στιγμή να κάνει ζημιά σε πόλεις, σε αστικές περιοχές, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Το έχουμε δει στους πολέμους. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει ο νέος αστικός ανταρτοπόλεμος. Υπάρχουν φτηνές μεθοδολογίες για να επιτεθεί μια εξτρεμιστική ομάδα όπου θέλει. Δεύτερος κίνδυνος. Ελίτ τεχνοζηλωτών. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα 2 και μετά αργότερα περισσότερα άτομα τα οποία για μένα είναι επικίνδυνα. Και το λέω ξεκάθαρα στους θεατές μας, σαν άνθρωπος της πληροφορικής, είναι ηγέτες κολοσσών, είναι σύγχρονοι Ιούλοι Κέσαρες, οι οποίοι είναι πολλοί και μου δημιουργούν φόβο, διότι δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, ενδιαφέρονται για την υστεροφημία τους και για αυτό που λένε τρασανθρωπισμό.
0: Δηλαδή
1: πια...
0: Ναι.
1: Να γεννιέται ένα κορμί και η τεχνολογία να το μπορεί να το μετασχηματίζει και μηχανικά, δηλαδή να αλλάξω την καρδιά μου, να αλλάξω μέρος του εγκεφάλου μου, μηχανικά μέρη και προφανώς νοητικά. Και κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν καταφέρει τον τρανσανθρωπισμό στον εγκέφαλό μας, στις απόψεις μας. Τρίτο πρόβλημα. Κοινωνική αναταραχή. Διότι η φτωχοποίηση αρχίζει και φαίνεται ειδικά στην Ευρώπη. Όποιος ταξιδέψει μπορεί να καταλάβει το κέντρο των μεγάλων πρωτευουσών ότι βρίσκεται σε παρακμή. Ο συνδυασμός της χήμερας του AI που προφανώς θα δημιουργήσει κοινωνικές αναταράξεις και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Η αλαζονία της εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα βλέπω και μια αδύναμη και μάλλον βουλημική πολιτική εξουσία. Παντού, στην Ισπανία για παράδειγμα, δονείται από σκάνδαλα πρώην πρωθυπουργών, γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, η οποία αυτή βουλημική εξουσία πια δεν έχει όραμα και αυτή η απουσία οράματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις. Και αυτό που θα είναι η κύρια συζήτησή μας, η ολοκληρωτική επιτήρηση, γιατί θα είναι αναγκαίο κακό ή αναγκαίο καλό για την άρχουσα τάξη, ώστε να επιτηρεί,
0: να ελέγξει, επιβλέπει, δηλαδή,
1: να ελέγξει την ενδυνάμει κοινωνική αναταραχή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό περιγράφεται πριν δούμε αυτό που ετοιμάζεται, το γεγονός ότι αλλάζει σε πολλούς κρίσιμους τομείς και η φύση της ίδιας της εργασίας ή αν θέλετε η κατάλυση του ρόλου της εργασίας και ταυτόχρονα η ταχύτητα επιλογών από AI. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα πριν την εκπομπή χρειαζόταν να γίνει σε μία από τις ρομποτικές κάμερες ρύθμιση. White balance. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει κάπου είχε μπλοκάρει, τηλεφωνήσαμε στην υπεύθυνη εταιρεία. Η εταιρεία είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό ούτε με manual ούτε με τίποτα, πρέπει να έρθει απάνω. Ένας οπερατέρ πιάνει στο κινητό, στο AI και λέει θέλω να κάνω αυτή τη λειτουργία. Του δίνει την απάντηση και δίνει τη λύση. Αυτομάτως, αυτός που παρήχε μέχρι χθες την κάμερα παραμερίζεται. Το δίνω έτσι ως παράδειγμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο σε όλα αυτά που περιγράφεται, αυτός ο μετασχηματισμός.
1: Προφανώς και αυτός θα προκαλέσει κοινωνική αναταραχή και θέλω να σας, ξέρετε, είναι συζητήσεις για ολόκληρες εκπομπές. Θα σας πω λίγο την άποψή μου και τι αντίκτυπο έχει αυτό στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν ότι ναι, ένα κράτος πια, ναι, το ΑΕΠ του προέρχεται από ρομπότ. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Γιατί λοιπόν αυτό το κράτος να επενδύσει σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια, κοινωνικές παροχές, όταν πια για το σύστημα κράτος οι έμβοι οργανισμοί είναι παράσιτα.
0: Άρα δεν προσφέρουν. Τι κράτος είναι αυτό και ποιος το κουμαντάρει?
1: Αυτό είναι ένα δυστοπικό κράτος που εμείς όλοι θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν πια η φυσική μας οντότητα δεν θα έχει να προσφέρει στην κοινωνία, προφανώς και η έννοια του κράτους καταραίει, γιατί θα σκεφτεί το κράτος εγώ γιατί να προσφέρω.
0: Και ποιος καταναλώνει τα προϊόντα, θα σας πει κάποιος, που παράγει το X ρομπότ? Ο κανένας ή τα ίδια τα ρομπότ? Το ένα φέρνει το άλλο, αλλά πρέπει να σας συντριγκάρω. Γιατί ξέρετε, θα σκεφτεί κάποιος, ελάτε τώρα κύριε Καράσκο, υπερβολές. Αφού είναι καπιταλισμός όπως είπατε, αφού είναι κέρδος, είναι και τα προϊόντα. Τα προϊόντα δηλαδή πού θα τα διαθέτουν, στα ρομπότ?
1: Κύριε Σαχίνα, αυτές οι ερωτήσεις που ξέρετε δεν μου απαντιούνται σε 5-10 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Μάρξ και όλοι οι οικονομολόγοι να έρθουν να τα απαντήσουν. Προφανώς υπάρχουν πολλές σκέψεις, γιατί πρέπει το κουτάκι του καπιταλισμού να κυλάει, να κινείται, να γράφονται αυξήσεις, να γράφονται τα ΑΕΠ. Δεν έχω μία μονοσήμαντη απάντηση. Σαφέστατα όμως, οι έμβοι οργανισμοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η νέα τεχνολογία είναι ένας κίνδυνος και τώρα όλοι να γίνουν πολιτικά όντα. Αυτό που έπρεπε να είναι χρόνια, αντί να τρέχουμε στα mall και στα Instagram, πια πρέπει να σκεφτούμε την ανθρώπινη μας φύση. Και μια που λέμε ανθρώπινη φύση, ας δούμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Είναι συγκλονιστικό για μένα σαν άνθρωπο και σαν πατέρα. Δεν θα έχω κανένα προήμιο, θα το δούμε μετά. Εδώ είναι ο ιδρυτής της OpenAI, ο Sam Altman, που κάνει αυτή τη δήλωση. Το έχω υποτιτλήσει, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Πάμε λοιπόν.
2: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model relative to how much it costs a human to do one inference query. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
1: Wow. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
0: Τι λέτε?
1: Ουσιαστικά ο κύριος Altman...
0: Ο κύριος αυτός από πού προέκυψε, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη? Η ενέργεια που δαπανήθηκε για τον ίδιο είναι μη συμφέρουσα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι σοκ.
1: Αυτό είναι σοκ, γιατί ο κύριος αυτός πολύ ανοιχτά και προκλητικά εξομοιώνει ένα βιολογικό οργανισμό με ένα κέντρο κόστους, με ένα κουτάκι στο Excel, δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε, το οποίο έχει κόστος, είσοδο, έξοδο, σούπερ μάρκετ. Θέλω να ρωτήσω αυτόν τον κύριο, ο οποίος δεν έχει παιδιά, την αγωνία, τη χαρά, τη θλίψη, την απογοήτευση, την ενθάρρυνση όταν βλέπει ένα ζωντανό οργανισμό να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, την γνωρίζει? Εάν δεν την γνωρίζει, καλό είναι να μην μιλάει, γιατί υπάρχουν οι ανθρώπινοι οργανισμοί. Νομίζω ότι δεν ανήκει στους ανθρώπινους οργανισμούς κάποιος που λέει αυτά. Και συγγνώμη που θα το πω, κάποιος κύριος με στενό μουστάκι στη Γερμανία το 1936 κάτι τέτοια έλεγε για κάποιες άλλες ομάδες.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Καράσκο. Αν σας σοκάρει ο ιδρυτής του OpenAI, εμένα με σοκάρει εξίσου και το κοινό του, το οποίο γελά επιδοκιμαστικά, σχεδόν με δέος, ακούει έναν γκουρού, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, να τους μοιεί σε μια νέα πολιτική, κοινωνική και φιλοσοφική αντίληψη. Αυτό κατάλαβα. Αν δούμε το πλάνο, αν παίξετε το πλάνο παρακαλώ.
1: Θέλετε να το ξαναπαίξετε?
0: Δεν χρειάζεται ο ήχος, το πλάνο μόνο να παίξετε. Θα δείτε, δεν βλέπω κάποιον να σηκώνει να του λέει, όπα μεγάλε τι είναι αυτά που λες. Τους βλέπω τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον, με θαυμασμό. με χαμόγελα, με σοκάρει εξίσου. Δεν του συζητάω για τον ίδιο, τον κύριο Άλτμαν.
1: Ναι. Είναι κατανοητό. Προφανώς ένας ηγέτης έχει το ακροατήριό του και γι' αυτό δίνεται η μάχη. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι κακοί, υπάρχουν και οι καλοί, θα τα δείξω στους θεατές μας. Ουσιαστικά όμως εμείς σαν άνθρωποι, όταν αυτό εδώ βλέπετε.
0: Ναι, αυτό μου έκανε. Αυτό, ειδικά αυτό το πλάνο.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και ο Χίτλερ είχε μεγάλο ακροατήριο. Έτσι.
0: Αυτοί είναι
1: όλοι
0: λοιπόν
1: οι παράφρονες.
0: Οι τεχνοθεουδάρχες.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι.
1: Και πάμε σε έναν επόμενο.
0: Ναι.
1: Τον Πίτερ Τιλ. Λοιπόν, ας το παγώσουμε λιγάκι να ενημερώσω το κοινό. Ο Πίτερ Τιλ είναι μεγάλος επενδυτής. Μαζί με τον Έλον Μάσκ ήταν η δημιουργή του PayPal. Έχει τις ιδέες ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι είναι εργαλεία παραγωγής. Μάλιστα, σε ένα βιβλίο θρηλυκό θα το δείξουμε μετά, το 01, ισχυρίζεται ότι οι μόνες εταιρείες που πρέπει να επενδύσουμε είναι τα μονοπόλια. Άρα ένας καπιταλιστής ισχυρίζεται ότι οι μόνες σωστές επενδύσεις είναι σε μονοπόλια, όπως η Google που είναι μονοπόλιο στο search, όπως το Facebook. Εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ καπιταλιστής, μάλλον κομμουνιστικός καπιταλιστής μου φαίνεται αυτός. Πάμε λοιπόν να δούμε στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τι συμβαίνει. Πάλι δεν θα πούμε και θα το σχολιάσουμε μετά.
3: You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
4: Yeah, well,
3: yes?
4: I don't know. I would
3: This is a long hesitation. This is a long hesitation.
4: There's so many questions in question.
3: Should the human race survive?
4: Yes.
3: Okay.
4: But I also would like us to radically solve these problems.
3: Right.
4: And so, you know, it's always, I don't know, you know, yeah, transhumanism is this, you know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body.
1: Νομίζω καταλάβαμε.
0: Τι λέτε, κύριε Κάτσο?
1: Νομίζω τα σχόλια είναι περιττά. Ο άνθρωπος
0: δηλαδή,
1: πολύ ξεκάθαρα ισχυρίζεται ότι το μέλλον...
0: Πριν το ισχυρίζεται, αυτός ο δισταγμός για το μέλλον των ανθρώπων, της φυλής των ανθρώπων, είναι εξόχως ανατριχιαστικός, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος είναι ο ίδιος, υποτίθεται. Και λέει όχι, τρανσουμανισμός. Προχώρω κατάσταση.
1: Το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικονομική και πολιτική ισχύ. Είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές του Facebook και της Palantir. Θα αναλύσουμε μετά και τη σχέση του με το πολιτικό σύστημα της Αμερικής. Και αυτός ο άνθρωπος ξεκάθαρα διστάζει να απαντήσει στην ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρξει η ανθρωπότητα, να ανθίσει, και αναφέρει τη λέξη τρανσουμανισμός, τρανσανθρωπισμός πολλές φορές. Είναι γνωστός για αυτή την πεποίθηση που ουσιαστικά η βιολογία θα παράγει ένα σκελετό και η τεχνολογία θα γεμίζει αυτό το σκελετό, φαντάζομαι με βάση το PNL, τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας που θα έχει επενδύσει.
0: Θέλω να πάμε σε μια διακοπή. Ξέρετε, ακούγοντάς σας όμως, μου δημιουργείται, είναι, είπατε, από τους μεγαλοεπενδυτές Palantir, ε?
1: Ναι.
0: Η Palantir σήμερα ελέγχει περίπου το 60% των δημόσιων λειτουργιών των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλει να μπει και στο ζήτημα της υγείας εσχάτως. Άρα εδώ μεγιστοποιείται και η ευθύνη των πολιτικών που λένε εντάξει, προχώρα, πάρε και αυτό, σου δίνω και εκείνο, σου δίνω και τ' άλλο. Να λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα σε όλα τα όσα ανατριχιαστικά. Αν σας πει κάποιος, εντάξει μωρέ, μπορεί να κάνουν και πλάκα, τι του απαντάτε?
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που έχουν σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι, και εγώ και εσείς, αγαπητοί κύριε Σαχίνη, έχουμε παιδιά. Για να τα αφήσουμε σε παράφρονες, αλόφρονες και απάνθρωπες ηγεσίες όπως αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι αιτία επανάστασης. Εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος έμβιος οργανισμός έχει αυτές τις απόψεις. Είναι εχθρός μου. Ξεκάθαρα.
0: Πάω σε διακοπή. Όπως καταλάβατε, έχει πολύ άγριες διαθέσεις για την απόψινή εκπομπή ο κύριος Καράσκο. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Καράσκο, πρέπει να σας πω ότι στο διάλειμμα έχω γίνει δέκτης μηνυμάτων μέχρι ανατριχύλας, αλλά επειδή σας θυμίζω, είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτής ότι τα έξυπνα δίκτυα πια δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής, αλλά διαμορφώνουν ενεργά τη συμπεριφορά. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά μετατοπίζουν από το πεδίο της απόφασης, το πεδίο της πρόβλεψης, και έχω τους δύο αυτούς κυρίους, με δεδομένο ότι δεν αφορά πλέον τι επιλέγουμε, αλλά τι έχει ήδη προβλεφτεί να επιλέξουμε. Με συγχωρείτε, η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε υπαρξιακό ζήτημα.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως ανέφερα στην περίπτωση του ενιδρίου, υπάρχει τεχνική που μας κάνει κύματα, μας δίνει το φαγητό μας την κατάλληλη ώρα, μας δίνει την ψευδέστηση ότι υπάρχουν αντίπαλοι γιατί βάζουν και επιθετικά ψάρια, και αυτό πρακτικά είναι η καθημερινότητά μας. Και θα ήθελα λίγο να σκεφτούν αυτή τη στιγμή οι θεατές μας. Έχουν στιγμές κατά τη διάρκεια της μέρας σιωπής, περισυλλογής, σκέψεις, ή είναι συνεχώς το κινητό, σε σκέψεις που τους έβαλαν το κινητό, άγνωστοι για αυτούς άνθρωποι, άγνωστοι για αυτούς συνθήκες, και πρακτικά εκτός από την καθημερινότητά τους έχουν και ολόκληρο το φόρτο και τα σκουπίδια της ψηφιακής μας εποχής. Και για να συνεχίσω λίγο με τους δύο αυτούς απάνθρωπους, μάλλον αυτό που θέλω να μετασχηματιστεί η κοινωνία είναι κάτι σαν και αυτό. Θα ήθελα να δείξω το τρίτο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε ένα προήμιο, αν είναι έτοιμο να δείχνουμε. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το αμερικάνικο, ή το Εσύ έχεις ταλέντο, στο οποίο για πρώτη φορά εμφανίζεται άνθρωπος και 8 ρομπότ. Θα το δούμε, γιατί έχει σχέση με ανθρωπισμό, έχει σχέση με τέχνη, έχει σχέση με γεωστρατηγική και κατασκοπία. Πάμε λοιπόν.
5: Oh no, it's robots.
1: Αυτά είναι πραγματικά ρομπότ. Δεν είναι AI, είναι πραγματικά ρομπότ που βγαίνουν στην πίστα.
6: What do you mean?
5: Look what he does. He moves them with his hand. Look.
6: What?

Ωραία, το σταματάω κάπου εδώ. Φαντάζομαι είναι συγκλονιστικό και αυτό το βίντεο, γιατί σίγουρα οι προηγούμενοι κύριοι θα ήθελαν ένα τέτοιο κόσμο. Εγώ το δείχνω γιατί υπάρχει ένα μείγμα ρομπότ και ανθρώπου που συμπεριφέρεται σαν ρομπότ. Άρα τελικά μήπως και οι άνθρωποι που θα επιβιώσουμε πρέπει να κινούμαστε σαν ρομπότ ή να είμαστε εξαρτήματα ρομπότ ή να έχουμε στοιχεία από ρομπότ. Αλλά θα βάλω και μία παράμετρο γεωστρατηγικής και θα ήθελα λίγο να δείξει την οθόνη μου η σκηνοθεσία, γιατί θα ήθελα να δείξω το εξής. Αυτά είναι ρομπότ από την εταιρεία Unitree, μία από τις μεγαλύτερες κινέζικες εταιρείες που κάνουν ρομπότ. Το συγκεκριμένο που είδαμε ήταν αυτό εδώ, το G1. Και ουσιαστικά η Κίνα σε ένα show με τόση τηλεθέαση στην Αμερική πούλησε αυτά τα ρομπότ. Αυτά τα ρομπότ, να ξέρετε, μπορούν να πουληθούν γύρω στα 13.000, μπορεί να έρθουν πιθανότητα και στο Ηράκλειο Κρήτης στην Ελλάδα και να είναι ένας οικιακός βοηθός. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο σας έδειξα το σύμπλοκο μεταλλικής ύπαρξης, βιολογικής ύπαρξης, αλλά ταυτόχρονα δείτε πώς ένας κατασκευαστής αυτού του νέου προϊόντος εμέσως κάνει διαφήμιση και είσοδο στην αγορά της Αμερικής. Συνεχίζοντας όμως τα βίντεο, δεν θέλω να σταματήσουμε, έχει σημασία να δούμε το επόμενο.

0: Ανθρωπότητας, αγαπητοί κύριε Σαχίν και αγαπητοί θεατές. Αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους κάνουμε? Πάμε να το ξαναδούμε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχετε δίκιο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ορυχεία κοβαλτίου στον Κονγκό και για να έχουμε όλοι μας τα κινητά μας, τα υπερπολιτελή αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σαν ζώα. Υπάρχουν αυτοί για μας? Προφανώς δεν υπάρχουν για τους προηγούμενους κύριους που είδαμε. Οι υπόλοιποι εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να γίνουμε έτσι, με αόρατες ψηφιακές αλυσίδες? Γιατί εγώ ισχυρίζομαι τελικά και στις μεγαλοπόλεις μας, με τους γυάλινους ουρανοξύστες, μπορεί να είμαστε έτσι και στην πλάτη να έχουμε τις σκέψεις και τα βάσανα που μας δίνει μια ψηφιακή ζωή που δεν τη θέλουμε. Φαντάζομαι είναι αρκετές οι σκέψεις, γι' αυτό είπα ότι σαφέστατα η σημερινή συζήτηση
1: αυτό
0: είναι...
1: Ιδίως αυτό το τελευταίο κοντράστ τώρα τα είπε όλα, γιατί αυτό που βλέπουμε ως εικόνα στο λεγόμενο τρίτο κόσμο, αυτό δεν λέμε, για την ευμάρεια και την τεχνολογία αιχμής του πρώτου κόσμου, τελικά εσείς λέτε μέσα στους γυάλινους πολυόροφους ουρανοξύστες, με έναν τρόπο, δεν χρειάζεται να είναι σωματική καμπούρα, μπορεί να είναι ψυχολογική καμπούρα, αλλά μιλάμε για τελειολογικές καταστάσεις πια.
0: Ναι, ξέρετε, κάνω αυτή την αντιστοιχία. Αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν ένα φυσικό βάρος, αλλά όλοι μας μέσα στις πόλεις, μέσα σε μια ζωή που ίσως δεν θέλουμε την ουσία της, να κουβαλούμε ένα κινητό, ένα τάμπλετ πάνω στο κεφάλι μας και όλες τις σκέψεις της προσωπικής μας ζωής και του άγχους που μας έχει δώσει αυτό το κυνήγι της ψηφιακής θεωρητικά ευμάρειας. Και μια που λέμε ευμάρεια, θα ήθελα να δούμε τον επόμενο κύριο που είναι ο Έλον Μάσκ, είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Θα ήθελα 5 με 6 λεπτά να αναφέρω σε αυτόν τον κύριο. Τυπικά είναι όντως τρισεκατομμυριούχος και προσέξτε, είναι πλουσιότερος από το φτωχότερο 46% του πλανήτη, δηλαδή 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αθρηστικά. Ό,τι και να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, που θα το δείξω παραπάνω, είναι ένας πραγματικά καινοτόμος, είναι ο καινοτόμος της εποχής μας. Αυτό για μένα είναι προσβολή της ηθικής της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τόση περιουσία όσο ο μισός πλανήτης. Νομίζω κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να έχει διαπραγματευτεί τόσο σωστά τον εαυτό του και περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι απλά να επιβιώνουν. Για να είμαι ειλικρινής, πάλι προσπαθώ να τα βρίσκω τα πράγματα έτσι στη σωστή του βάση. Αυτός ο άνθρωπος όντως είναι ο καινοτόμος εποχής μας. Από τους μεγαλύτερους καινοτόμους στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί δεν πουλάει ένα προϊόν, δεν πουλάει δηλαδή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πουλάει τη μετεξέλιξη του που είναι το ρομπότ και ουσιαστικά η μετεξέλιξη αυτή σημαίνει δεν έχω ανθρώπινη εργασία, με όλα τα θετικά της. Δεν πουλάει πυράβλους, πουλάει το όνειρο ότι διαμέσω αυτών των πυράβλων εγώ κάποια στιγμή θα κατοικήσω στον Άρη. Δεν συμφωνώ με αυτό το όραμα, έχει πολλούς υποστηρικτές. Ας λύσουμε πρώτα τα προβλήματα στον πλανήτη μας, σε αυτό τον ωραίο μας το διαστημόπλιο και μετά πάμε αλλού. Και θα ήθελα λίγο να δείξω ότι ο άνθρωπος αυτός όντως είναι ηγέτης, είναι καινοτόμος. Εδώ είμαστε το 2006, όπου για πρώτη φορά έστειλε πύραυλο, καταστράφηκε αυτός ο πύραυλος και μαζέψανε τα κομμάτια ένα-ένα για να τα συναρμολογήσουν και να δουν πού προέκυψε το λάθος, πώς προέκυψε. Και όντως, πολλά χρόνια μετά, σχεδόν μια εικοσαετία, κατάφερε δύο συγκλονιστικά πράγματα. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό, γιατί η τεχνολογία όντως έχει πράγματα θετικά και προφανώς όσο αυτά τα πράγματα βοηθούν την ανθρωπότητα και όχι ένα-δύο μόνο πάμπλουτους, τότε είναι θετικό στην ύπαρξή μας. Θα ήθελα λίγο, γιατί είναι εντυπωσιακό, είναι πράγματα καινοτόμα στην εποχή μας, ανεξαρτήτως αν έχουν άμεση χρήση ή όχι. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Εδώ θα το περιγράψω λιγάκι. Έχει σταλεί ένας πύραυλος στο διάστημα και ο φέρον σωλήνας που έχει το καύσιμο, κοιτάξτε να δείτε, κάνει ελεύθερη πτώση Και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτός ο σωλήνας προσγειώνεται σε μια μεταλλική βάση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε το επόμενο, γιατί αυτό το κάνει και σε δύο μικρούς πυράβλους. Για μένα είναι εντυπωσιακά.

0: δηλώνει ότι είμαστε κοντύτερα, πιο κοντά στο να έχουμε το όνειρο το να απικήσουμε νέους πλανήτες. Βέβαια, όποτε ο άνθρωπος απικεί καινούριους χώρους και καινούριες χώρες, μάλλον τις καταστρέφει. Δηλαδή στην Αυστραλία, πριν πάνε οι Άγγλοι, υπήρχαν περίπου 40.000 διαφορετικά έμβια όντα, θηλαστικά νομίζω, αλλά εξαφανίστηκαν όλα. Αντίστοιχα και στην Λατινική Αμερική, μην αναφέρω τι έκαναν οι κοκκισταδόρες οι προγονείς μου. Και επανέρχομαι με την εικόνα του Elon Musk και θέλω λίγο να το πάω στην πολιτική. Αυτός ο άνθρωπος με το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια περιουσία μπορεί να αγοράσει πολλά πολιτικά συστήματα. Το έκανε στις προηγούμενες εκλογές, έδωσε 250 εκατομμύρια και αγόρασε πρακτικά την εύνοια του Προέδρου Τραμπ. Φανταστείτε με 1 τρισεκατομμύριο. Άρα υπάρχει η σκοτεινή πλευρά και έχω κάνει ένα εφέ εδώ και τον παρομοιάζω με κάποιον που λέγεται Ιούλιος Κέσαρας. Ο Ιούλιος Κέσαρας, θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, ήταν entrepreneur, ήταν επιχειρηματίας κι αυτός. Για πολλά χρόνια ζούσε με δανεικά από τους φίλους του. Νομίζω ο Κράσος ήταν ένας πλούσιος Ρωμαίος που τον χρηματοδοτούσε. Και κάποια στιγμή για να μπει στη σύγκλη του έπρεπε να βρει πολλά χρήματα. Και τι αποφάσισε? Να κάνει επίθεση στη Γαλατεία. Οπότε με το εμπόριο των δούλων, το χρυσό και τις πρώτες ύλες, απέκτησε όντως οικονομικό υπόβαθρο και σταδιακά, φτιάχνοντας πρώτα την Τριανδρία με τον Κράσο και τον Πομπείο, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Κέσαρας. Αλλά μετεξελίχθηκε σε τύρανο. Και αυτό είναι ένα μάθημα που μας δίνει η ιστορία. Επίσης συστήνω σε όλους τους θεατές μας να δουν το έργο του Σέξπιρ Ιούλιος Κέσαρας, γιατί κάποια στιγμή ο Βρούτος με τον Κάσιο τον δολοφονούν και έχει και ελληνικό περιεχόμενο, γιατί γίνεται μια μεγάλη μάχη στους Φιλίππους στη Μακεδονία, όπου ιτάται ο Κάσιος με τον Βρούτο από τον Αντώνιο, τον Φερέλπιο Αντώνιο, και φυσικά ακούγεται η περίφημη ρίση, νομίζω, ο Βρούτος προς τον Κάσιο, γιατί ο Κάσιος ρίχνει το βάρος στα αστέρια και του λέει ο Βρούτος: Κάσε, δεν είναι τα αστέρια, το λάθος είναι δικό μας. Άρα φιλοσοφήσαμε λιγάκι, αλλά η ουσία είναι ότι προσέξτε, όταν μαζεύετε το χρήμα σε λίγους που πιθανότατα να μην έχουν τη σοφία ηγετών, αλλά να έχουν την εικόνα του τρανσανθρώπου, όπως οι φίλοι του, γιατί είναι φίλοι όλοι αυτοί, ο Σαμ Άλτμαν και ο κύριος που ανέφερα πριν, τότε πιθανότατα να μετασχηματιστούν σε Ιούλη Κέσαρη. Και γι' αυτό ρωτάω, ο Κίβης ερήφθη για τον επόμενο Ιούλιο Κέσαρα?
1: Έχω όμως μια ερώτηση εδώ. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα συστήματα είναι μια οντότητα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνουμε, που δεν λογοδοτεί. Δεν λογοδοτεί πουθενά. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις? Δηλαδή η ανθρωπότητα θα εμπιστευτεί στα δημιουργήματα του κάθε κυρίου Elon Musk, και τα δημιουργήματα είναι κάποιες οντότητες που δεν λογοδοτούν, να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές των κοινωνιών?
0: Σήμερα δεν λογοδοτούν. Να σας ενημερώσω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Χαβιέ Μιλέ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, εισάγει νομοσχέδιο όπου μπορούν να ιδρυθούν εταιρείες από agents AI, δηλαδή από πράκτορες AI, από μη φυσικά πρόσωπα. Άρα αυτά τα φυσικά πρόσωπα, φανταστείτε ένα σενάριο, ιδρύουν μια εταιρεία και έχουν ένα εμπόριο. Επίσης, επειδή πάει καλά το εμπόριό τους, επεκτείνονται και κάνουν τα ρομποτάκια χρηματιστηριακές επενδύσεις. Και επειδή είναι πολύ καλά και έξυπνα, βγάζουν πολλά δισεκατομμύρια. Και με αυτά τα δισεκατομμύρια εξαγοράζουν τον Elon Trump, τον Elon Musk, εξαγοράζουν όλες τις κυβερνήσεις, και τελικά αυτός ο νόμος γίνεται νόμος όλων των κρατών της ανθρωπότητας. Και τελικά βγάζουν και έναν υποψήφιο πράκτορα AI. Τελικά μπορούν ή δεν μπορούν? Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, αν θυμάστε κύριε Σαχίνη, πριν από 2 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, ήρθαμε το μεγάλο διακύβευμα, την αλήθεια και τη σχέση του ανθρώπου με την αλήθεια. Κάναμε μια ωραία 2ωρη εκπομπή. Στην επόμενη μας φιλοσοφική συζήτηση είχαμε ένα άλλο διακύβευμα, την καινοτομία και την κοινωνία, προς όφελος της κοινωνίας. Δηλαδή είπαμε, προσέξτε, είναι κρίσιμες οι εποχές, χρειαζόμαστε ένα καινούριο κοινωνικό μοντέλο για να ανταπεξέλθουμε στη νέα επανάσταση της ψηφιακής και της τεχνικής νοημοσύνης. Και τώρα έχουμε ένα νέο διακύβευμα, το πιο σημαντικό για μένα. Θέλουμε την ελευθερία των ανθρώπων ή θα μείνουμε στη συλλογική μας απάθεια? Και δεν μπορούσα στην ελευθερία να μην αναφέρω
1: τον
0: Καζαντζάκη, το οποίο ξέρετε είναι ένα μικρό τμήμα από την ασκητική, και δεν μπορούσαμε προφανώς να μην το κάνουμε στην Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, που ό,τι και να λέμε, η Κρήτη έχει ένα φιλελεύθερο ελεύθερο πνεύμα. Θέλω να τονίσω και να είμαι απόλυτος, ιστορικά το νησί της Κρήτης πολέμησε τους Ναζί περισσότερο από ολόκληρα κράτη όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, να μην πω και η Γαλλία, μαζί. Δηλαδή ολόκληρα κράτη παραδόθηκαν στους Ναζί, η Κρήτη όμως με το ελεύθερο, το φιλελεύθερο πνεύμα ανταπεξήλθε.
1: Άρα εδώ ανοίγεται ένα πεδίο. Καταρχάς έχουμε πλέον χαρακτηριστικά τεχνοθεολογίας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κύριοι μαζί με τους οργανισμούς τους οποίους έχουν χιλιάδες υπαλλήλους, εξειδικευμένους, αν θέλετε την τεχνολογική ελίτ, καλοπληρωμένους, λειτουργούν με όρους, πιστεύετε, τεχνοθεολογίας ή είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τελικά, ακριβώς γιατί άλλες δυνάμεις ιτώνται κατά κράτος στο πεδίο της οικονομίας από αυτούς τους τεχνοκολοσσούς?
0: Ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει τεχνοθεολογία και θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα, αν και έχω προετοιμάσει και slide για να δείξουμε πόσο ελεύθερη είναι η κοινωνία μας, ο πλανήτης μας.
1: Δείξτε το, δείξτε το.
0: Αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν πειράζει, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Όντως υπάρχει ολόκληρη θεωρία πίσω από την τεχνολογία και κυρίως πώς η τεχνολογία μπορεί να πείσει τους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν σε αυτό την ενότητα που λέγεται τεχνοθεολογία και τη μηχανική της πειθούς. Οπότε, αν μπορούσε να δείξει ο σκηνοθέτης μας κάποιους ιδεολόγους της κοινωνικής μηχανικής και της πειθούς. Θα ήθελα οι θεατές μας σιγά σιγά να μαθαίνουν αυτά τα ονόματα. Ο Σκίνερ είναι ο εισηγητής, αυτό που λέγεται operant conditioning, δηλαδή σου δείχνει ότι μαθαίνεις και αντιδράς με βάση ποινές ή ενθάρρυνση που έρχεται απ' έξω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ξέρει κάποιος που έχει ένα γιγαντιαίο εργαλείο όπως το Facebook ή το Instagram, ότι εγώ πρέπει να δώσω κάποιες ποινές, κάποια benefit ή κάποια ενθάρρυνση στο χρήστη για να συνεχίσει. Ένα άλλο όνομα είναι ο Μπερνέ, ο οποίος για όσους ασχολούνται με δημόσιες σχέσεις είναι αυτός που εισήγαγε την έννοια και κυρίως τη στρατηγική στην επικοινωνία και τη διαίρεση του κόσμου σε ομάδες. Και θα αναφέρω και έναν σύγχρονο, τον BJ Fogg, ο οποίος είναι ένας καθηγητής στο Stanford. Προσέξτε, είχε ένα περίφημο εργαλείο που λεγόταν Persuative Technology, δηλαδή το εργαστήριο της πειθούς, το οποίο μετά το μετονόμασε σε Behavior. Από το εργαστήριό του βγήκαν μεγάλα μυαλά που ουσιαστικά σχεδίασαν τις εφαρμογές που έχουμε στα χέρια μας. Από αυτούς βγήκε, από αυτό το εργαστήριο βγήκε η δημιουργή του Instagram, πάρα πολλοί που δουλεύουν στην Google, στο Facebook. Αν βλέπετε κινήσεις, για παράδειγμα το infinite scroll, το notification σε διάφορες εφαρμογές, αυτά έχουν προκύψει από μελέτη της συμπεριφοράς. Και θα ήθελα λίγο, επειδή...
1: Βάλατε και Μπρεζίνσκι.
0: Ναι, πάντα μου αρέσει να συνδυάζω την κοινωνία, την τεχνολογία και την γεωστρατηγική, και βάζω τον Μπρεζίνσκι διότι για μένα είναι μια ιδιοφυΐα και θα σας το αποδείξω, διότι από το 1970 με αυτό το βιβλίο, προσέξτε τον τίτλο, Μεταξύ δύο εποχών, ο ρόλος της Αμερικής στην εποχή της τεχνοτρονικής. Το ξέρατε αυτό το βιβλίο?
1: Το βιβλίο το ήξερα.
0: Ο Μπρεζίνσκι είναι μια μεγάλη μορφή, δεν βγαίνουν τόσο μεγάλες στρατηγικές μορφές, ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε το μεγάλο σκακιστή, το Grand Chessboard, ήταν σύμβουλος προέδρων. Μαζί με τον David Rockefeller ιδρύσανε το Trilateral Commission, Αμερική, Ευρώπη και Ιαπωνία. Και προσέξτε τώρα σε αυτό το βιβλίο του άνθρωπος, 55 χρόνια πριν, τι αναφέρει. Βρήκα μάλιστα στη σελίδα 97. Εισάγει την έννοια της τεχνοκτρονικής, δηλαδή η τεχνολογία θα κυριαρχήσει με αιχμή του δόλατος στην Αμερική, είναι φιλοαμερικάνος προφανώς, και τι μας λέει, ότι προσέξτε, μια παρατεταμένη κοινωνική κρίση στην Αμερική υπάρχει. Woke agenda, η αιώνια ταξική διαφορά, η ανάδυση μιας χαρισματικής προσωπικότητας. Μπορεί να είναι ο Τραμπ, μπορεί κάποιος άλλος. Και η εργαλειοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την απόκτηση εμπιστοσύνης. Τότε τα έλεγε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ τα λέω τώρα social media. Θα αποτελούσαν τα σκαλοπάτια για τη σταδιακή μεταμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια έντονα ελεγχόμενη κοινωνία. Με διαφορετικούς τρόπους, τόσο ο δογματικός όσο και ο συντηρητικός, ίσως να έβρισκαν τους πειρασμούς που ενυπάρχουν στις νέες τεχνικές κοινωνικού ελέγχου, υπερβολικά δύσκολους για να τους αντισταθούν. Ουσιαστικά μας λέει 55 χρόνια πριν ότι στην τεχνοτρονική εποχή αυτό που περιέγραψα, λόγω παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης, μία ηγεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει το μαζικό έλεγχο.
1: Άρα να κάμψει και τις όποιες αντιρρήσεις, αντιστάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και συνεχίζω, δεν ξέρω αν θα κουράσω, εγώ θα ήθελα να το πω όμως, γιατί πρέπει σιγά σιγά οι ακροατές να μην βλέπουν μόνο πώς να μαγειρεύουν ή ποια ταξίδια να κάνουν. Θα ήθελα λίγο να διαβάσουν και να δουν σε τι κρίσιμες εποχές ζούμε. Αυτός λοιπόν έχει δύο επιλογές, δύο ages. Είτε θα πάει προς το καλό, αυτή η τεχνοτρονική εποχή, προς το κακό. Προς το καλό, το πάω πολύ γρήγορα, θα υπάρχει παγκόσμια αλληλεγγύη, ροές πληροφορίες, ενότητα στους πολιτισμούς, πέρα από κάθε έθνος, και μια παγκόσμια συνείδηση. Αν πάει όμως κάτι στραβά, τι γίνεται? Προσέξτε, ισχυρίζεται ότι θα υπάρχουν τεχνοκρατικές ελίτ που αποκτούν ισχύ μέσω ελέγχου αλγορίθμων και επιστημονικής ειδίκευσης. Αυτά τα λέει 55 χρόνια πριν. Μαζική χειραγώγηση. Διάβρωση του έθνους κράτους. Κοινωνικός κατακερματισμός. Άρα αποδυναμώνονται οι ομάδες. Παθητικοί πληθυσμοί εξαρτημένοι από κεντρικά συστήματα. Αυταρχική τεχνοκρατία που κάνει δυνατή τη διακυβέρνηση από ειδικούς, όχι από δημοκρατική συνέλευση. Αυτή είναι λοιπόν η τεχνοκρονική εποχή. Και ρωτώ ευθέως και εσάς και τους θεατές, προς ποιο μέρος της ζυγαριάς βρισκόμαστε? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε στο σκοτεινό κόκκινο που έχω φτιάξει? Βλέπετε να υπάρχει συνεργασία? Ξεκίνησε από συνεργασία. Υπάρχει διαίρεση. Βλέπετε να υπάρχουν σοφοί ηγέτες που να βοηθούν τις ενότητες των λαών? Αντιθέτως, διακυβερνήσεις από ειδικούς και όχι από δημοκρατική συνένεση. Τώρα, θα αναφέρω λίγο και τον Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ιδεολόγος αυτού του φιλελεύθερου κόμμουνιστου του καπιταλισμού, εισάγω καινούριο όρο, γιατί δεν μπορεί να είσαι φιλελεύθερος και να υποστηρίζεις ότι θα επενδύσεις μόνο σε μονοπόλια καπιταλιστικά. Έχει γράψει το περίφημο βιβλίο 01, που είναι εντολές προς entrepreneurs, προς επιχειρηματίες, και κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο ειδών μυστικά. Τα μυστικά της φύσης και τα μυστικά για τους ανθρώπους. Σωστό. Αν βρεις ένα μυστικό, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια επιλογή, όπως λέει ο Φάουστο Βάγκνερ. Όσοι λίγοι γνώριζαν τι μπορεί να μάθει κανείς, και ήταν αρκετά ανόητοι ώστε να δείξουν γνημνή την καρδιά τους, να φανερώσουν τα αισθήματά τους στο πλήθος από κάτω, η ανθρωπότητα πάντα τους σταύρωνε και τους έκαιγε.

0: Και έρχομαι σιγά σιγά να κάνουμε να χαρτογραφήσουμε αυτό που με ρωτήσατε. Την τεχνοθεολογία.
1: Πριν τη χαρτογραφήσετε, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή. Ο χρόνος φεύγει νερό. Παρακολουθώ και εγώ και φαντάζομαι και τηλεθεατές με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ανάλυση σας απόψε. Σπέβδω να πω ότι θα πάμε και σε πιο πεζά ζητήματα και της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά με έναν τρόπο μας δείχνετε τη μεγάλη εικόνα αυτού που εσείς εκτιμάτε ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα σήμερα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Σας είχα διακόψει πάνω που πήγατε να δείξετε μερικά πρόσωπα όταν σας ρώτησα για το αν μιλάμε για τεχνοθεολογία πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τους έχουμε χαρτογραφήσει, είναι γνωστοί. Ο Πίτερ Τιλ είναι ο πρώτος. Θεωρώ ότι είναι ο ηθήνος νους πίσω αυτή την τεχνοθεολογία. Και υπάρχουν άλλοι δύο φίλοι του, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάξ, οι οποίοι αυτοί ήταν στην ομάδα που έφτιαξε το PayPal και αυτοποκαλούνται The PayPal Mafia. Να ενημερώσω ότι και οι δύο ακριανοί, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάξ, έχουν καταγωγή από την Νότια Αφρική, μετανάστες στην Αμερική. Ο Πίτερ Τιλ έχει γερμανική καταγωγή. Και οι τρεις γνωρίζουν τον αντιπρόεδρο, τον είπα. Μάλιστα, δούλευε πριν στην εταιρεία επενδύσεων του Πίτερ Τιλ, ο οποίος προφανώς είναι ο αντιπρόεδρος με πρόεδρο
1: τον
0: περίφημο Τραμπ. Τώρα, ο Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της OpenAI, έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Πίτερ Τιλ και με τον Έλον Μάσκ. Με τον Έλον Μάσκ, μάλιστα, τώρα δεν έχουν καλές σχέσεις. Μαζί ξεκινήσανε το OpenAI. Ο Έλον Μάσκ θεώρησε ότι πήρε το σταυρό δρόμο ο Άλτμαν, οπότε διαχώρισαν τα τσανάκια τους. Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ είναι το παιδί του Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ο πρώτος που επένδυσε, $500,000 ήταν η πρώτη επένδυση. Και αυτός είναι ο Άλεξ Κάρπ, πολύ φίλος με τους προηγούμενους, ειδικά με τον Πίτερ Τιλ, και είναι ο ιδρυτής της Palantir. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Palantir, νομίζω είναι πια γνωστή η Palantir, κάνει το software ελέγχου όλων των πολεμικών συστημάτων και της ομογενοποίησης των οπλικών συστημάτων, τον είπα.
1: Η Palantir είναι αυτή που πρόσφατα είδαμε ένα απόσπασμα από ένα εσωτερικό βιβλίο που έχει για το πώς πια δεν χρειάζεται να διοικηθεί από τίποτα άλλο. Εμείς μπορούμε να διοικήσουμε τον κόσμο και να αποδώσουμε τα καλά στην υπερδύναμη των ΗΠΑ, αλλά το κουμάντο εμείς. Ναι. Αφήστε θεσμούς, αφήστε εδώ, εμείς.
0: Εμείς και το software μας με αρκετά ακριβό software, έτσι. Γύρω από το Department of Defense, και αυτός είναι ο Larry Ellison. Είναι ο ιδρυτής της Oracle, είναι μια μυστήρια περίπτωση. Ήταν από τους πρώτους που είχε συμβόλαιο με το Department of Defense της Αμερικής για την περίφημη βάση δεδομένων του, την Oracle, η οποία στην αρχή δεν δούλευε. Και παρόλα αυτά συνέχιζε να είχε contracts, και με το Defense έχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες cloud. Ναι. Το λέω αυτό για να μην παραξενεύονται οι άνθρωποι. Όταν χρησιμοποιούν τα αμερικάνικα προϊόντα του cloud, ανά πάσα στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε να δει τα στοιχεία τους. Και είναι η Amazon με τον Jeff Bezos, είναι η Microsoft και οι δύο ιδρυτές της Google. Αυτή λοιπόν είναι η πηγή, η καρδιά της τεχνοθεολογίας.
1: Φοβερό.
0: Τώρα, συνεχίζοντας,
1: κράτησα και αυτό που είπατε. Οτιδήποτε αμερικανικής κατασκευής, προέλευσης, που έχει σχέση με τα cloud, μην απορείτε, διότι ανά πάσα στιγμή επικαλούμενοι οποιοδήποτε λόγο εθνικής ασφάλειας,
0: ναι,
1: μάλιστα, το cloud σας, το συνεφάκι σας μπορεί να κατέβει στα δικά τους αρχεία.
0: Ναι. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο cloud είναι πάρα πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.
1: Και του ελληνικού.
0: Πάρα πολλά cloud δίνουν, εναποθέτουν στοιχεία των πολιτών τους στη ΣΥΠΑ. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ξέρουμε από ελληνική ιστορία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάς έχει παραδοθεί στο δυτικό τομέα, είτε Άγγλοι είτε Αμερικάνοι, άρα δεν χρειαζόταν το cloud να μας αποδείξει ότι έχει εξαρτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, γρήγορα, μια που μιλάμε για ελευθερία, πάμε να δούμε, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερίες στο πλανήτη μας. Φαντάζομαι μοιράζεται η οθόνη μου, οπότε εδώ έχω μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι δημοκρατία από το IDEA, το International Institute για τη Δημοκρατία. Κοιτάξτε τι ωραία τα διαιρεί.

0: Θέλω να το δουν και να το αποθηκεύσουν οι θεατές μας και πάμε να δούμε πού υπάρχει δημοκρατία σε αυτό τον έρμο τον πλανήτη. Μόνο 6,6% είναι αυτό που λέμε πλήρες δημοκρατίες, ενώ το υπόλοιπο είναι ημιτελείς δημοκρατίες, μη δημοκρατίες, τυραννίες, και έχω αυτό τον πίνακα όπου μας λέει πρακτικά ποιες είναι οι λίγες δημοκρατίες με ισχυρούς θεσμούς, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελευθερία λόγου. Και προσέξτε, είπα, δεν είναι και τόσο δημοκρατία, είναι λίγο λατωματική και είναι λογικό, γιατί τα κόμματα παίρνουν πολλά χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, άρα πόσο ελεύθερα και φιλελεύθερα είναι. Να αναφέρω Πακιστάν, Ιγυρία, Τουρκία που είναι υβριδικά καθεστώτα, Κίνα, Ρωσία και Ιράν είναι αυταρχικά καθεστώτα. Και όσο περνάει ο καιρός από το 1980 έως το 2020, φαίνεται μεγαλύτερο ποσοστό χωρών οδεύουν προς την απολυταρχία και λιγότερα οδεύουν προς τη δημοκρατία, παρόλο που έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα για την ελεύθερη έκφραση. Ελευθερία τύπου. Λιγότερο από το 1% του πλανήτη χέρι ελευθερίας τύπου. Αυτά είναι επίσημα δεδομένα από Reporters Without Frontiers. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Και η χώρα μας, η Ελλάς, είναι στην 86η θέση, κάνει παρέα με τη Μογγολία, το Νεπάλ, την Παραγουάη, την Αλβανία, έτσι, στις ελεύθερες και φιλελεύθερες δημοκρατίες. Και δυστυχώς έχουμε βγει στα μανταλάκια, διότι ακόμα και τα Human Rights Watch πέρυσι είχε τίτλο From Bad to Worse. Κράτος δικαίου, πού βρισκόμαστε? Όσο πιο πράσινο είναι, έχουμε κράτος δικαίου, δυστυχώς η πλειοψηφία είναι μακριά από το πράσινο και μόνο 12,8% από τον παγκόσμιο πληθυσμό έχει κράτος δικαίου. Προπορεύονται οι σκανδιναβικές χώρες, τρίτοκοσμικές χώρες, με τη Βενεζουέλα τελευταία, και η Ελλάδα στην 48η θέση στο κράτος δικαίου, κάτω από το Μαυρίκιο και πάνω από την Γρενάδα. Και αθρηστικά δείτε τελικά ότι μάλλον η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, το κράτος δικαίου είναι σπάνια σε αυτόν τον πλανήτη. Η πλειοψηφία του κόσμου ζει κάτω από δύσκολες, αυταρχικές, απολυταρχικές και απολυταρχικά καθεστώτα. Οικονομική ελευθερία υπάρχει. Ξέρετε, γιατί ζούμε στον καπιταλισμό και θα έλεγε κάποιος, πολύ ωραία όλα αυτά, Φεντέρικο, δεν χρειάζεται να έχεις και πολλές δημοκρατίες. Τι κράτος δικαίου, τι ελευθερία τύπου. Έχεις ελευθερία οικονομική. Λοιπόν, σας ενημερώνω και ενημερώνω και τους θεατές μας ότι αυτές οι εταιρείες, τα ονόματα τους είναι εδώ, έψαξα και τα βρήκα, διαχειρίζονται το 42% του συνόλου των κεφαλαίων. Άρα πρακτικά αυτές έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Άρα κινούν το χρήμα και είναι μέτοχοι σε εταιρείες όλων των ειδών. Μεγάλες επικοινωνιακές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες τροφίμων, μεταφορών, πετρελαίων. Άρα να έχετε στο μυαλό σας ότι η οικονομική ελευθερία έχουν αυτές οι εταιρείες. Δεν έχει ο απλός πολίτης. Και θα βάλω άλλη μία παράμετρο, γιατί ο κύριος Τραμπ πρακτικά νομίζω ότι πιο πολύ ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά του και μάλλον πριν πει κάτι ή αποφασίσει κάτι συμβουλεύει τον οικονομολόγο του και μετά τη γεωστρατηγική των συμφέρων της χώρας του. Εδώ είναι το Trump Coin, το οποίο το εξέδωσε
1: λίγο πριν αναλάβει.
0: Αν δείτε αυτή είναι η πορεία του, δηλαδή όταν ανέλαβε έφτασε στην τιμή των 44 δολαρίων και τώρα βρίσκεται γύρω στα 2 δολάρια, δηλαδή έχει χάσει περίπου το 92%. Να ξεκινήσουμε από ότι είναι αδιανόητο για το δικό μου μυαλό τουλάχιστον να υπάρχει πρόεδρος εκλεγμένος μιας δημοκρατίας ο οποίος να σορτάρει με το όνομά του την αξία.
1: Το νόμισμα, μάλιστα.
0: Βέβαια, μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί εμέσως, πλην σαφώς, να δωροδοκίσει κάποιους. Δεν αποκλείεται κάποιες μέρες πριν να είπε στο φίλο του τον Πούτιν, που είναι φιλαράκι και είναι της ίδιας νομοταξίας, ξέρεις, αγαπητέ, δεν αγοράζεις λίγο από το νόμισμά μου, έτσι κι αλλιώς θα το σορτάρω, θα πάει στο Θεό και μετά θα πέσει, θα σου πω πότε θα το πουλήσεις και αν χρειαστεί κάνουμε μετά κάποια deals στην Αλάσκα, στη Σιβηρία, θα τα βρούμε στην πορεία. Και δεν είχε μόνο το δικό του νόμισμα, είχε και το νόμισμα της Μελάνια. Άρα ουσιαστικά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ο Τραμπ και κάθε Τραμπ να χρηματοδοτεί όχι πια αντιπάλους αλλά συνέτερους άλλων κρατών για γεωστρατηγικές δράσεις. Επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό είναι ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει κάνει χιλιάδες πράξεις χρηματιστηριακές όλα αυτά τα δύο χρόνια που είναι στην εξουσία. Και είναι κλασικό πια ότι νομίζω οι χρηματιστές δεν κοιτάνε τις πραγματικές αξίες αλλά τα λόγια και το tweeting του Τραμπ. Δηλαδή πραγματικά πριν αγοράσεις πετρέλαιο κοιτάζεις ο Τραμπ τι λέει σήμερα, θα κλείσουμε τα στερνάτους ή όχι.
1: Άρα αυτό το παιχνιδάκι Παρασκευής Δευτέρας να είναι η αποτύπωσή του.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Συνεννοούται να αγοράζει πετρέλαιο και αντιστοίχως έβγαζε τις ανακοινώσεις.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λίγο την οικονομική ελευθερία, έχω πίνακα με το ανώτατο όριο συναλλαγής σε μετρητά. Και φαίνεται μια χώρα που λέγεται Ελλάς έχει το αυστηρότερο όριο, 500 ευρώ μόνο για αγορές με μετρητά. Οι υπόλοιπες έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Θα δώσω και το παράδειγμα της Ελβετίας που έχει πολύ μεγάλο και πρόσφατα έγινε δημοψήφισμα στην Ελβετία αν οι Ελβετοί θα ήθελαν να καταργηθούν τα μετρητά ή όχι. Η απάντηση ήταν όχι σε καμία περίπτωση κατάργηση.
1: Σε μια κοινωνία που τα ψηφιακά τα παίζει τα δάχτυλα, έτσι.
0: Ναι, είναι πρωτοπόροι. Στο bitcoin, στο blockchain, παρόλα αυτά θέλουν τα μετρητά. Θεωρούν ότι κομμάτι της προσωπικής σου ελευθερίας είναι εγώ να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα τι αγόρασε και πότε το αγόρασε.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, αυτό δεν έχει σχέση και με αυτή την ανάπτυξη των αυτόνομων κακόβουλων πια συστημάτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή τα περίφημα ηλεκτρονικά σκουλίκια, δηλαδή ο Ελβετός μπορεί να σκέφτηκε ότι αύριο το πρωί μπορεί να μπλοκαριστούν τα πάντα από το χρήμα μέχρι τις υπηρεσίες υγείας.
0: Προφανώς.
1: Και σου λέει γύρευε τη δουλειά σου να έχω και μετρητό απάνω μου για να μπορώ να λειτουργήσω. Γιατί πια ακούω και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι αυτά τα συστήματα μπαίνουν σιγά σιγά με γρήγορους ρυθμούς στο παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά κύριε Σαχίν και ανοίγουμε τώρα το κεφάλαιο επιτηρήσεις. Και θα ήθελα λίγο να δείξει η σκηνοθέτης μας την πρώτη εικόνα για τις επιτηρήσεις. Δεν είναι τυπογραφικό ή φωτογραφικό λάθος. Μια που μιλάμε για ελευθερία δεν μπορούσα να μην φέρω την ελευθερία που μας έφερε το εμβόλιο COVID. Προφανώς όπως καταλαβαίνετε μια πραγματική διαφήμιση στην Αυστραλία όπου παραμύθιζαν τον κόσμο να κάνουν το εμβόλιο COVID για να αποκτήσουν την ελευθερία. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, εγώ δεν έκανα το εμβόλιο για πολλούς λόγους. Άκουγα κυρίως τον αξιότιμο καθηγητή τον κύριο Ιωαννίδη, αλλά όταν είδα ότι η ελευθερία συνδέεται με ένα προϊόν που έχει δοκιμαστεί 3 με 6 μήνες, επειδή εγώ δίνω αξία στις λέξεις φιλία, ελευθερία, αγάπη, κατάλαβα ότι είναι ένα marketing ώστε να διοχετευθεί αυτό το προϊόν. Προχωράμε λοιπόν. Θα δούμε τις επιτηρήσεις σε όλες αυτές τις σφαίρες, οι οποίοι είναι λίγο ομόκεντροι ή παράκεντροι κύκλοι. Προσπάθησα λίγο να τα κάνω εκλαϊκευμένα, για να καταλάβουν οι θεατές μας, όχι μόνο η απόψη αλλά και του μέλλοντος, ότι η τεχνολογία μπορεί να ελέγξει όλη τη σφαίρα της ύπαρξής μας, από τη βιολογική, φυσική, κοινωνική, οικονομική και γεωστρατηγική διάσταση της ζωής μας. Βιολογική. Ποιος είσαι, τι σκέφτεσαι. Κοιτάξτε εδώ τι υπάρχουν. Μπορείτε να τα σημειώνετε. Βιομετρική αναγνώριση προσώπου. Όλα αυτά, να ξέρετε, όλα όσα θα πούμε, μπορούν να μπουν σε μία βάση δεδομένων και με ένα κωδικό που θα από πίσω θα έχει το όνομα Γιώργος Σαχίνης, να έχουμε πλήρη στοιχεία του αγαπητού Γιώργου Σαχίνη. Αναγνώριση προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνή, DNA, βιομετρικά ψηφιακά διαβατήρια, πιστοποιητικά υγείας, τα διαβάζω, εμφυτεύματα RFID, να ξέρετε στη Σουηδία,
1: ναι,
0: υπήρχε κάποια στιγμή η μόδα,
1: πιλωτικά μάλιστα,
0: πιλωτικά, να εμφυτεύσουμε μέσα στο υποδόρια τέτοια συστήματα, ώστε να ανοίγει η πόρτα μας, να πληρώνουμε κάποια μικρά ποσά. Ξέρετε, οι Σουηδοί και κάποιοι έχουν εντύπωση ότι για όλα τελικά χρειάζεται αυτοματισμός και να μην αυτενεργήσουμε, να μην σκεφτούμε. Όσο περισσότερα τέτοια βάζουμε μέσα μας, τόσο πιο πολύ επιρρεπείς είμαστε να γίνουμε εξαρτήματα ενός συστήματος.
1: Έως γενετικές βάσεις δεδομένων.
0: Ναι. Ε?
1: Φοβερό, ε. Και οι εγκεφαλικές.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ.
0: Τώρα, θα ήθελα λίγο να δώσουμε έμφαση. Brain Computer Interface. Neuralink, από πίσω είναι πάλι ο φίλος μας, ο Elon Musk. Το έχουμε δείξει. Υπάρχει δυνατότητα σε πρωτόλιο στάδιο εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν με ψηφιακές οντότητες και να κινεί το χέρι, να κινούμε κάποια άλλα όργανα, αλλά ταυτόχρονα.
1: Για καλό σκοπό σου λέει. Θα πείτε
0: να
1: όχι,
0: ξέρετε.
1: Σε κάποιον που έχει προβλήματα εγκεφαλικής λειτουργίας, θα πείτε όχι. Θα σας πει κάποιος.
0: Δεν θα πω όχι, θα την κάνουμε τη συζήτηση κι αλλιώς. Απλά ποιος είναι αυτός που κινεί το μηχάνημα, γιατί αυτός, αν είναι ο κύριος Σαμ Άλτμαν, θα πω όχι. Γιατί ξέρω ότι αυτός θα ζητήσει πληροφορία από τον εγκέφαλό μου και θα το μεταλαμπαδεύσει κάπου αλλού. Φυσική διάσταση. Πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, αγαπητέ κύριε Σαχίνη? Τα κινητά τηλέφωνο, θα δούμε στην πορεία. Προφανώς GPS tracking. Νομίζω πια ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος σε όλα αυτά. Βάζω και τα έξυπνα οχήματα. Ίσως είμαι πια μιας κάποιας ηλικίας. Προτιμώ, να σας πω την αλήθεια, το full manual, το μηχανικό αυτοκίνητο με τις 5-6 ταχύτητες. Μάλιστα, εγώ έχω τύχει να οδηγήσω και όταν ο Λευγιάς ήταν στο τιμόνι. Παρά αυτά τα έξυπνα οχήματα, γιατί καταρχήν αν χαλάσουν θέλεις μια περιουσία να τα φτιάξεις, και δεύτερο και πιο σημαντικό, επειδή ασχολούμαι πληροφορική, δεν έχω εμπιστοσύνη που θα με πάνε. Γιατί κάποια στιγμή, κύριε Σαχίνη, μπορεί να πέσει σε μια λίμνη της Ζηρίχης σε αυτό το έξυπνο όχημα, γιατί κάποιος έκανε ένα εσκεμμένο λάθος, γιατί εγώ είχα πει όλα αυτά τα πράγματα στην εκπομπή, ενώ καλύτερα να έχω τον έλεγχο στο τιμόνι. Δεν έγινε και τίποτα, να κουραστώ λίγο παραπάνω, να αλλάξω ταχύτητα. Και στις επιτηρήσεις λοιπόν θα ήθελα να δείξουμε 4-5 βίντεο, είναι πολύ σύντομα αλλά είναι εξαιρετικά κατατοπιστικά και νομίζω έχουν και μια ιστορική αναμνηστική παράμετρο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό εδώ. Εδώ είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο του COVID.
1: Της πανδημίας, α.
0: Όπου αναγνώριζε, προσέξτε, ποια άτομα έχουν μάσκα και όχι. Έτσι. Τώρα που τα βλέπουμε νομίζω γελάμε. Ας πούμε αυτός ο κύριος με το κόκκινο κουτάκι δεν έχει. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα τιμολόγησης από πίσω που λέει εσύ αγαπητέ με το ID 1235 γιατί δεν φορούσες μάσκα. Γιατί δεν φορούσες αυτό το προϊόν. Συνεχίζω ότι μια παραλλαγή του χρησιμοποιείται για να βλέπουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν υπάλληλοι στο γραφείο με τα ονοματεπώνυμά τους, ώρα ακριβώς τι έκαναν, το κούρεμά τους κτλ. Και εδώ ένα άλλο βίντεο, πάλι στην περίφημη εποχή COVID, που σε πραγματικό χρόνο μελετάει την απόσταση. Κοιτάξτε, τα κόκκινα, τα άτομα που είναι κόκκινα, δεν έπρεπε να είναι τόσο κοντά και ας είναι μια αγαπημένη οικογένεια, έτσι. Βάζει μια παράμετρος, απόσταση πρέπει να είναι 1,5-2 μέτρα και κοκκινίζει ότι... Και ίσως αν έχεις δώσει και την κάρτα σου, να σου χρεώνει την κάρτα, γιατί ήσουν 2,2 εκατοστά μακριά από αυτόν. Καταλαβαίνετε. Για το καλό μας γίνονται όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Αυτό βέβαια έχει και μια θετική παράμετρο. Προσέξτε, επειδή είμαστε σε εποχή Μουντιάλ, εδώ βλέπουμε τη ζώνη του Μαρόκο σε σχέση με τη Βραζιλία. Το Μαρόκο το πήγε πολύ καλά και για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο, εδώ είναι μια 4-4-2 ζώνη. Κοιτάξτε τι αρμονικά ωραία. Οι παίκτες του Μαρόκο εφάρμοσαν τη ζώνη. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια θετική χρήση της κάμερας. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα drone στην Κορέα, σταματάω λιγάκι, όπου καταλαβαίνει, εκτός από να μετράει πώς είναι εδώ, καταλαβαίνει ποιος είναι, του βάζει ένα ID και τι κάνει. Και ο λόγος που το κάνει, γιατί μετά θα πετάξει κάποιο κομφετί, είναι για ένα εμπορικό ρόλο, αλλά θα μπορούσε να είναι πάλι για βαθμονόμηση της κοινωνικής συμπεριφορά και του καθοσπρεπισμού μιας κοινωνίας.
1: Θα μπορούσε να είναι τα πάντα. Ναι. Τα πάντα θα μπορούσε να είναι. Και διαλέγεται ήπιους χαρακτηρισμούς. Τα πάντα θα μπορούσε να είναι.
0: Προφανώς. Εγώ το αφήνω στη φαντασία των ανθρώπων. Απλά τους ενημερώνω ότι η τεχνολογία υπάρχει. Και θα δούμε και ένα παράδειγμα. Και εδώ πάλι κίνηση σε εσωτερικό χώρο. Οι άνθρωποι παίρνουν έναν αριθμό, άμα δείτε ID33, ID10 και κινούνται. Άρα, χωρικά, φυσικά, έχουμε αυτό το βραχιολάκι που μας ακολουθεί. Το ερώτημα είναι αν το θέλουμε ή όχι. Συνεχίζω με τις μορφές επιτηρήσεων. Αυτό το πούμε μετά. Αλλά ας το πούμε τώρα. Δεν ξέρω, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε και μία μικρή εισαγωγή για τις εκλογές. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πάρκο. Έχουμε τον drone που παρακολουθεί τους πάντες και κάποιοι έχουν φυτέψει αυτή τη συσκευή. Το International Mobile Subscriber Identity Catcher. Αυτό είναι μία εξομοίωση κεραίας επικοινωνιών που μπαίνει κάπου επίγεια και μπορεί να συλλάβει όλα τα κινητά που βρίσκονται εδώ. Χιλιάδες κινητά. Και θα σας πω ένα σενάριο. Έστω ότι εδώ είναι μία εκδήλωση ενός αλφα κόμματος. Άρα ο αντίπαλος ή κάποιος που θέλει να κάνει προπαγάνδα έχει τα κινητά όλων όσων βρέθηκαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Άρα έχει προσωπική πληροφορία κορυφαία του καθενός που μπορεί να τη διαχειριστεί προς όφελος κάποιων τρίτων εν αγνία του ιδιοκτήτη του κινητού. Βλέπετε, έχει μαζέψει δηλαδή σαν μελισσάκια όλα τα κινητά. Η συσκευή αυτή που λέτε.
1: Βάζετε ιδέες.
0: Θα το πούμε λίγο
1: είμαστε
0: παρακάτω.
1: Είμαστε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Θα το πούμε λίγο.
1: Ο ένας θα μαζεύει τα μελισσάκια του άλλου και μετά του στέλνει μηνύματα. Σου είπε ψέματα ο αρχηγός εκεί. Ναι, μάλιστα.
0: Και μπαίνει και Predator εκεί.
1: Και μπαίνει και Predator.
0: Εννοείται.
1: Και μπαίνει και Predator.
0: Βέβαια, όταν έχεις τον αριθμό κινητού, μετά γη απειρή μειχθεί το. Θα τα δούμε στην πορεία. Κοινωνική επιτήρηση. Κύριε Σαχίνη, με ποιους συνδέεστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, τι επιλέγετε. Εδώ την έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Κοινωνικά δίκτυα, messaging, λογοκρισία πλατφορμών. Προσέξτε τώρα, το έκανα κίτρινο γιατί θέλω να αναφέρω μια ιστορία που ίσως να μην είναι πολύ γνωστή. Το 2024 κατήγγειλε ο Elon Musk ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια κρυφή συνάντηση μαζί του και του ζήτησε να λογοκρίνει κάποιες ομάδες πολιτών για να μην υπάρχει πόλωση στα μηνύματα στην πλατφόρμα που διαθέτει. Ο Elon Musk αρνήθηκε και λίγες εβδομάδες μετά, λίγους μήνες μετά, του έδωσαν πρόστιμο νομίζω 124 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο Elon Musk λέει ότι εγώ αρνήθηκα, αλλά σας διαβεβαιώνω, λέει, ότι άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν. Και όντως άλλες πλατφόρμες δεν πήραν πρόστιμο. Αν δέχτηκαν ή δέχτηκαν, ας το κρίνουν οι θεατές μας. Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό είναι το social scoring συστήματα στην Κίνα.
1: Τα οποία ήδη λειτουργούν. Ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι.
0: Communist Party of China. Public Republic of China. Ξέρετε, λέμε για την Κίνα. Έχει μεγάλη τεχνολογία, έχει μεγάλο πολιτισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να ήμουν πολίτης της Κίνας. Εγώ προσωπικά. Ακόμα και είχα υπερσύγχρονα τρένα, σε ήσυχους δρόμους, με καταπληκτικά κτίρια, γιατί δεν θα ήθελα η ανθρώπινη συμπεριφορά μου να παίρνει σκορ. Αφήστε με να κάνω λάθος, όπως λέει ο παπά Κωνσταντίνου.
1: Μόνο από αυτό το μοντέλο που περιγράφεται σιγά σιγά γίνεται και δυτικό, ξέρετε, έτσι. Δεν είναι...
0: Φανώς. Μα γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό χτυπάμε το καμπανάκι στους θεατές μας. Και μια που λέμε λογοκρισία πλατφορμών, να ενημερώσουμε ότι στην Αγγλία 30 συλλήψεις κάθε μέρα για μηνύματα σε social δίκτυα τα οποία δεν αρέσουν σε κάποιους. Από να βρίσω τον πρωθυπουργό, από το να κάνω σατυρικό σχόλιο για έναν υπουργό κτλ. 30 συλλήψεις την ημέρα στην Αγγλία. Και ερχόμαστε οικονομική επιτήρηση. Και σε αυτό είναι ενημερωμένοι οι χρήστες και οι θεατές μας. Θα ήθελα να το κρατήσουν. Προσπαθώ να το οργανώσω, επαναλαμβάνω, να τα κάνω εκλαϊκευμένα. Επιτήρηση στο ψηφιακό χρήμα, τα πορτοφόλια μας. CBDC, Central Bank Digital Currency. Mm. Το ευρώ πια να είναι ψηφιακό, έξυπνο ψηφιακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλούς λόγους κεντρικής κατεύθυνσης, για παράδειγμα έλλειψη προϊόντων, έλλειψη υπηρεσιών, θα μπορούσε μια τράπεζα να κατευθύνει ή να επιβάλλει την κατανάλωση κάποιων προϊόντων, να απαγορεύσει την αγορά κάποιων προϊόντων για το καλό μας. Το θέλουμε κάτι τέτοιο. Και ξέρετε τι γίνεται πριν προχωρήσουμε γεωστρατηγική? Όλες αυτές οι επιτηρήσεις έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Φαίνεται οι κυβερνήσεις δεν εμπιστεύονται τους πολίτες τους. Δηλαδή οι κυβερνήσεις τους ανατρέφουν, τους πηγαίνουν στο σχολεία, επενδύουν την υγεία τους, αλλά φαίνεται δεν έχουν εμπιστοσύνη. Σαν να έχετε ένα παιδί που το μεγαλώνετε και το έχετε βάλει μια κάμερα παντού, 15 κινητά, γιατί μεγαλώσατε έναν άγνωστο σε εσάς άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Μόνο που αυτές οι κυβερνήσεις τις επιλέγουν οι πολίτες τους οποίους τελικά επιτηρούν. Ε?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δείξουμε και ένα βίντεο που είναι συγκλονιστικό για μένα, για το πώς κλέβεις iPhone και αγοράζεις προϊόν 10.000 δολαρίων χωρίς να τα κουμπίσεις, χωρίς να είσαι ο ιδιοκτήτης. Πάμε να το δούμε και θα καταλάβουμε. $10,000 from his locked iPhone.
2: Really hope it doesn't work. Really hope it doesn't work.
3: I'm gonna get you to put that phone down on top of this device.
2: Okay.
3: Just put it down there.
2: Just put it on like a, all
3: right. I feel like I'm a bit of a magician, but I'm like, I haven't changed anything, right?
2: Okay. Yeah.
3: It's still locked.
2: It's locked.
3: Nothing else.
2: Yeah.
3: This is just a regular payment terminal. Nothing weird about that.
2: Genius.
3: We'll start with a little, like, maybe 100. No, maybe $5. Let's start with something like
2: five.
3: Start with five.
2: That sounds great. Yeah, $5.
3: Like, will we be able to get this out of your phone?
2: I hope not, but I kind of feel like you will. Let's see.
3: So now I'm going to charge $5 on this device.
0: Εδώ είναι το επιταχύνω για να πάει στα 10.000 δολάρια.
2: Careful with that. Careful. Careful. That's a lot of zeros. Careful with that. Oh my god. Okay.
0: Προσέξτε.
3: Θα γίνει η αγορά. Firstly, $10,000
0: δολάρια.
2: The credit, the limit on the card is above that. I don't know if Apple Pay will let you do that.
0: Ρωτάει, το Apple Pay θα μ' αφήσει.
3: The question is also, are you used to spending this amount of money on this card? You
2: know? Not from my phone. This is like a big screen activity.
0: Όχι, διαφωνώ μου
2: αποκλείω. $10,000 purchase, I gotta be...
0: Και συνήθως δεν αγοράζω.
2: So, yeah, no, this would be unusual.
3: Let's see it, let's see if it works. Okay, I'm gonna do it again.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα γίνει αυτή η αγορά.
3: All we gotta do again, your phone locked.
2: Phone
3: on this device.
0: Πάει το κινητό του κάπου. Έτσι.
2: On that device.
0: Δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε την τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό, προσέξτε.
3: Start the script again.

0: 10.000. Πάντα 10.000. Έτσι απλά και ωραία. Η πραγματικότητα όταν υπήρχε μία προβληματική κατάσταση στην επικοινωνία Visa iPhone, κανένα από τις μεθόδους προστασίας του ιδιοκτήτη, δηλαδή το Face ID, το Touch κτλ, δεν δούλεψαν και έγινε μία αγορά $10,000 εν άγνοια του ιδιοκτήτη του κινητού. Ωραία. Και πάμε στην τελευταία ενότητα που είναι η γεωστρατηγική. Πάλι αφήνω την κάρτα να τη δουν οι θεατές μας. Ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιοποιημένες εκλογές, που θα είναι το επόμενο μας θέμα. Και από την άλλη μεριά έχουμε κύβερνο πόλεμο, λογισμικό κατασκοπία spyware, που θα είναι οι επόμενες ενότητες μας. Δηλαδή από αυτά καταλαβαίνετε ότι σε παγκόσμια κλίμακα πια όλος ο πλανήτης που έχει ψηφιακή διάσταση καταχωρείται, ελέγχεται. Και θα δώσουμε τώρα έμφαση στις δύο πιο κρίσιμες, γιατί έχουν σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή ψηφιακές εκλογές και λογισμικό κατασκοπίας. Αν θέλετε, προχωράμε κατευθείαν στις εκλογές, έτσι. Φαίνεται η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, έχει παράδοση νοθείας. Ισχυρίζομαι ότι με τα ψηφιακά συστήματα, όσο πιο ψηφιακά είναι, όσο απομακρυνόμαστε από το χαρτί και το σταυρό, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
1: Δηλαδή λέτε ότι δεν υφίσταται το αδιάβλητο με ισχυρά ηλεκτρονικά φίλτρα αδιαβλήτου, δεν υπάρχει αυτό?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Και μάλιστα θέλω να είμαι και καυστικός, κύριε Σαχίνη, και είναι η πρώτη μου σοβαρή παρέμβαση σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό administration. Από την εμπειρία μου στα Τέμπη δεν μπορώ να έχω καμία εμπιστοσύνη σε ό,τι έχει σχέση με διαφύλαξη ψηφιακών στοιχείων.
1: Κρατήστε.
0: Τελεία παύλα.
1: Κρατήστε το. Δεν είναι τελεία παύλα, είναι τελεία για διακοπή και επαναρχόμαστε ακριβώς με αυτό. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις με τον κύριο Φεντερίκο Καράσκο. Κοιτάξτε, θέλω να μείνουμε λιγάκι στις εκλογές. Θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο ότι η Γαλλική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε ανοιχτά μια εταιρεία τεχνολογίας και μάλιστα Ισραηλινών συμφερόντων, την Black Core, ότι παρενέβη στις σκοτσέζικες εκλογές, στις δημοτικές γαλλικές εκλογές, στις εκλογές στη Νέα Υόρκη και μια άλλη εταιρεία παρενέβη στην Αφρική, σε τρεις χώρες. Έρχεστε εσείς τώρα εδώ και μου λέτε, με βάση και την προτέρα κτηθήσα εμπειρία που αναλυτικά σε πολλές εκπομπές έχουμε δει τι έχει γίνει με τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα στα Τέμπη, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό κουβέρνο. Σας ρωτώ όμως, οι εκλογές δεν είναι αδιάβλητες με βάση τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και τους κωδικούς ισχυρούς θώρακες που ακούμε? Και θέλω να σας πενθυμίσω, και το ξέρετε, ότι στην Ελλάδα τις εκλογές τις πραγματοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, για λογαριασμό του οποίου όμως λειτουργεί μία καθόλου αξιόπιστη, δεν έχει αφισβητηθεί μέχρι τώρα, μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Είναι η ιδιωτική εταιρεία αυτή που κάνει τις εκλογές και μάλιστα στην εποχή του τάμπλετ πια το έχουμε αναγάγει και σε χρόνο ρεκόρ το αποτέλεσμα. Και εσείς μου λέτε δεν είναι αδιάβλητες?
0: Κύριε Σαχίνη, οπουδήποτε μπαίνει ο ψηφιακός παράγοντας, είτε στην Ελλάδα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα δείξω και παράδειγμα, οι εκλογές για μένα είναι διαβλητές. Τώρα, επειδή με τσιγκλάτε λίγο με την Ελλάδα, επαναλαμβάνω και το λέω ρητά. Οτιδήποτε έχει σχέση με ψηφιακή διασφάλιση στοιχείων, βίντεο, βάσεων δεδομένων, JSON, θα καταλάβουν οι τεχνικοί, και εμπλοκή ελληνικής κυβέρνησης, είναι εντελώς αφαιρέγιο για μένα. Τελεία και παύλα. Αν θέλετε σας το αναλύσω, απλά η εμπειρία μου με τα Τέμπη με έδειξε ότι εάν δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε, να κρατήσουμε, να επεξεργαστούμε ψηφιακά βίντεο που έπρεπε να υπάρχουν για ένα έγκλημα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούν να είναι φερέγγια δεδομένα ψηφιακά που ταξιδεύουν, ειδικά τώρα που θα μπουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό και θα στέλνουν αβέρτα κουβέρτα πάνω από το ίντερνετ και σε ποιους σερβέρς θα φτάνουν. Επίσης είπα τη ιδιωτική εταιρεία. Γιατί δεν το κάνει το ελληνικό κράτος και το αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία. Εγώ είμαι καχύποπτος με τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί αν εγώ είμαι ο Elon Musk και αγοράσω αυτή την ιδιωτική εταιρεία με ένα τρισεκατομμύριο, θα βγάλει εμένα τον Φεντερίκο πρωθυπουργό με 99%. Τόσο απλά. Νομίζω είναι απλή λογική.
1: Για προχωρήστε λίγο, για προχωρήστε.
0: Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε την οθόνη μου.
1: Ανάψτε φωτιές απόψε, βέβαια. Έτσι.
0: Νομίζω η απλή λογική είναι αυτή.
1: Ναι, η απλή λογική είναι, αλλά πού το στηρίζετε και το λέτε, θα σας πει κάποιος.
0: Θα το πω γενικά.
1: Δεν έχουν συστήματα διασφάλισης του απορρίτου και των επιλογών και των μετάδοσης των αποτελεσμάτων και της μη αλλοιωσής τους.
0: Δεν θα υπάρχει. Το δούμε στην πορεία.
1: Παρακαλώ.
0: Α, πάμε στη θεωρία. Υπάρχουν κατά βάση τρεις μεθοδολογίες χειραγώγησης. Το δείχνω λίγο επιστημονικά και εκπαιδευτικά, γιατί θέλω να εκπαιδευτούν οι θεατές. Έξυπνοι θα καταλάβουν. Σαν ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Έχουμε πρώτον την ψυχολογική επικοινωνία. Δηλαδή, πριν τις εκλογές, σε προετοιμάζω ψυχολογικά για να ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις, να ψηφίσεις το Α ή το Β. Είναι λογικά όλα αυτά. Επίσης, έχω παρακολούθηση και υποκλοπές για το τι κάνει το σώμα πριν την κάλπη. Και μετά έχω και τεχνολογική παρέμβαση, είτε στο λογισμικό, είτε στο υλικό, μετά την κάλπη. Και βλέπετε, είναι ένα τρίγωνο συμπλεκόμενο μεταξύ τους, στο διηνεκές. Τώρα, για την ψυχολογική επικοινωνία, έτσι μιλάμε λίγο θεωρητικά, θα πάμε και πρακτικά. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αυτό που λέμε sentiment analysis. Με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να δούμε τι αισθάνεται το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Cambridge Analytica, όπου 87 εκατομμύρια περίπου χρήστες του Facebook υποκλάπησαν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πολλά στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς, και έτσι έγινε σε πραγματικό χρόνο ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Στοχευμένη προπαγάνδα. Θα τα πάω λίγο γρήγορα, αλλά είναι λίγο το push polling. Τι σημαίνει? Φαλκιδευμένες δημοσκοπήσεις. Ένα καταπληκτικό εργαλείο που το κάνουν σε όλο τον κόσμο. Παράδειγμα, ενισχύουμε ποιος θα είναι ο νικητής, οπότε η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να είναι με τον νικητή. Ή κλαίμε, παρηγορούμε το χαμένο, οπότε ο κόσμος πρέπει να κινηθεί προς το χαμένο να το βοηθήσουμε. Πληρωμένα μέσα. Ειδικά για την Ελλάδα, όταν είναι στη θέση 80+, και κατανοώ και εγώ από το εξωτερικό, βλέποντας ότι είναι πρακτικά κυβερνητική προπαγάνδα, νομίζω είναι αυτονόητο. Και τεχνικές ψεύδους. Μία κλασική μέθοδο, μάλιστα την παρουσιάσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, που εσείς αγκαλιαζόσατε με την πρέσβη, τον είπα πριν έρθει, τα deep fake και fake news. Αυτά επηρεάζουν αυτό, είναι ψυχολογική επικοινωνία. Είναι μεθόδοι αλλίωσης αποτελέσματος. Γιατί επηρεάζω την ψυχολογία, λέω λανθασμένα μηνύματα.
1: Και διαμορφώνω και μια κρατούσα αντίληψη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κάπου σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία δηλαδή.
0: Και εδώ έχω μια φωτογραφία από κέντρα τα οποία είναι όλα μποτάκια. Δηλαδή υπάρχει software κάπου είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, ίσως να μην έχουν ξαναδεί οι θεατές μας. Αυτά είναι δεκάδες, εκατοντάδες κινητά, τα οποία είτε ψηφίζουν σε polls, είτε στέλνουν μηνύματα, είναι ποτάκια, στέλνουν fake news, διαδίδουν ψέματα ή κατευθύνουν.
1: Μπορούν όλα αυτά, μόλις ανέβει η εκπομπή η απόψινή στο YouTube, να κατευθύνουν σχόλια.
0: Προφανώς.
1: Αυτό λέτε.
0: Ακριβώς. Με ένα μια κεντρική κονσόλ που λέει θέλουμε αυτά τα μηνύματα, τα άλλα μηνύματα ή να συλλέξουμε μηνύματα. Παρακολούθηση και υποκλοπές. Σας ανέφερα τον Κάτσερ. Δηλαδή, γίνεται μια διαδήλωση ή μια συγκέντρωση ενός κόμματος, ενός πολιτικού αρχηγού. Έχουμε αυτό το διαβολάκι. Οπότε κάνουμε εξόρυξη όλων των κινητών που συμμετείχαν. Και προφανώς μπορούμε να στείλουμε μηνύματα υπέρ ή εναντίον. Ή να πάρουμε απόψεις. Ή να κατευθύνουμε απόψεις. Το spyware, που θα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, και δύο άλλα πιο τεχνικά θέματα, οι πλατφόρμες OSINT και η εκμετάλλευση δικτύου. Ουσιαστικά με αυτά υποκλέπτουμε πάλι κινητά, τηλέφωνα και πληροφορία. Εδώ σας έδειξα τη χρήση του, έτσι, μπαίνει πολύ απλά μέσα στο πλήθος και συλλέγουμε σαν κουνουπάκια ή σαν μέλισσες όλα τα κινητά. Και τεχνολογική παρέμβαση μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πρώτο, γεωγραφική χειραγώγηση. Υπάρχουν μεθοδολογίες ώστε άνθρωποι που ψηφίζουν στην Α περιφέρεια να φαίνεται ότι ψηφίζουν στη Β περιφέρεια, γιατί είναι όμορες. Μάλιστα, είναι μια μεθοδολογία που γίνεται τουλάχιστον 100 χρόνια. Και να σας ενημερώσω ότι οι εταιρείες που πουλάνε spyware, όταν κάποιος πει, μια κυβέρνηση, κάποιος ιδιώτης, θέλω spyware. Για ποιο λόγο το θέλεις? Για να παρακολουθώ πολιτικούς αντιπάλους. Ωραία, θα ήθελες με μια έκπτωση 10-15% να σου δώσω και ένα λογισμικό που ταυτόχρονα σου χειραγωγεί και σου αλλοιώνει αποτελέσματα?
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Πάνε πακέτο. 2-1. Παραβίαση EVMs, Electronic Voting Machines. Όπου χρησιμοποιούν μηχανές ψηφοφορίας, στην Αμερική έχουν ειδικές μηχανές, εδώ θα έχουμε τάμπλετ, αλλού έχουν κινητά.
1: Είναι... εδώ όμως θα έχουμε τα τάμπλετ μετάδοση των αποτελεσμάτων, τα οποία υποτίθεται θα βγαίνουν από την κάλπη, τα φάκελα θα μετριούνται, θα καταγράφονται και θα στέλνονται. Εκεί μπορεί να γίνει παρέμβαση. Δηλαδή στέλνω από το τάμπλετ το σερβερ της εταιρείας.
0: Είναι το νούμερο 3 που λέω money the middle, δηλαδή στη μετάδοση. Αλλά πριν να δούμε ένα βίντεο,
1: ναι,
0: πώς ένας καθηγητής στην Αμερική με δύο απλές κινήσεις αλλοιώνει το αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο.
1: Είμαστε έτοιμοι. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, λοιπόν, θα το περιγράψω λίγο σαν ένα προήμιο. Αυτός ο καθηγητής έχει φέρει ένα μηχάνημα στάνταρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τρεις κοπέλες οι οποίες θα ψηφίσουν. Θα κάνει ένα τρίκ που μπορούμε να το περιγράψουμε και πρακτικά το αποτέλεσμα θα βγει αυτό που ήθελε ο ίδιος. Προσέξτε λοιπόν.
2: Today, in fact, and we're going to conduct an election. This machine that I brought with me, I bought this one on eBay. It was used until very recently in Ohio. And the way that works is election officials prepare that on a PC somewhere and copy it to the machines using removable memory cards like this. Election officials are going to put it in the machine like this before the election. But what our election officials don't know is that I, the attacker, have already infected that memory card with malicious software. Here are our candidates, George Washington or Benedict Arnold. Okay, so we have one vote here for George Washington.
0: Είναι τρεις οι κοπέλες.
2: George Washington.
0: Ψηφίζουν όλες George Washington. Αλλά το αποτέλεσμα, προσέξτε, είναι ότι ο κύριος Arnold παίρνει δύο ψήφους αντί να πάρει μηδέν. Λοιπόν, αυτή η τεχνική, να ξέρετε, την έχει εισάγει κάποιος χούστη, ένας hacker, και με αυτό την καρτούλα που βλέπετε πείραξε μέσα το λογισμικό του, γιατί όταν ξεκινά όλα αυτά τα συστήματα απαρίθμησης ψήφων πρέπει το άθροισμα όλων να είναι μηδέν, δηλαδή ξεκινάει από μηδενική βάση. Αυτός λοιπόν αλλίωσε πολύ απλά και έβαλε έναν αρνητικό αριθμό και κάποιο θετικό. Όντως το άθροισμα του ήταν μηδέν, αλλά ξεκίνησε ο ένας υποψήφιος από τα αποδυτήρια με μείον και ο άλλος με συν τέσσερις. Και έτσι βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελαν. Money in the middle. Μεταδίδονται δεδομένα. Είναι το ψωμοτήρι του hacker να τα υποκλέψει, να τα αλλοιώσει και να τα συνεχίζει να τα στέλνει. Θα με καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί. Επιθέσεις σε σερβερ. Κάπου δεν αποθηκεύονται. Μπορεί να γίνει επίθεση με χρήση τεχνικών AI ήδη αυτή τη στιγμή και τελικά να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και προσέξτε και το νούμερο 5, εσωτερική δολιοφθορά. Όταν υπάρχει διαφθορά σε διάφορα επίπεδα, γιατί κάποιος να μην πληρωθεί, να αλλάξει ένα μικρό ποσοστό ώστε να βελτιώσει τη θέση σε μια μονοεδρική εκλογή.
1: Εδώ...
0: πριν όμως προχωρήσουμε,
1: ναι,
0: θα ήθελα να δούμε και αυτή την εικόνα. Γιατί με ρωτήσατε στην Ελλάδα τι γίνεται κτλ. Εδώ τον Απρίλιο του 26 έγινε μια διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του ΙΠΕΣ. Φαίνεται ήταν σκηνοθετημένη, δεν ξέρουμε ούτε σε αυτό τι έγινε τελικά. Εγώ όμως έμεινα λίγο στην υποδομή. Εδώ πρακτικά θεωρώ σε αυτούς τους servers αποθηκεύονται κάποια ονόματα των εκλογέων, ας μας βοηθήσει κάποιος. Αλλά αυτοί είναι υπολογιστές που είχα εγώ όταν πρωτοπήγα στο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για υπολογιστές 20ετίας. Αυτοί οι υπολογιστές και αυτή η υποδομή και αυτή η πόρτα θα ανταπεξέρσουν σε θέματα ασφάλειας, φεργιότητας, εμπιστοσύνης στις εκλογές. Κύριε Σαχίνη, δεν πείθομαι.
1: Δεν πείθεστε.
0: Λυπάμαι που θα το πω. Δεν πείθομαι. Και μάλιστα, όταν σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως το 95% των χωρών, που είναι προτεκτοράτα, εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις, γιατί να πιστέψω ότι οι εκλογές είναι φερέγγιες?
1: Άρα για σας η ασπίδα εδώ ποια θα ήταν? Γιατί κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Υπάρχει μία τάση της γρήγορης έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκλογικής βραδιάς σε όλες τις χώρες που γίνονται οι εκλογές. Εδώ έχει αναχτεί ως με εγκυρότητα, βεβαίως οφείλω να πω, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το exit poll θεωρείται έκδοση αποτελέσματος. Συνήθως δεν έχει απόκληση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ειλικρινά, το κρίσιμο εδώ σε μια δημοκρατία, δεν θα πω εδώ τώρα καλή τύπης, σε μια δημοκρατία είναι η γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων ή η έκδοση σωστών αποτελεσμάτων?
0: Προφανώς η έκδοση φερέγγιων αποτελεσμάτων.
1: Μάλιστα. Εάν εγώ εκδώσω όμως γρήγορα αποτελέσματα σε 2 ώρες, τα οποία θα λένε Φεντερίκο Καράσκο 60%, Γιώργος Σαχίνης 30%, την επομένη το πρωί που ο Γιώργος Σαχίνης θα βγει να πει ότι εγώ μετρώντας τα δικά μου με τους εκλογικούς μου αντιπροσώπους βρίσκω ότι έχω 45%, θα μπορεί να το περάσει όταν θα έχει φτιαχτεί μια ευρέα αντίληψη, θα έχει πανηγυρισμούς των οπαδών? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει θώρακας εδώ? Υπάρχει ασπίδα? Ναι. Ποιο? Αν εσείς λέτε ότι, καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι λέτε σε όλα τα κόμματα, από το κυβερνόν μέχρι το μικρότερο, ότι προσοχή τη βραδιά των εκλογών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι μέσω ταμπλέτας θα έχουμε τα έγκυρα αποτελέσματα. Καλά το λέω?
0: Τα λέτε πολύ καλά. Όπως ξέρετε, τα βασικά στοιχεία μιας εκλογικής διαδικασίας είναι η ανωνυμία, να μην ξέρετε τι έχω ψηφίσει, και η εμπιστοσύνη. Αυτό για να το επιτεύξει κάθε κόμμα θα πρέπει να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε εκλογικό κέντρο και να μετράνε χαρτί-χαρτί, σταυρό-σταυρό.
1: Προσέξτε, τα δικά του όμως.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει ότι μετά το πέρας της καταμέτρησης η ψήφη που μέτρησε αθρηστικά το ίδιο το κόμμα είναι σε αρμονία, ακριβή, με το συνολικό. Ναι. Δεν θα μπορέσει όμως κανένα κόμμα να δει συσχετιζόμενα αποτελέσματα άλλων κομμάτων. Και όταν σε μια εκλογική βάση υπάρχουν πιθανότητα άγνωστοι, φανόντες, μη διευκρινισμένοι και κυρίως όταν θα γίνει και ψηφοφορία από το εξωτερικό, ειδικά η μετάδοση των δεδομένων μέσω το ίντερνετ, εμένα μου χτυπάει όλα τα καμπανάκια της κυβερνοασφάλειας. Άρα για τα κόμματα, καλό να έχουν εκλογικούς αντιπροσώπους παντού.
1: Δεν μπορούν τουλάχιστον να έχουν όλα. Μισό λεπτό. Το ξέρετε, πρακτικά εδώ μερικά δεν μπορούν να έχουν πλήρης εκλογικούς συνδυασμούς. Πώς θα έχουν?
0: Αυτά δυστυχώς μπορεί να είναι θύματα. Δηλαδή να τους υποκλαπούν μικρά ποσά, ώστε να κουμπώσουν κάπου σε κάποιες περιφέρειες και να είναι προς όφελος
1: κάποιου άλλου. Είπατε και κάτι ακόμη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη και σήμερα πιστική εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων?
0: Προφανώς.
1: Είναι μια καβάντζα, είναι ένα σημείο που θα μπορούσε να γίνει, να το πω έτσι, αλλίωση αποτελεσμάτων? Μπορεί να γίνει.
0: Ως άνθρωπος της απλής λογικής, έχω πολλά σενάρια που θα μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
1: Ωραία, θα σας
0: ένα
1: πει...
0: από αυτό είναι να μην είναι καθαρά η εκλογική, να μην είναι καθαρή η εκλογική κατάσταση.
1: Ωραία. Θα σας πει κάποιος λοιπόν εκείνη τη βραδιά, είτε δια της παρεμβάσεως, αφού λέτε, γιατί παίρνω την κακόβουλη, υπάρχει και καλόβουλη, ότι όλα τρέχουν κανονικά, τα τάμπλετ περνούν τα κανονικά αποτελέσματα, μεταδίδονται στο σερβερ κανονικά και η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει στη χώρα να οργανώνει τις εκλογές διαχρονικά δίνει το σωστό αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάω τώρα στην περίπτωση που δεν δίνει το. Εσείς λέτε ότι όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί τη Δευτέρα το πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, δια των εκλογικών σάκων στο εκλογοδικείο, παύλα πρωτοδικείο, να κάνω εγώ αντιστοιχήσεις και να δω τι συμβαίνει εδώ.
0: Πρέπει να πάνε όλα μαζί τα κόμματα συντονισμένα. Γνωρίζω ότι κυρίως τα κόμματα μοναδικά ψάχνουν την ακρίβεια των ψήφων και κυρίως φοβάμαι να το πω μεταξύ υποψηφίων, μήπως ο ένας...
1: Μην φοβάστε, αυτό κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή
1: μάχη του Σταυρού, εγώ και εσείς που είμαστε το ίδιο ψηφοδέλτιο, εγώ υποπτεύομαι ότι κάποιοι έχουν προσθέσει Σταυρού σε εσάς και θέλω να κάνω την αντιστοίχηση.
0: Πρακτικά δεν γίνεται μάχη για την ορθότητα και την ακρίβεια του αποτελεσμάτων, για τη δημοκρατία, αλλά γίνεται μάχη για τη βουλευτική καρέκλα. Και αυτό είναι προς όφελος τελικά της πλειοψηφίας, της μεγάλης πλειοψηφίας του ενός ή δύο κομμάτων.
1: Άρα, κύριε Καράσκο, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρξει μία διοκομματική επιτροπή που θα έπρεπε να συζητήσει ανοιχτά το θέμα αυτό. Τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Τεχνικά σας ρωτώ, ναι. Έτσι, δεν είστε εσείς ο πολιτικός, αλλά με βάση αυτό που μου λέτε ότι για σας είναι ανοιχτή η διαδικασία του αδιάβλητου. Μα εγώ ακούω και του Υπουργείου Εσωτερικών και τα κόμματα δεν τα βλέπω να θέτουν τέτοιο θέμα.
0: Κύριε Σαχίν, μιλάμε για την δημοκρατία και την αξιοπιστία στην Ελλάδα. Αυτό για μένα, συγγνώμη που θα το πω, είναι λίγο ανέκδοτο. Άρα και τις καλύτερες προθέσεις να τις έχουμε και να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο. Να σας πω ένα πολύ απλό που ίσως φανεί κοινικό. Έστω ότι λοιπόν εγώ ζητάω την προμήθεια 1000 υπολογιστών. Μήπως καταντήσουμε πάλι ο ΠΚΠ και αντί για 1000 υπολογιστές τιμολογήσουμε 10 εκατομμύρια και έρθουν 2 υπολογιστές. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τελικά τεχνικό. Τεχνικό μπορώ να σας βρω μια λύση. Όπως για παράδειγμα να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή εκλογών ελεγχόμενη από το δημόσιο, από φερέγγιους υπαλλήλους και να μην υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, να το κάνει το δημόσιο. Και η σύμπραξη των κομμάτων να έχουν μηχανισμούς ασφαλείας και συνεννόησης με στόχο τη φερεγγιότητα. Θα γίνουν όμως κάποιες προμήθειες. Αυτές οι προμήθειες θα είναι φερεγγίες. Θα υπάρχουν συμφέροντα. Τα δύο πρώτα κόμματα θα θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί θα έρθει το πακέτο νούμερο 3, Ελλάδα 3.0, και θέλουν να μοιράσουν την πίτα. Θα το κάνουν. Προσέξτε, δεν είναι τόσο το τεχνικό θέμα. Είναι η βούληση του πολιτικού συστήματος να υπάρχει αξιόπιστη εξουσία.
1: Το κρατώ. Θα πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτό το λογισμικό, το κατασκοπευτικό, γιατί στην Ελλάδα αυτή η ιστορία σέρνεται και από ό,τι φαίνεται θα σέρνεται για πολύ ακόμη και υπάρχουν αποκαλύψεις. Θέλω να πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Πάω σε μια πονεμένη ιστορία η οποία έχει δημιουργήσει και μείζωνα πολιτικά ζητήματα, αντιπαραθέσεις, κυβερνώντος κόμματος, αντιπολίτευσης, πολιτών, δημοσιογράφων. Περασμένη Παρασκευή, κύριε Καράσκο, είχα εδώ ένα από τα θύματα του Πρέταντορ, τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος είπε για το κομμάτι της ΕΥΠ, παρότι τελούσε με πολλά ερωτηματικά ποιοι λόγοι εθνικής ασφαλείας όθησαν σε μία νόμιμη επισύνδεση επειδή είχε εισαγγελική υπογραφή. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει αυτό το ακούω, όχι το δέχομαι, το ακούω, ας μου εξηγηθεί ο λόγος. Εκείνο όμως που περιέγραψε είναι πως σε αυτή τη διαδικασία ως φυσική συνέχεια προέκυψε η παρακολούθησή του από ένα κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ, έχει έρθει απάντηση από επίσημα εργαστήρια του Καναδά, εκ παραλλήλου με αυτό που γινόταν από την ΕΥΠ, και όπως είπε καταλήγει ότι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε χρονικά δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που ήδη τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Πώς λοιπόν λέει, μου λένε εμένα ένας ιδιώτης, τον οποίο όμως θα κάνω αγωγή, σας τα λέω περιληπτικά. Τι έχετε να πείτε εδώ?
0: Έχω να πω πολλά θέματα, θα ξεκινήσουμε λίγο δημοκρατικά. Από πού και
1: καταρχάς να ρωτήσω εγώ, αυτό που τεχνικά που είπε ο κύριος Λαζόπουλος στέκει?
0: Προφανώς στέκει.
1: Στέκει.
0: Η ΕΥΠ τον παγίδευσε αρχικά και την κρίσιμη στιγμή του έστειλε το Πρέδατορ. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα σας το περιγράψω και μετά.
1: Δεν μπορούσε ο ιδιώτης να το κάνει από μόνος του, θα σας πει κάποιος.
0: Κύριε Σαχίνη, το Πρέδατορ στοιχίζει 50 με 80 εκατομμύρια. ξέρετε κανένα ιδιώτη να δώσει αυτά τα χρήματα για να παρακολουθήσει τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, αφού μπορεί να το δει στο Μέγκα, δωρεάν. Επίσης ο ιδιώτης, ο κύριος Σταλ Ντιλιάν, όχι ούτε Μπομπ Ντίλαν, ούτε Φρανκ Σινάτρα, ούτε Έλβις Πρίσλεϊ, είναι ο άνθρωπος που πουλάει το λογισμικό. Αυτός έχει κανένα λόγο να το πουλάει και να το δοκιμάζει, να το εφαρμόζει? Εσείς όταν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο, το παίρνετε από τον έμπορο και το οδηγάτε εσείς. Δεν του λέτε έλα να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Άρα έχουμε να πούμε πολλά. Mm-hmm. Αν μας επιτρέπει η σκηνοθέτη να δούμε λίγο την οθόνη μου, θα ξεκινήσουμε το μεγάλο θέμα του πράγματος από ένα μικρό κοριό, γιατί είναι στο γενικότερο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας για κατασκοπία. Αυτός είναι ένας μικρός πομπός, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιηθεί από κατασκόπους, αλλά και από έναν απατημένο σύζυγο, να δει αν η σύζυγός του τον απατάει, με ποιον, πότε και γιατί. Και μια που δείχνω τον πομπό, θα ήθελα να δείξει λίγο και η κάμερα. Εδώ έχω μαζί μου...
1: Ή από μια απατημένη σύζυγο, για να είστε σωστός.
0: Είναι παράδειγμα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το πήρα από ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου έχω έναν σκάνερ, δηλαδή έναν ανιχνευτή συχνοτήτων. Αν τον ανοίξω και με κάποια απλή χρήση, μπορώ να δω αν ανάμεσά μας βρίσκεται μια συσκευή που εκπέμπει ή δέχεται συχνότητες. Άρα αυτό είναι ένα εργαλείο, όταν μπαίνουμε σε χώρο που πιθανολογούμε ότι υπάρχει πομπός, να το χρησιμοποιούμε για το να ανακαλύψουμε. Τώρα, έχω μαζί μου μια που... και διάφορα κινητά, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το Predator είναι ένα προχωρημένο λογισμικό και απαιτεί τα tablets ή τα απαιτεί τα έξυπνα κινητά που έχουν λειτουργικά συστήματα νέας τεχνολογίας, το Android και το operating system της Apple. Εάν δεν θέλετε Predator, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στα κινητά που έχει η γιαγιά και ο παππούς μας, με τα κουμπάκια, τα οποία έχουν ένα πρωτόλιο λειτουργικό σύστημα.
1: Άρα,
0: και το Predator δεν έχει
1: πάλι ποτέ, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, φυσικά για τον κοριό της ΕΕΠ που παγιδεύτηκε ο κύριος Λαζόπουλος και θα μιλήσουμε, αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δηλαδή θα παγιδευτούν.
1: Και αυτά.
0: Και αυτά. Τώρα, πάλι επειδή μου αρέσει, ξέρετε, να διδάσκω, θα ήθελα λίγο το κοινό μας να χωρίσουμε λίγο το spyware σε τέσσερις κατηγορίες. Δηλαδή το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε. Χωρίς σε πρώτη κατηγορία, πώς μολύνομαι. Το zero click σημαίνει δεν πατάω τίποτα. Κάποια στιγμή μου έρχεται ένα μήνυμα στο WhatsApp, τρέχει κώδικας στο WhatsApp και μολύνθηκα. Δεν πάτησα τίποτα.
1: Πώς.
0: Το δεύτερο είναι
1: δεν
0: το...
1: Δεν πάτησα τίποτα.
0: Φυσικά.
1: Στο WhatsApp.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θώρακα WhatsApp που λένε όλοι.
0: Το Pegasus που είναι ένα άλλο λογισμικό.
1: Το έχουμε ακούσει και αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι το zero click.
1: Χωρίς click, χωρίς τίποτα. Σου έρχεται και τέλος.
0: Ναι. Ενώ το Predator είναι one click, δηλαδή μου έρχεται ένα μήνυμα που μου λέει Φεντερίκο, πώς θα περνάς στο Ηράκλειο, να ξέρεις να σε γνωρίσουμε αυτόν τον κύριο, κάνε εδώ να βρεθείτε. Κάνω κλικ και όντως μου
1: ορίζει. Περιγράφετε τώρα το περιστατικό που μας περιέγραψε ο Λαζόπουλος. Του ήρθε ένα μήνυμα που του έλεγε θα τα πας καλά με την υγεία σου και ένα link εφημερίδα των συντακτών.
0: Έτσι, ακριβώς. Θα το δείξουμε λεπτομέρως.
1: Α,
0: βέβαια. Και η τρίτη περίπτωση είναι κάποιος παίρνει το κινητό μου, φυσικά ακουμπάει κάποια πράγματα, συνδέει και κάνει setup το λογισμικό. Δεύτερη κατηγορία είναι για ποιο σκοπό. Το Predator και το Pegasus είναι αυτά που λέμε μισθοφορικό λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται για υψηλού επίπεδου κατασκοπίες πολιτικών προσώπων, μεγάλων επιχειρηματιών, στρατιωτικών, διακρατικών και διακατασκοπικών σχέσεων. Αυτό που λέμε spyware είναι λογισμικό που χρησιμοποιείται πιο φθηνό, πάλι για να δούμε ο απατημένος ή η απατημένη σύζυγος τι γίνεται, και υπάρχει και malware, δηλαδή λογισμικό που φτιάχνουν τα κράτη και τα εμφυτεύουν σε συγκεκριμένους πολίτες τους ή ξένους πολίτες που θέλουν να κατασκοπεύσουν. Η άλλη κατηγορία είναι η λειτουργικότητα. Ξεκινάμε full control του κινητού. Ναι, Pegasus και Predator είναι full control. Να ενημερώσω τους θεατές μας, αλλά και αυτούς που μολύνθηκαν, ότι όταν μπει στο κινητό τους το Predator,
1: ναι,
0: να έχουν υπόψη ότι ένα άλλο αόρατο χέρι το κρατάει μαζί με αυτούς. Άρα δεν ξέρει μόνο τις φωτογραφίες που βγάλανε, το βίντεο που τραβήξανε, ξέρει προφανώς με ποιο μιλάει, τι έχει αποθηκεύσει, όπως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών. Θα τα δούμε στην συνέχεια.
1: Αλήθεια
0: τώρα. Προφανώς.
1: Και πείτε μου κάτι.
0: Φανταστείτε, σας λέω.
1: Μπορεί και την κάμερα ακόμη να τη λειτουργεί ενώ εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αν είχα Predator και κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, χωρίς να ανάψει το λαμπάκι, θα μπορούσε η κάμερα, το μικρόφωνο και άλλα συστήματα να μας ακούν.
1: Άρα η μόνη λύση είναι να το σπάσεις, να το καταστρέψεις. Μόνο αυτή η λύση.
0: Προφανώς. Αν προσέξετε, αυτά τα καινούργια έξυπνα κινητά δεν έχουν μπαταρία που βγαίνει. Ενώ τα παλιά έχουν. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα το πούμε στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία ξεκάθαρα. Και η ανθεκτικότητα. Δηλαδή, αν κλείσω το κινητό μου, χάνεται το Predator ή ξαναυπάρχει. Το Predator, το Pegasus είναι έξυπνα, μπαίνουν στη μνήμη και το με το ανοίγω ξανακάνουν reboot. Τώρα, ιστορικά όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον κύριο.
1: Ο Snowden.
0: Αυτός είναι ο Edward Snowden, υπάλληλος της NSA, όπου κάποια στιγμή το 2013 κατάλαβε ότι η Αμερική, και πάω στον επόμενο χάρτη, παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Τότε παρακολουθούσε όλο τον πλανήτη, με πράσινο βλέπετε λιγότερη παρακολούθηση, με κόκκινο πιο εντατική παρακολούθηση. Και ουσιαστικά από τότε ξεκινάει η εποχή του spyware έντονα, με την έννοια ότι μια στιγμή

0: ούτε να εγκαταστήσω πράγματα, τίποτα, επειδή είναι Android. Και θα τρέξω λιγάκι γρήγορα την ιστορία και θα μείνω λίγο στο 2019, όπου η Ισραηλίτικη NSO γίνεται πια 1 billion company, δηλαδή πια το spyware γίνεται σημαντικό στις εμπορικές συναλλαγές. Το Pegasus το 2021 εμφανίζεται και αλλάζει το τοπίο, γιατί είναι πιο οικονομικό σε σχέση, μάλλον είναι πολύ δυνατό γιατί έχει το zero click, και η αγορά του 2024 σταθεροποιείται στα 10 με 12 δις. Εδώ σας έχω μία λίστα από τις σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με spyware, δηλαδή κατασκοπευτικό λογισμικό. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες. Μία από αυτές είναι και η Intellexa. Η πιο σημαντική είναι NSO, που βγάζει το περίφημο Pegasus. Και τώρα λίγο να μιλήσουμε για τον Tal Dilian, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Intellexa. Επαναλαμβάνω, δεν λέγεται ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Ο άνθρωπος έχει μεγάλες ικανότητες και περγαμήνες. Ήταν στη Mossad, ήταν διευθυντής του Military Intelligence, της διεύθυνσης Military Intelligence. Είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες κυβερνοκατασκοπίας, τμήματα κυβερνοκατασκοπίας στο Ισραήλ. Και αυτή η ομάδα, το Division, παράγει πολλές εταιρείες και με δισεκατομμύρια τζίρο. Άρα είναι ένας άνθρωπος ικανός στον χώρο της κατασκοπίας και στον χώρο του επιχειρήν.
1: Άρα ισχυρός παίκτης, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο.
0: Προφανώς. Είναι γνωστός.
1: Είναι γνωστός. Άρα όταν μιλά, δεν μιλά στο βρόντο.
0: Νομίζω ξέρει τι λέει και ίσως έχει και στοιχεία που δεν τα έχει αποκαλύψει ακόμα. Τώρα, πώς λειτουργεί το Pentathlon, πώς γίνεται η μόλυνση. Έχω αυτή την εικόνα και θα το πάμε βήμα-βήμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μας έρχεται ένα SMS. SMS spoofing, δηλαδή μας ψαρεύει. Μας στέλνει ένα μήνυμα από κάποιον που τον ξέρουμε, αλλά βέβαια μέσω μιας υπηρεσίας φαίνεται να είναι το νούμερό του, δεν είναι το πραγματικό σας νούμερο, είναι η επωνυμία του κινητού σας. Μας φέρνει ένα μήνυμα φιλικό προς εμάς.
1: Μόνο SMS ή μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μισό λεπτό, μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο Messenger, μπορεί να είναι ένα μήνυμα...
0: Στο Predator είναι SMS. Σε άλλες τεχνολογίες είναι WhatsApp, email και τα λοιπά. Κάνει ο χρήστης κλικ γιατί ενδιαφέρεται για το μήνυμα, καθώς και τον πηγαίνει σε ένα άλλο site, όπου εκεί ξεκινάει η μόλυνση, δηλαδή γίνεται download, πρωτόλια μορφή του λογισμικού. Και όσο είναι ανοιχτό το Wi-Fi, κατεβαίνει το λογισμικό και μολύνεται πλήρως.
1: Να τώρα ρωτήσω κάτι, αν το πάρεις χαμπάρι, την ώρα που το πατάς το παίρνεις χαμπάρι, υπάρχει τρόπος να προλάβεις κάτι να σώσεις ή όχι?
0: Εάν δεν είσαι online εκείνη τη στιγμή, δεν θα κατέβει. Άρα μια λύση είναι να απενεργοποιήσεις τα data, το wifi, τα πάντα. Άρα να μείνει απομονωμένο. Αλλά ποιος θα το κάνει?
1: Ποιος θα το κάνει?
0: Έτσι. Και εδώ φέρνω παραδείγματα.
1: Η μόνη λύση είναι λοιπόν να μην το κλικάρεις όταν σου έρθει. Ναι, εφόσον το αντιληφθείς όμως.
0: Προσέξτε, θα σας δείξω τώρα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι πραγματικά μηνύματα τα οποία ο παραλήπτης.
1: Λάκι μου είναι για το λάζο.
0: Είναι για το λάζο. Είναι το βρήκα το μήνυμα. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι. Έμαθα ότι έχεις κάποιο πρόβλημα με την υγεία σου. Διάβασα αυτό εδώ και ανησύχησες. Έτσι. Και διάφορα άλλα. Επίσης, να ενημερώσω το κοινό ότι πολλά μηνύματα στάθηκαν την επομένη της ονομαστικής εορτής του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, δηλαδή στις 26 Ιανουαρίου, από ένα λογαριασμό που έκανε σπουφ, δηλαδή κορόιδεψε ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης, σε διάφορα άτομα, λέγοντάς σου ευχαριστώ για τα χρόνια σου πολλά. Και όλα αυτά τα ονόματα μολύνθηκαν. Τώρα, εδώ θέλω να μείνουμε προσεκτικά σε αυτή και το επόμενο slide. Πώς λειτουργεί? Έτσι, και αυτό είναι καμπανάκι, κυρίως για αυτούς που έχουν μολυνθεί και ισχυρίζω ότι δεν έγινε και τίποτα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπέζει,
1: δεν φοβάται. Δεν έχω να κρύψω κάτι και τα λοιπά. Μάλιστα.
0: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτό υποδηλώνει ξεκάθαρα για μένα ότι όταν γίνεται... Αυτό είναι ποινικό, έτσι. Όταν

0: γίνεται εις βάρος σου μια ποινική πράξη και την αγνοείς, δίνεις ένα μήνυμα στο ακροατήριο ότι παιδιά δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν όλοι και εγώ να παρακολουθώ εσάς τους πολίτες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Όπως είναι το περίφημο του κυρίου Γιαννόπουλου που έγινε, δεν έγινε και τίποτα για αυτό το κολόσπιτο. Έτσι, συγγνώμη για την έκφρασή μου. Έτσι νομίζω εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας ότι δεν έγινε και τίποτα με λεφτά αγνώστου προέλευσης να χτίσουμε σπίτια. Έτσι και εδώ δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν. Άρα, ένα, πλήρης έλεγχος αισθητήρων. Τα αυτονόητα, το μικρόφωνο και τα πάντα, αλλά προσέξτε, είναι έξυπνο και όταν μας παρακολουθεί οι ενδείξεις ότι είμαι εδώ και σε παρακολουθώ, χάνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει το λαμπάκι και κυρίως καμιά φορά μπορεί να μαυρίσκει η οθόνη, παρόλα αυτά ο πίσω ακούει, βλέπει και κάνει τα πάντα. Υποκλοπή επικοινωνιών. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κινητό, επαναλαμβάνω, είναι σαν να βρίσκεται ένα αόρατο χέρι δίπλα. Μηνύματα σε Signal, WhatsApp, Viber, Telegram, όλα.
1: Όλα.
0: Όλα, γιατί έχει την οθόνη μπροστά.
1: Σπάτε ένα μύθο τώρα εδώ που λένε ότι το Signal δεν σπάει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Καληνύχτα.
0: Η αλήθεια είναι το Telegram, θα πίστευα εγώ περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν, προσέξτε, έχουν μια κρυπτογράφηση, θα με καταλάβουν πάλι οι τεχνικοί, που προήρθε από έρευνα της Αμερικάνικης NSA.
1: Εγώ θέλω να σας καταλάβει ο κόσμος, τεχνικοί σας καταλαβαίνουν.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι
1: υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει κρυφό.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα ακριβώς.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα στο οποίο έχουμε ηλεκτρονική ή φυσική επαφή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
1: Άρα όταν ακούω εγώ πήγαινε να τα πούμε στο WhatsApp ή έλα στο Viper, καλά και τα δύο αυτά είναι θριαλίδα. Αλλά πιο σίγουρο είναι το Signal, λέτε αυτά είναι κομπογιαννίτικα.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προφανώς φωτογραφίες, βίντεο και προσέξτε. Κωδική πρόσβαση για e-banking. Βέβαια, αφού βλέπει την οθόνη σου. Τι κάνεις, άρα και τι αγοράζεις, σε ποια τράπεζες μπαίνεις, προφανώς και σε τι τοποθεσία είσαι. Και προσέξτε, μπορεί να κάνει και αυτό που λέμε interpersonization, δηλαδή να μπω εγώ στο κινητό σας, κύριε Σαχίνη, και να πάρω τηλέφωνο το Τραμπ και να πω γεια σας, δημοσιογράφος Σαχίνης, θα ήθελα μια συνέντευξη και να είμαι εγώ ο Φεντερίκο από πίσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και έχω προσοχή όλα αυτά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, με την έννοια ότι κάποια στιγμή αυτοί που έχουν παραβιαστεί από το Predator, αν έχουν κάποιες εξαρτήσεις, μπορούν να βρεθούν χωρίς χρήματα στο λογαριασμό
1: τους. Θα σας πω και το χειρότερο. Έχουν μπει στο δικό σας κινητό που έχετε τον τραπεζικό λογαριασμό, απόψε που λέτε αυτά που λέτε λοιπόν, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και αύριο το πρωί εμφανίζεστε με καταθέσεις. Δεν έχετε προλάβει να το δείτε γιατί δεν θέλετε. 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον αντίπαλο του Μάσκ. Για μια στιγμή. Μέχρι άντε να αποδείξετε εσείς μετά.
0: Και κάνω και ένα tweet.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ευχαριστώ τον Μάσκ που μου έδωσε 5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Άντε να αποδείξεις μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας και ότι όλα αυτά που έλεγες απόψε είτε υπέρ είτε κατά του Μάσκ δεν τα έχεις πάρει.
0: Ναι.
1: Μου λέτε φοβερά πράγματα δηλαδή.
0: Επαναλαμβάνω. Όταν το Predator μπει στο κινητό ή τα αντίστοιχα υψηλή τεχνολογία spywares, είναι σαν ένα αόρατο χέρι να ελέγχει το κινητό.
1: Μάλιστα.
0: Το θέλουμε.
1: Αυτό δεν ενδιέφερε, ως φαίνεται, κάποιους υπουργούς, κάποιους αρχηγούς επιτελείων κτλ. Δεν τους ενδιέφερε για να κάνουν μηνύσεις αγωγές. Ακόμη και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί δεν τους ενδιέφερε. Μάλιστα.
0: Ωραία. Θα πάμε στην επόμενη εικόνα, πώς καταλαβαίνω που έχουμε μολύνθει και μετά θα πάμε λίγο σε παραδείγματα ποιοι μολύνθηκαν κτλ. Ξαφνικά έχουμε υπερθέρμανση, αδικαιολόγητη κατανάλωση δεδομένων και γρήγορη εξάρτηση μπαταρίας. Γιατί το Predator στέλνει με το server. Πληροφορία, άρα συμβαίνουν όλα αυτά. Περίεργη συμπεριφορά κατά το stand-by, φωτίζεται η οθόνη, ταρματίζει σιγά-σιγά, παράσιτα κατά τη διάρκεια των κλήσεων, κάποιες λήψεις SMS, παράξενων SMS, παράδειγμα από άτομα που δεν τα ξέρω, το λογαριασμό της ΔΕΗ, κάποια παράξενα κουλά πράγματα. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος. Σκάει το κινητό, δηλαδή αυτό το crash και δεν μπορώ να πληκτρολογήσω σωστά. Δηλαδή βγαίνει 2α, 5β. Και εμφάνισε αυτό που λέει αόρα των εφαρμογών στις ρυθμίσεις. Όταν είσαι λίγο προχωρημένος, μπορείς να δεις λίγο τις εφαρμογές που τρέχουν και βλέπεις κάποια παράξενα ονόματα. Δεν είναι, ας πούμε, ο browser, δεν είναι το WhatsApp, δεν είναι το Instagram. Τώρα, είπαμε για το Predator. Θα ήθελα όμως να πούμε λίγο και για τον κοριό της ΕΜΠ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ο κοριός ΣΥΠ είναι κατεφημισμό, δεν υπάρχει κοριός. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο παρεμβάζεται μέσα στους telecom providers. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με το Predator. Το Predator έρχεται κρυφά, χωρίς να το ξέρει κανείς. Μόνο όπως το λες. Εδώ υπάρχει ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο ώστε να παρακολουθεί κάποιος. Θα πρέπει να υπάρχει δικαστικό αίτημα, εισαγγελέας να το αποδεχθεί, να δώσει εισαγγελική διάταξη και πιθανότητα να ενημερωθεί και η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ. Και γίνεται μετά σε συνεννόηση με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών μια επισύνδεση, έχει σχέση με λογισμικό και υλικό, και η κατευθείαν τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι, κυρίως τηλεφωνική και χωροταξικά που βρίσκομαι, έρχεται στο σταθμό ανάλυσης της ΑΕΠ και αυτά καταγράφονται. Δηλαδή πρακτικά καταγράφεται με ποιον μιλάω, τι λέω, πού βρίσκομαι και όλο το δίκτυο των τα λεγόμενα μετατάτα με ποιους
1: μιλάτε για την νόμιμη.
0: Είναι δηλαδή
1: για την νόμιμη επισύνδεση.
0: Αυτή...
1: Γιατί υπάρχει ενδεχομένως και παράνομη επισύνδεση. Την οποία δεν την γνωρίζω ούτε εγώ ούτε εσείς.
0: Εγώ σας περιγράφω
1: το θεσμικό
0: το
1: πλαίσιο.
0: Θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Και έχω να μπίνακα για να τα διαιρέσουμε λιγάκι. Όπως ανέφερα, η ΑΕΠ απαιτεί οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση. Ενώ το Predator όχι. Και αν δείτε, το Predator είναι υπερβολικά ανώτερο σε σχέση με το σύστημα της ΑΕΠ. Ουσιαστικά η ΑΕΠ ακούει. Ενώ το Predator έχει τον έλεγχο όλου του κινήτου.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω στην περίπτωση του κυρίου Λαζόπουλου, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συνέβη με μια λογική αλληλουχία. Η κασία θα κάνετε.
0: Ναι, αλλά... Το έχω και σε λεπτομέρεια. Ισχυρίζουμε ότι για κάποιους λόγους προφανείς για μένα ο κύριος Λαζόπουλος είναι μια προσωπικότητα που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Άρα είναι ένα αγκάθι στο μάτι του συστήματος, οποιοδήποτε συστήματος. Ο άνθρωπος είναι ένας σατυρικός καλλιτέχνης με έντονη πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να εγείρει ή να εξηγείρει άτομα, άρα είναι αυτό που είπα, ένα καρφί στο μάτι του συστήματος. Αλλά το σύστημα πρέπει να ξέρει με ποιον μιλάει ο κύριος Λαζόπουλος. Άρα εγκαταστήθηκε η ΑΕΠ, τον παρακολούθησαν. Για μένα τυπικά έπρεπε να τον ενημερώσουν κάποια στιγμή. Και μετά, επειδή ίσως ήθελαν επιπλέον πληροφορία, μπορώ να κάνω πολλές εικασίες, του έστειλαν την κατάλληλη στιγμή όταν είδαν ότι ήταν συναισθηματικά αδύνατος το μήνυμα αυτό το SMS και μόνος του παγιδεύτηκε στο Predator ώστε πια να έχουν πλήρη έλεγχο του κινητού.
1: Μάλιστα. Εδώ.
0: Εδώ έχω μία κατανομή που προέρχεται από ένα πολύ ωραίο site που λέγεται Predator Gate, μπορούν να το βρουν οι θεατές μας, και έχω λίγο μία κατανομή από τις παγιδεύσεις των θυμάτων. Συνολικά ήταν 118 άτομα, ΑΕΠ μόνο παγιδεύτηκαν 11, μόνο Predator 78, ΑΕΠ και Predator 29. Έτσι. Και εξηγώ λίγο παρακάτω γιατί γίνονται αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αλλά πριν έχω μια εκτίμηση κόστους του Predator. Έτσι. Ψάχνοντας διάφορες πηγές, φαίνεται ότι οι 20 συσκευές σε ένα πακέτο που δίνει η εταιρεία είναι περίπου 13 με 14 εκατομμύρια. Και από το βασικό πακέτο για 10 με 20 συσκευές είναι 8 εκατομμύρια, άρα το κόστος ανά άδεια πάει περίπου μισό με 1 εκατομμύριο. Κάνοντας απλές πράξεις για τα 107 άτομα που είναι στο Predator, φαίνεται χοντρικά το Predator να στοιχίζει από 50 έως 85 εκατομμύρια ευρώ άπαξ.
1: Συγγνώμη, να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με βάση αυτό που μου περιγράφεται, να πιστέψουμε λοιπόν ότι ήρθε ο ιδιώτης κύριος Ντίλιαν εδώ και δαπάνησε 50 εκατομμύρια για να παρακολουθήσει όχι μόνο τον κύριο Λαζόπουλο, τον κύριο Κουκάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, τους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης από πάρτι του.
0: Προφανώς είναι παράλογο. Ο άνθρωπος θέλει να βγάλει 50 με 85 εκατομμύρια. Όχι να τα χαρίσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εκτός αν τα έχει παραδώσει τα στοιχεία αυτά σε άλλη χώρα. Πληρώθηκε από αυτή. Αλλάζει το πράγμα. Εντάξει.
0: Τώρα μπαίνουμε σε καταστάσεις James Bond, τα οποία...
1: Προφανώς.
0: Αλλά η απλή λογική είναι ότι ο κύριος Ντιλιάν...
1: Ξέρετε, αυτό το σύστημα επανεξήχθη από τη χώρα με υπογραφές από το Υπουργείο Εξωτερικών, από Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα, σας λέει κάτι αυτό?
0: Ναι, μου λέει το αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε την ύπαρξη του Predator.
1: Μάλιστα.
0: Και καλό είναι να είναι ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, κάνουμε λοιπόν γιατί κάποιος να παγιδευτεί μόνο με
1: Ape.
0: Γιατί γι' αυτό το άτομο θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Δεν μπορούμε να παίζουμε, δηλαδή είναι κάποιος σημαίνων, ο οποίος γι' αυτόν τυπικά πρέπει να έχουμε τον εισαγγελέα. Είναι χρήστες κινητών παλιάς γενιάς. Δεν έχουν δηλαδή έξυπνα, οπότε το Predator πιθανολογώ ότι δεν παίζει, για παράδειγμα, από Android 6 και κάτω, οπότε είχε ο άνθρωπος, οπότε πάμε να τον παγιδεύσουμε με Ape. Και για μείωση του κόστου, βλέπετε, είναι ένα κοστοβόρο. Ποιοι παγιδεύτηκαν με Ape? Η κυρία Καΐλη, ο κύριος Ζερβάκης και αρκετοί δημοσιογράφοι. Βλέπω τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κίρτσο, τον Μακαρίτη, τον κύριο Τράγκα και τον κύριο Άρη Σπίνο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Αυτά τα ονόματα, έτσι είναι και επιχειρηματίες. Και πάμε τώρα γιατί κάποιος και Predator και Ape, όπως ο κύριος Λαζόπουλος. Αρχικά μέσω Ape επιχνηλατεί τη συμπεριφορά πριν το στοχευμένο μήνυμα. Δηλαδή γίνεται μια ιχνηλάτιση, που κινείται, με ποιους επικοινωνεί, τι έξτρα πληροφορία θέλουμε να πάρουμε που δεν μπορούμε να την πάρουμε. Δηλαδή ο κύριος Λαζόπουλος μπορεί να μιλούσε με κάποιους και μετά να έστελνε φωτογραφίες. Εάν το σύστημα παρακολούθησης ήθελε και τις φωτογραφίες, δεν αρκεί ο κοριός Ape. Πρέπει να παγιδευτεί με Predator. Όταν θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη και νομικό άλοθη, ώστε να δικαιολογήσουμε το Ape και το Predator δεν θα τον ενημερώσουμε ποτέ. Όταν θέλουμε να έχουμε συνεχή τεχνική επιτήρηση, γιατί κοιτάξτε τι, υπάρχει ένα τρίκ. Εάν εγώ αλλάξω SIM, η Ape έχει χάσει το στίγμα μου. Α, βέβαια. Εάν βάλω άλλη SIM. Εάν όμως είμαι στο ίδιο κινητό με οποιαδήποτε SIM, το Predator έχει εγκατασταθεί, ζει και διαφεντεύει. Άρα, για να έχω πάντα παρακολούθηση του αντικειμένου, του υποκειμένου, είτε αλλάξει κινητό, είτε αλλάξει SIM, χρησιμοποιώ το συνδυασμό. Αυτά χοντρικά.
1: Άρα, για να καταλάβω κάτι.
0: Επίσης, συγγνώμη, ένας άλλος παράγοντας είναι κάποια θύματα που είναι πολύ ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Βάλτε στο Predator και θα βλέπω τα πάντα. Στο Twitter,
1: άρα
0: Instagram κτλ.
1: Ότι ο κύριος Λαζόπουλος είχε κλειδώσει πλήρως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί το από την ΑΕΠ. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, το σύστημα Predator, το μήνυμα για να τον μολύνει, του ήρθε μεν αλλά δεν το πάτησε. Τη γλίτωσε από αυτή την άποψη.
0: Ναι,
1: αυτή
0: αν δεν πάτησε τον
1: Μολύνι. Αυτή την
0: ναι.
1: Κατά δήλωσή του δεν πάτησε. Ναι. Αποπειράθηκαν από τον Μολύνι και με το Predator.
0: Μάλιστα, βέβαια φαίνεται εδώ από το Predator Gate ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μολυνθεί και από Predator και έχει και τον κοριό της Ape. Όπως βλέπω και τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Μιλωνάκη, κάποια άλλα στελέχη και βλέπω από τους δημοσιογράφους το Θανάση τον Κουκάκη, το Στέφανο Χίο, Λάκης Λαζόπουλος, το βλέπετε, και Αλέξη Παπαχελάς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι και ο κύριος Παπαχελάς έχει πέσει θύμα όλων των μεθόδων παρακολούθησης. Φαίνεται, προφανώς είναι ασημένων δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, άρα προφανώς θα έπρεπε να ελέγχουν το κινητό του από όλες τις μεριές.
1: Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε, σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε μιας εκπομπής που νομίζω ότι έχει ανάψει πολλές φωτιές. Κύριε Καράσκο, συμπερασματικά λοιπόν, επ' αυτού για να το κλείσουμε αυτό.
0: Ναι, για να κλείσουμε το θέμα Predator, έχω κάποια ερωτήματα που εγώ σαν λογικός άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα που πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι εύλογα. Οπότε, αν θα μπορούσε πάλι ο σκηνοθέτης να δείξουμε την οθόνη μου. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί υπήρξαν τόσες πολλές θεσμικές παρεμβάσεις ώστε ο Πρωθυπουργός να αναλάβει την ΑΕΠ από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του και επίσης να υπάρξει ο περιορισμός της ΑΔΑΕ στην ενημέρωση των πολιτών. Τι μυστικά κρύβονται. Δεύτερον, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ και η εποπτεία από τον Πρωθυπουργό όταν οι ιδιωτικοί φορείς, όπως ισχυρίζονται, καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες με τη χρήση του πρέδατο.
1: Μισό λεπτό. Δεν καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες μόνο. Με συγχωρείτε. Καταφέρουν να παρακολουθούν τον αρχηγό ΓΕΘΑ.
0: Ναι.
1: Κύριε Καράσκο, οι ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή.
0: Εδώ αν...
1: Και να έχουν στα χέρια τους υλικό. Καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι χρηστικό. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι αρχηγός ΓΕΘΑ. Έρχεται η πληροφορία τελικώς επιβεβαιωμένη ότι με παρακολουθεί το Πρέταντορ. Ωραία. Εγώ δεν κάνω μήνυση. Δεν κάνω αγωγή γιατί θέλω να είμαι καλό παιδί στην εξουσία. Τα κινητά μου δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη, να έχουν πεταχτεί.
0: Ναι. Θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Πρώτο και κυριότερο, πώς γίνεται να έχει μολυνθεί το κινητό του πιο σημαντικού στρατιωτικού σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου σε καθημερινή βάση, εβδομαδιαία.
1: Σε καθημερινή βάση.
0: Όλοι οι στρατιωτικοί, τυπικά, θα πρέπει να ελέγχουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο στρατός και τα συστήματα ασφαλείας, να ελέγχουν τη φερεγγιότητα του κινητό του σε καθημερινή βάση. Ταξιδεύει, μιλάει, διαπραγματεύεται. Είναι δυνατόν να είναι το κινητό, όπως για παράδειγμα, ενός ανώνυμου πολίτη. Πρώτον. Και δεύτερον, έχετε καταλάβει τι σημαίνει ότι παγιδεύτηκε με Predator το κινητό του αρχηγού Εθνικής Αμήνης. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης και άνθρωπος με λογική, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει συμβεί αυτό και δεν έχει πάει ο κύριος Φλώρος έξω από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με αυτά τα ωραία μέταλλα που έβαλε ο κύριος Μητυλινιάς και να τα λιώσει. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο για μένα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος μαζί με τον Πρωθυπουργό είναι πιο σημαντική, οι πιο σημαντικές πηγές μυστικών, κρατικών μυστικών για τον οποιοδήποτε. Και δεν κινείται φίλο. Αυτό σημαίνει πολλά, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Συνεχίστε παρακαλώ.
0: Τώρα, είναι λογικό να θεωρούνται υπεύθυνοι οι δημιουργοί και οι πολιτές του Predator. Συνήθως οι πολιτές θέλουν να πουλήσουν. Όχι να το χρησιμοποιήσουν το εργαλείο τους. Το έχουν ήδη δοκιμάσει και δουλεύει. Πώς ορίζεται τελικά η κατασκοπία στην Ελλάδα? Έτσι. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, 100 πλάς άτομα παρακολουθούνται. 15.000 παρακολουθούνται από τον κοριό της ΕΕΠ. Αυτό είναι ένα μαζικό πείραμα. Πολλοί κόσμοι παρακολουθούνται και δεν ενημερώνεται. Και πολλοί κόσμοι παρακολουθούνται με το Predator. Και δεν κινείται φίλο. Μήπως τελικά είναι ένα σιωπηλό πείραμα για επόμενα στάδια? Και το τελευταίο. Γιατί η πλειονότητα των θυμάτων δεν προσέφηκε στη δικαιοσύνη? Υπάρχουν εξαρτήσεις, συμφέροντα, κάποιο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν?
1: Εντάξει, το τελευταίο νομίζω ότι το έχουν απαντήσει στην δυτική πλειοψηφία όσων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Ναι, θέλω να το παρουσιάσω και αυτό στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη. Γιατί αυτές οι δύο κυρίες ήταν θύματα reverse porn, δηλαδή οι κυρίες αυτές εκβιάστηκαν από κάποιους, άρα ουσιαστικά κάποιοι παρενέβησαν στον ψηφιακό τους κόσμο και τις απειλούσαν. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι δύο κυρίες με κάπα κεφαλαίο ακολούθησαν τη νομική οδό, δεν φοβήθηκαν, δεν είπαν όλα καλά, συμβαίνει, και μετά από προσπάθεια και χρόνο και προφανώς ψυχολογική κούραση δικαιώθηκαν. Και αυτές οι δύο κυρίες, θα το πω ξεκάθαρα, έχουν μεγαλύτερο θάρρος από ό,τι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, κύριε Σαχίνη. Αυτές οι δύο κυρίες για μένα αξίζουν περισσότερο και από τους 300 βουλευτές μαζί. Και μιλάω με κάθε ειλικρίνα, σαν επιστήμονα, σαν άνθρωπος. Αυτές οι δύο κυρίες είχαν το θάρρος, με το κόστος, κυρίως το ψυχολογικό, να παραστούν.
1: Το ψυχολογικό, γιατί δίκες, ήταν δημόσια έκθεση και μάλιστα για προσωπικά τους δεδομένα.
0: Αυτές οι δύο κυρίες.
1: Τα πιο, αν θέλετε, έτσι. Ναι, ναι.
0: Αυτές οι δύο κυρίες σέβονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους και τη γοητεία τους από ό,τι 300 βουλευτές μαζί. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται ολόκληρο πολιτικό σύστημα να βρίσκεται η ψηφιακή τους ύπαρξη σε απειλή, σε παρακολούθηση, ακόμα χειρότερο από το revenge porn, και να μην κουνιέται φίλο στη Βουλή, και δύο κυρίες να έχουν το θάρρος και το θράσος να πούν μέχρι εδώ, η προσωπικότητά μου είναι ανώτερη από οτιδήποτε άλλο και θα δώσω τη μάχη μου. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πού βρίσκεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
1: Το είπατε όλα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και
0: κλείνω το κομμάτι Predator με αυτή εδώ την εικόνα. Θέλω να τη δείξω. Γιατί λέμε για επιτελικό κράτος. Να, τελικά το ape, τελικό κράτος, πιάστηκε από αυτό φόρο.
1: Αυτή είναι η Βίλα των Ορίων που δείχνετε, ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί κύριε Καράσκο, ο χρόνος τρέχει. Έχουμε μπει σε μία διαδικασία γύρω από τα Τέμπη, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα τρίτο μπάζωμα μετά τα ξεμπαζώματα των Τεμπών, παρά τα όσα ακούω μεγαλόφημα για τις δικαστικές διαδικασίες κτλ. Οφείλω να πω ότι ανήκατε σε μία ομάδα τεχνικών συμβούλων, και έτσι σας γνωρίσαμε περισσότερο με τις αναλύσεις σας, που είχατε εγκαίρως προειδοποίηση ότι έτσι όπως οδεύει το πράγμα και δικαστικά, παρά τις πομφόλιγες που θα ακουστούν, η μεγάλη δίκη, η δίκη των δικών, πρώτον η δίκη είναι κολοβή, δεύτερον δεν έχει βασικά στοιχεία, τρίτον λείπουν βασικές κατηγορίες. Τώρα πια είναι όλα σε εξέλιξη και θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας.
0: Νομίζω τα έχετε πει όλα. Καταρχήν, πολλές ευχαριστίες που μας φιλοξενούσατε με την ομάδα Κοκοτσάκη. Νομίζω βοηθήσαμε την ελληνική κοινωνία να καταλάβει το τι έγινε, τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά, στον ψηφιακό κόσμο. Γιατί για μένα έγινε μια δολοφονία στον ψηφιακό κόσμο. Όταν στοιχεία χάνονται, κρύβονται, δεν εμφανίζονται, και όταν αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζονται στη δικαιοσύνη. Γιατί...
1: Μα τι λέτε τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κατέρευσαν όλες τις συνωμοσίες και όλα τα σενάρια. Οι ξυλολιάδες και πάει λέγοντας. Και εσείς λέτε ότι δεν ήρθαν στοιχεία. Επιμένετε?
0: Ναι, επιμένω. Προφανώς. Όταν εγώ παρουσιάζω και η ομάδα μας ότι γίνονται διαγραφές, ναι, έτσι όντως ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Διαγράφονται τα πάντα. Έτσι ξέρω και εγώ να κλείνω τις υποθέσεις. Είναι δικαιοσύνη αυτό όμως? Θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον στον ψηφιακό κόσμο που είναι ξεκάθαρο, ξέρετε, ήταν πολύ εύκολος ο ρόλος μου τελικά από ένα σημείο και μετά, γιατί στον ψηφιακό κόσμο που η πλειοψηφία του κόσμου είναι φιλική, γνωρίζει τι σημαίνει delete, τι σημαίνει φάκελος δυστύχημα, γνωρίζει τι σημαίνει αλλοιώνω εικόνες, δεν είναι τόσο πολύπλοκος η χημεία. Και βλέπει πολύ απλά ότι ενώ εμείς παρουσιάζουμε ξεκάθαρες δολοφονίες αρχείων, τον delete είναι δολοφονία αρχείων, να μην γίνεται τίποτα. Προσέξτε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Γιατί υπάρχει, τουλάχιστον στο κομμάτι του βίντεο, εντελώς απαξίωση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή παρακολούθησα κάποιες δίκες που έγιναν στη Λάρισα για τα βίντεο που χάθηκαν από το σταθμό Θεσσαλονίκη για την εμπορική αμαξοστοιχεία, η οποία δίκη τελικά είναι αιώλη. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, είναι ενδιαφέρον ότι εδώ δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ, ούτε εμείς ούτε ο κόσμος που μας ακούει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ειδικά στα βίντεο. Μία αόρατη εξουσία δεν θέλει να ρηχτεί φως, οπότε θα ήθελα λίγο να μοιράσω την οθόνη μου, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω αυτή την ιδεολογία με την πίπα του Μαγκρίτ, ένας μεγάλος Βέλγος ζωγράφος. Εδώ αυτό που βλέπουμε δεν είναι μία πίπα, είναι μία εικόνα μιας πίπας. Και συνεχίζω. Όταν υπάρχει συγκάλυψη και μία απόδοση δικαιοσύνης, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι μία εικόνα, ένας αντικατοπτρισμός, μία φωτογραφία της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, όταν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, υπάρχει απαξίωση της ζωής και των νέων. Άρα το κράτος δεν είναι δημοκρατία. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. όταν υπάρχουν γονείς ή συγγενείς που έχουν χάσει τα θύματά τους και απαξιά, απαξιεί το σύστημα να τους βοηθήσει, δεν είναι δημοκρατία. Βέβαια, έχουμε μιλήσει αρκετά. Εγώ θα ήθελα λίγο να φέρω ένα καινούριο στοιχείο. Μου έκανε αλγινή εντύπωση η συκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της ηγεσίας της. Εγώ θα περίμενα η Εκκλησία που κατανοεί τον πόνο και ουσιαστικά με την μεταφυσική προσπαθεί να δώσει γαλήνη και ηρεμία στα ανθρώπινα δράματα, θα έπρεπε να είναι κοντά, να έχει έναν ισχυρό λόγο, ίσως ισχυρότερο από το να ζητάει αύξηση του επιμίσθιου τους.
1: Όχι, δεν ζήτησε, της τη δώσα. Αφθορεί και παραχρήμα. Δεν
0: ναι,
1: ζήτησε,
0: σε κάθε περίπτωση,
1: δεν την αρνήθηκε, πίνελα και στον
0: εγώ ξέρω. Σας φέρνω εδώ ναι. τον πίνακα του Μικελάντζελο από την Καπέλα Σεξτίνα που είναι η πτώση.
1: Γιατί όμως μένετε στην εκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας? Εδώ τόσοι και τόσοι σιώπησαν. Γιατί ειδικά στην Εκκλησία?
0: Ξέρετε κύριε Σαχίνη, η Εκκλησία στην Ελλάδα πάντα ήταν δίπλα στο λαό, σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία και τον Παπισμό. Έχουμε παραδείγματα ιερέων που πολέμησαν. Το κρυφό σχολείο. Άρα όταν υπάρχει μια αδικία, θάνατος, έγκλημα, η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρώ ιστορικά πρέπει να είναι δίπλα στο λαό και όχι στην εξουσία. Αλλιώς γίνεται παπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ειδικά τώρα που νομίζω εξαργυρώνει ίσως τη σιωπή της με ένα πολύ ωραίο διπλασιασμό του επιμίσθιου της. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται. Πιστεύω στη Θεία Δίκη, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω στην κρίση του λαού. Ο λαός σιωπηλά κατανοεί ότι οι εξουσίες καταραίουν και πρέπει να τις καταστήσει με κάτι άλλο.
1: Θέλω να κλείσουμε με αυτό που έχετε επιλέξει εσείς αντί επιλόγου,
0: ναι.
1: διότι στέκεστε σε τρία βασικά διαχρονικά μηνύματα. Και θέλω εδώ να σας ρωτήσω, σε αυτό όλο το δυστοπικό περιβάλλον υπάρχει ακτίδα φωτός?
0: Προφανώς υπάρχει ακτίδα φωτός. Θα μου επιτρέψετε βέβαια 2-3 λεπτά να μιλήσω για την Ελλάδα.
1: Να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Γιατί μιλήσαμε για ελευθερία, οπότε θα ήθελα πάλι να δείξουμε την οθόνη μου. Εδώ έχω τον πίνακα του Peter von Hess με την είσοδο του Όθωνα στις 25 Ιανουαρίου του 1833 στο Ναύπλιο. Η Ελλάς μόλις έχει τυπικά απελευθερωθεί, αλλά δεν έγινε ποτέ ένα ελεύθερο κράτος και θα ήθελα λίγο να πάω στο επόμενο και να διαβάσουμε προσοχή τι γράφω οι θεατές μας. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς χρεοκοπημένο και υπερθοκευμένο προτεκτοράτο, άρα δεν είναι ελεύθερο. Έλληνες φεύγουν, τα λαμπρότερα μυαλά φεύγουν και σε αυτή την υποτέλεια δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Υπάρχουν μόνο πειραματισμοί. Το τελευταίο πείραμα που σας είπα πιστεύω είναι το Predator και κοιτάξτε άλλα πειράματα. Έτσι, πώς σας πάω τη συζήτηση από την ελευθερία στην υποδούληση ενός λαού. Το Κυπριακό και η απουσία 12 μιλίων είναι να δούμε οι μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει οντότητα κρατική που μπορεί να δεχτεί αυτό τον εξευτελισμό, να υπάρχει Κυπριακό τόσα χρόνια και να μην έχει διεκδικήσει τα 12 μίλια. Είναι ένα πείραμα γεωστρατηγικής αυτό. Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει μια χώρα? Μεταπολίτευση. Υπήρξε ποτέ μεταπολίτευση? Ή τα απομεινάρια των δοσιλόγων μετεξελίχθηκαν στους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και οδήγησαν τη χώρα σε υπερδανισμό? Τα μνημόνια, 1, 2, 3, άξιζε η Ελλάδα τόσα μνημόνια? Και άλλες χώρες ήταν χρεωμένες. Γιατί 2, γιατί 3? Πού ήταν το πολιτικό σύστημα? Πού ήταν η άρχουσα τάξη? Δημοψήφισμα και ευτελισμός της αριστεράς. Άλλο ένα πείραμα για να δούμε πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει το πολιτικό σύστημα σε μια χώρα να κάνει τέτοιες κολοτούμπες και αν μπορούμε εκεί να διαλύσουμε την αριστερά. COVID και εγκληματική διαφορά, τα βάζω μαζί. Mm-hmm. Και τα τέμπη και το COVID είναι πόσο μια κοινωνία μπορεί να αντέξει σε εγκλήματα και κρατικά και να μην αντιδρά. Και το πρέδωτο. Μήπως είναι η απαρχή ενός πειράματος ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Δεν μπορεί πολιτικοί, ηγέτες, στρατιωτικοί να παρακολουθούνται και να είναι αδρανείς. Το μήνυμα που περνάνε είναι λαέ ελληνικέ, μη σε νοιάζει αν σε παρακολουθούν. Παρακολουθούν και εμένα. Στις λύσεις και τις προτάσεις, κύριε Σαχίνη, για να επιταχύνω, ανεξαρτησία από τους γίγαντες, τις χωρίζω σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα, τεχνολογική λύση. Το Grapes, η εταιρεία μου, πηγαίνω λίγο παρακάτω, το Grapes, η εταιρεία μου, κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε το OpenAI, σαν ένα κομμάτι. Κάποια στιγμή, το 2024, αυτός ο κύριος, πρώην αρχηγός της National Security Agency της Αμερικής, έγινε μέλος των σοφών του OpenAI. Οπότε εμείς στείλαμε ένα κείμενο σε συνεργάτες και φίλους ότι κόβουμε κάθε σχέση με το OpenAI διότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την πλατφόρμα. Και είμαι εναντίον του κυρίου αυτού που είναι καλύτερα να ρουφάει παρά να μιλάει. Επανερχόμαστε λίγο στις προτάσεις. Τις χωρίζω, όπως είπαμε, τεχνολογία, θεσμούς κοινωνία και εκπαίδευση. Να ανεξαρτοποιηθούμε από τους γίγαντες, έδωσα το παράδειγμα. Να έχουμε την νοοτροπία ποδηλάτου όταν χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Και το λέω σε επιχειρήσεις που θα θέλουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να πάρουμε διαστημόπλιο από τα γραφεία του Credit TV στα λιοντάρια. Ας πάμε με ποδήλατο, ας πάμε με τα πόδια. Ανοιχτά συστήματα και... Με χαρά είδα πρόσφατα ότι υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, όπως θέλει να μας ελέγχει η εξουσία, υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, υπάρχει το misa.gr, το έχω εδώ ανοιχτό και θα ήθελα να το δείξω λίγο στους θεατές μας, κοιτάξτε, είναι μια εφαρμογή που την είδα μόλις τώρα, Έλληνες την έχουν φτιάξει και έχει ουσιαστικά νέα που φαίνεται να έχουν μίζα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, κοιτάξτε, λέει προμήθεια γραβατών και φουλαριών 146.000. Μπορεί να δει ο πολίτης, να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα, σε θεσμικό επίπεδο...
1: Από ό,τι βλέπω βάλατε την, την ιστορία εδώ πέρα και της πολιτικής και της κοινωνικής άρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εισηγείται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, θα τους δείξω στο τέλος έναν οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υπάρχει ευθύνη του κατασκευαστή σε αντιστοιχεία με τη φάρμακο-βιομηχανία, νομική ευθύνη και προφανώς η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση σιγά-σιγά.
1: Γιατί εδώ είναι το μεγάλο κενό μεταξύ... Ναι. Το ρυθμό της κοινωνίας και το ρυθμό αυτών. Ναι.
0: Έχει μεγαλώσει η κοινωνία μας με την ιδέα της κατανάλωσης, του performance και χωρίς ριζοσπαστική φαντασία. Αυτό είναι οι μεγάλες συζητήσεις και εκεί πάνω νομίζω θα είναι τα πεδία των συζητήσεων από εδώ και πέρα, αν είναι να προλάβουμε κοινωνικές εξηγήσεις και την ολοκληρωτική παρακολούθηση όλων μας. Τώρα, δεν είναι μόνο οι κακοί, υπάρχουν και αρκετοί καλοί. Αυτός, τα βάζω τα ονόματα γιατί δεν είναι τόσο γνωστά, είναι ο Τρίστιαν Χάρις, πρώην της Google. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το The Social Dilemma, το ντοκιμαντέρ, και τώρα πρόσφατα The AI Doc, σχετικά αντίστοιχο οι κίνδυνοι και τα προβλήματα του τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνεργάτης του, ο Άζα Ράσκιν, είναι αυτός που εφήβρε το ατέρμονο scrolling. Είναι ειδικός στην χρήση των υπολογιστών και είναι προφανώς υπέρ της ηθικής χρήσης του AI. Και τώρα, αυτά τα παιδιά ήταν όλοι πρώην συνεργάτες του Altman, κατάλαβαν ότι είναι αυταρχικός και το στρέφει το μαγαζί κάπου αλλού, ανήθικα και έφτιαξαν τις δικές του εταιρείες. Είναι ο Αντρέι Καπάθη, ο Ήλια, η Μοίρα ήταν υπεύθυνη τεχνολογίας στην OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι που είναι ο διευθυντής της Anthropic. Και ολοκληρώνω με τον Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος είναι ιδρυτής του Telegram, πάντα υπέρμαχος της ιδιωτικότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ο Μογκαβάτ, πρώην Google, ένας άνθρωπος που έχασε το γιο του σε ιατρικό δυστύχημα, ναι, δηλαδή του έκαναν εγχείρηση χολής και τελικά το παιδί απεβίωσε λίγες ώρες μετά το τέλος της εγχείρησης, και έχει γράφει βιβλία για το ποιο είναι το νόημα της αγάπης, της ευτυχίας κτλ. Και έχει ξεκινήσει μία κίνηση στο aema.love, θα ήθελα να το δείτε, για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της αγάπης.
1: Θέλω το μήνυμα,
0: Θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα του Αντρέη που λέει ότι μπορείς να αναθέσεις σε τρίτους τη σκέψη σου, αλλά όχι τη δυνατότητά σου για κατανόηση.
1: Θέλω πριν κλείσετε με Καμί και Ρούσβελτ να σας διαβάσω κάτι. Είναι πρόσφατο. Ο CEO του συστήματος AI της Anthropic που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σκότωσε τις περίπου 170 μαθήτρες του σχολείου στο Ιράν. Είπε ο άνθρωπος λοιπόν, σχεδόν ανατριχιαστικά, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι όμορφο μεν, αλλά δεν είναι έξω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα. Πώς θα ακούτε αυτό?
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ανατριχιαστικό.
0: Ναι.
1: Άρα επειδή το είχε τυπωνήσει τεχνητή νοημοσύνη και πόλεμη, συμμετρική και ασύμμετρη. Αυτή είναι ένα άλλο μεγάλο πεδίο. Ποιος θέτει τα όρια τελικά?
0: Ναι.
1: Και αν αρχίσουν και λειτουργούν και αυτόνομα, δεν μπορεί κανείς να θέσει όριο. Δεν βρίσκεται.
0: Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Είναι ξεκάθαρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δυστυχώς, οι κύριες εφαρμογές τους είναι στο στρατό, όπως πολλές από τις εφαρμογές που έχουμε στο κινητό μας, όπως το GPS, η touchscreen, εφαρμόστηκαν πρώτα σε στρατιωτικά, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δυσάρεστο όταν η τεχνολογία, και είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, χρησιμοποιείται για το θάνατο των ανθρώπων. Η συζήτησή μας σήμερα, βέβαια, δεν ήταν τόσο για το φυσικό θάνατο, όσο για τον εγκλωβισμό του. Αν καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας αόρατος λαβύρινθος ψηφιακός που μας ελέγχει, τότε πιθανότατα να μην χρειάζονται τα όπλα, ώστε να έχουμε φυσική καταστροφή του ανθρώπου εναντίον του άλλου ανθρώπου.
1: Για το θάνατο της μελλοντικής κοινωνίας μιλήσατε ούτως ή άλλως με όλο αυτό το σύστημα. Ελάτε, γιατί ο χρόνος πιέζει, παρακαλώ πολύ.
0: Κλείνω λοιπόν με τρεις μεγάλους ηγέτες και τρεις μεγάλες μορφές. Μπένζαμιν Φράγκλιν. Μιλάμε για την ελευθερία. Και πρακτικά μας λέει ότι όταν όσοι θα παρέδιδαν την ελευθερία για να αγοράσουν λίγη προσωρινή ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία ούτε την ασφάλεια. Αλμπέρτ Καμί. Προτείνω τους ανθρώπους, τους θεατές μας, να διαβάσουν τον επαναστατημένο άνθρωπο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ήρθε η ώρα της επανάστασης. Επαναστατώ, άρα υπάρχουμε. Και αν ο άνθρωπος αποτύχει να συμφιλιώσει τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, αποτυχάνει σε όλα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα για τα Τέμπη. Και κλείνω με τον αγαπημένο μου Καρλ Ιούγκ. Όποιος κοιτάζει προς τα έξω ονειρεύεται. Όποιος κοιτάζει μέσα του ξυπνάει. Και το άφησε τελευταίο για ποιο λόγο? Ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να ασχοληθεί με τη χαμένη πνευματικότητα. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας διαφοροποιήσει από τις ψηφιακές μηχανές. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε κοινότητα. Και είναι το μόνο πράγμα που θα δώσει νόημα στη βιολογική μας ύπαρξη.
1: Νομίζω ότι καλύτερο επίλογο δεν μπορούσε να έχει εκπομπή απόψε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που πήγε σε πολύ βάθος, φαινόταν ότι είναι τεχνική, αλλά ήταν βαθιά κοινωνική, βαθιά πολιτική, και νομίζω ότι απόψε με έναν τρόπο ζορίσατε πολύ όλους μας να σκεφτούμε πολύ παρακάτω από τα επιφαινόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη.
1: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.